Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

οι μέρες της φωτιάς πώς πέρασαν. Το πόσο μ' αγαπάς πώς ξέχασαν. Γι' αυτό σε κλέβουν

εσύ. Πόσα σου έχω πει. Σ' αγαπώ με τις σκέψεις. Στη βαθιά σιωπή κρύβουν δύναμη οι ανίποτες λέξεις.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

τα φιλιά σου και τους ορίζοντες μου κρύβουν τα μαλλιά σου. Λέω για λίγο το θυμό σου να τρομάξω και τα τραγούδια μου στα χέρια σου να

Θέλω στη μοίρα σου να δώσω λίγη τύχη. Μα για συνθήματα ουρλιάζουνε οι τύχοι. Κοίτα τη φλέβα στο λαιμό μου πως χορεύει. Και το Θεό που για Θεά

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Χαράματα στους δρόμους τριγυρίζεις, χαράζεις και το δέρμα που φοράς. Μόνη φωτιά

Άλλη άσκοπο ξενύχτη, σφίγγει πιο πολύ το δίχτυ. Κάποιο σκόρπια λόγια λέει, στην κασέτα η Μίλβα κλαίει. Έξω βρέχει και φυσάει, ένας κούκος τρεις χτυπάει. Το τηλέφωνο σωπαίνει, ένα βήμα ξεμακραίνει. Το τασάκι έχει γεμίσει, απ' την κάπνα έχω δακρύσει. Γέλια με φθηνά αστεία, μα δεν δίνω σημασία. Σαν μια κούκλα συμμετέχω, δεν αντέχω, δεν προσέχω. Σβήνει και έρχεται η μορφή σου,

Στην καρδιά καταγγελία τα κεριά σκιές απλώνουν, οι αναμνήσεις με θυμώνουν. Είπα έστω μια φιλία και ζητάς αδιαφορία, σαν σημάδι μ' αποφεύγεις, αφού πρώτα όμως με κλέβεις. Τα κομμάτια μου μαζεύω και τη σκέψη μου παιδεύω, σε θυμάμαι και σε σβήνω, μια μ' αφήνεις, μια σ' αφήνω. Δεν ταξίζουμε, το ξέρω, έλα όμως που υποφέρω, για ό,τι πήρες και δεν δίνεις,

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Αν θα περάσει ο πόνος, πες μου πως ακόμα θα πατώ στο χώμα και εσύ ψηλά εκεί. Δρόμος, καλός δρόμος και εσύ Θεός το βάζει.

χωρίς να ξέρω όμως αν τελειώσει ο δρόμος. Αν θα περάσει ο πόνος, πες μου πως ακόμα θα πατώ στο χώμα και εσύ ψηλά εκεί. Δρόμος, καλός δρόμος, χωρίς να ξέρω όμως αν τελειώσει ο δρόμος. Αν θα περάσει ο πόνος, πες μου πως ακόμα θα πατώ στο χώμα και εσύ ψηλά εκεί. Δρόμος, καλός δρόμος, δρόμος, καλός δρόμος.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Στην Πάρο σε εξέλιξη η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στο Χιτά του νησιού, στην περιοχή Καμπή και κυρίως χαμηλή βλάστηση. Το μέτωπο πέρασε μέσα από την περιοχή της Αγκαριάς, όπου ήχησε και το 112 και κατευθύνεται προς την Τρυπητή. Ανεξέλεγκτη η φωτιά και στην περιοχή Φράγκα. Μήνυμα εστάλει τα ξημερώματα στους κατοίκους στις περιοχές Τρυπητή, Άσπρο Χωριό, Γλύφα και Πυργάκη να απομακρυνθούν άμεσα προς τη Δριό. Νωρίτερα οι κάτοικοι 5 οικισμών έλαβαν μήνυμα από το 112 να κινηθούν προς την περιοχή Αλική. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν 66 πυροσβέστες με 16 οχήματα, 4 ομάδες δασοκομάντους, εθελοντές, 2 υδροφόρες και ένα μηχάνημα έργου του Δήμου. Οι επίγειες δυνάμεις έχουν ενισχυθεί με προσωπικό και μέσα από Σύρον, Άξο και Πειραιά. Σε λίγη ώρα αναμένεται να μεταβούν ακτοπλοϊκώς άλλοι 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ενώ θα επανέλθουν στις επιχειρήσεις και τα εναέρια μέσα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία και υψηλός κίνδυνος στις Κυκλάδες. Στις σημερινές επαφές υπό τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ στρέφει το βλέμμα η Λευκωσία με την προσδοκία για συγκεκριμένες ανακοινώσεις που θα σηματοδοτήσουν το επόμενο βήμα στην προσπάθεια επανεκκίνησης της διαδικασίας για το Κυπριακό. Στην κρίσιμη κοινή συνάντηση Γκουτιέρες Χριστοδουλίδη Ερχιουρμάν θα φανεί αν υπάρξει έδαφος για μέτρα εμπιστοσύνης και για νέα διάσκεψη 5-1. «Δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την επίλυση του Κυπριακού», δήλωσε ο κύριος Χριστοδουλίδης μετά το χθεσινό δείπνο με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και τον εκπρόσωπο των Τουρκοκυπρίων, εκφράζοντας ικανοποίηση για το ότι ο Γκουτιέρες είναι πολιτικά δεσμευμένος σε αυτή την προσπάθεια. Το Αγαθονήσι επισκέπτεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Θα επισκεφθεί το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο και το διαχρονικό αρχαιολογικό μουσείο του νησιού, ενώ θα έχει συζήτηση με πολίτες. Στην Επιτροπή Δεοντολογίας παραπέμπει ο πρόεδρος της Βουλής, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κυριαζίδη, ο οποίος επιτέθηκε με βαρύς προσωπικούς χαρακτηρισμούς εναντίον της ζωής Κωνσταντοπούλου. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η 30χρονη για το θάνατο της 41 ετών διασώστρια στη Σύρο. Σε κατοίκον περιορισμό 41 ετών σύζυγός της μέχρι την απόφαση του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Σύρου, καθώς υπήρξε διαφωνία ανακριτή και εισαγγελέα για την προφυλάκησή του. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε τα ξημερώματα ότι αναχέτησε πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν προς την Ιορδανία στην πρώτη αναζωπήρωση εχθροπραξιών μετά από μερικά 24 ώρα ηρεμίας. Παράλληλα, ΗΠΑ και Σαουδική Αραβία έπληξαν τοποθεσίες στο Ιράκ που χρησιμοποιούνται από πολιτοφυλακές που υποστηρίζονται από την Τεχεράνη για να πραγματοποιήσουν επιθέσεις τις τελευταίες ημέρες, κάτι που το Ιράν διαψεύδει. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι έπληξαν 3 τάνκερ που προσπαθούσαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούζ, ανέφερε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ. Βαλιστικούς πυράβλους σε σαουδαραβικό δεξαμενόπλιο εκτόξευσαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Άνοδο άνω του 3% σημειώνουν οι τιμές του πετρελαίου κατά το άνοιγμα των ασιατικών αγορών μετά την Ιρανική πυραυλική επίθεση κατά Αμερικανικών δυνάμεων. Με φόντο τους πολέμους σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία, ο Αμερικανός πρόεδρος συναντήθηκε χθες διαδοχικά στο Λευκό Οίκο με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Σε ανάρτηση, το Τραμπ έκανε λόγο για θετικές συναντήσεις όπου συζητήθηκαν διάφορα θέματα χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Η Γερουσία υπερψήφισε χθες την προώθηση νομοσχεδίου για ευρείας κλίμακας κυρώσεις κατά της ρωσικής ενέργειας την ώρα που ο Ουκρανός πρόεδρος επισκεπτόταν το Καπιτόλιο. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε στο Fox News ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δέχθηκε να δώσει στο Κίεβο άδειες για πυράβλους Patriot για προστασία από βαλιστικές πυραυλικές επιθέσεις, ενώ υπογράμμισε την απώλεια πρωτοβουλίας του Βλαντιμίρ Πούτιν στο μέτωπο λόγω μεγάλων απολειών. Στην Ιαπωνία τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, 100 τραυματίστηκαν και πολλοί αγνοούνται, σύμφωνα με την πρωθυπουργό της χώρας, από τον σφοδρό σεισμό των 7,1 Ρίχτερ που έπληξε την νοτιοδυτική περιοχή Κουμαμότο. Πάνω από 9.000 άνθρωποι βρίσκονται σε κέντρο εκένωσης.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Τετάρτη η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με πιθανότητα τοπικών βροχών μεσημέρι και απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Ανεμή βορειοανατολική στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Από 23 έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα με τον Διονύση Χατζημιχάλη. Καλή σας ακρόαση.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, I1. Το νέο έργο του μοναδικού Ιβάν Βυρυπάγεφ. Παγκόσμια πρεμιέρα στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στην Αμερική του μέλλοντος, μία γυναίκα διαπράττει ένα διπλό έγκλημα. Καταδικάζεται σε μία πειραματική θεραπεία. Στον απόϊχο της παράστασης, η Μύδια του Ευρυπίδη. Σκηνοθετεί ο Γκαλίν Στόεφ. 7 και 8 Αυγούστου, εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Εκτός από το 105,8 έχουμε και άλλες συχνότητες, πολλές ανά την επικράτεια. Αλλά μπορείτε να μας ακούτε και διαδικτυακά μέσω του ΕΡΤΕΚΟ. Σας προτείνουμε τις εφαρμογές που μπορείτε να κατεβάσετε στο κινητό, στο τάμπλετ ή στον υπολογιστή σας και να ακούτε όλα τα ραδιόφωνα. Το πρώτο θα προτιμάτε εσείς, το Earth News Radio, έτσι. Αυτό είναι μπροστά. Λοιπόν, δεν το συζητάμε, αλλά μπορείτε να ακούσετε και τα άλλα ραδιόφωνα και έχουμε πλούσια γκάμα, έτσι, μεγάλη. Μπορείτε να μας ακούτε επίσης ζωντανά από το earthnews.gr και το earth.gr και εκεί έχουν live radio, όπως το λένε, live radio. Μπορείτε να μας ακούτε αν για παράδειγμα αυτή την ώρα είστε, κάνετε τη βόλτα σας, τον περίπατό σας τον πρωινό για να ξυπνήσετε, είστε σε ένα σημείο που δεν έχετε δίπλα ραδιοφωνάκι, δεν θέλετε να ενοχλήσετε κανέναν άλλον. Το βάζετε στο κινητό, την εφαρμογή, μια χαρά, πάρα πολύ ωραία, ακουστικά και αυτό αυτή, όμορφα. Λοιπόν, είναι 29η εβδόμου, δηλαδή 29η Ιουλίου του 2026. Η μέρα είναι Τετάρτη, είναι η τελευταία Τετάρτη του Ιουλίου. Και σήμερα έχουμε την Πανσέλινο. Σας εξηγούσαμε χθες ποια Πανσέλινος είναι, έτσι, του ελαφιού. Σας εξηγήσαμε και για το γιατί. Πάμε να δούμε τα σημερινά. Σας είχαμε προτείνει από χθες να βρείτε μέρη σήμερα, να ακροβολιστείτε, να θαυμάστε το φεγγάρι, την Πανσέλινο. Θα είναι όμορφη, λένε. Να σας πω πριν αρχίσουμε την ταυτότητα της ημέρας, να σας πω ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με δύο τρόπους. Ο ένας είναι μέσω Viber, Earth News Radio. Δύο λέξεις, Earth News η μία, κενό, Radio η δεύτερη λέξη. Μας βρίσκετε στο Viber, μας στέλνετε το μήνυμά σας ευπρόσδεκτο, τι ωραία, τι καλά. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω Messenger, πρωινή παρέα η απασφαλισμένη. Μας βρίσκετε, δεν χρειάζεται περισσότερες διευκρινήσεις. Εκεί μας στέλνετε επίσης το μήνυμά σας και το βλέπουμε αμέσως στον υπολογιστή. Υπολογιστή μας στο τάμπλετ μας. Καλημέρα στη φίλη μας τη Φωτεινή, που είναι στην Ξάνθη με 20 βαθμούς παρακαλώ σήμερα. Ωραίο ξύπνημα, Φωτεινή. Καλημέρα στην κυρία Κατερίνα από τη Μυτιλίνη με 26 κιόλας. 26 βαθμούς παρακαλώ. Την Κυριακή από την Καλαμάτα που έχουν 27. Τι γίνεται ρε παιδιά, άρχισε να ανεβαίνει. Όμορφα. Καλημέρα και στο Θοδωρή στην Ελασσόνα. Στην Ελασσόνα, 18, τι ωραία. Of dawn. 20 βαθμούς έχει στη διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης, όπως μας ενημερώνει ο κύριος Σολομών. Ενώ στη Νεάπολη Λακωνίας ήδη έχει 27 βαθμούς, μας λέει ο Παναγιώτης. Ωραίο φεγγαράκι μας στέλνει και δεν ήταν και καν πανσέλινος. Αυτό, έτσι. Αύριο να μου στείλετε φωτογραφία από τη Νεάπολη Λακωνίας με την Πανσέλινο, παρακαλώ. Την Πανσέλινο του ελαφιού. Δεν σας είπα επίσης ότι ο Νίκος ο Τσιπλάκης ρυθμίζει τον ήχο. Και αυτός είχε πάει διακοπές, όπως και εγώ. Και γύρισε. Ωραία, όμορφα. Η Λουίζα Μαραβέλα, και αυτή είχε. Όχι, όλοι είχαμε πάει διακοπές, τρεσί. Ωραία, όμορφα. Είμαστε οι πρώιμοι εμείς. Λοιπόν, σήμερα αναμένονται τοπικά θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο. Αυτή είναι η προειδοποίηση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και το μυαλό μας είναι στην Πάρο. Την πανέμορφη, την αγαπημένη Πάρο. Εκεί είναι το μυαλό μας, διότι έχει πυρκαγιά. Θα έχουμε σύνδεση νωρίτερα, θα μάθουμε τι γίνεται, θα σας μεταδίδουμε οποιαδήποτε πληροφορία. Πολλοί κόσμοι αναρωτιέται, μεταξύ των οποίων και εγώ, ρε τι καίει στην Πάρο. Διότι εγώ έχω να πάω βέβαια πάρα πολλά χρόνια. Δεν ξέρω, μπορεί να έχει αναπτυχθεί δάσος ή ξέρω εγώ κάτι. Αλλά εντάξει, από χωματερή ξεκίνησε η ιστορία. Ξέρω ότι έχει βλάστηση χαμηλή, η οποία είναι και δύσκολο να ελεγχθεί. Οι πυροσβέστες λένε πως αυτή η φωτιά που είναι στα χαμηλά μεταδίδεται πολύ πιο γρήγορα και αυτό είναι το επικίνδυνο και μπορεί εύκολα, πολύ εύκολα να αλλάξει πορεία. Χθες είχαν πάει, ξέρω γιατί είχα απευθείας μετάδοση από εκεί, είχαν πάει 12 πτυτικά μέσα, εναέρια μέσα, για να θέσουν υποέλεγχο την πυρκαγιά ή εν πάση περιπτώσει να την περιορίσουν. Μην ξεχνάτε ότι το νησί βουλιάζει από τουρισμό, έτσι. Είναι από αυτά τα νησιά που είναι κατάμεστα. Οι πληρότητες αγγίζουν δυσθεώρητα ύψη. Και είναι λογικό να υπάρχει και ανησυχία και να υπάρχει και μεγάλη κινητοποίηση.
Όπως είναι και από την άλλη πλευρά, λογικό να λένε πολλοί ότι ρε παιδιά, στην Πάρο επί της ουσίας δεν είχε μεγάλη δύναμη, δεν έχει μόνιμη μεγάλη δύναμη πυροσβεστικής, και κάποιοι άλλοι λένε καλά κάνει γιατί την ακάψει. Αλλά να που χρειάζεται. Βέβαια έχουν σπεύσει δυνάμεις από την αρχή, από την Νάξο, πήγαν και σήμερα πηγαίνουν νέες ενισχύσεις και από την Αθήνα και πάει λέγοντας. Ας πούμε αργότερα λεπτομέρειες. Coldplay, τι ωραία. Λοιπόν, εκτός της προειδοποίησης για τοπικά θυελώδεις βόρειους ανέμους στο Αιγαίο που απευθύνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η γενικότερη πρόβλεψή της είναι ότι έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός. Θα έχει πρόσκαιρες νεφώσεις βέβαια τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα επιρροτικά. Εκεί υπάρχει και πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων, όλον τον Ιούλιο έτσι το έχει πάει, κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι, εκτός από εκεί που στο Αιγαίο που θα είναι θυελώδεις, θα φτάσουν δηλαδή τα 8, θα είναι από στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και στο ανατολικό και στα ανατολικά, συγγνώμη, βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 βαθμοί. Όχι βαθμοί, μποφόρ. Είπα βαθμούς γιατί το μυαλό μου είναι και στην Ιαπωνία λίγο. Έβλεπα πρωί-πρωί κάτι εικόνες από εκεί. 7,1 Ρίχτερ. Υπάρχουν και εγκλωβισμένοι σε εμπορικό κέντρο. Υπάρχει και αριθμός νεκρών. Επίσημα, αν θυμάμαι καλά, είχα μείνει στους 13. Αλλά θα το δούμε και αυτό στη συνέχεια. Να σας πούμε ότι η θερμοκρασία θα σημειώσει σήμερα μικρή πτώση στα ανατολικά, θα φτάσει στα υπηρετικά τους 37, στο Ιόνιο το νοτιοανατολικό Αιγαίο και την Νότια Κρήτη τους 35 και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 32 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα γιορτάζει ο Καλλίνικος και η Καλλινίκη. Να τους χαίρεστε. Σήμερα επίσης είναι Παγκόσμια ημέρα τίγρης. Στόχος αυτής της ημέρας που καθιερώθηκε είναι η προώθηση ενός παγκόσμιου συστήματος για την προστασία της τίγρης που απειλείται με αφανισμό. Στα νησιά Φαρόες αφήνουν για λίγο τα δίχτυα και το ψάρεμα σήμερα για να γιορτάσουν την πρώτη συνεδρίαση του κοινοβουλίου τους μετά τις θερινές διακοπές. Κοίτα να δεις τώρα. Φανταστείτε εμείς που έχουμε θερινή περίοδο, με δεύτερο θερινό τμήμα, τρίτο θερινό τμήμα, να σταματούσαμε τα πάντα έτσι για να γιορτάσουμε την έναρξη της πρώτης θερινής περίοδου, δεύτερης θερινής προειδό, της χειμερινής μετά και πάει λέγοντας. Ωραία θα ήταν, θα είχαμε 4 μέρες άραγμα. Είναι και η μέρα του εθνικού ύμνου στη Ρουμανία, στη σύνθεση του οποίου συνεισέφερε ο συνθέτης και μουσικολόγος Άντων Παν. Είναι γεννημένος από Ελληνίδα μητέρα, γράφτηκε από τον ποιητή Αντρέι Μουρεζάνου με τον τίτλο «Ξύπνα Ρουμάνε», πρωτότυπο, κατά τη διάρκεια της εξέγερσης κατά των Αψβούργων το 1848. Γιορτάζει σήμερα στην Καθολική Εκκλησία ο Άγιος Λούπος. Μ' αρέσει το Λούπος, μ' αρέσει. Σαν σήμερα το 904, ισχυρός αραβικός στόλος, κυρίως πειρατικός, υπό τον χριστιανό εξωμότη Λέοντα τον Τριπολίτη, αγκυροβολεί έξω από τη Θεσσαλονίκη. Δύο μέρες αργότερα θα καταλάβει την πόλη και 22.000 έως 30.000 κατοικοί της θα εχμαλωτιστούν και θα πωληθούν στη συνέχεια στα σκλαβοπάζαρα της Αφρικής. Από τη Θεσσαλονίκη στα σκλαβοπάζαρα της Αφρικής. Το 904. Τους ήχους των Black Keys, να σας πω ότι 110 χρόνια αργότερα, δηλαδή το 2014, ήταν η μάχη στο κλειδί. Ο Βασίλειος ο Βουλγαροκτόνος και ο στρατηγός του Νικηφόρος Ξηφίας όχι μόνο συντρίβουν τον τσάρο των Βουλγάρων Σαμουήλ, αλλά τυφλώνουν έναν προς έναν τους 15.000 εχμαλώτους τους. Βαρβαρότητα. Υπό τις σημερινές συνθήκες, τότε ήταν άλλες συνθήκες.
Το 1825, σαν σήμερα, αποτυγχάνει εξαιτίας της συνενεμίας που επικρατεί προσπάθεια μοίρας του ελληνικού στόλου υπό τον Κωνσταντίνο Κανάρη να πυρπολήσει τον Αιγυπτιακό στόλο μέσα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας. Ήταν 29 Ιουλίου του 1900 όταν ο βασιλιάς της Ιταλίας Ουμβέρτος ο Πρώτος δολοφονείται από τον αναρχικό Γκαετάνο Μπρέσι, όπως λέει στους αστυνομικούς που τον συλλαμβάνουν. Με την πράξη του αυτή πήρε εκδίκηση για την αιματοχυσία στο Μιλάνο το 1898, όταν ο βασιλιάς είχε συντρίψει βία εργατική εξέγερση χρησιμοποιώντας το πυροβολικό και σκοτώνοντας εργάτες. Επίσης το 1900, στο θέατρο Ορφεύς της Ήρου, από τότε είχε θέατρο η Ήρος, έτσι, δίνεται η πρώτη οργανωμένη κινηματογραφική παράσταση στην Ελλάδα. Το εισιτήριο στοιχίζει 1 δραχμή και προβάλλονται 20 ταινίες μικρού μήκους. 1 δραχμή, 20 ταινίες. Αυτό, όπως ήταν παλιά το σλόγγαν στο Λούνα Πάρκ, θυμάστε αυτή την... Ποιος αντιθυμάται τώρα, εν πάση περιπτώσει, δείχνω και την ηλικία μου, 5 κρύ και 1 τάλιρο ή 10 κρύ και ένα τάλιρο, που έλεγε η Ρένα Παγκράτη, ήταν αν δεν κάνω λάθος. Τέλος πάντων. Λοιπόν, από αυτές τις ταινίες μικρού μήκους ξεχωρίζουν οι Αμερικανο-Ισπανικέ Ναυμαχίε, οι Χαριεντισμοί Ανδρογίνου ους Διακόπτη η Εμφάνιση του Τέκνου κλπ. Τι ωραία που μιλούσανε τότε. Δεν θα μπορούσα. Επίσης, σαν σήμερα το 1938, ξεσπά εξέγερση στα Χανιά εναντίον του καθεστώτος Μεταξά. Θα καταρρεύσει την επόμενη μέρα.

Σαν σήμερα γεννιόταν το 1792 ο Πέτερ Φονές, γερμανός ζωγράφος, διακρίθηκε κυρίως στις αναπαραστάσεις μαχών και ειδικότερα ως ζωγράφος που απαθανάτησε τις ιστορικές στιγμές της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, καθώς και στιγμιότυπα από την εισβολή του Ναπολέοντα στη Ρωσία. Το 1919 γεννιόταν ο Μίλτος Αχτούρης, ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες ποιητές της μεταπολεμικής γενιάς. Και το 1925 ο Μίκης Θεοδωράκης. Δεν χρειάζονται περισσότερες περιγραφές. Είπα Μίκης Θεοδωράκης και μου ήρθε στο μυαλό αυτή η ιστορία που έγινε γνωστή χθες. Απαγορεύτηκε στον Μανώλη Μητσιά να τραγουδήσει ένα τραγούδι. Από τον κληρονόμο του Μάνου Χατζηδάκη. Τι να πει κανείς, μπορεί να πει κανείς, δηλαδή το δικό μου το μυαλό δεν το χωράει. Είναι ένα τραγούδι που μελοποιήθηκε από τον Χατζηδάκη, τους στίχους έγραψε ο Γκάτσος και αυτά για τη φωνή του Μανώλη Μητσιά. Και στον Μανώλη Μητσιά, που για τη μουσική στην Ελλάδα είναι μια ξεχωριστή φυσιογνωμία, ο Μανώλης Μητσιάς έχει γράψει ιστορία σε αυτόν τον τομέα, εν πάση περιπτώσει, και σε αυτόν τον τόπο. Το απαγορεύεται να πει ένα τραγούδι. Και κάθισε και το απήγγειλε ο άνθρωπος. Άβυσσος. Και όπως διάβασα κάπου, νομίζω στα νέα σήμερα το πρωί, η κληρονομιά του Μάνου Χατζηδάκη μπορεί να ανήκει σε κάποιον. Ο Μάνος Χατζηδάκης ο ίδιος δεν ανήκει σε κανέναν, ανήκει σε όλους. Συμφωνώ και επαυξάνω. Δεν σας είπα ποιοι πέθαναν σήμερα. Το 1890 ο Βίνσεντ Βαν Γκόγκ, αγαπημένος μου ζωγράφος, ωραίος, Ολλανδός, με περιπετειώδη βίο, τραγικό τέλος, θρυλική μορφή στην ιστορία της τέχνης. Ενταγμένος από τους τεχνοκριτικούς στο κλίμα του μεταϊμπρεσιονισμού, άσκησε με το έργο του τεράστια επιρροή στην τέχνη του 20ου αιώνα. Έχει αφήσει μνημειώδη έργα. Μνημειώδη. Το 1979 πέθανε ο Χέρμπερτ Μαρκούζε, γερμανικής καταγωγής Αμερικανός φιλόσοφος, θεωρητικός εκπρόσωπος της νέας αριστεράς και συγγραφέας του βιβλίου «Ο μονοδιάστατος άνθρωπος». Παλιά, εκείνα τα χρόνια που ήταν τα γεμάτα τα αμφιθέατρα, συνδικαλισμός και τέτοια πράγματα, πενταγόταν ο άλλος. Μαρκούζε, διάβασες. Μη και σε πιάναν αδιάβαστο. Λοιπόν, το 2004 έφευγε από αυτόν τον κόσμο η Ρένα Βλαχοπούλου. Άλλη μια ξεχωριστή μορφή στην 7η τέχνη της Ελλάδας. Μορφή μεγάλη. Μου λέει η Φωτεινή, τα περιγράφει πολύ αναλυτικά τα γεγονότα η Πινελόπη Δέλτα στον καιρό του Βουλγαροκτώνου. Αναφερόμαι προφανώς το σαν σήμερα και σε αυτή την ιστορία που ο Βουλγαροκτώνος αυτούς που είχε εχμαλωτήσει τους έβγαλε τα μάτια. Ναι. Φωτεινή, ναι, απαγορεύτηκε στον Μητσιά να τραγουδήσει ένα συγκεκριμένο τραγούδι του Νίκου Γκάτσου, ο Γιάννης ο Φωνιάς. Αυτό το τραγούδι που είναι γνωστό στο Πανελλήνιο. Αυτό το τραγούδι του απαγορεύτηκε να το τραγουδήσει και έτσι ο άνθρωπος απλά το απήγγειλε σε μια εκδήλωση στην οποία παρευρέθηκε. Εκδήλωση, δεν ήταν κανένα πανηγύρι, ήταν εκδήλωση για τον Νίκο Γκάτσο. Υπενθυμίζω ότι το 2026 είναι έτος Μάνου Χατζηδάκη. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, η ώρα πήγε 6:28, πάμε εκτός στούντιο, στους τίτλους ειδήσεων, επανερχόμαστε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μάχη με τις φλόγες στην Πάρο. Σε εξέλιξη πυρκαγιά συνεχίζει την ανεξέλεγκτη πορεία της. Εκενώθηκαν οικισμοί. Νέα μηνύματα του 112. Κατευθύνεται προς την Τρυπητή ανεξέλεγκτη φωτιά και στην περιοχή Φράγκα. Με το πρώτο φως της ημέρας θα επανέλθουν στις επιχειρήσεις και τα εναέρια μέσα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Κρήτη, Σάμου, Λέσβο, Χίο και Ικαρία. Υψηλός κίνδυνος στις Κυκλάδες. Στις σημερινές επαφές υπό το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ στρέφει το βλέμμα η Λευκωσία, προσδοκία για συγκεκριμένες ανακοινώσεις που θα σηματοδοτήσουν το επόμενο βήμα στην προσπάθεια επανεκκίνησης της διαδικασίας για το Κυπριακό. Στην Επιτροπή Δεοντολογίας παραπέμπεται ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κυριαζίδης, ο οποίος επιτέθηκε με βαρύς προσωπικούς χαρακτηρισμούς εναντίον της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Στη Μέση Ανατολή, φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν 3 τάνκερ που προσπαθούσαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούς σύμφωνα με το Τανσίμ. Βαλιστικούς πυράβλους σε σαουδαραβικό δεξαμενόπλιο εκτόξευσαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε τα ξημερώματα ότι αναχέτησε πυράβλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς την Ιορδανία. Άνοδο πάνω από 3% στις τιμές του πετρελαίου. Στην Ιαπωνία τουλάχιστον 13 νεκροί, 100 τραυματίες και πολλοί αγνοούμενοι από το σφοδρό σεισμό των 7,1 Ρίχτερ. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 36 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Εδώ είμαστε πάλι και επειδή έλεγα πριν για τον Van Gogh, μου λέει η φίλη μας η Φωτεινή, το μακρινό 1999 πήγα Νέα Υόρκη. Στο ΜΕΤ είδα για πρώτη φορά Van Gogh από κοντά. Έτραχαν δάκρυα από τα μάτια μου και ξαφνικά δύο άνθρωποι της ασφάλειας του μουσείου μου ζήτησαν να απομακρυνθώ από τον πίνακα. Έχω παρόμοια ανάμνηση στο Άμστερνταμ, στο μουσείο Van Gogh, όπου ο ένας όροφος ήταν με δικά του έργα και όντως ανατρίχιαζα, αυτό δεν δάκρυσα, αλλά ανατρίχιαζα. Και στον άλλον όροφο, στο ισόγειο, είχε άλλων Ολλανδών ζωγράφων και αυτοί υπέροχοι. Είδα έναν πίνακα, παιδιά, σας το περιγράφω τώρα και επίσης ανατριχιάζω. Πέρασα δίπλα του, ήταν ένας πίνακας που έδειχνε θάλασσα, κύμα σε θάλασσα. Νόμιζα ότι το κύμα θα βγει από τον πίνακα και θα σκάσει επάνω μου, δηλαδή τυνάχτηκα, πώς το λέμε, όπως βλέπεις ταινίες σε 3D που σου έρχονται τα πράγματα πάνω σου. Αυτή την αίσθηση είχα, ότι θα ζωντάνευε ο πίνακας και θα σκάγε πάνω μου. Λοιπόν, να αφήσουμε εμείς αυτά τα θέματα, όμως να πάμε πρώτα στην Πάρο. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της ημέρας, αναμφισβήτητα. Να πάμε στον κύριο Χάρη Γιουρτζίδη, είναι αντιδήμαρχος της Πάρου, να μας πει τι γίνεται με αυτήν την πυρκαγιά. Πολλά 112 ηχούσαν χθες, πολλά μέσα εν αέρια είχαν σπεύσει στο νησί για να συνδράμουν. Να δούμε ποια κατάσταση επικρατεί τώρα. Κύριε Γιουρτζίδη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Για πείτε μας λίγο τι έχει γίνει τη νύχτα.
1: Ήταν δύσκολη πολύ, είχαμε παραζωπηρώσεις.
0: Ναι.
1: Όλες οι επίγειες δυνάμεις προσπαθούσαν να μην καούν σπίτια που είναι επιτοπλής σε εξοχικές κατοικίες.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα, το πρόβλημα με το νησί, ότι έχει διάσπαρτες κατοικίες σε πολλά σημεία.
1: Ναι. Σοβαρό πρόβλημα είναι αυτό, δεν είναι πρόβλημα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Η άναρχη δόμηση, τέλος πάντων.
0: Ναι, αυτό.
1: Είχαμε λάβει όλα τα μέτρα, μέχρι και δύο παντόφλες με σκάφη τουριστικά είχαμε φέρει σε ένα συγκεκριμένο κόλπο, ώστε άμα χρειαστεί εκκένωση ο κόσμος να κατέβαινε στην παραλία.
0: Ναι.
1: Τώρα το πρωί με το φως της ημέρας.
0: Δεν χρειάστηκε να καταλαβαίνω ότι δεν χρειάστηκε, αλλά ήταν υπατμόν, μάλιστα, ωραία.
1: Ήμασταν όλοι σε επιφυλακή, είχαν δοθεί και τα 112 είχαν βγει. Το τελευταίο βγήκε στις 1,5 ώρα περίπου, νομίζω, το βράδυ για το χωριό της Αγκεριάς.
0: Ναι, ναι, αυτό είχα πληροφορηθεί κι εγώ για την Αγκεριά, επειδή λίγο το ξέρω το νησί.
1: Ναι.
0: Πώς ξέφυγε αυτή, πολλοί αναρωτιούνται, μεταξύ των οποίων κι εγώ, τι καίει στην Πάρο, αφού δεν έχει τώρα. Ναι.
1: Είναι τα φρήγανα που λέμε,
0: αυτό.
1: Η ξηρή βλάστηση του καλοκαιριού, η οποία είναι πάνω στα βουνά, έτσι δεν είναι.
0: Φυσικά.
1: Πιστεύω όμως ότι έπαιξε ρόλο στο ότι. Που ακόμα δεν έχουμε εικόνα, έτσι δεν ξέρω ακόμα τι ακριβώς έχει συμβεί, αλλά από ό,τι είπαν τα παιδιά της πυροσβεστικής, δεν έχουν ακόμα πια καμένοι για το σπίτι. Για μάντρες, ναι, έχουμε κάτι πληροφορία για δύο μάντρες που καήκανε.
0: Ναι. Δύο μάντρες, σπίτια δεν έχουν καεί. Να ρωτήσω το εξής, ότι αναμένεται σήμερα, το βλέπα πριν με ανησυχία, ότι θα έχει οχτάρια σήμερα στο Αιγαίο.
1: Ήδη αυτή τη στιγμή έχει φρεσκάρει πάρα πολύ, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνει το έργο των παιδιών. Μακάρι να μπορούν να βρουν, καλά θα βρουν σημεία, να μπορούν να κάνουν
0: την κατάσταση. Ναι.
1: Να πάρουν νερό τα αεροπλάνα, τέλος πάντων.
0: Ναι, ναι.
1: Θέλουμε από λεπτό σε λεπτό να έρθουν τα καναντέρ.
0: Πόσα περιμένετε, έχετε ενημέρωση?
1: Δεν ξέρω, αλλά ήδη το ελικόπτερο θα έχει σηκωθεί και έχει ξεκινήσει δουλειά.
0: Έχει ξεκινήσει ρήψεις. Τώρα, στην Αγκεριά είναι εκεί που εντοπίζεται το κύριο μέτωπο, ας το πούμε έτσι, προς αυτή την πλευρά, εκεί που βγήκε το τελευταίο 112 το βράδυ, λίγο μετά τα μεσάνυχτα.
1: Είναι στην περιοχή μετά την Αγκεριά, είναι το κομμάτι από Φάραγκα μέχρι Τρυπητή που λέμε.
0: Ο Φάραγκας, μία από τις καλύτερες παραλίες εντωμεταξύ του νησιού,
1: ναι. Η οποία φωτιά έχει φτάσει στη θάλασσα αυτή.
0: Α, μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι. Το νησί, από ό,τι μαθαίνω, είναι γεμάτο από τουρίστες, από κόσμο, δηλαδή είναι κατάμεστο, έτσι, δεν βουλιάζει.
1: Είμαστε στο πικ, είμαστε της σεζόν. πάρα πολλοί κόσμος, αλλά είχαμε ευτυχώς.
0: Ακολουθούν τις οδηγίες.
1: Ναι, οι ξένοι, ναι.
0: Οι ξένοι, ναι. Οι Έλληνες είναι που λένε. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Το ξέρω, το καταλαβαίνω. Μόνο το ευχές μπορούμε να διατυπώσουμε. Να μαζευτεί η κατάσταση πολύ γρήγορα, να έρθουν τα Καναντέρ και να κάνουν την δουλειά που ξέρουν να κάνουν καλύτερα από εμάς. Για να μαζευτεί αυτή η ιστορία, να έχουμε αίσιο τέλος κατά τη διάρκεια της ημέρας, πριν φουσκώσουν ακόμη περισσότερο οι άνεμοι. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ήδη αυτή τη στιγμή η ορατότητα εδώ στο σημείο που βρίσκομαι εγώ είναι 50 μέτρα από τον καπνό.
0: Από τον καπνό, ναι, είναι και αυτό. Κύριε Γιουρτζίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ προς το παρόν. Να είστε καλά, αν χρειαστεί θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Χάρης Γιουρτζίδης, αντιδήμαρχος της Πάρου. Ακούσατε ποια είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή. Δεν έχει ελεγχθεί η φωτιά. Έχει ήδη σηκωθεί το πρώτο ελικόπτερο και έχει κάνει ρήψεις. Είναι εν αναμονή το νησί στα Καναντέρ. Τώρα χαράζει, σιγά σιγά θα μπορούν και αυτά να πετάξουν. Έχει χαράξει, φαντάζομαι. Ωστόσο υπάρχει πυκνός καπνός. Στα 50 μέτρα είναι η ορατότητα που αυτή τη στιγμή είχε, για παράδειγμα, ο αντιδήμαρχος της Πάρου. Υπήρξε κινητοποίηση, ακόμη και παντόφλες, αυτά τα ειδικά σκάφη ήταν υπατμών για να εκενώσουν περιοχές αν χρειαζόταν. Δεν χρειάστηκε, να το πούμε και αυτό. Δεν έχουν καεί σπίτια. Για δύο μάντρες μας είπε. Ένα από τα προβλήματα του νησιού, όπως παραδέχτηκε και ο κύριος αντιδήμαρχος, είναι η άναρχη δόμηση, δηλαδή το ότι υπάρχουν πολλά διάσπαρτα σπίτια στο νησί και γύρω-γύρω αυτό το κλασικό κυκλαδίτικο, τα φρύγανα γύρω-γύρω, τα οποία είναι πάρα πολύ εύκολο να αρπάξουν. Είναι ούτως ή άλλως φυτά τα οποία δεν κρατούν και πολύ υγρασία, είναι πάρα πολύ εύκολο να λαμπαδιάσουν.

Εντάξει, είπε ο κύριος αντιδήμαρχος για το Φάραγγα, μία από τις καλύτερες παραλίες από ό,τι θυμάμαι του νησιού. Έχω να πάω πάρα πολλά χρόνια, ομολογώ. Όταν πήγαινα εγώ στον Φάραγγα, έφτανες ή με τα πόδια, ή άντε αν είχες τότε ήσουν τυχερός και είχες κανένα από αυτά τα αυτοκίνητα τα 4x4, αλλά τα ενισχυμένα, όχι αυτά τα DMEC 4x4, τα SUV και ξέρω εγώ τι. Βαρύ, περίεργο αυτοκίνητο. Λοιπόν, αλλιώς έπρεπε να πας με τα πόδια. Έμαθα ότι αυτή η παραλία, έτσι μου έχουν πει, έχει πλέον και παγκάκι από εδώ και δρομάκι από εκεί και το ένα και το άλλο. Πολύ ωραία παραλία ήταν κάποτε, δεν ξέρω πώς είναι τώρα.

0: Επειδή σε λίγο θα συνδεθούμε με την τηλεόραση, να προλάβω να σας πω κάποια πράγματα από την διεθνή επικαιρότητα. Κατά τη διάρκεια της νύχτας είχαμε βομβαρδισμούς, συνηθίζω να ξεκινάω από εκεί. Σήμερα κάναμε παράκαμψη λόγω πάρου. Είχαμε βομβαρδισμούς από τη Σαουδική Αραβία και τις Ηνωμένες Πολιτείες ή από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Σαουδική Αραβία εναντίον τοποθεσιών και βάσεων στο Ιράκ. Βάσεων φιλοϊρανικών οργανώσεων. Σας έχουμε πει κατά διαστήματα ότι οι Ιρανοί έχουν διάφορες οργανώσεις από εδώ και από εκεί, όπως είναι η Χούθη στην Ιεμένη, η Χεζμπολάχ στο Λίβανο. Αυτές είναι οι γνωστές. Η Χαμάς και οι διάφορες άλλες μικροοργανώσεις έχουν και κάποιες οργανώσεις στο Ιράκ. Από εκεί αυτές ενεργούν, στέλνουν δηλαδή ρουκέτες. Δεν έχουν και βαρύ οπλισμό, σύγχρονο οπλισμό, αλλά εν πάση περιπτώσει ρουκέτες και ντρόνς έχουν και κάνουν τη ζημιά τους. Η Σαουδική Αραβία ήταν αυτή που δέχτηκε από εκεί πλήγματα και γι' αυτό απάντησε με τη συνδρομή των Ηνωμένων Πολιτειών, χτυπώντας επιλεγμένα σημεία στο εσωτερικό του Ιράκ. Φυσικά θα υπάρξουν αντιδράσεις κτλ. Αυτά είναι αναμενόμενα, αλλά αυτό είναι κάτι που έγινε κατά τη διάρκεια της νύχτας και λίγο κάποιος τους ανησυχεί. Η Σαουδική Αραβία δεν το συνηθίζει, αν και έχει τις δυνάμεις να το κάνει, δεν συνηθίζει, εν πάση περιπτώσει, να κάνει επιθέσεις. Για να φτάνει η Σαουδική Αραβία να κάνει επιθέσεις, θα μου πεις, ναι, ωραία, σε βάσεις στο Ιράκ. Σε βάσεις στο Ιράκ. Του Ιράν, ωστόσο. Είναι τόσο μπλεγμένη αυτή η κατάσταση. Ακούς τώρα επίθεση, ας πούμε, σε αντάρτικες ομάδες, παραστρατιωτικές ομάδες στο Ιράκ, οι οποίες όμως χρηματοδοτούνται και εξοπλίζονται από το Ιράν. Μπορεί το Ιράν τώρα να θεωρήσει ότι, ξέρω εγώ τι να θεωρήσει, ότι κάποιους δικούς μας ανθρώπους τους χτυπήσατε, να κάνει κάποιο είδους αντεπίθεση ή επίθεση, εν πάση περιπτώσει, στη Σαουδική Αραβία και να διαιωνιστεί αυτή η κατάσταση. Προς το παρόν παραμένει ήσυχη πάντως, έτσι να τα λέμε αυτά. Έχει κάτι σποραδικά τζατζαρίσματα, δηλαδή για παράδειγμα χθες το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι σταμάτησε πριν μπει στον εναέριο χώρο του ένα ντρόουν, προχθές άλλα δύο από άγνωστης πατρότητας ντρόουνς, δεν ήξεραν από πού έρχονταν, αλλά εικάζουν όλοι ότι ήταν ή από το Ιράν ή από φιλοειρανικές οργανώσεις. Έτσι το εικάζουν όμως. Είναι πολύ εύκολο σε αυτή την κατάσταση, σε αυτή την αναμπουμπούλα, στην οποία ο λύκος χαίρεται σύμφωνα με την λαϊκή παροιμία, είναι πολύ εύκολο να γίνει και προβοκάτσια, έτσι το ξέρετε αυτό. Δεν ξεχνάω καθόλου την Ιεμένη, την είπα πρώτη-πρώτη, τους Χούθη, τους είπα, κύριε Αντώνη, προς Θεού. Εκεί έχουμε άλλο μέτωπο. Οι Χούθοι έχουν επιτεθεί σε εγκαταστάσεις στη Σαράμκο, για παράδειγμα. Οι Χούθοι πάλι υποκινούμενοι από το Ιράν ή, εν πάση περιπτώσει, αδελφοποιημένοι με τους φρουρούς της Επανάστασης. Λοιπόν, έχουν κάνει επιθέσεις κατά της Αράμκο, της Σαουδικής Αραβίας. Όπως θα συνδεθούμε με την τηλεόραση τώρα, σε λίγο. Συνδεόμαστε με την τηλεόραση, παιδιά. Ναι. Εύη Σπανού και Κώστας Παπαχλημίτου. Αυτούς θα ακούσετε, να ξέρετε. Καλημέρα. Όχι, έλεγα. Σας προλόγιζα, όχι, έλεγα ότι σε λίγο θα ακούσατε δύο φωνές. Θα είναι η Εύη Σπανού και ο Κώστας Παπαχλημίτης. Αυτό έλεγα. Στους φίλους ακροατές. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Πολύ καλά τα λες στους ακροατές. Πώς το είδες το περιστατικό με τον Μανώλη Μητσιά?
0: Χάνω τα λόγια μου, ξέρεις. Οργίζομαι λίγο. Δεν το καταλαβαίνω. Δεν το χωράει ο νους μου. Ναι. Ένα τραγούδι, έλεγα πριν στους φίλους ακροατές, ένα τραγούδι το οποίο γράφτηκε για τη φωνή του Μανώλη Μητσιά, έτσι. Αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι γράφτηκε για τον Μανώλη Μητσιά. Και στον Μανώλη Μητσιά απαγόρευσε να το πει. Διάβαζα πριν από λίγο και το είπα, αν θυμάμαι καλά, στα νέα. Συζητώ συγγνώμη αν το διάβασα κάπου αλλού και κάνω λάθος. Ότι το έργο του Χατζηδάκη μπορεί να ανήκει στους κληρονόμους του. Ο ίδιος ο Χατζηδάκης όμως δεν ανήκει σε κανέναν, ανήκει σε όλους. Και έτσι δεν μπορεί να, όπως έλεγαν παλιά, να κόβεται σε τιμάρια, ας πούμε, και σε κομμάτια. Αυτή τη γνώμη έχω.
2: Αυτό βέβαια το απέδειξε και το κοινό της εκδήλωσης που μετά έδωσε το δικό του, νομίζω το δικό του παλμό, το δικό του στίγμα με το να το τραγουδήσουν όλοι μαζί για να αποδείξουν ακριβώς αυτό που λες.
0: Μα όλοι έχουν μάθει αυτό το τραγούδι από τον Μανώλη Μητσιά. Δηλαδή είναι κάποια πράγματα τα οποία είναι συνυφασμένα, ρε παιδί μου. Δεν μπορείς να ξεχωρίσεις το ένα από το άλλο. Μπορείς να ακούσεις 1000-2 διασκευές, αλλά το τραγούδι όπως το ξέρεις, όπως το έχεις μάθει, όπως το έχεις αγαπήσει, το έχεις αγαπήσει γι' αυτό. Μα λέω, ήδη ο Χατζηδάκης και ο Γκάτσος το γράψανε ντυμένο πάνω στη φωνή του Μητσιά. Και είναι λίγο περίεργο αυτό το πράγμα.
1: Νομικά βέβαια εδώ πέρα, γιατί είναι μια πολύ εξειδικευμένη περίπτωση, νομικά έχει δικαίωμα κάποιος.
0: Νομικά βεβαίως, ναι.
1: Δικαιωμάτων κλπ.
0: Γι' αυτό είπα για το έργο του Χατζηδάκη. Το έργο του Χατζηδάκη μπορεί να έχει κληρονόμους. Αυτό.
1: Αν πάρει δεκαετίες 60, 70 και 80 που είχαμε την τεράστια μουσική παραγωγή και είναι σχεδόν όλα τραγούδια που ακούμε και παίζονται και ακόμα και σήμερα. Εγώ σκεφτόμουν το εξής στην πραγματικότητα. Τα περισσότερα τραγούδια από αυτά που τραγουδάμε και ακούμε και αρέσουν και είναι τα λεγόμενα τραγούδια θρύλι και λοιπά και παίζουν τα ραδιόφωνα και εμείς και τα ακούμε και λοιπά, είναι από τέσσερις θυγουργούς. Είναι ο Γκάτσος, είναι ο Μάνος Ελευθερίου, είναι ο Ελευθέρης Παπαδόπουλος και είναι Θεία Παπαγιανοπούλου. Αν λέγανε κληρονόμη τους, εγώ απαγορευόμουν να το παίξει κανείς.
0: Ναι, δεν θα παίζανε τίποτα. Ναι.
1: Τα ραδιόφωνα θα παίζανε.
0: Αλήθεια είναι, σε μεγάλο βαθμό αυτό είναι αλήθεια. Βέβαια, να υπενθυμίσω ότι δεν είναι πρώτη φορά που έχει γίνει. Έχει, για άλλους λόγους, έχει απαγορευτεί, ας πούμε, να ακούγεται το τραγούδι «Ο ήλιος» του Μάνου Λοΐζου, έτσι. Για άλλους λόγους, για πολιτικούς λόγους. Αλλά θέλω να πω ότι το θέμα των απαγορεύσεων στην Ελλάδα, εντάξει, δεν είναι πρωτόγνωρο. Αλλά αυτό, χωρίς να υπάρχει λόγος, αυτό είναι το θέμα. Εν πάση περιπτώσει, να υπάρχει μια πρόφαση. Εκτός αν υπάρχει και δεν την ξέρουμε. Γιατί δεν έχουν μιλήσει κιόλας αυτοί οι άνθρωποι που πήραν την απόφαση της απαγόρευσης.
1: Σε αυτό ακριβώς που λες, εγώ τουλάχιστον από τη δική μου σκοπιά εντοπίζω το μεγαλύτερο σφάλμα και το μεγαλύτερο φάουλ. Υπάρχει λοιπόν ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ο θετός γιος του Μάνου Χατζηδάκη. Προσωπικά δεν ξέρω ούτε πώς μοιάζει, δεν τον έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Δεν ξέρω τι είναι. Ναι. Ωραία. Παίρνει λοιπόν αυτή την απόφαση. Λέει στον πολύ μεγάλο Μανώλη Μητσιά, δεν μπορείς να τραγουδήσεις αυτό. Έχει το βάρος και την ευθύνη να διαχειριστεί λοιπόν την κληρονομιά. Yeah. Του Μάνου Χατζηδάκη. Δεν είναι ένα Χατζηδάκη έβγαλε Ελλάδα και ένα Θεοδωράκη και τέλος. Δεν έβγαλε. Δεν έκανε τώρα μέσα σε έναν αιώνα. Όπως έβγαλε έναν Ελίτη, έναν Σεφέρη κλπ. Δεν μπορεί να κρύβεσαι. Δεν μπορείς. Να παγορεύεις μπορείς. Να κρύβεσαι δεν μπορείς. Έχεις χρέος να βγεις δημόσια και να εξηγείς. Να πεις παιδιά, 1, 2, 3, 4. Πιστεύω αυτό, έγινε εκείνο, ο Μάνος μου είχε πει αυτό, εγώ βλέπω εκείνο κλπ. Και να απαντάς, έχεις υποχρέωση.
0: Αυτό πρέπει να εξηγήσεις, να δικαιολογήσεις κτλ. Εδώ διάβαζα χθες.
1: Εμείς τον ψάξαμε τον άνθρωπο.
0: Διάβαζα δήλωση του Μανώλη του Μητσιά που τον έψαξε ο ίδιος να πει, ρε φίλε, τι έχει γίνει. Να καταλάβει ο ίδιος ο Μανώλης Μητσιάς. Δηλαδή, okay, και δεν τα έχει καταφέρει. Αυτό το πράγμα, γι' αυτό σου λέω, είναι ανεξήγητο και λίγο σε θυμώνει. Εμένα με έχει θυμώσει δηλαδή.
1: Εδώ λες πρέπει να βρεθεί μια λύση. Αλλά αν δεν είναι η λύση, κοιτά δεις, να σου πω κάτι. Ας το κάνουν ακραία. Σπάει να τραγουδήσει. Να τον πάνε στα. Τώρα εγώ του προτείνω
0: βέβαια. Θέλω να πάμε στα δικαστήρια, ναι.
1: Να εμφανιστεί στα δικαστήρια. Να πούμε ότι εμφανίζεται κάπου. Σπάει να τραγουδήσει. Να τον πάνε στα. Τώρα εγώ του προτείνω
0: βέβαια. Θέλω να πάμε στα δικαστήρια, ναι.
1: Να εμφανιστεί στα δικαστήρια.

0: απαγορεύσει.
1: Το δικαίωμα...
0: Παρόλο που είναι και έτος Μάνου Χατζηδάκη φέτος.
1: Αυτό,
0: για
1: 2026.
0: Χρόνια...
1: Αλήθεια είναι.
0: Από τη γέννησή του.
1: Αλλά αυτό ισχύει, είπαμε, είναι το νομικό. Το νομικό είναι άλλο σκέλος. Έτσι, είναι
0: το νομικό όμως
1: το κληρονομικό.
0: Ο συγκεκριμένος.
1: Ναι, το νομικό το καταλαβαίνω. Απλά αυτά τα νομικά, όπως είπες και εσύ πολύ εύστοχα πριν, το κοινό δεν το καταλαβαίνει, δεν το αναγνωρίζει. Το κοινό αναγνωρίζει ότι η κληρονομιά του Μάνου Χατζηδάκη είναι πλέον οικουμενική, δεν είναι καν ελληνική, έτσι. Γιατί ο μύθος του έχει ξεπεράσει τα όρια της Ελλάδος ούτως ή άλλως εδώ και πολλά χρόνια. Λοιπόν, αυτό το έργο δεν μπορεί να αμαυρώνεται, ρε παιδί μου, από νομικές ή νομικίστικες δικαιολογίες. Καταλαβαίνεις, γιατί αυτό είναι που στο τέλος μένει.
2: Και έτσι, εντάξει, η έννοια, τώρα το πάω και λίγο νομικά, των πνευματικών δικαιωμάτων, είναι και να αποδίδει πόρους. Να μην το κάνεις τόσο πάντων τσάμπα τον κόπο να εκμεταλλεύεσαι του άλλου. Ωραία. Να αποδίδεις λοιπόν πόρους εκεί που πρέπει κλπ. Όχι να απαγορεύεις. Δεν είναι αυτή η πυρήνα της έννοιας των πνευματικών δικαιωμάτων. Να απαγορεύεις. Όχι, είπαμε το άλλο, είπες για πολιτικό. Να πεις δεν θέλω τραγούδι, να ακούγεται σε πολιτικές συγκεντρώσεις, κομματικές κλπ. Άλλο αυτό.
1: Εντάξει. Αλλά, όχι, αυτό το καταλαβαίνω. Το βλέπουμε κατά κόρον, ας πούμε, και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στις συγκεντρώσεις του Τραμπ που βγαίνει ο ένας καλλιτέχνης μετά τον άλλο γιατί λένε κομμένα τα τραγούδια μας, δεν θα παίρνουν στις συγκεντρώσεις. Γιατί δεν θέλουμε, ρε παιδί μου, γιατί εκπροσωπούν ή εκφράζουν κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που εκφράζεις εσύ. Σεβαστό, αυτό μπορεί να γίνει σεβαστό, έως και κατανοητό, έτσι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ναι. Αλλά βγαίνει μια εξήγηση, αυτό που έλεγε πριν ο Κώστας, ότι εδώ πέρα δεν υπάρχει καμιά εξήγηση, καμιά δικαιολόγηση. Υπάρχει ένα κρυφτό, αυτό.
2: Εμείς δεν μπορούμε να το παίξουμε αυτό, δεν το έχω ψάξει. Μπορούμε να μας δίνουν τα δικαιώματα να παίξουμε κανένα τραγούδι, πρέπει ή μπορούμε και εμείς.
1: Εξαρτάται, σου είχε έρθει κανένα εξώδικο. Αν δεν σου είχε έρθει κανένα εξώδικο, μπορείς, φαντάζομαι.
2: Φαντάζομαι να παίξουμε εμείς.
1: Ναι,
2: λοιπόν, α ζητήσουμε άδεια. Δεν ξέρω από ποιον τον βρούμε τον άνθρωπο αυτόν. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Λοιπόν.
1: Αυτά και θα τα λέγαμε ούτως ή άλλως, το είχαμε πει και πριν στην εισαγωγή της εκπομπής, γιατί δεν μας έχει σοκάρει αυτή η πληροφορία, αυτή η είδηση. Αλλά. Λοιπόν, πάμε τώρα μουσικά μέχρι το δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε. Γεια σου Μαριτίνα.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Ανεξέλεγκτο το πύρινο μέτωπο στην Πάρο πέρασε από την Αγκυριά και κινείται προς την Τρυπητή, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύονται διαρκώς εν ώψη της ενίσχυσης των ανέμων. Διαδοχικά μηνύματα του 112 για προληπτική εκένωση οικισμών. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ενεργό μέτωπο υπάρχει και στην περιοχή Φράγκα. Στο νησί μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς δεκάδες πυροσβέστες αλλά και οχήματα. Με το πρώτο φως της ημέρας αναμένεται να ξεκινήσουν εκ νέου ρήψεις νερού και από τα εναέρια μέσα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Σάμο, Λεσβοχείο και Ικαρία, υψηλός κίνδυνος στις Κυκλάδες. Συγκρατημένη αισιοδοξία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας μετά το δείπνο με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες και τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων του Φάνερ Χιουμάν, σημείωσε μάλιστα ότι η συζήτηση θα συνεχιστεί σήμερα και ευελπιστεί ότι θα ακούσει θετικές εξελίξεις. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την επίλυση του Κυπριακού, δήλωσε ο Νίκος Χριστοδουλίδης, εκφράζοντας ικανοποίηση για το ότι ο Αντώνιο Γκουτέρες είναι πολιτικά δεσμευμένος σε αυτή την προσπάθεια. Εγκρίθηκε επί της αρχής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού που εισάγει νέα θεσμοθετημένα δεδομένα στον οπτικοακουστικό χώρο και συστήνει νέους φορείς στη διαχείριση και οργάνωση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Σημαντική αλλαγή είναι η αύξηση της χρηματοδότησης του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου από τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ που ήταν επί πολλά έτη στα 15 εκατομμύρια ευρώ για τα επιλεκτικά προγράμματα. Συγκρουσιακή σχετική συζήτηση στη Βουλή. Στην Επιτροπή Δεοντολογίας παρέπεμψε ο πρόεδρος της Βουλής, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κυριαζίδη, ο οποίος επιτέθηκε με βαρύς προσωπικούς χαρακτηρισμούς εναντίον της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η 30χρονη για τον θάνατο της διασώστριας στη Σύρο σε κατοίκον περιορισμό σύζυγός της μέχρι την απόφαση του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Σύρου, καθώς υπήρξε διαφωνία να κριθεί και εισαγγελέα για την προφυλάκησή του. Κοινά πλήγματα Ηνωμένων Πολιτειών και Σαουδικής Αραβίας κατά φιλοϊρανικών στόχων στο Ιράκ. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχέτησε πυράβλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς την Ιορδανία. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν τρία τάνκερ που προσπαθούσαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούζ. Βαλιστικούς πυράβλους σε σαουδαραβικό δεξαμενόπλιο εκτόξευσαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Άνοδο άνω του 3% σημειώνουν οι τιμές του πετρελαίου κατά το άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Διαδοχικές επαφές είχε ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Μπεντζαμίν Νετανιάχου. Σε ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για θετικές συναντήσεις χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Μάχη με το χρόνο στα συντρίμια εμπορικού κέντρου αλλά και σε εργοστάσιο που κατέρευσε καμινάδα δίνουν τα σωστικά συνεργεία στην Ιαπωνία μετά τον φωνικό των 7,1 ρίχτερ. 13 νεκροί, δεκάδες τραυματίες και πολλοί αγνοούμενοι.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος, άνεμη βορειοανατολική στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ έως 36 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αττική έως 33 στη Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
2: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
2: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
2: Ενημέρωση με χαμόγελο.
3: Ειδήσεις με ρυθμό.
2: Και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Έρες.
2: Είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη.
2: Και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών.
2: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7. Γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή. Η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

0: Ένα συγκλονιστικό τρίλεπτο μονόπρακτο που θα το ζήλευε ακόμη και ο Μπέκετ, έλεγε ο Μάνος Ελευθερίου για το τραγούδι της αριστοτεχνικά δοσμένης βουβής τραγικότητας αλλά και του αδιόρατου πόνου. Ο Γιάννης Σοφωνιάς, θεωρώ, είπε ο Μάνος Ελευθερίου, ότι είναι το αριστούργημα του Μάνου Χατζηδάκη και του Νίκου Γκάτσου. Είχε συμπεριληφθεί στην Αθανασία του 1976, δεν έπαψε ποτέ να τραγουδιέται ή να απαγγέλλεται, όπως έγινε προχθές. Ο Μανώλης Μητσιάς, ο οποίος απήγγειλε τους στίχους κατά τη διάρκεια συναυλίας στο Δίον της Πιερίας, έπειτα από απαγόρευση του γιου του Μάνου Χατζηδάκη, επικαλούμενο στο ιδιαίτερο καθεστώς που υπάρχει λόγω της ανακήρυξης του 2026 ως αφιερωματικού έτους του συνθέτη. Παιδιά, εγώ δεν τα καταλαβαίνω αυτά. Πείτε ό,τι θέλετε εσείς, αλλά εμένα με θλίβει πραγματικά αυτό εδώ το γεγονός που συνέβη. Γι' αυτό και είπα σήμερα, ξεκινώντας, αντί για καλημέρα, να ακούσουμε αυτό το σπουδαίο τραγούδι που έρχεται από την Αθανασία. Καλημέρα, Ελληνίτσα.
1: Καλημέρα, και νομίζω ότι ήταν ο καλύτερος τρόπος. Δηλαδή, ό,τι και να είχε στο μυαλό του, όσα δίκαια και να έχει, το χάνει.
0: Μα δεν είναι τώρα, δεν και το είναι. Στο εξώδικο να αναφέρει ιδιαίτερο καθεστώς που υπάρχει λόγω της ανακήρυξης του 26 ως αφιερωματικού έτους του Χατζηδάκη. Οκ. Okay. Και.
1: Και.
0: Αυτό ακριβώς. Το και πού είναι.
1: Και. Εγώ δεν. Όχι. Είναι αδύνατο να κατανοηθεί με τη λογική.
0: Ναι, ακριβώς. Ακριβώς, δηλαδή, ναι. Μα και δεν το λέμε μόνο εμείς. Πείτε μας ότι μας διόπλει.
1: Εσύ, Γιάννη, ακόμα και μαλωμένος να ήταν με το Μητσιά.
0: Μα που δεν ήταν.
1: Ως κληρονόμος. Μαλωμένος.
0: Και ένα τραγούδι που ο Μητσιάς το είπε
1: ένα
0: για πρώτη φορά στην Αθανασία, το ξαναλέω.
1: Που
0: για τη φωνή του Μητσιά.
1: Ο δημιουργός το έγραψε για το Μητσιά.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα τι να πεις.
0: Τίποτα.
1: Τα δικά σου τα. Τι να πω. Τις αιμονές, τις.
0: Ό,τι και αν είναι αυτό.
1: Ναι, ό,τι και να είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν έχουν να κάνουν καμία σχέση με αυτό που σκέφτηκε και ο δημιουργός του τραγουδιού.
0: Επειδή είναι και έτος Μάνο Χατζηδάκη το φετινό. Πόσο μάλλον δε έπρεπε αυτό το τραγούδι να υποθεί και όχι να απαγγελθεί. Γιατί δεν είναι μόνο του Χατζηδάκη, είναι και του σπουδαίου Νίκου Γκάτσου, έτσι.
1: Ακριβώς. Δηλαδή στην ουσία είπε μόνο το κομμάτι του Γκάτσου.
0: Ναι. Ακριβώς. Ναι. Χωρίς τη μελοποίηση.
1: Χωρίς καν την. Ούτε καν
0: λοιπόν,
1: δηλαδή, δεν τραγουδίζει.
0: Καλημέρα, είπαμε.
1: Την είπαμε, θα την ξαναπούμε. Καλημέρα να είναι.
0: Καλημέρα να είναι. 33 βαθμούς έχει στο Καστελόριζο, βλέπω.
1: Αυτή την ώρα. 33 βαθμούς στο Καστελόριζο, ναι. Δηλαδή αυτή την
0: 19
1: ώρα.
0: 19-20 έχει στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης, αλλά και της Κεντρικής Μακεδονίας, όπου ανήκει ο νομός Ερών. Καθώς 4 σταθμοί από Σέρες μέχρι και Οριστίαδα συντονίζονται και μεταδίδουν κοινό πρόγραμμα την πρώτη ώρα του καθημερινού προγραμματός τους. Σέρες, Καβάλα, Κομωτινή και Οριστίαδα. Εκεί στις Σέρες τι έχει, 21 βαθμούς βλέπω. Πιο παράλια κάτω έχει 27, παρακαλώ, σε ένας προβάλτα. 26 στη Θάσο, 25 στη Σαμοθράκη. Στην Καβάλα έχει 21 βαθμούς. Στην Ξάνθη έχει 24 βαθμούς. Στην Κομωτινή 20, στην Αλεξανδρούπολη 25, 18 έως 20 στο πιο βόρειο κομμάτι του νομού Εύρου. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Αυτά τα μπλε τα χρώματα εντωμεταξύ όταν τα βλέπω μέσα στο καλοκαίρι. Λες, ρε παιδιά, πώς να ζεις τώρα σε μια περιοχή, ας πούμε, όπου κάνει πρωί-πρωί στα Γιάννενα προς τα Κεστή Βοβούσα, ας πούμε, Ιωαννίνων.
1: Με το ζόρι 13 αυτή την ώρα.
0: Στη Μιλιά Μετσόβου. Με, ποιο 13, 11. Κι άμα είναι. Δεν θες μπουφάν.
1: Για την πρώτη περίπτωση που ήταν 12 ακόμα κάτι.
0: Λες, τώρα σχεδόν 12.
1: 13. Ναι. Δεν θες μπουφάν τώρα, όχι πες.
0: Πώς δεν θες μπουφάν? Μπορείς να βγεις πρωί-πρωί με κοντόμπου παντελονάκι και με τέτοιο.
1: Σιγά, εδώ και πέφτει 16 κοντο... και λες, α, θα το βάλω λίγο το μακρύ, θα πάρω και τη ζακετούλα.
0: Α, ναι, βέβαια, άπαπα. Λοιπόν, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, έως και 34 βαθμούς Κελσίου θα δούμε τα θερμόμετρα τα μεσημέρια και σήμερα και αύριο και παραμεθαύριο. Μιλάμε τώρα για το βόρειο κομμάτι του νομού Εύρου. Στις άλλες περιοχές ενδέχεται να δούμε και άλλες θερμοκρασίες. Τώρα θα σας πω. Δηλαδή, αν τυχόν πάτε καμιά βόλτα ή μας ακούτε από εκεί την περιοχή της Έτωλο Ακαρνανίας και της Δυτικής Χώρας, 38 τουλάχιστον σήμερα.
1: Αυτό, όπως το
0: μοβίζει το πράγμα.
1: Μοβίζει το πράγμα.
0: Ναι. Επίσης, στην περιοχή των Σερών, του Κιλκής, ακόμη και της Ξάνθης και Κομωτινής μεσημέρια θα δουν υψηλές θερμοκρασίες. Θα αγγίξουν και τους 37 βαθμούς Κελσίου εκεί και στα
1: εκεί
0: μπλε.
1: Μοβίζει.
0: Ναι, και εκεί μοβίζει. Επίσης στην Αχαΐα πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Στη Ρόδο πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Και λέω αναφέρομαι στις περιοχές αυτές γιατί όπως και να το κάνουμε καλοκαίρι είναι και ο κόσμος όσοι μπορούν τουλάχιστον ταξιδεύουν. Και αύριο μία ή άλλη από ό,τι βλέπω και παραμεθαύριο μία ή άλλη για τις ίδιες περιοχές πάντα. Ναι, αυτό το μοβ το χρώμα μου αρέσει που δεν είναι ακριβώς μοβ, είναι μοβ,
1: πώς το λέει, φούξη.
0: Ναι, ναι, έχει. Τώρα δηλαδή περιοχή νοτίου, τι είναι, νοτιοδυτικής χώρας, καλά το λέω.
1: Καλά το λες.
0: Δηλαδή... Ιωάννινα, Θεσπρωτεία, Προστακία, ας πούμε, μέχρι κάτω όμως στην Έτιλο Ακαρνανία έχει ωραίο μοβ, φούξ, μοβ χρώμα.
1: Να το ευχαριστήσεις.
0: Ναι, να το ευχαριστήσεις. Ένα πράγμα. Γιορτάζει κανείς, για να δω, Καλλίνικος γιορτάζει σήμερα και Καλλινίκη.
1: Πω, ακόμη και έγινε Τυπάρος.
0: Ναι, ακόμη.
1: Δηλαδή, σκέψου και ξεκίνησαν... να είχε. Ναι, τα πουρνάρια. Σκέψου και να είχε δάση πολλά.
0: Δεν είναι μόνο τα πουρνάρια, είναι και εκείνα τα, πώς τα λένε, τα αλμυρίκια. Είναι και εκείνα τα οποία δεν έχουν και πολύ υγρασία. Εκείνα τι είναι.
1: Τίποτα, ξέρω, ήλα.
0: Ναι.
1: Από
0: χθες και ελπίζουμε να σύντομα να. Ναι. Και είναι και αυτό που έλεγε και ο αντιδήμαρχος, τον βλέπω τώρα και στην τηλεόραση, προηγουμένως ήταν στο ραδιόφωνο, ο κύριος Γιουρτζίδης, που έλεγε ότι είναι και η δόμηση του νησιού, έτσι, που υπάρχουν διάσπαρτα σπίτια, ο παντού που λέει, έρτο παντού.
1: Στα νησιά, πράγμα. Ναι, είναι κάπως έτσι.
0: Μόνο στα νησιά.
1: Κυρίως στις παραθαλάσσιες,
0: ναι,
1: θα το θέσω έτσι, περιοχές είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα με τα διάσπαρτα.
0: Η Τίγρης γιορτάζει σήμερα.
1: Η Τίγρης, έτσι όπως την ξέρουμε. Ναι. Τίγρη. Δεν θες να πεις κάτι άλλο.
0: Τι άλλο να σου πω δηλαδή.
1: Τίγρης, λοιπόν.
0: Να ξεκαθάρισε τα λόγια μου νομίζω.
1: Τα ξεκαθάρισε. Εσύ θα... ακόμα δηλαδή τώρα ήσουν πιο ξεκάθαρος από ποτέ.
0: Άκου τώρα. Το 2010 υπήρξε μια απόφαση της συνάντησης κορυφής για την Τίγρη που συνήλθε πού? Στην Αγία Πετρούπολη. Υπό την αιγίδα του τότε πρωθυπουργού της Ρωσίας, του Πούτιν. Mm-hmm. Ναι. Σκοπός λοιπόν ήταν να γιορταστεί αυτή η μέρα 29 του μηνός προκειμένου να προωθηθεί ένα παγκόσμιο σύστημα για την προστασία της Τίγρης που απειλούνταν και απειλείται με αφανισμό. Α, οπότε λέει, να ορίστε.
1: Ναι.
0: Το κάνανε παγκόσμια μέρα Τίγρης.
1: Είναι η παγκόσμια ημέρα Τίγρης. Στα νησιά Φαρόες θα πάμε.
0: Ναι.
1: Γιατί αφήνουν για λίγο τα δίχτυα και το ψάρεμα για να γιορτάσουν την πρώτη συνεδρία του κοινοβουλίου τους μετά τις θερινές διακοπές.
0: Ατελείωσαν και οι διακοπές τους.
1: Α.
0: Ναι.
1: Και το γιορτάζουν.
0: Έχεις πάει προς τα εκεί. Με το χάρτη εννοώ. Με το χάρτη εννοώ. Γιατί...
1: με το χάρτη. Μαζί πήγαμε και άλλες φορές.
0: Πήγαμε.
1: Γιατί
0: ναι,
1: το
0: είναι...
1: ψάχναμε.
0: Είναι πάνω από τη Σκωτία, αριστερά της Νορβηγίας, δεξιά της Ισλανδίας. Είναι οι Φαρόες. Έτσι.
1: Ναι. Σας
0: ακόμα τι να σας πω. Δηλαδή,
1: ναι, σας δώσαμε.
0: Την Μπέγκα την έδωσα. Καλά, δεν το λέω. Έτσι δεν λέμε.
1: Έτσι λέμε.
0: Η μέρα του εθνικού ύμνου στη Ρουμανία, στη σύνθεση του οποίου συνεισέφερε και ο συνθέτης και μουσικολόγος Άντων Παν, γεννημένος από Ελληνίδα μητέρα, γράφτηκε από τον ποιητή Αντρέι Μουρεζάνου με τίτλο «Ξύπνα Ρουμάνε» κατά τη διάρκεια της εξέγερσης κατά των Αψβούργων το 1848. Μάλιστα. Να, τα είπαμε όλα.
1: Είπαμε και, εντάξει, και ποιοι γιορτάζουν.
0: Ναι, οπότε, τα πάντα όλα.
1: Σας έχουμε καλύψει νομίζω. Να πούμε, να σας θυμίσουμε ότι ο Άγγελος Παπαδόπουλος είναι στη φροντίδα του ήχου εδώ στην Ορεστιάδα. Γιάννης Κερλίδης, Ελένη Σταυρίδου στα μικρόφωνα. Μαζί μας σε λιγάκι θα έχουμε την Τασούλα Κρητικό από Καβάλα. Ακολουθεί η Χρυσούλα Σαμουρίδα από Ορεστιάδα. Και η Δέσποινα Γιαννακίδου από Σέρες, έτσι για να μεγαλώσουμε την πρωινή μας παρέα.
0: Ναι. Λοιπόν, και επειδή σαν σήμερα ήταν το 1925 που είχε γεννηθεί ένας άλλος σπουδαίος και διακριμένος συνθέτης, ο Μίγης Θεοδωράκης, αν ακούσουμε και αυτό εδώ.
1: Ωραία το πας.
0: Ναι, σ' αρέσει,
1: ναι.

0: Και να είμαστε εμείς που φτάσαμε λοιπόν μέχρι την Καβάλα για να συνομιλήσουμε με την Τασούλα Κρητικού. Καλημέρα, Τασούλα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Θα είναι μια όμορφη ημέρα η σημερινή.
2: Λες,
1: και αύριο
0: έτσι πρέπει,
1: ηλιοφάνεια.
0: Ναι.
1: Και σήμερα έχει ξεκινήσει πολύ ωραία η ημέρα.
2: Διάφορο καιρό,
1: με δροσιά, με κόσμο στις παραλίες. Είναι εύκολη και σε εμάς η πρόσβαση, εντάξει, όπως και να το κάνουμε, ό,τι και να σου συμβαίνει, κάποια στιγμή στη διάρκεια της ημέρας θα βρεις το χρόνο να πας να κάνεις μία βουτιά, αν αυτό επιθυμείς. Γιατί
2: ναι,
1: μπορεί
2: σωστά.
1: Να το θέλεις
2: ναι.
1: κιόλας. Να, μπορεί κάπου να θέλεις να χαλαρώσεις, να δεις μία θεατρική παράσταση, να δεις μουσικές εκδηλώσεις. Θα έχει σήμερα και αυτή την ωραία τη μουσική βραδιά κάτω από το φως του φεγγαριού στο στρατόπεδο Καρακώστα. Το θυμόσαστε, 9 η ώρα θα είναι η εκδήλωση, η μουσική εκδήλωση υπό το φως του φεγγαριού με το μουσικό σχήμα Τρίχο. Είναι η αγαπημένη μας Σοφία Νεοχωρίτου στο τραγούδι, ο Σωτήρης Μπέη στο πιάνο και στο κανονάκι ο Θανάσης Κουλεντιανός, είσοδος ελεύθερη για το κοινό. Είναι μια εκδήλωση που γίνεται σε συνεργασία με την 23η Θωρακισμένη Μεραρχία του Δήμου Καβάλας και του Ιστορικού και Εθνολογικού Μουσείου Καβάλας. Θα πρέπει όμως ο κόσμος που θα θελήσει να συμμετέχει να έχει μαζί του και την αστυνομική ταυτότητα, γιατί στην είσοδο του στρατοπέδου ζητάνε κάποια στοιχεία. Οπότε να είναι προετοιμασμένοι, μην χάσουν αυτή την ωραία μουσική εμπειρία για το τίποτα, γιατί έχουν ξεχάσει τα χαρτιά τους. Οπότε ένα που μπορούμε να κάνουμε σήμερα είναι αυτό. Ένα δεύτερο, έχει σήμερα και αύριο στην Καβάλα επαιτειακές λατρευτικές εκδηλώσεις στο μοναστήρι του Αγίου Σύλλα από την Ιερά Μητρόπολη Φιλίππο Νεαπόλεως και Θάσου, και αυτό γίνεται με αφορμή την επέτειο μνήμη του Αγίου Αποστόλου Σύλλα και τη συμπλήρωση 9 χρόνων από την κίνηση του μακαριστού Μητροπολίτου Φιλίππο Νεαπόλεως και Θάσου κύρου Προκόπιου. Mm-hmm. Τι μου άρεσε σε αυτή την εκδήλωση, θα έχει στις 7 τον πανηγυρικό Εσπερινό σήμερα και στις 8.30, μια ωραία, έτσι, ωραία σκέψη αυτή, θα γίνει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος του Αγίου στα ερείπια της αρχαίας οδού Εγνατία, εκεί που βάδισαν και οι φωτιστές Άγιοι Απόστολοι την άνοιξη του 50 μετά Χριστόν. Οπότε θα είναι πραγματικά πολύ ωραία.
2: Ξανά έγινε αυτό το Τασούλα.
1: Δεν το θυμάμαι ποτέ.
2: Και
1: αυτό και μου έκανε και εντύπωση. Γιατί είναι κοντά στο μοναστήρι του Αγίου Σύλλα, στην εκκλησία του Αγίου Σύλλα, τα ερείπια της αρχαίας οδού Εγνατία. Οπότε είναι πολύ ωραίο αυτό που έχουν σκεφτεί και θα πραγματοποιήσουν.

0: συγκινητική στιγμή σίγουρα. Και αύριο τώρα το πρωί θα τελεστεί πανηγυρικό αρχιερατικό συλλήτουργο και μετά στις 10 θα γίνει και το μνημόσυνο επί του τάφου του μακαριστού Μητροπολίτου Προκοπίου. Και σε αυτές τις ιερές ακολουθίες έχει προσκληθεί και θα συμμετάσχει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κορίνθου, ο κύριος Παύλος. Οπότε έχουμε σήμερα και αύριο και αυτό. Να θυμάται λίγο ο κόσμος ότι το Σάββατο 1η Αυγούστου, στο πλαίσιο του 61ου Φεστιβάλ Φιλίππων, φιλοξενούμε το Εθνικό Θέατρο με την άλκηση του Ευρυπίδη. Είναι μια σύγχρονη, μας είπαν, παραβολή με έντονο πολιτικό πρόσημο, τη σκηνοθεσία της οποίας επιμελήθηκε ο Δημήτρης Καρατζάς. Η παράσταση θα ξεκινήσει στις 9, τιμές εισιτηρίων 20, 15 και 10 ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: Και κάτι ακόμα που ήθελα να πω είναι... βέβαια, το Λύκειο Ελληνίδων της Δράμας συμπληρώνει φέτος 80 χρόνια ζωής, παράδοσης και προσφοράς. Ετοιμάζουν μια μεγάλη γιορτή, αυτή θα γίνει την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου και θα τιμήσουν τα άτομα που έχουν σταθεί αρρωγή στη ηλικιακή ιδέα και στο έργο και θα γίνει και μια πολύ μεγάλη εκδήλωση στο χώρο εκδηλώσεων θέατρο το βράδυ της Παρασκευής 4 Σεπτεμβρίου. Το θέμα ποιο είναι τώρα? Ότι η διοίκηση του Λυκείου των Ελληνίδων Δράμας καλεί όσους έχουν παλιές φωτογραφίες σε σχέση με το Λύκειο να τις προσφέρουν, να τις παραδώσουν στη διοίκηση του Λυκείου Ελληνίδων για να δημιουργηθεί ένας στίχος μνήμης για να ξαναζωντανέψουν όλοι μαζί τις στιγμές που τους ένωσαν. Εντάξει, όλοι πιτσιρίκια έχουμε περάσει από το Λύκειο Ελληνίδων της περιοχής μας. Υπήρξαν και κάποιοι που το έχουν συνεχίσει μέχρι μεγάλες ηλικίες, εκδηλώσεις ξεχωριστές. Οπότε σου λέει, ας συγκεντρώσουμε τέτοιο υλικό να μπορέσουμε να διαλέξουμε και να κάνουμε αυτόν τον τοίχο μνήμης. Θα είναι πολύ ωραία. Τώρα το βλέπουν και οι δραμηνοί.
1: Αυτά.
0: Σταμάτησα, ναι, μου αρέσει να σταματάω
1: απόσπασμα. Λέω, τι συνέβη ρε παιδιά τώρα.
0: Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ όταν το κάνω αυτό. Το διασκεδάζω φάνταστα.
2: Χάθηκε ο ήχος.
1: Μάλιστα.
0: Μου αρέσει, παγώνεται. Μια αναπνοούλα.
1: Εγώ τρόμαξα, λέω κάτι έπαθε.
0: Σαν τα κουνάδια στο φως, στον αυτοκίνητο το βράδυ.
1: Ναι, ναι, ναι. Ωραία τα σούλα μας, σας ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Πήρε μια πρώτη εικόνα έτσι από το τι συμβαίνει ή τι θα συμβεί εκεί στην περιοχή της Καβάλας και της Δράμας. Όπου αυτό, παιδιά, το άλμπουμ που κυκλοφόρησε το Μίνο Μάτς από τη συναυλία στο Ηρώδιο, ακούστε το, αξίζει πάρα πάρα πολύ πραγματικά.

0: καλή.
1: Η πρωινή σας παρέα.
0: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες.
1: Με άρωμα Βόρειας Ελλάδας, καθημερινά λίγο μετά τις 7 το πρωί.

0: ξαναπάω στη Μακεδονία, να ξέρεις. Λοιπόν,
1: όχι,
0: καλημέρα.
1: Πού θα πας?
0: Όχι, όχι. Τι. 34 λεπτά βλέπω μετά από τις 7 με το θερμόμετρο να είναι κοντά στους 20 βαθμούς Κελσίου εδώ στο βόρειο κομμάτι του Νοέμβρου, γύρω στους 24 με 25 προς τις αίρες μεριά και στα πιο νότια τμήματα, όπως είδαμε και νωρίτερα. Συνεχίζοντας τη βόλτα μας, πάμε τώρα στην Ορεστιάδα. Εκεί είναι η Χρυσούλα Σαμουρίδου, η οποία είναι και τσατισμένη από ό,τι καταλαβαίνω. Χρυσούλα, καλημέρα.
1: Το καταλαβαίνω. Καλημέρα, Χρυσούλα.
2: Καλημέρα. Καταρχάς, ναι, το γεγονός ότι ξεκίνησες με τον Γιάννη το Φωνιά, να τον ακούσουμε και με τη μουσική του Μάνου Χατζηδάκη, θεωρώ ότι ήταν μια πολύ σωστή επιλογή ως μια απάντηση για όλους εμάς που παρακολουθήσαμε. Είδαμε χθες λίγο αυτό το βίντεο και τις αναρτήσεις. Και η αλήθεια είναι ότι δυσκολεύομαι να βρω άνθρωπο που να συμφωνεί με τον...
0: Ελάχιστη είμαι.
2: Με τον θετό γιο του Μάνου Χατζηδάκη που διαχειρίζεται το έργο του και δεν ξέρω πραγματικά. Θα έπρεπε μάλλον λίγο ανάποδα να το σκεφτεί, ότι αφού είναι αφιερωματικό έτος, να πούμε στους καλλιτέχνες που περιοδεύουν για να μάθουν όλοι το έργο του Μάνου Χατζηδάκη, αν θέλουν προαιρετικά, να εντάξουν μέσα στο ρεπερτόριο που θα παρουσιάσουν ένα τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη,
0: ναι,
2: με τους όρους που ενδεχομένως όπως... μουσικά εκείνος θα θέσει.
1: Και όπως το λες, είναι αφιερωματικό το έτος. Είναι δυνατόν να απογορεύεις την.
0: Ναι, δεν ξέρω πώς σκέφτεται, παιδιά. Εντάξει, αυτή η δικαιολογία, ας πούμε.
1: Ποια θα είναι η.
0: Αυτό που έγραφε, ας πούμε, και ο θετός γιος του Μάνου Χατζηδάκη, ότι εμένα δεν με έπεισε κάτι τέτοιο. Όπως δεν μπορούσα να καταλάβω αυτό που είχε κάνει και νωρίτερα, πριν από κάποιους μήνους, που απογόρευσε την παγκόσμια περιοδία του έργου του Μάνου Χατζηδάκη με τον Χαρούλη και με την Ποφίλιο, έτσι.
1: Ναι.
0: Τι να πω. Από εκεί και πέρα.
2: Τίποτα, δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Προφανώς ο καθένας αντιλαμβάνεται τα πράγματα
0: αλλιώς,
2: με τον τρόπο που τα αντιλαμβάνεται. Απλά όταν βλέπεις ότι οι περισσότεροι διαφωνούν με αυτό που εσύ έχεις σκεφτεί, ίσως πρέπει να σε βάλει σε μια δεύτερη σκέψη. Αυτό. Πάμε στα δικά μας τώρα. Είμαστε στα βόρεια, στο βόρειο κομμάτι, πιο νότια τέλος πάντων, περιοχή υψηλού κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιάς σήμερα. Δηλαδή στα κίτρινα. Του χάρτη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Ναι, με τα χρώματα γίνεται μερικές φορές καλύτερα αντιληπτό. Είναι οι περιοχές των Δασαρχείων, Αλεξανδρούπολης, Σουφλίου, αλλά και η Σαμοθράκη και η Θάσος, και ισχύουν οι γνωστές συστάσεις για μεγάλη προσοχή και αποφυγή κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να προκαλέσει φωτιά.
0: Και είναι μόνο αυτές τις περιοχές. Από ό,τι βλέπεις, όλη την υπόλοιπη χώρα. Μετά κατεβαίνουμε μόνο προς τα Αττική δηλαδή και τα νησιά του Αιγαίου, έτσι.
2: Καλά, και η Κρήτη νομίζω είναι στο πρωτοκόλλο.
0: Και η Κρήτη, εντάξει. Ναι, ναι, ναι. Θέλω να πω, η υπόλοιπη υπηρετική χώρα δεν είναι. Είναι στο μπλε.
2: Ναι. Okay. Αυτό το σημείο πάντως των Δασαρχείων Αλεξανδρούπολης, Σουφλίου, συχνά και η Σαμοθράκη. Δεν ξέρω, ίσως είναι ένα σημείο το οποίο πιάνουν λίγο πιο έντονα,
0: ναι, ακριβώς,
2: έντονα
0: ακριβώς,
2: ο αέρας, ναι, και κάνει την κατάσταση λίγο πιο επικίνδυνη. Καλό είναι πάντως να έχουμε το νου μας, γιατί είδατε χθες, στα Λάβαρα πάλι είχαμε μια φωτιά, ευτυχώς έσπευσε ανάμεσα οι δυνάμεις, για το μεσημέρι μιλάω χθες, και την,
0: ναι,
2: την οριοθέτησαν και την μπήκε τέτοια υπό έλεγχο. Τώρα, στην Καβάλα, παιδιά, βρέθηκαν και συνελήφθησαν το βράδυ της Δευτέρας 3 άτομα, μέλη εγκληματικής συμμορίας, που είχαν εξαπατήσει 2 ηλικιωμένους στην Αλεξανδρούπολη. Οι απάτες αυτές διαπράχθηκαν με τα γνωστά πια σενάρια. Έχουμε το σενάριο της επιδότησης εδώ, της δίθεν επιδότησης, και είχαμε και το σενάριο της δίθεν βλάβης σε εγκατάσταση ηλεκτροδότησης. Και τα δύο περιστατικά καταγγέλθηκαν. Πρώτα μια ηλικιωμένη, βέβαια, και ένας ηλικιωμένος, παρέδωσαν σε 2 άντρες και μια γυναίκα χρηματικά ποσά, χρυσαφικά, τιμαλθή, και οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξυχνίας Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης συνεργάστηκαν με τους συναδέλφους τους εκεί στην Καβάλα, αξιοποίησαν τις πληροφορίες που είχαν, οργάνωσαν μια επιχείρηση, τους βρήκαν, τους συνέλαβαν. Το ευτύχημα είναι ότι στην κατοχή 2 εξ αυτών βρέθηκε, από ό,τι λέει η αστυνομία, το σύνολο των χρημάτων που είχαν πάρει από τα θύματα τους, και το μεγαλύτερο μέρος των αφαιρεθέντων τιμαλφών και χρυσαφικών, και έχουν επιστραφεί στους ιδιοκτήτες τους. Τώρα, να αλλάξω θέμα, να πάμε λίγο στη βαμβακοκαλλιέργεια. Γιατί τέτοια εποχή έχουμε τα βελτία προειδοποιήσεων για τη φυτοπροστασία της βαμβακοκαλλιέργειας από το πράσινο σκουλίκι. Έβγαλε λοιπόν το πρώτο βελτίο η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, που συνεργάζεται για την παρακολούθηση των καλλιεργειών με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Φυτοϊγειονομικού Ελέγχου Καβάλας, Η βαμβακοκαλλιέργεια λοιπόν στην περιοχή μας βρίσκεται σε περίοδο άνθησης τώρα και στο 30 με 40% των καρυδιών, και από οι διαπιστώσεις που βγαίνουν για το πράσινο σκουλίκι βάσει των δεδομένων που συλλέγονται από τις παγίδες που βάζουν είναι ότι βρίσκονται σε μηδενικά επίπεδα σε ό,τι αφορά τα ενήλικα έντομα και είναι ελάχιστες έως καθόλου, λέει, και οι νεαρές προνύμφες. Ως εδώ καλά δηλαδή. Και διαπιστώνεται ικανοποιητικός πληθυσμός φυσικών εχθρών του πράσινου σκουλικιού και η παραγωγή βέβαια σε αυτό το στάδιο θα πρέπει να παρακολουθούν πολύ προσεκτικά και συχνά την ανάπτυξη των φυτών και να ακολουθούν και τις ορθές πρακτικές για την καρποφορία. Γιατί ξέρουμε πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα με τους αγρότες. Όσοι ήταν στα σιτηρά αντιμετωπίζουν και φέτος προβλήματα, τουλάχιστον κάποιες καλλιέργειες να πάνε λίγο καλύτερα. Και νομίζω ότι ήρθε πια η ώρα να κάνουμε τον προγραμματισμό μας, γιατί 24 ώρες μόλις απέχουν, απέχει μάλλον η έναρξη του φεστιβάλ, είπαμε και χθες, του φεστιβάλ Άρδας 2026, που ξεκινά από αύριο στις όχθες του ποταμού Άρδας, στις Καστανιές, θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 2 Αυγούστου. Ξαναλέμε, η πρώτη μέρα αύριο θα είναι ελεύθερη, η είσοδος ελεύθερη. Η έναρξη θα γίνει από το πρωί, θα έχουμε πολλές δράσεις εκεί δίπλα στο ποτάμι. Το βράδυ θα εμφανιστούν στη σκηνή τα πρώτα μουσικά συγκροτήματα και καλλιτέχνες. Αν καταλαβαίνω καλά, οι περισσότεροι είναι και εδώ της περιοχής, είναι και τοπικά συγκροτήματα δηλαδή. Την Παρασκευή 31 Ιουλίου έχουμε τις συναυλίες μεταξύ άλλων, έτσι, Κόζα Μόστρα και Λεωνόρα Ζουγανέλη. Το Σάββατο 1η Αυγούστου Άλκη στην Πρωτοψάλτη Νίκος Πορτοκάλογλου. Μαθαίνω ότι αρκετός κόσμος ενδιαφέρεται για αυτήν την συναυλία.
0: Καλά, λογικό δεν είναι.
2: Ναι. Και Κυριακή 2 Αυγούστου οι εκδηλώσεις θα κλείσουν με συναυλία της Ρίας Ελληνίδου. Θα γίνει και ένα drone light show εκεί.
0: Την τελευταία βραδιά.
2: Την τελευταία βραδιά. Στο κλείσιμο φαντάζομαι θα έχει έτσι ένα εντυπωσιακό μέρος δηλαδή, ο επίλογος του φετινού φεστιβάλ την Κυριακή 2 Αυγούστου. Αυτά είναι, παιδιά, στο ξεκίνημα και να δούμε τι άλλο θα μας βγει μετά.
0: Ωραία, Χρυσούλα, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Και επειδή η Ελληνίτσα από εδώ, ποιο έλεγες αυτό, έλεγες, ναι, χθες κυκλοφόρησε κάποιες επανεκτελέσεις, να το πω έτσι, της... κάποιων τραγουδιών του Ρακιτζή.
1: Ο Μιχάλης Ρακιτζής.
0: Ναι. Και επειδή θέλει να θυμηθεί τα νιάτα
1: της. Να βάλει κάτι από Ρακιτζή, γιατί ήταν εκείνα τα χρόνια που τον ακούγαμε.
0: Καλά, ήσουν και μωρό, πώς τα ακούγες.
1: Και τι μωρό, σαν μωρό μουσική δεν άκουγα.
0: Και χόρευες την κούνια.

0: για το γιαούρτι.
1: Χθες κυκλοφόρησε αυτό το άλμπουμ.
2: Ναι.
1: Πειράχτηκαν από τον ίδιο, έτσι. Τον ίδιο το Ρακιτζή κάποια τραγούδια του. Λοιπόν, πάμε σε Έρες τώρα. Είναι η τελευταία μας στάση για σήμερα. Καλημέρα στις Έρες. Καλημέρα στη Δέσποινα Γεννακίδου. Καλημέρα, τι γίνεται.
3: Πόσα χρόνια είχα να ακούσω αυτό το τραγούδι.
1: Το μωρό μου Φάλτσο, ε. Ναι.
3: Ναι.
1: Ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Ναι. Ο καιρός είναι καλός. Έχουμε ηλιοφάνεια. Αν κατάλαβα αυτό με ρωτήσατε. Έχουμε ηλιοφάνεια και θα έχουμε και ζέστη.
1: Αλλήμωνα.
3: Είναι πιο χαμηλά από χθες, η αλήθεια είναι. Αλλά θα είναι μια ζεστή ημέρα και σήμερα. Σήμερα ξεκινάω με μια θλιβερή είδηση, μια δυσάρεστη είδηση. Ένας 68χρονος αγρότης τραυματίστηκε θανάσιμα στο λιμονικό Σερών. Όταν το τρακτέρ που οδηγούσε ο άνθρωπος ανατράπηκε και τον καταπλάκωσε. Οι πληροφορίες της ΕΡΤ Σερών λένε ότι ο άτυχος άνδρας πραγματοποιούσε αγροτικές εργασίες στο χωράφι του όταν υπό αδιευκρίνησης μέχρι στιγμής συνθήκες το όχημα ανετράπη με αποτέλεσμα να τον καταπλακώσει. Η σύζυγός του ανησύχησε γιατί άργησε να επιστρέψει, ειδοποίησε τους χωριανούς της, οι οποίοι πήγανε στο χωράφι εκεί τον βρήκαν εγκλωβισμένο κάτω το τρακτέρ χωρίς αισθήσεις του. Προσπάθησαν να τον απεγκλωβίσουν, ειδοποίησαν την πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ. Χρειάστηκε να σας πω η συνδρομή πυροσβεστών για να απεγκλωβιστεί, ο οποίος ανασύρθηκε νεκρός.
1: Μάλιστα.
3: Τώρα, έχουμε 4 τηλεφωνικές απάτες σε βάρος γυναικών που σημειώθηκαν από τις 3 έως τις 6 Ιουλίου, εξιχνιάστηκαν στην πόλη των Σερών και επέφεραν στους επιτίδιους 14.800 ευρώ και κοσμήματα αξίας 40.000 ευρώ. Στην εξιχνίαση των ελόγω υποθέσεων οδηγήθηκαν μετά από ενδελεχή έρευνα αστυνομική της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίαση εγκλημάτων Σερών και για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός άνδρα, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί. Ακολούθησαν τη γνωστή πια μέθοδο, παριστάνοντας δηλαδή τους υπαλλήλους της ΔΔΕ και με το πρόσχημα της βλάβης, έλεγαν στους ανθρώπους, στις γυναίκες, ότι έπρεπε να συγκεντρώσουν τα χρήματα και τα κοσμήματα που υπάρχουν στο σπίτι, να τα βάλουν στο κεντρικό πίνακα μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος για τη βλάβη. Και το πράξανε, όπως διαπιστώνουμε. Η λία λοιπόν ήταν 14.800 ευρώ και κοσμήματα 40.000 ευρώ.
1: Μάλιστα.
3: Σας είχα πει την προηγούμενη εβδομάδα για μία εξαπάτηση 40χρονης γυναίκας που έγινε και πάλι από επιτίδιους. Έχουμε εξέλιξη στο θέμα αυτό, διότι χειροπέδεσε ένα 30χρονο και σε μία 20χρονη, η οποία ήταν δράση τηλεφωνικής απάτης με θύμα την κοπέλα αυτή της 40χρονης στις Έρες, έβαλαν αστυνομική του βήματος δίωξης εξιχνίας εγκλημάτων στην Μπέλα. Στην Μπέλα τους συλλάβανε, διότι και εκεί συνεχίζαν τη δράση τους. Συνελήφθη λοιπόν για προσπάθεια εξαπάτησης γυναίκας στα Γιαννιτσά με τη μέθοδο του λογιστή. Από τη συνεχιζόμενη έρευνα όμως και συνεργασία με αστυνομικού, προέκυψε της διεύθυνσης Σερών ενώ προέκυψε ότι στις 20 Ιουλίου οι δύο δράσεις είχαν εξαπατήσει 40χρονη γυναίκα στην πόλη των Σερών και της απέσπασαν 22.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας 4.000 ευρώ.
1: Μάλιστα. Συνεχίζεται δυστυχώς αυτή η κατάσταση και δεν βλέπω να έχει τελειωμό, έτσι, σταματημό μάλλον.
3: Αυτό λέω, δεν σταματά, παρά το γεγονός ότι υπάρχει τόσο μεγάλη ενημέρωση από παντού και συνεχώς.
1: Προφανώς δεν έχει φτάσει ακόμη, δεν ξέρω, τι να πω, ξέρω εγώ.
3: Ενδεχομένως
1: τόσο αγνώμονες όλοι, δεν μπορεί.
3: Και βλέπουμε τώρα, η κοπέλα αυτή είναι 40 χρονών, δεν
1: ήταν. Ναι, ναι, ακριβώς.
3: Είναι πολύ πιστικοί προφανώς και εκμεταλλεύονται τον πανικό που σπέρνουν με ένα τέτοιο τηλεφώνημα.
1: Ναι.
3: Επίσης δεν σταματά και μια άλλη πολύ κακή συνήθεια κάποιων ανθρώπων, το να καίνε ξερά χόρτα.
1: Αυτό πάλι άλλο τεράστιο θέμα, έτσι.
3: Κάτι δηλαδή.

0: τα πρόστιμα, τον μεγάλο κίνδυνο που πολλές φορές δυστυχώς δεν μπορεί να ελεγχθεί η φωτιά αυτή όταν φυσάει και αέρας.
1: Πού να ελεγχθεί?
0: Κόντεψε να καεί ολόκληρο χωριό. Ναι. Ολόκληρο χωριό.
1: Ναι.
0: Δεν είναι η μόνη περίπτωση, φαντάζομαι, σε όλη την Ελλάδα. Δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να γίνει. Πάντως στην προκειμένη περίπτωση, χθες δηλαδή, επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 1.500 ευρώ από ανακριτικούς υπαλλήλους του κλιμακίου αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Σερών σε έναν άνδρα, για αυτό που σας είπα, για κάθε δηλαδή χόρτων, σε υπαίθριο χώρο. Πήγε, άναψε τα χόρτα για να τα κάψει.
1: Ναι. Ξέρω πραγματικά.
0: Το δεύτερο γυμνάσιο Λύκειο Σερών, όπου η ενεργειακή αναβάθμιση σχολικού συγκροτήματος εισέρχεται σε φάση υλοποίησης, καθώς ολοκληρώθηκαν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες και υπεγράφει η σύμβαση με την ανάδοχη εταιρεία. Με αφορμή λοιπόν την έναρξη του έργου, χθες το πρωί πραγματοποιήθηκε επιτόπια σύσκεψη εργασίας σε εγκαταστάσεις σχολικής μονάδας, με στόχο το συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την ομαλή εξέλιξη των εργασιών. Η σχετική μελέτη έχει ήδη εγκριθεί, ενώ ολοκληρώθηκε επιτυχώς και η διαδικασία του δημόσιου διαγωνισμού. Και να σας πάω τώρα σε μια πολύ ωραία εκδήλωση πριν σας αποχαιρετήσω. Είναι στην Ορεινή, είναι ένα χωριό Ορεινό, το λέει και το όνομά του άλλωστε, όχι πολύ μακριά από τις Σέρες, ένα πολύ όμορφο γραφικό χωριό. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος λοιπόν Ντόπιων Ορεινή, σε συνεργασία με το Δήμο Σερών, διοργανώνει τη μεγάλη χορευτική συνάντηση Καλέσματα την Παρασκευή που μας έρχεται στην κοινότητα της Ορεινής. Η εκδήλωση πραγματοποιηθεί στον αύριο χώρο του Δημοτικού Σχολείου και αποτελεί έναν ετήσιο θεσμό για την περιοχή που προβάλλει την πολιτιστική κληρονομιά της ευρύτερης περιοχής. Τώρα, μουσική, παραδοσιακός χώρο, πολύ καλό φαγητό, αυθεντικές τοπικές φορεσιές, γεύσεις με αγνά υλικά και όλη η λαγογραφική παράδοση του τόπου. Τι θέλει άλλο κάποιος για να
1: φτιάξει την
0: ωραία? Στη φετινή συνάντηση, να σου πω ότι συμμετέχουν η Δυσαϊκή Λαογραφική Εστία, ο Σύλλογος Βλάχων Ομού Σερών Γεωργάκης Ολύμπιος, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Συνούσας και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ντόπιων Ορεινής. Την Παρασκευή το βράδυ στον αύριο χώρο του Δημοτικού Σχολείου της Ορεινής. Και δροσερά, να σας πω, πολύ.
1: Τι ωραία. Έως και μπουφάν δηλαδή, όχι μόνο δροσερά. Έτσι, έτσι, έτσι, ναι, ναι. Μάλιστα.
0: Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά, Δέσποινα, σε ευχαριστούμε. Καλημέρα. Να, έτσι δροσιστήκαμε λιγάκι. Τώρα εδώ οι σκεδαρές έχουν κάποιες κακές ιδέες. Θα μας πούν το μεσημέρι. Το απογευματάκι μάλλον. Θα τους πω, ναι, ναι.

Λοιπόν, 4 και 10 το απόγευμα, σχεδερέζες μαζί μας, εδώ επίσης στη δικτύωση, γι' αυτό και το λέω, στο πλαίσιο της εμφάνισής τους μαζί με την Άλκηση Πρωτοψάλτη και τον Νίκο Πρωτοκάλουγλου μεθαύριο, εδώ, μεθαύριο, το Σάββατο, πότε είναι, το Σάββατο δεν είναι, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ 30 Συνάντηση Νέων Άρδας 2026. Να δούμε τώρα κάποια

0: Ότα.
1: Έτσι θα τα δούμε. Θα πάμε πίσω στο 904, όταν ισχυρός αραβικός στόλος, κυρίως πειρατικός, υπό τον χριστιανό εξωμότη.
0: Τώρα κάποια γεγονότα.
1: Έτσι θα τα δούμε. Θα πάμε πίσω στο 904, όταν ισχυρός αραβικός στόλος, κυρίως πειρατικός, υπό τον χριστιανό.

0: τους 15.000 εκμαλώτους τους.
1: 1825 και αποτυγχάνει εξαιτίας της νεμίας που επικρατεί η προσπάθεια μοίρας του ελληνικού στόλου υπό τον Κωνσταντίνο Κανάρη να πυρπολίσει τον Αιγυπτιακό στόλο μέσα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας.
0: 1900 και ο βασιλιάς της Ιταλίας Ουμβέρτος ο πρώτος δολοφονείται από τον αναρχικό Γκαετάνο Μπρέσι. Όπως λέει στους αστυνομικούς που τον συλλαμβάνουν, με την πράξη του αυτή πήρε εκδίκηση για την αιματοχυσία στο Μιλάνο το 1898, δύο χρόνια νωρίτερα δηλαδή, όταν ο βασιλιάς είχε συντρίψει βίαια εργατική εξέγερση χρησιμοποιώντας το πυροβολικό και σκοτώνοντας εργάτες.
1: 1900 και στο θέατρο Ορφεύς στη Σύρου δίνεται η πρώτη οργανωμένη κινηματογραφική παράσταση στην Ελλάδα. Το εισιτήριο στοιχίζει 1 δραχμή και προβάλλονται 20 ταινίες μικρού μήκους. Από αυτές ξεχωρίζουν η Αμερικανο-Ισπανική Ναυμαχία, Χαιρετισμοί Ανδρογίνου ους διακόπτει η εμφάνιση.
0: Χαριεντισμοί.
1: Τι είπα εγώ.
0: Χαιρετισμοί.
1: Η εμφάνιση του τέκνου και άλλες.
0: Πω, φαντάσου τώρα το σοκ που πάσανε οι άνθρωποι έτσι.
1: Ναι.
0: Πραγματικά. 1938 εξέγερση ξεσπά στα Χανιά εναντίον του καθεστώτος Μεταξά, θα καταρρεύσει την επόμενη μέρα.
1: Το 1792 γεννιέται ο Πέτερ Φον Ες, ο γερμανός ζωγράφος που διακρίθηκε κυρίως στις αναπαραστάσεις μαχών και ειδικότερα ο ζωγράφος που αποθανάτησε τις ιστορικές στιγμές της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 καθώς και στιγμιότυπα από την εισβολή του Ναπολέοντα στη Ρωσία.
0: Πάμε στο 1919 όταν σαν σήμερα έχει γεννηθεί ο Μίλτος Αχτούρης, από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες της ελληνικής ποίησης της μεταπολεμικής γενιάς.
1: Το 1890 φεύγει από τη ζωή ο Βίνσεντ Βαν Γκόγκ, ο Ολλανδός ζωγράφος με περιπετειώδη βίο και τραγικό τέλος, θρυλική μορφή στην ιστορία της τέχνης, ενταγμένος από τους τεχνοκρατικούς στο κλίμα του μεταεμπρεσιονισμού, ο οποίος άσκησε έργο, με το έργο του τεράστια επιρροή στην τέχνη του 20ου αιώνα.
0: Πεθαίνει σαν σήμερα το 1979 ο Χέρμπερτ Μαρκούζε, γερμανικής καταγωγής, ο ίδιος Αμερικανός φιλόσοφος, θεωρητικός εκπρόσωπος της νέας αριστεράς και συγγραφέας του βιβλίου «Ο μονοδιάστατος άνθρωπος».
1: Και μια μέρα σαν και αυτή ήταν το 2004 που έφυγε από τη ζωή η Ρένα Βλαχοπούλου, μεγάλη κομική
0: πολύ
1: του θεάτρου και του κινηματογράφου.
0: Σαν να μην έφυγε ποτέ είναι όμως, έτσι.
1: Ναι,
0: τέτοιοι άνθρωποι δεν πεθαίνουν ποτέ.
1: Για τον Θεοδωράκη σας το είχαμε πει ήδη από πριν,
0: ναι,
1: ότι θα είχε τα γενέθλιά του σήμερα.
0: Λοιπόν, θα κλείσουμε με Βλαχοπούλου. Ναι, ίσα μας παίρνει από
1: ναι,
0: ό,τι βλέπω, αφού σας χαιρετήσουμε πρώτα. Ναι.
1: Μείνετε συντονισμένοι, δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 8 από το Art News.
0: Καλημέρα σε όλους, σας ευχαριστούμε για την ακρόαση.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην Πάρου για την κατάσβεση της πυρκαγιάς και την προστασία κατοικημένων περιοχών. Η φωτιά έχει χαμηλή βλάστηση και έχει περιοριστεί στην περιοχή του Φάραγκα και της Τρυπητής, ωστόσο εξακολουθούν να υπάρχουν ενεργές συστίες και αναζωπυρώσεις. Διαδοχικά μηνύματα εστάλησαν από το 112. Επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Κρήτη, Σάμο, Λεσβοχείο και Ικαρία, υψηλός κίνδυνος στις Κυκλάδες. Συγκρατημένη αισιοδοξία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας μετά το δείπνο με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες και τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων Τουφάν Ερχιουμάν. Σημείωσε μάλιστα ότι η συζήτηση θα συνεχιστεί σήμερα και ευελπιστεί ότι θα ακούσει θετικές εξελίξεις. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την επίλυση του Κυπριακού, δήλωσε ο Νίκος Χριστοδουλίδης, εκφράζοντας ικανοποίηση για το ότι ο Αντώνιο Γκουτέρες είναι πολιτικά δεσμευμένος σε αυτήν την προσπάθεια. Το Αγαθονής επισκέπτεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Θα επισκεφθεί το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο και το Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο του νησιού. Εγκρίθηκε επί της αρχής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού που εισάγει νέα θεσμοθετημένα δεδομένα στον οπτικοακουστικό χώρο και συστήνει νέους φορείς στη διαχείριση και οργάνωση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Σημαντική αλλαγή του νομοσχεδίου είναι η αύξηση της χρηματοδότησης του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου από τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ που ήταν επί πολλά έτη στα 15 εκατομμύρια ευρώ για τα επιλεκτικά προγράμματα. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η 30χρονη για τον θάνατο της διασώστριας στη Σύρο. Σε κατοίκον περιορισμό ο σύζυγός της μέχρι την απόφαση του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Σύρου, καθώς υπήρξε διαφωνία ανακριτή και εισαγγελέα για την προφυλάκησή του. Κοινά πλήγματα Ηνωμένων Πολιτειών και Σαουδικής Αραβίας κατά φιλοϊρανικών στόχων στο Ιράκ. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε τα ξημερώματα ότι αναχέτησε πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν προς την Ιορδανία. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν 3 τάνκερ που προσπαθούσαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούζ. Βαλιστικούς πυράβλους σε σαουδαραβικό δεξαμενόπλιο εκτόξευσαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Άνοδο άνω 3% σημειώνουν οι τιμές του πετρελαίου κατά το άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Διαδοχικές επαφές είχε ο Αμερικανός Πρόεδρος με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Μπενταμίν Νετανιάχου. Σε ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για θετικές συναντήσεις χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Μάχη με το χρόνο στα συντρίμια εμπορικού κέντρου αλλά και σε εργοστάσιο όπου κατέρευσε καμινάδα δίνουν τα σωστικά συνεργεία στην Ιαπωνία μετά τον φωνικό σεισμό των 7,1 Ρίχτερ. 13 νεκροί, δεκάδες τραυματίες και πολλοί αγνοούμενοι.
0: Καιρός.
1: Γενικά έθριος, άνεμοι βόρειο-ανατολική, στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ, ραδιοφωνικός σταθμός Ορεστιάδας.
2: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο erteco.gr.
3: Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου. 25 χρόνια Toyota. Και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon. Δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολη Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
5: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε. Έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
6: Ο ήλιος καίει. Η παρέα έχει μαζευτεί στον κήπο για μπάρμπεκιου και εσύ ανάβεις το προσάναμα και περιμένεις τη στιγμή που το ψήσιμο θα έχει τελειώσει. Περιμένεις την ώρα που θα βρεθείτε γύρω από το ίδιο τραπέζι. Αυτό που δεν περιμένεις είναι πως η φωτιά θα φουντώσει με τον ξαφνικό αέρα και μπορεί να βάλει σε κίνδυνο εσένα, τους φίλους σου, τους γείτονές σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις, γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
7: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτεξε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
8: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
9: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
10: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα. Όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
12: Το 30ο Φεστιβάλ Άρδα είναι εδώ! Με συναυλίες, DJs, Graffiti Festival, Beach Volley, 3-on-3 Basket, Υπασία, Zumba και πολλές δράσεις ακόμα. Το ποτάμι του πολιτισμού θα κυλάει δυναμικά από 30 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου 2026 στις Καστανιές Εύρου. 30 χρόνια Φεστιβάλ Άρδα. Join the Anniversary. Διοργάνωση Δήμος Ορεστιάδας.
13: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
14: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
13: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ιδιαίτερα συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
16: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
17: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
18: Η
3: οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
18: Νέα Ορεστιάδα. Ελληνική ραδιοφωνία. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
19: Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Τετάρτη 29 Ιουλίου σήμερα. Είστε συντονισμένοι στις συχνότητες της ΕΡΤ Ορεστιάδος και της ΕΡΤ Κομωτινής. Ακούτε από την Αλεξανδρούπολη την εκπομπή Σημείο Ελέγχου. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Δημήτρης Σταματάκης, ενώ ο Άγγελος Παπαδόπουλος βρίσκεται στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Να ξεκινήσουμε ρίχνοντας μια ματιά στο σημερινό καιρό για το τι καιρό θα έχουμε τις επόμενες ώρες. 25 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο αυτήν την ώρα στην πρωτεύουσα του Εύρου, στην Αλεξανδρούπολη. Έχουμε 4 φόρο βόρειο-ανατολικούς ανέμους. Η θερμοκρασία θα ανεβεί κι άλλο και θα φτάσει το μεσημέρι στις 3 αλλά και στις 6 ώρες το απόγευμα στους 35 βαθμούς Κελσίου. Θα δροσίσει προς το βραδάκι όταν λίγο μετά τις 9 το θερμόμετρο θα πέσει στους 29 βαθμούς με χαμηλές ευτυχώς υγρασίες αυτές τις ώρες. Δηλαδή από το μεσημέρι όταν θα ανεβαίνει το θερμόμετρο θα πέφτουν οι υγρασίες. Ο καιρός θα είναι καθαρός, οι άνεμοι όπως είπαμε θα έχουμε βορειοανατολικούς ανέμους, 5 μποφόρ θα φτάνουν σε κάποιες περιπτώσεις, ενώ ο ίδιος καιρός περίπου θα υπάρξει και για την αυριανή ημέρα, όπου η θερμοκρασία θα φτάσει στην μέγιστη τιμή της στους 35 βαθμούς, το ελάχιστο θα είναι στους 23 βαθμούς το πρωί στις 6 ώρα, 4 και 5 πάλι μποφόρ, βορειοανατολική άνεμη, είναι αυτή η δύσκολη άνεμη, αυτή η άνεμη η οποία δημιουργούν αυτά τα προβλήματα και γι' αυτό το λόγο έχουμε και από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία σως για τις καιρικές συνθήκες αυτές που θα επικρατήσουν στη σημερινή μέρα, αλλά και η Υπηρεσία Κλιματικής, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, και αυτή εκπέμπει σήμα κινδύνου για την περιοχή μας, καθώς εδώ στον Εύρο και πιο συγκεκριμένα στις περιοχές των δασαρχείων Αλεξανδρούπολης, Σαμοθράκης και Σουφλίου έχει κίνδυνο πυρκαγιάς νούμερο 3. Και γι' αυτό παρακαλεί τους πολίτες να είναι προσεκτικοί, να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν κάποια πυρκαγιά. Εάν εντοπίσουν κάποια πυρκαγιά, να καλέσουν το 199, ενώ από τις 8 το πρωί σήμερα μέχρι και τις 10 το βράδυ απαγορεύεται η κίνηση χωρίς λόγο. Σύμφωνα με την απαγόρευση αυτή η οποία τέθηκε σε αρχή στις περιοχές της αναδασώσης έναντι του ΚΑΗ Μάκρης, στο χώρο αναψυχής της Οικοράχης, στο περιαστικό δάσος της Αμοθράκης και σαφέστατα βέβαια και στις περιοχές στο δασικό σύμπλεγμα του Σουφλίου, εκεί όπου δεν επιτρέπεται να κυκλοφορεί ο κόσμος. Σε περίπτωση που εντοπιστεί κάποιος, το πρόστιμο είναι 300 ευρώ. Και γι' αυτό θα πρέπει να σημειώσουμε ότι θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί όλοι όσοι κινούνται σε αυτές τις περιοχές. Να σημειώσουμε βέβαια ότι τη Δευτέρα έγινε και έκτακτη σύσκεψη του τοπικού επιχειρησιακού συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας του Δήμου Ορεστιάδος. Η σύσκεψη συγκλήθηκε έπειτα από αίτημα της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Εύρου λόγω του αυξημένου αριθμού των αγροτοδασικών πυρκαγιών που είχαμε στην περιοχή και κατά τη διάρκεια της σύσκεψης εξετάστηκαν τα προβλεπόμενα προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα πυροπροστασίας καθώς και ο συντονισμός των εμπλεκόμενων υπηρεσιών για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση ενδεχομένων περιστατικών. Χθες είχαμε για περιστατικό στην περιοχή του Δημοτήχου μια πυρκαγιά. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί αυτή την περίοδο και όταν βέβαια υπάρχουν αυτοί οι ισχυροί άνεμοι, όλος ο Αύγουστος είναι ένας μήνας ο οποίος έχει πάρα πολλά μελτέμια και ελπίζουμε να μην έχουμε κάποια προβλήματα, γιατί κάποιοι δεν θα μπορέσουν να πάρουν τα μέτρα αυτά τα οποία θα πρέπει να είχαν πάρει ή κάποιοι δεν θα είναι προσεκτικοί στην επαφή που έχουν με τη φύση. Πάμε να ρίξουμε και μια σύντομη ματιά στο αστυνομικό δελτίο. Είχαμε μια ανατροπή αυτοκινήτου χθες στην περιοχή της Μάνδρας Σουφλίου όταν ένα αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε ένας αλλοδαπός αλβανικής καταγωγής εξετράπη τις πορείες του και ανατράπηκε, είχε 8 μετανάστες. Ασθενοφόρα του ΕΚΑΠ τους μετέφεραν στο νοσοκομείο του Δημοτήχου. Η ηλικία του είναι 25 με 35 ετών και είναι καλά, εκτός από ένα άτομο το οποίο ίσως χρειαστεί κάποια χειρουργική επέμβαση λόγω τραυματισμού στο χέρι. Την ίδια ώρα, τρεις διακινητές συνελήφθησαν, ένας αλλοδαπός και δύο ημεταπείοι, γιατί στον Εύρο διακινούσαν μετανάστες. Πέντε ήταν στη μία περίπτωση, άλλους τέσσερις και εννέα μετανάστες μετέφεραν σε διαφορετικές υποθέσεις. Ακόμη έχουμε συλλήψεις τριών ατόμων, οι οποίοι φέρονται να είναι μέλη εγκληματικής συμμορίας. Εξαπάτησε δύο ηλικιωμένους στην Αλεξανδρούπολη. Τους εντόπισαν και τους συνέλαβαν οι αστυνομικοί από την Αλεξανδρούπολη. Οι συλλήψεις έγιναν το βράδυ της Κυριακής, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη. Τι κάναν? Χρησιμοποιώντας διαφορετικά προσχήματα, όπως επικείμενη καταβολή επιδότησης ή υποτιθέμενη βλάβη στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση, ξεγελούσαν μία ηλικιωμένη και έναν ηλικιωμένο να παραδώσουν σε δύο άντρες και μία γυναίκα χρηματικά ποσά, ξαφνικά και άλλα πολύτιμα αντικείμενα. Αυτά τα οποία κάνουν συνεχώς. Εντοπίστηκαν στην περιοχή της Καβάλας, είχαν πάει με αυτοκίνητο, συνελήφθησαν εκεί και επιστρέφηκαν στους εξαπατηθέντες τα Τιμαλφή. Θα πρέπει να σημειώσουμε πως και κατά την χθεσινή ημέρα αλλά και προχθές εδώ στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης, αυτό το οποίο λένε όλοι ήταν ότι δεχόταν σοριδών τηλέφωνα από τέτοιες απάτες. Μάλιστα πάρα πολλοί χρησιμοποιούν τηλέφωνα από το εξωτερικό και γι' αυτό καλά θα είναι όταν βλέπετε κάποια τηλέφωνα να χτυπούν τα οποία προέρχονται από χώρες του εξωτερικού, καλά είναι να μην τα σηκώνετε, γιατί προφανώς υπάρχει μια τέτοια απάτη. Από εκεί και έπειτα θα πρέπει να σημειώσουμε ότι έχουμε και δύο ξεχωριστές δικογραφίες σε τέσσερις συμμεταπούς για μια κλοπή τροχοφόρου που έγινε στην περιοχή της Ορεστιάδος. Από εκεί και έπειτα θα πρέπει να σημειώσουμε ότι υπήρχε και ένα ατύχημα στην Αλεξανδρούπολη, όπου ένας συμμεταπός οδηγώντας δύο ταχύ αυτοκίνητο προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, το εγκατέλειψε στον τόπο του τροχαίου ατυχήματος, ενώ ακολούθησε, αφού εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς, ανήθηκε να υποβληθεί σε έλεγχο μέθης και να επιδείξει τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος που οδηγούσε την προανάκριση, διενεργεί το τμήμα τροχέας της Αλεξανδρούπολης. Ο απολογισμός πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής του Σουφλίου για το έτος 2025 έγινε πριν από δύο μέρες στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, παρουσία όλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Υπόθηκαν εκεί το τι ακριβώς έγινε τη χρονιά που μας πέρασε, τόσο από τον Δήμαρχο, ο οποίος ήταν πολύ σύντομος στην τοποθέτησή του, ενώ δόθηκε ο λόγος στους αρμόδιους αντιδημάρχους και στους αρμοδίους και υπευθύνους των φορέων να καταθέσουν και αυτοί τις δικές τους απόψεις. Θα περάσουμε και να ξεκινήσουμε να ακούσουμε πρώτα το τι ακριβώς είπε ο κύριος Παναγιώτης Καλακίκος, ο Δήμαρχος Σουφλίου, και συνεχεία που πήρε το λόγο αμέσως μετά τον κύριο Καλακίκο ο αντιδήμαρχος, ο κύριος Δημήτρης Δαρούσης.
20: Σήμερα νομίζω ότι είναι ένας απολογισμός κορυφαίος για το Δήμο Σουφλίου και θα ήθελα ως δήμαρχος να ευχαριστήσω όλους τους δημοτικούς συμβούλους, ιδίως όμως τους άμεσους συνεργάτες μου, τους δημοτικούς συμβούλους, αλλά και τις διοικητικές υπηρεσίες και τις οικονομικές και τις τεχνικές που έχουμε κατορθώσει και έχουμε εξασφαλίσει μια μεγάλη χρηματοδότηση για να γίνουν σημαντικά έργα. Μόνο ο προϋπολογισμός του Δήμου μας το 2025 ήταν στα 76.594.000, κάτι το οποίο αποδεικνύει το μέγεθος των έργων και τα χρηματοδοτούμενα έργα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη. Όλα αυτά τα έργα θα τα αναλύσουν οι συνεργάτες, οι αντιδήμαρχοι, ο καθένας κατά το τομέα του, προκειμένου να έχετε μια διαμορφωμένη γνώμη, όπως βεβαίως την είχατε και κατά την ψήφιση όλων αυτών των πιστώσεων, που πραγματικά αλλάζει σελίδα ο Δήμος μας και γίνεται ένας Δήμος ο οποίος έχει ελπίδα, προοπτική και πολύ περισσότερο το 2026. Τα αποτελέσματα είναι ακόμα πιο θετικά και νομίζω ότι κάθε χρονιά που έρχεται να είναι πιο αίσιο το αποτέλεσμα και πιο ικανοποιητικό για το Δήμο και για τους δημότες που συνεχώς αγωνιζόμαστε.
21: Ωραία. Ο κύριος Δαρούση έχει το λόγο. Και να ετοιμάζεται μετά ο κύριος Σαμίδας.
22: Καλησπέρα.
21: Επειδή υπάρχει η συνεδρίαση, αυτή τη στιγμή διεξάγεται η μεικτή συνεδρίαση για την ανασυγκρότηση του ευρώ. Ο κύριος Δήμαρχος πρέπει να συμμετέχει. Κρίσιμα θέματα θα είναι πάνω στο γραφείο του. Συμμετέχει διαδικτυακά και γι' αυτό το λόγο δεν πήγε στη Δύσα, όπου έχουν πάει αρκετά από τα μέλη. Είναι διαδικτυακά. Ό,τι χρειαστεί θα κατέβει πάλι. Ναι. Ωραία. Ο κύριος Δαρούσης συνεχίζει.
0: Λοιπόν, ξεκινάμε με τα έργα, με τον απολογισμό των έργων της τεχνικής υπηρεσίας. Λοιπόν, υπάρχει η πρώτη κατηγορία έργα που ολοκληρώθηκαν κατά το έτος 2025. Είναι η προμήθεια εγκατάσταση συστήματος ελέγχου τηλεμετρίας και ελέγχου διαρροών από το Ταμείο Ανάκαμψης 1.970.000 ευρώ. Παρεμβάσει στην ειδική αναβάθμιση μαθητής εστίασης Σουφλίου από το επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία και Θράκης 1.041.000 ευρώ. Επίκουσαν αντικατάσταση προβληματικών τμήματων δικτύου υδροφυλλήγου Σουφλίου, πρόγραμμα των Ιστρίτσε 558.000 ευρώ. Επίκουσε παρεμβάσει για την αποκατάσταση γέφυρα μεσημερίου μεγάλου δερίου είναι από το Υπουργείο Εσωτερικών 440.000 ευρώ. Αποκατάσταση μεταβιβασμού ναού Αγίου Γεωργίου είναι από ΕΣΠΑ 830.000 ευρώ. Βελτίωση αγροτική τοπία επιλεγμένων παρεμβάσεων. Είναι ο αγροτικός δρόμος που έγινε τη συμμετόχρηση στο βιολογικό καθαρισμό του Σουφλίου. Είναι 500.000 ευρώ από το πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης. Παρεμβάσεις αστικού περιεχομένου στην πόλη του Σουφλίου είναι από Λίτερ 600.000 ευρώ. Δημιουργία περιμετρικών αντιπυρικών ζωνών μέσω πλάτους 10 μετρών σε χώρους αρμοδιότητας δασαρχείου Σουφλίου, πράσινο ταμείο 74.000 ευρώ. Αποκατάσταση ασφαλτικών δοστρωμάτων πυρόπληκτων οικισμών είναι από το πρόγραμμα φυσικών καταστροφών για το ΣΟΤΑ 72.000 ευρώ. Κατασκευή ταμείων καταστάσεων για το συντριβάνι στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου 73.000 ευρώ από ΣΑΤΑ. Εργασίες ανακαίνησης καταστήματος ΚΕΠ, το καινούριο ΚΕΠ το οποίο ήδη ξεκίνησε και λειτουργεί, είναι γύρω στις 52.000 ευρώ, είναι το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Μισθώσεις μηχανημάτων για τη συντήρηση αγροτικής ισορροπίας και δρόμων αντιπυρικής προστασίας σε όλο το Δήμο Σουφλίου 300.000 ευρώ. Το σύνολο της κατηγορίας αυτής, δηλαδή των έργων που ολοκληρώθηκαν κατά το έτος 2025, είναι 6.512.832 ευρώ για σύνολο έργων που ολοκληρώθηκαν. Όλα αυτά τα έργα που σας έχω αναφέρει έχουν περιοριστεί κανονικά. Έργα που υλοποιούνται κατά το έτος 2025. Μονάδα επεξεργασίας νερού του οικισμού Μεγάλου Δερίου 465.000 ευρώ είναι από το πρόγραμμα περιφερειακής ανάπτυξης της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Προμήθεια εγκατάσταση εξοπλισμού για γενική αναβάθμιση αντιστασίων του Δήμου Σουφλίου είναι από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης 2.486.000 ευρώ. Αποκατάσταση επανάκτηση κτηρίου δημοτικής αγοράς 1.750 από το Ταμείο Ανάκαμψης. Επίγουση παρεμβάσει για την αποκατάσταση πατώτητας του δημοτικού οδηγού Δημοτικής Οδού του Μεγάλου Δερίου Σίδηρο Χωρίου 2.585.000 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών Θεομηνίες. Επίγουση παρεμβάσεις για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν στα τεχνικά έργα για Δημοτικής Οδού Δικτύου Ορεινού Όγκου του Δήμου Ορφέα σε διάφορες περιοχές είναι από το Υπουργείο Εσωτερικών Θεομηνίες 2.245.000 ευρώ. Αναβάθμιση υποδομών Δημοτικού Σχολείου Τυχερού του Δήμου Σουφλίου 1,5 εκατομμύριο ευρώ είναι από το ΕΣΠΑ. Κατασκευή έργων αντιπλημμυρικής θωράκης πόλης Σουφλίου 6,5 εκατομμύρια περίπου από το ΕΣΠΑ. Αποκατάσταση ζημιών από πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το 2023 500.000 ευρώ είναι από πρόγραμμα φυσικών καταστροφών. Προμήθεια εγκατάσταση υπόγειων συστημάτων συλλογής και αποθήκευσης απορριμμάτων πράσινων ταμείων είναι 173.000 ευρώ. Αποκατάσταση δικτύων ίδρυυσης και αντικατάσταση παροχών ίδρυυσης στο Τυχερό είναι από ΣΑΤΑ 74.000 ευρώ περίπου. Αποκατάσταση περιαστικών χώρων πρασίνου και βελτίωση αντιπυρικών ζωνών προληπτικών για τους οικισμούς μας από το πρόγραμμα φυσικών καταστροφών είναι 70.000 ευρώ περίπου. Σύστημα θέρμανσης μαθητικής εστίας είναι από το Υπουργείο Εσωτερικών είναι 10.540 ευρώ. Προγραμματική σύμβαση για εκπόνηση μελετών για το κτηριακό απόθεμα του Δήμου μας είναι από ΣΑΤΑ και από ιδία έσοδο του Δήμου 132.000 ευρώ και προγραμματική σύμβαση για την επαναλειτουργία του Μεσοκομικού Πάρκου μετά από τη φωτιά. Είναι από το τοπικό πρόγραμμα ανάπτυξης του Υπουργείου Εσωτερικών και είναι 73.000 ευρώ περίπου. Το σύνολο αυτών των έργων, τα οποία έργα υλοποιούνταν κατά το 2025, είναι 18 εκατομμύρια περίπου ευρώ.

0: Ο κύριος Δαρούς όμως αναφέρθηκε και σε άλλα θέματα στην αρμοδιότητά του. Άλλα έργα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη ή θα γίνουν στο μέλλον. Να ακούσουμε το πώς ακριβώς, το τι ακριβώς είπε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου έγινε ο απολογισμός πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής για το έτος 2025.
1: Τώρα, η επόμενη κατηγορία αφορά έργα που έχουν έναρξη διαδικασιών για τη συμβασιοποίησή τους κατά το έτος 2025. Πολλά από αυτά τα έργα τα οποία θα ακούσετε τώρα ήδη εκτελούνται τώρα το 2026. Λοιπόν, μελέτη κατασκευή κατάσταση εξαιρεσίας κλιμάτων του Δήμου Τυχερού είναι 4,5 εκατομμύρια από ΕΣΠΑ. Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων του Δήμου Τυχερού 8.890 από ΕΣΠΑ. Εξυγχρονισμός ενεργειακή αναβάθμιση προτήματος κτηρίων Γυμνασίου Λυκείου Σουφλίου περίπου 3.700.000 ευρώ από ΕΣΠΑ. Αποκατάσταση από φυσικές καταστροφές σε δίκτυα και υποδομές στους οικισμούς Ρούσα της Δημοτικής Συνότητας του Μικρού Δερίου του πρώην Δήμου Ορφέα είναι Υπουργείο Εσωτερικών 300.000 ευρώ. Αποκατάσταση και βελτίωση δικτύου ίδρυυσης από ακραία καιρικά φαινόμενα Ρούσα, Γονικό, Σιδερού και Μεγάλου Δερίου 740.000 ευρώ είναι από το τοπικό πρόγραμμα ανάπτυξη του Υπουργείου Εσωτερικών. Ανάπτυξη δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού στο Δήμο μας είναι από το πρόγραμμα ψηφιακός μετασχηματισμός 21-27, 400.000 περίπου. Αποκατάσταση διατηρητικού κτηρίου Δημοτικού Σχολείου Λαβάρων 840.000 ευρώ από ΕΣΠΑ. Ενεργειακή αναβάθμιση πρώτου Δημοτικού Σχολείου Σουφλίου 1.200.000 ευρώ περίπου. Αποκατάσταση ή ταμεία εγκαταστάσεων σχολικών μονάδων της περιοχής του Τυχερού, σαν τα συντήρηση σχολείων 50.000 ευρώ. Χάραξη και σήμανση ανάδειξη μονοπατιών στο Δήμο Σουφλίου είναι 84.000 ευρώ, είναι από το Ευρωπαϊκό Ταμείο, Ανάκαμψης. Υλοποίηση πανεβάσεων για την αποκατάσταση του μεσοπικοπικού πάρκου στην περιοχή του Δήμου Σουφλίου, 200.000 ευρώ, είναι από το Υπουργείο Εσωτερικών. Προμήθεια καινούριων υπηρεσιακών οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου είναι 163.000 ευρώ από ιδία έσοδα. Και μελέτη βελτίωση υποδομών δικτύων ίδρυυσης είναι πρόληψη και διαχείριση κινδύνων είναι 74.000 ευρώ. Αυτά όλα ήταν σε μια διαδικασία όλα αυτά τα έργα για να συμβασιοποιηθούν. Ορισμένα έχουν ήδη ξεκινήσει όπως προείπα. Το σύνολο αυτών των έργων είναι περίπου στα 21 εκατομμύρια. Τώρα έχουμε και δύο εντάξεις έργων κατά το έτος 2025 είναι η κατασκευή του γηπέδου 8x8 στο τυχερό από το Υπουργείο Αθλητισμού 568.000 ευρώ και αποκατάσταση ζημιών στο δικό δίκτυο του Δήμου είναι χρήματα από τις φωτιές του 23 τα οποία ήρθαν το 25 500.000 ευρώ. Αυτό είναι σύνολο 1.070.000 ευρώ. Συνολικά όλα τα έργα, όλες οι κατηγορίες αυτές που προανάφερα αγγίζουν το ποσό των 47 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι όλα τα έργα τα οποία αναφέρθηκαν αναλυτικά και σε ποιο στάδιο βρίσκεται το καθένα. Είναι μια μεγάλη επιτυχία για την τεχνική υπηρεσία όλο αυτό το σύνολο των έργων. Φανταστείτε ότι το μεγάλο όγκο εργασίας που έχουν όλες αυτές οι διαδικασίες και να φτάσουμε στο κομμάτι να συμβασιοποιήσουμε, αλλά και συνέχεια να ελέγξουμε όλα αυτά τα έργα να εκτελεστούν έτσι όπως πρέπει. Εγώ με όλη αυτή την ανάλυση που έκανα, στο τέλος πρέπει να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο για όλη αυτή την προσπάθεια και τον συντονισμό αυτού του έργου, αλλά και πολύ περισσότερο την τεχνική υπηρεσία και τους συνεργάτες μας, που πραγματικά έχουν δώσει πάρα πολύ μεγάλη βαρύτητα στο να συνεχίσουν να δημοκρατούν έργα, να εκτελούμε και να ελέγχουν τα έργα τα οποία εκτελούνται σε όλο το Δήμο. Και το πιο σημαντικό είναι ότι εδώ είναι όλοι οι σύμβουλοι και βλέπουν ότι έργα εκτελούνται σε όλες τις περιοχές. Δεν γίνεται καμία εξαίρεση, γίνονται έργα παντού, εκεί που υπάρχουν προτεραιότητες και ανάγκες, με στόχο να λύσουμε όσο μπορούμε περισσότερα προβλήματα.
0: Ένα άλλο θέμα το οποίο ακούσαν όλοι με προσοχή ήταν ποια είναι η πολιτική του Δήμου για τα αδέσποτα, τα αδεσποζόμενα, το τι ακριβώς γίνεται. Ο αντιδήμαρχος, ο κύριος Δημήτρης Δαρούς, ο οποίος έχει και αυτήν την αρμοδιότητα, έδωσε αναλυτικά στοιχεία γύρω από αυτό το θέμα στον απολογισμό πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής Σουφλίου για το 2025.
1: Λοιπόν, όσον αφορά τώρα τον απολογισμό πεπραγμένων για τα αδέσποτα, να πούμε γενικά στοιχεία και τα καταγεγραμμένα στο Εθνικό Μητρό Ζώνων Συντροφιάς μέχρι 31-12-25 είχαμε 367 αδέσποτα, μη καταγεγραμμένα 494, τα οποία είναι σε προγραμματισμό για σήμανση και στήριξη, γι' αυτό δεν έχουν μπει ακόμα στο Εθνικό Μητρό Ζώων. 490 σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, 600 άβγες κυνηγιού γενικότερα στην περιοχή μας. Το 2025 περισσέφθησαν 170 συνολικά αδέσποτα. Στηρώθηκαν 119 ζώα, τσιμάθηκαν 160 ζώα, δόθηκαν σε υιοθεσία 51 ζώα, δαπάνες για φάρμακα και εμβολιασμούς περίπου στις 10.000 ευρώ, διατροφές περίπου στις 15.000 ευρώ, για έκτακτα περιστατικά περίπου στις 4.000 ευρώ, για στηρώσεις 17.600 ευρώ, συνολικά διατέθησαν 47.375 ευρώ. Η ετήσια επιδότηση ανέρχεται στο ύψος των 21.000 ευρώ από το Υπουργείο. Όλα τα υπόλοιπα χρήματα δόθηκαν από τον Δήμο για να φτάσουμε στο ποσό των 47.000 ευρώ. Όπως βλέπετε λίγο παρακάτω, να κάνουμε μια σύγκριση για τον επόμενο χρόνο, που είναι πολύ σημαντικό να δείτε ότι από 21.000 ευρώ η επιδότηση πάει σε 62.900. Έχουμε μια μεγάλη αύξηση στη χρηματοδότηση
2: από
1: τα αδέσποτα και αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό και ευχαριστούμε πολύ το Υπουργείο που δίνει τέτοια παρήπτα αναγνωρίζοντας το πρόβλημα. Επομένως, έχουμε κάνει ένα σχεδιασμό ο οποίος καλά να αναφερθεί, αν και δεν είναι, γιατί δεν αφορά το 25, αλλά είναι το 2026. Για το 2026 προϋπολογίστηκαν περίπου στα 105.000 ευρώ. Για τις κτηνιατρικές υπηρεσίες 37.000 ευρώ, προμήθεια φαρμάκων περίπου 18.000 ευρώ, προμήθεια ζωοτροφών 25.000 ευρώ, μεταφορικά 1,5 χιλιάρικο για τις μεταφορές κυρίως των ζώων που χρήζουν να μετακινηθούν για να γίνουν υιοθεσίες, περισυλλογή και επανατροποθέτηση 5.000 ευρώ, εκπαίδευση 4.000 ευρώ, λοιπές δαπάνες 10.000 ευρώ, προμήθεια εξοπλισμού 3.300 ευρώ και έξοδα υιοθεσίας 1.000 ευρώ. Βλέπετε ότι σε ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα, το οποίο το βλέπουμε όλοι καθημερινά που κινούμαστε στους οικισμούς, δίνει μεγάλη βαρύτητα ο Δήμος και το Υπουργείο. Είναι μια δύσκολη υπόθεση και για το γεγονός ότι είναι κατά κάποιο τρόπο ανεξέλεγκτο το φαινόμενο όσον αφορά τις εγκαταλείψεις και κυρίως δεν είναι ακόμα οι δημότες μας, δεν έχουν την ανάλογη ενημέρωση, την ανάλογη έτσι, πληροφορία θα έλεγα γενικότερα για τα δεσποζόμενα ζώα. Τα δεσποζόμενα ζώα πλέον είναι κάτι πολύ, ένα πολύ σοβαρό θέμα όσον αφορά τη διαχείρισή τους και γι' αυτό και είμαστε σε μια πολύ καλή συνεργασία και με τα αστυνομικά τμήματα ως Δήμος για να ξεκινήσουν οι έλεγχοι. Έχουν ξεκινήσει ήδη συστάσεις προς όλους. Βλέπουμε το τελευταίο διάστημα μετά τις συστάσεις αστυνομίας ότι υπάρχει μια κίνηση στο γραφείο αδεσπότων. Έρχονται πολλοί ιδιοκτήτες και δηλώνουν τα ζώα. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια ευαισθητοποίηση. Θα συνεχίσουμε σε αυτή την κατεύθυνση και με την αύξηση της χρηματοδότησης που είναι πολύ σημαντική φέτος για να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα.
0: Αυτά λοιπόν είπε ο κύριος Δημήτρης Δαρούσης για τα αδέσποτα αλλά και τα δεσποζόμενα ζώα στον Δήμο Σουφλίου. Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο περνάμε να ακούσουμε για τα οικονομικά του Δήμου Σουφλίου αλλά και για τις προσλήψεις που έχουν γίνει το τελευταίο χρόνο, το 2025.

0: Να ακούσουμε και νούμερο όμως για το τι λέει το Ταμείο του Δήμου Σουφλίου. Ποια είναι η οικονομική του κατάσταση, πώς ακριβώς εξελίσσονται τα πράγματα. Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών, ο κύριος Θόδωρος Τσιαμίτας, ήταν αυτός ο οποίος στον απολογισμό πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής Σουφλίου για το έτος 2025 έκανε την εισήγηση για αυτό το θέμα. Ενώ ακολούθησε ο κύριος Μπατζής, ο οποίος είναι αρμόδιος αντιδήμαρχος για τις διοικητικές υπηρεσίες, για το πόσα άτομα προσλήφθηκαν είτε για οχτάμενες συμβάσεις είτε με άλλο τρόπο.
1: Καλησπέρα, εντάξει. Μετά από τόσα εκατομμύρια που παράγεσαι ο αντιδήμαρχος των Εθνών Υπηρεσιών, τα δικά μου δεν είναι ψίχουλα αυτά που θα πω. Τζάμπα αντιδήμαρχο οικονομικό μου και δεν ξέρω.
2: Ο τσάρος της οικονομίας.
1: Ναι, τι να. Λοιπόν, από τα απολογιστικά στοιχεία της οικονομικής υπηρεσίας προκύπτει πως στις 31/12/2025 τα τακτικά έσοδα του Δήμου ανήλθαν στο ποσό των 8.815.538,74 ευρώ. Τα έκτατα έσοδα σε 8.731.313,05 ευρώ και το χρηματικό υπόλοιπο έναρξης του έτους ήταν 7.415.156,37 ευρώ. Το σύνολο αυτό ανήλθε σε 24.962.008 ευρώ και 16 λεπτά. Το σύνολο των εισόδων ανήλθε σε 17.218.629,70 λεπτά και το χρηματικό υπόλοιπο στις 31/12/2025 για μεταφορά στο επόμενο έτος ήταν στα 7.443.378,46 λεπτά. Η ενταγματοποίηση γενικά λειτουργήσε πολύ ικανοποιητικά. Δεν είχαμε παράπονα από προμηθευτές και δεν υπήρχαν γενικά καθυστερήσεις προορισμένες. Και σύμφωνα με τα στοιχεία του Μητρώοντος Μέσεων, το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων στις 31/12/2025 ανήλθε στο ποσό των 1.833.683 ευρώ, προσφορής της Γενικής Κυβέρνησης και στο ποσό των 66.229,85 ευρώ λεπτά προσφορής της Γενικής Κυβέρνησης. Εξοφλήθησαν στο σύνολό τους 1.877 χρηματικά ετάλματα και οι πληρωμές ανήλθαν στο ποσό των 17.418.629,70 λεπτά.
2: Ωραία. Ευχαριστούμε τον κύριο Τσιαμίτα. Το λόγο έχει ο κύριος Μπατζής, αντιδήμαρχος διοικητικών υπηρεσιών. Έχετε το λόγο.
3: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Προσλήψεις τακτικού και έκτακτου προσωπικού για το έτος 2025. Με τη ΣΟΧ 1 του 2025 προσλήφθηκαν 11 άτομα με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 8 μήνες διάρκειας, με τις ειδικότητες 2 άτομα οδηγοί, ένας χειριστής μηχανημάτων έργου, ένας υδραυλικός και 7 άτομα για καθαρότητα εξωτερικών χώρων. Με την ανακοίνωση ΣΟΧ 2 του 2025 προσλήφθηκε 1 άτομο με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 8 μήνες διάρκειας, εργάτης Πρασίνου, ενώ με την ανακοίνωση ΣΟΧ 3 του 2025 προσλήθηκαν 23 άτομα αφορά τις σχολικές μονάδες της καθαρίστρες για το έτος 2025 έως 30 Ιουνίου του 2026. Με την ανακοίνωση ΣΟΧ 4 του 2025 προσλήθηκαν 4 άτομα με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 8 μήνες διάρκειας με το προσωπικό όπως είναι στη διαφάνεια. Ένας νυχτοφύλακας, 2 τραπεζοκόμοι και 1 για καθαριότητα εσωτερικών χώρων. Με την υπαριθμό 67 του 25 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής προσλήθηκαν 20 άτομα με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 2 μήνες διάρκειας. 6 άτομα είναι συνοδεία απορριμματοφόρου και 14 άτομα για καθαριότητα πρασίνου. Ενώ με την υπαριθμό 107 του 2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής προσλήθηκαν 7 άτομα. 6 με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 5 μήνες διάρκειας και με ειδικότητα εργάτης Πρασίνου και 1 άτομο οδηγός. Με την υπαριθμό 161 του 2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής προσλήθηκε 1 άτομο με την ειδικότητα υδρονομίας και αφορά την αδευτική περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Δαδιάς και είναι με σύμβαση ΙΔΟΧ. Προσλήφθηκαν 9 άτομα στο πλαίσιο του προγράμματος επιχορήγησης για την απασχόληση 32.500 ενέργων ηλικίας 55+. Οι ειδικότητες είναι ένας κτίστης, ένας τεχνικός δομικών έργων, 2 εργάτες, 5 αποκομιτής απορριμμάτων. Ανανεώθηκαν οι συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 3 ατόμων στο πλαίσιο της πράξης κέντρο κοινότητας του Δήμου Σουφλίου. Ανανεώθηκαν οι συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 13 ατόμων στο πλαίσιο του προγράμματος επιχορήγησης για την απασχόληση 29.500 ανέργων ηλικίας 55 ετών και άνω. Ανανεώθηκε η σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 1 ατόμου στο πλαίσιο του προγράμματος βοήθεια στο σπίτι. Ανανεώθηκαν οι συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 8 ατόμων στο πλαίσιο του προγράμματος της δράσης, προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία. Διορίστηκαν 3 άτομα σε προσωπικής θέσης μονίμου προσωπικού με τις παρακάτω ειδικότητες. 2 νοσηλευτές, 1 υγειονομικών βοηθών. Διορίστηκε 1 άτομο σε μόνιμη θέση του δημοσίου δικαίου με την παρακάτω με την ειδικότητα του διοικητικού οικονομικού. Τώρα όσον αφορά για τον προγραμματισμό προσλήψεων ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης για το έτος 2027 είναι σύνολο 5 ατόμων με τις ειδικότητες που φέρονται στην διαφάνεια.
0: Και αφού ακούσαμε λεφτά, λεφτά, λεφτά και έργα και προσλήψεις, να περάσουμε να δούμε και το κοινωνικό πρόσωπο του Δήμου Σουφλίου. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Απόστολος Ζωταβής, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Κοινωνικών Υπηρεσιών, τον κύριο Θωμά Πατσιλέκα, για να πει και αυτός το τι ακριβώς έγινε στο δικό του αντικείμενο, στον τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου Σουφλίου, σε αυτόν τον απολογισμό πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής για το έτος 2025.
2: Τώρα το λόγο έχει ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικών Υπηρεσιών, ο κύριος Παπατσιλέκας.
4: Καλησπέρα και από μένα. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω όλους για τη συνεργασία αυτά τα χρόνια. Κωνσταντίνα, άμα θέλεις λίγο να ανοίξεις σημαντικά λίγο στις κρατήρες. Λοιπόν, στο τμήμα κοινωνικής προστασίας, οι δομές είναι γνωστές, είναι το ΚΑΠΗ, είναι το βοήθεια στο σπίτι και το κέντρο κοινότητας. Εντάξει, παίξω, το σημαντικό για μένα είναι ότι να ξέρετε ότι τον τελευταίο χρόνο έχουμε πάρα πολλές υποθέσεις με εισαγγελείς. Οι κοινωνικοί λειτουργοί κάνουν πάρα πολύ καλά το έργο τους. Είναι πολύ δύσκολες υποθέσεις γιατί είμαστε όλοι γνωστοί μες στην κοινωνία. Αλλά γίνεται σοβαρή προσπάθεια και πιστεύω ότι και στις 10 υποθέσεις θα έχουμε θετικό πρόσημο. Νομίζω ότι η Κωνσταντίνα μπορείς να παίξεις. Έτσι και αλλιώς το δικό μου το κομμάτι δεν είναι κάτι να δείξω και να κάνω. Απλά εγώ αυτό που θέλω να ενημερώσω όλους τους συναδέλφους είναι ότι στο βοήθεια στο σπίτι θα μπορείς και κάνουν άψογη δουλειά. Μπαίνουμε σε πολλά σπίτια, φαντάζομαι ότι τα γνωρίζετε και εσείς και γίνεται πολύ σοβαρή προσπάθεια από όλους μας. Η κοινωνική λειτουργή είναι ευθυμερών. Έχουμε τύχει σε νοτοκύριο να πάμε σε σπίτι να δούμε κάποια συμβάντα ή οτιδήποτε. Και νομίζω ότι ο Δήμος στο κομμάτι αυτό είναι σε πάρα, πάρα πολύ καλό στάδιο. Τώρα τα βοήθεια στο σπίτι, αναλυτικά τι να σας πω τώρα, είναι του Σουφλίου, είναι του Οφέντου, ότι χαίρο, δεν υπάρχει κάτι άλλο να σας πω. Οι υπηρεσίες που προσφέρουν είναι οι γνωστές, θα τις δείτε. Εμένα με ενδιαφέρει που θα πρέπει να τελειώσουμε αυτό το κομμάτι και να πάμε στο κομμάτι της παιδείας. Το κέντρο κοινότητας θα το δείτε αναλυτικά τι έχουν κάνει τα κορίτσια αυτή τη χρονιά. Έχει πέσει πάρα πολύ δουλειά από τις συγκεκριμένες κυρίες. Έχουν κάνει πάρα πολύ καλή προσπάθεια. Πάμε παρακαλώ. Και αυτές είναι οι δράσεις του κέντρου κοινότητας. Είναι όλα αναλυτικά γραμμένα, θα τα πάρετε όλες τις μέρες, γίνονται καθυστερό. Πάμε παρακαλώ. Στο ΚΑΠΗ. Το ΚΑΠΗ Σουφλίου, τι να πω, μετά τον κορονοϊό, μετά την δύσκολη εποχή που περάσαμε, με λίγα λόγια το πάμε τρένο. Ο Μαρίνος εκεί πέρα με την ομάδα τα κορίτσια, οι εκδηλώσεις που κάνουν και όπου συμμετέχουν είναι καταπληκτικές. Το ίδιο άρχισε να γίνεται και στο Τυχερό, υπάρχει μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση από τις γυναίκες με τον Χριστόδουλο και πάνε πάρα πολύ καλά με ταξίδια, με εκδηλώσεις, με. Και τώρα τελευταία με τον κύριο Τσακίρη κάνουμε μια προσπάθεια να βοηθήσουμε και τον κόσμο του ΟΦΕΑ να κάνουμε εκδηλώσεις και να κάνουμε ένα ΚΑΠΗ και στο Δήμο ΟΦΕΑ που δεν έχει ποτέ.
0: Ο κύριος Παπατσιλέκας μίλησε και για το τμήμα παιδείας όπου είναι στις αρμοδίες ρητές του, ενώ την συζήτηση έκλεισε η κυρία Τσακαλδίμη, η οποία ήταν υπεύθυνη και είναι υπεύθυνη για τα πολιτιστικά. Να ακούσουμε τον κύριο Παπατσιλέκα στα θέματα παιδείας.
4: Το τμήμα παιδείας τώρα, 3 παιδικοί σταθμοί. Φέτος είμαστε σε καλό στάδιο. Το 25 δηλαδή ήμασταν σε καλή κατάσταση. Φέτος ήταν λίγο δύσκολη η χρονιά, δεν υπάρχουν παιδιά. Ελπιστούμε με την επόμενη χρονιά να έχουμε περισσότερες παρουσίες. Εμείς κρατάμε και τους τρεις παιδικούς ενεργούς. Σωστά με το πρόγραμμα, με καθαρίστες, με μάγειρες, με. Ευελπιστώ να βρούμε παιδιά να συμμετέχουν, να συγκρατήσουν ακόμα ανοιχτούς.
2: Να εξηγήσουμε μόνο εδώ, έχουμε δύο ημερομηνίες. Είναι δύο σχολικά έτη το 25.
4: Ναι.
2: Το προηγούμενο σχολικό έτος
4: είναι
2: και αυτό,
4: ναι.
2: Αν υπάρχει κάποια πορεία.
4: Το παιδά τυχαίο σταθερή αξία. Δύο δασκάλους μέσα, έχουμε 52 παιδάκια, είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Ευχαριστώ και τον Δημήτρη για τις δουλειές που έχουμε κάνει και είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. ΣΑΕΚ. Το ΣΑΕΚ φέτος νομίζω πήγε πάρα πολύ καλά και τώρα με τα καινούργια τμήματα που θα γίνουν φέτος νομίζω θα διπλασιάσουν τον κόσμο.
5: Καλησπέρα και από μένα. Λοιπόν, στον τομέα του πολιτισμού, λοιπόν, η δράση του Δήμου Σουφλίου στην πραγματικότητα ενηλώθηκε σε 5 παιδεία. Α, τις δράσεις που διοργάνωσε ο ίδιος ο Δήμος Σουφλίου με κορονίδα το πολιτιστικό καλοκαίρι. Β, τις συνδιοργανώσεις και αναφέρομαι σε δράσεις όπως το Φεστιβάλ Μουριά, στην Μανιταρογιορτή και το θεματικό Χριστουγεννιάτικο Πάρκο σαν παραμύθι. Γάμα, στην υποστήριξη εν γέννη των δράσεων και τη διευκόλυνση κάθε φορέα που απευθύνθηκε προς το Δήμο Σουφλίου με σκοπό την υποστήριξη της εκδήλωσής του. Δέλτα, στις ετήσιες επαιτίους, στις οποίες θέλω να αναφερθώ πέρα από τις εθνικές επαιτίου της 25ης Μαρτίου και της 28ης Οκτωβρίου και στην καθιέρωση της επαιτίου της απελευθέρωσης των Θρακών και την μνήμη των εκτελεστέντων της 29ης Ιουνίου του 1944 και εψηλών στις επιχορηγήσεις των πολιτιστικών συλλόγων. Και όσον αφορά τον τομέα του πολιτισμού, είναι τρία τα σημεία στα οποία θέλω να σταθώ. Αφενός τις πολύ σημαντικές συμμετοχές του Δήμου Σουφλίου στην 40η έκθεση τουρισμού Φιλοξένεια και στην έκθεση Silken Lyon στο Παρίσι, όπου το Σουφλί ήταν και τιμόμενη πόλη. Δεύτερο, στις δράσεις που αφορούν τη συνεργασία του Δήμου Σουφλίου με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού και ως προς αυτές αναφέρω την συμμετοχή για δεύτερη φορά του Δήμου Σουφλίου στη δράση Celebrating Women Best Tourism Villages Narratives με ανάρτηση του Παγκοσμίου Οργανισμού Τουρισμού αφιερωμένη σε γυναίκα καταγόμενη από το Σουφλί, αλλά και στην μηνιαία σχεδόν συμμετοχή του Δήμου Σουφλίου στις δράσεις Best Tourism Villages Network Good Practices και Tech Talk, οι οποίες δεν είναι χωρίς πρόσημο, δεν απουσιάζει από αυτές το πρόσημο, αλλά μέσα από αυτές μπορεί να είναι μικρά τα στοιχεία που λαμβάνουμε γνώση, αλλά είναι σημαντικά. Χαρακτηριστικά αναφέρω, παραδείγματος χάρη, για να καταλάβετε την εμβέλεια και το βεληνικές αυτής της προσπάθειας. Υπάρχει ένα χωριό αντίστοιχο με εμάς, το οποίο ονομάζεται το MOV χωριό. Δηλαδή, ποια είναι η πρακτική που εφαρμόζει. Η πρακτική που εφαρμόζει είναι να διατηρεί την ταυτότητα, να χρωματίζονται όλα τα κτίρια του χωριού σε MOV χρώμα. Και αυτό είναι κάτι που δημιουργεί ταυτότητα. Πιστεύοντας λοιπόν στην ταυτότητα, λαμβάνοντας ιδέα και αφορμή από αυτήν την εμπειρία που έχουμε μέσα από τον κόσμο οργανισμό τουρισμού, λοιπόν, γίνεται μια προσπάθεια και στο Δήμο Σουφλίου να διατηρηθεί αυτή η ταυτότητα του κίτρινου χρώματος. Γι' αυτό και στις ανακοινήσεις που έχουν λάβει χώρα στα κτίρια εδώ, γίνεται μια προσπάθεια να διατηρηθεί. Γι' αυτό και στις ανακοινήσεις που έχουν λάβει χώρα στα κτίρια εδώ, γίνεται

0: πολιτισμού και του αθλητισμού εκατέρωθεν, αλλά στην πραγματικότητα έχουν και αντίκτυπο στην επισκεψιμότητα και κατ' επέκταση στην τοπική οικονομία της περιοχής.
1: Με τα πολιτικά στοιχεία φτάσαμε στο τέλος αυτού του απολογισμού μεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Σουφλίου για το έτος 2025. Με αυτό το θέμα φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Τετάρτη 29 Ιουλίου του 2026 ήσταν συντονισμένοι συχνότητες της ΕΡΤ Ορεστιάδος και της ΕΡΤ Κομωτινής. Από την Αλεξανδρούπολη ακούσατε την εκπομπή Σημείο Ελέγχου, μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Δημήτρης Σταματάκης, ενώ ο Άγγελος Παπαδόπουλος βρίσκεται στην τεχνική της υποστήριξη. Καλημέρα σε όλους.

0: Είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην Πάρο για την κατάσβεση της πυρκαγιάς και την προστασία κατοικημένων περιοχών. Η φωτιά και η χαμηλή βλάστηση και έχει περιοριστεί στην περιοχή του Φάραγκα και της Τρυπητής, ωστόσο εξακολουθούν να υπάρχουν ενεργές εστίες και αναζωπυρώσεις. Δυνατοί άνεμοι πνέουν στο νησί και από το μεσημέρι αναμένεται περαιτέρω ενίσχυση με τις ρηπές να φτάνουν τα 8 μποφόρ, γεγονός που προκαλεί αυξημένη ανησυχία για την εξέλιξη της φωτιάς. Διαδοχικά μηνύματα εστάλησαν από το 112. Στο νησί μεταβαίνουν δεκάδες πυροσβέστες, επίσης επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Πολύ καλή και βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός. Όπως είπε, θα ενισχυθούν τα μελτέμια, παραμένουμε αισιόδοξοι, δεν εφησυχάζουμε. Υπάρχουν διάφορες μικροεστίες στην περίμετρο της φωτιάς. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία, υψηλός κίνδυνος στις Κυκλάδες. Ανεξέλεγκτες μένονται οι δασικές πυρκαγιές στην νοτιοδυτική Γαλλία, οι μεγαλύτερες από το 1949, πλησιάζοντας στρατιωτικές εγκαταστάσεις υψηλής επικινδυνότητας κοντά στον Μπορντό. Οι αρχές εκφράζουν φόβους για αναζωπυρώσεις λόγω του επερχόμενου καύσωνα. Η κατάσταση παραμένει δραματική και στην Ισπανία, η οποία αντιμετωπίζει ένα από τα χειρότερα κύματα πυρκαγιών των τελευταίων δεκαετιών. Κοινή συνάντηση με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων, του Φαν Ερχιουμάν, θα έχει σήμερα στη Λευκοσία ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουτέρες. Η συνάντηση θεωρείται καθοριστική για την επανεκκίνηση ουσιαστικών συνομιλιών για το Κυπριακό και οι δύο δήλωσαν δημόσια ότι υποστηρίζουν τις προσπάθειες του κυρίου Γκουτέρες. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την επίλυση του Κυπριακού, δήλωσε ο Νίκος Χριστοδουλίδης, εκφράζοντας ικανοποίηση για το ότι ο Αντώνιο Γκουτέρες είναι πολιτικά δεσμευμένος σε αυτήν την προσπάθεια. Αναζωπυρώνονται οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή, κοινά πλήγματα Ηνωμένων Πολιτειών και Σαουδικής Αραβίας κατά φιλοϊρανικών στόχων στο Ιράκ. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε τα ξημερώματα ότι αναχέτησε πυράβλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς την Ιορδανία. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν 3 τάνκερ που προσπαθούσαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούς. Βαλιστικούς πυράβλους σε σαουδαραβικό δεξαμενόπλιο εκτόξευσαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Νέο ράλι στις τιμές του πετρελαίου μετά την αναζωπήρωση της έντασης στη Μέση Ανατολή στα 87 δολάρια το βαρέλι το Brent.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος, άνεμοι βορειοανατολικοί στο Αιγαίο, τοπικά 8 μποφόρ, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Κομωτινής 91,2 και 98,1 στα FM και στους 1404 στα Μεσαία.
1: Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων. ΕΡΤ Κομωτινής.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Παναγιώτης Γιώγας. Σε προγραμματισμένη διακοπή νερού προχώρησε σήμερα η ΔΕΙΑΚ. Στον οικισμό Τυχαίρου η διακοπή θα γίνει προκειμένου να πραγματοποιηθεί προληπτική συντήρηση και καθαρισμός της δεξαμενής νερού. Η διακοπή αναμένεται να διαρκέσει από τις πρωινές μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες. Η ΔΕΙΑΚ ζητά την κατανόηση των πολιτών για την ενδεχόμενη αναστάτωση. Σε προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος προχώρησε ο ΔΕΔΙΕ σήμερα σε παραλιακές περιοχές της Ροδόπης. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, οι διακοπές πραγματοποιούνται από τις 8.30 μέχρι και τις 12.30 στις Καγγέλες, στον Πλατανίτη, στο ξενοδοχείο King Maron και ξενοδοχείο Ίσμαρος και στην ταβέρνα Γεράσιμος και γίνονται προκειμένου να εκτελεστούν απαραίτητες εργασίες συντήρησης δικτύων. Ο ΔΕΔΙΕ επισημαίνει πως το ρεύμα θα επανέλθει χωρίς προειδοποίηση, ίσως και πριν από την καθορισμένη ώρα. Ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων για τις ανεκπλήρωτες από μεριάς κυβέρνησης και αρμόδιων υπουργείων δεσμεύσεις για την καταπολέμηση των αθέμητων εμπορικών πρακτικών στην αγροδιατροφική αλυσίδα, κατέβεσαν 6 ανεξάρτητοι βουλευτές της αριστεράς με πρωτοβουλία του βουλευτή Ξάνθης Χουσέιν Τζέιμπεκ. Στην παρέμβασή τους, οι βουλευτές σημειώνουν πως 5 χρόνια μετά την ψήφιση του νόμου, που στόχο είχε ένα νέο θεσμικό πλαίσιο για να μπει ένα τέλος στις αθέμητες εμπορικές πρακτικές εις βάρος των παραγωγών, να διασφαλιστεί η εξόφληση των ευαλείωτων αγροτικών προϊόντων εντός 30 ημερών, η ενίσχυση της διαπραγματευτικής θέσης των αγροτών, η αύξηση της ρευστότητάς τους και αποτελεσματική αντιμετώπιση καταχρηστικών πρακτικών στην αγροδιατροφική αλυσίδα, δεν προκύπτει ότι οι στόχοι αυτοί έχουν επιτευχθεί. Έτσι λοιπόν καταθέτουν μια σειρά από ερωτήσεις με πόσες συνεδριάσεις έχει πραγματοποιήσει η Επιτροπή Καταπολέμησης, πόσες καταγγελίες έχουν υποβληθεί, σε πόσες περιπτώσεις διαπιστώθηκαν παρεμβάσεις και ποιο είναι το συνολικό ύψος των προστήμων. Σε εξέλιξη βρίσκεται το έργο βελτίωση κυκλοφοριακής σύνδεσης της Μανόγλου Νοσοκομείου Κομωτινής συνολικού συμβατικού προϋπολογισμού 162.187 ευρώ, το οποίο χρηματοδοτείται από πόρους της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πρόκειται για μια παρέμβαση που αποσκοπεί στην αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας στην περιοχή του Σεισμανόγλου Νοσοκομείου Κομωτινής, όπου καθημερινά καταγράφεται αυξημένη κυκλοφορία οχημάτων και πεζών. Η ανάγκη υλοποίησης του έργου προέκυψε από τα συχνά φαινόμενα παραβίασης των κανόνων οδικής κυκλοφορίας, τα οποία δημιουργούν συνθήκες επικινδυνότητας τόσο για τους οδηγούς όσο και για τους πεζούς. Οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν για το χρονικό διάστημα περίπου 2 μηνών, ενώ η ολοκλήρωση του συνόλου του έργου αναμένεται εντός 4 μηνών από την έναρξη εφαρμογής τους. Με αφορμή την έναρξη των εργασιών, ο Αντιπεριφερειάρχης Ροδόπης Μανώλης Ταπατζάς δήλωσε πως με την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου αντιμετωπίζουμε χρόνιες κυκλοφοριακές δυσλειτουργίες σε ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο σημείο της πόλης, όπου καθημερινά εξυπηρετούνται εκατοντάδες συμπολίτες μας. Η Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης Βασιλική Παυλακάκη μεταξύ άλλων αναφέρει σε ανακοίνωσή της πως με ιδιαίτερη ανησυχία πληροφορούμαστε ότι μετά την περσινή υποβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου Σταυρούπολης από εξαθέσιο σε τετραθέσιο, εξετάζεται πλέον η περαιτέρω υποβάθμισή του σε τριθέσιο. Η απόφαση αυτή, αν τελικά υλοποιηθεί, δεν θα αποτελέσει απλώς μια διοικητική ή αριθμητική μεταβολή, θα αποτελέσει ένα ακόμα βήμα προς την αποδυνάμωση της ορεινής ενδοχώρας της Ξάνθης και θα στείλει το λανθασμένο μήνυμα ότι η πολιτεία εγκαταλείπει τις αγρυτικές και ορεινές περιοχές τη στιγμή που διακηρυγμένος στόχος της κυβέρνησης είναι η αποκέντρωση, η περιφερειακή ανάπτυξη και η δημογραφική ανασυγκρότηση, λέει μεταξύ άλλων. Την έντονη αντίθεσή του στον λειτουργικό υποβιβασμό του Δημοτικού Σχολείου Σταυρούπολης από τετραθέσιο σε σχολείο τριών τμημάτων εκφράζει και ο Διδασκαλικός Σύλλογος Ξάνθης, ζητώντας από την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης να επανεξετάσει την απόφασή της. Ο βουλευτής Ροδόπης, εισηγητής της πλειοψηφίας και καθηγητής νομικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου Ευρυπίδης Τηλιανίδης, συμμετείχε ως εισηγητής στο Διεθνές Συμπόσιο Οικονομολόγων στη Μονεμβασιά στη Λακωνία με θεματικό προσανατολισμό στις νέες χρήσεις της τεχνητής νοημοσύνης στον χώρο των επιχειρήσεων και της αγοράς. Ήταν ο κεντρικός ομιλητής της φετινής διοργάνωσης, όπου η εισήγησή του είχε θέμα «Κρύβεται η τεχνητή νοημοσύνη πίσω από τους πολέμους και τις διεθνείς εντάσεις? Ποια η επίδρασή της στην εξέλιξη της διεθνούς οικονομίας και αγοράς?» Ανάμεσα στον ύμνο και το τραγούδι είναι ο τίτλος της συναυλίας με την Ορχήστρα Ανατολικής Μουσικής Μεγάρου Μουσικής Κομωτινής σήμερα στις 9 το βράδυ στο μπεκταξίδικο Τεκέ Κουτουκλού Μπαμπά στο Σέλινο Ξάνθης, μια μουσική περιήγηση στα όρια και στις συναντήσεις του Ιερού και του Κοσμικού, εκεί όπου η προσευχή γίνεται μελωδία για το τραγούδι φορέας μνήμης, συγκίνησης και στοχασμού. Μια συναυλία η οποία θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο Δημοκρίτια 2026, πολιτιστικός θεσμός του Δήμου Αυδείρων σε συνεργασία με τη στέγη πολιτισμού Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Σήμερα ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μάνδρας στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης διοργανώνει συναυλία κάτω από το φως της Πανσελίνου. Οι Μπουκοβίνοι αναλαμβάνουν το μουσικό πρόγραμμα που θα ξεκινήσει στις 9 το βράδυ. Στο χώρο θα υπάρχει δυνατότητα όποιος το επιθυμεί να προμηθευτεί ποτό ή και φαγητό που διαθέτει ο Σύλλογος για την υποστήριξη των λειτουργικών του εξόδων. Η μερίδα ευαισθητοποίησης για την πρόληψη του καρκίνου του δέρματος διοργανώνεται από το Σύλλογο Νέων Κυμερίων την Παρασκευή στις 8 το βράδυ στο χώρο του Συλλόγου. Με κεντρικό μήνυμα «Μάθε, προστατεύσου, εξετάσου», η δράση έχει στόχο την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης. Στην ημερίδα θα συμμετάσχουν εξειδικευμένοι δερματολόγοι και εκπρόσωποι της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, ενώ θα παρουσιαστούν και μαρτυρίες ασθενών. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το Βελτίο Ειδήσεων από την ΕΡΤ Κομωτινής.
1: Πριν από 60 χρόνια, μια εικόνα άναψε. Και μαζί της μάθαμε να βλέπουμε αλλιώς. Στιγμές που μας άλλαξαν. Στιγμές που μας ένωσαν. Εικόνες που έγιναν δικές μας. Γιατί η τηλεόραση δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις. Είναι αυτό που ζεις. 60 χρόνια δημόσια τηλεόραση. Η ΕΡΤ της νέας εποχής. Από το χθες στο αύριο. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση, χωρίς χρώμα, αλλά με πάθος.
2: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
2: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
5: Υπάρχει ένα μέρος που είναι αποκλειστικά για παιδιά. Οι γονείς μόνο με παιδική συνένεση. Εκεί οι ήρωες ξυπνούν πρωί-πρωί. Μαθαίνουν τον κόσμο παίζοντας, χορεύουν, τραγουδούν και οι πιο απίθανες περιπέτειες ξεκινούν. Είσαι Earth Kid, έλα μαζί μας. Έλα στο μαγικό κόσμο του Earth Kids. Εδώ το καλοκαίρι κρατάει για πάντα. Earth Kids, το δικό μας κανάλι στο Earth Kids. Τινγκ.
6: Θα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι μας ότι η μετάγγιση είναι ζωή. Αλλά η ζωή δεν είναι μόνο μετάγγιση. Και οι πολυμεταγγιζόμενοι ασθενείς θα πρέπει να ζήσουν με αξιοπρέπεια και επάρκεια αίματος. Οι εκκλήσεις για αιμοδοσία σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης καλύπτουν περιστασιακές ελλείψεις, αλλά δεν μπορούν να αποτελούν την κανονικότητα της χώρας, γιατί επομένως έχουμε έλλειψη σταθερότητας στη συλλογή αίματος, γιατί θα πρέπει να στηριζόμαστε στους δότες συγγενικού περιβάλλοντος για να καλύψουμε έκτακτες και δύσκολες καταστάσεις, γιατί θα πρέπει να συμβεί κάτι τραγικό για να τρέξουμε όλοι να αιμοδοτήσουμε, γιατί θα πρέπει οι ασθενείς με μεσογειακή και δρεπανοκυταρική ανεμία να αναζητούν ένα γονείος αίμα για τη θεραπεία τους κάθε Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι, γιατί θα πρέπει όλοι εμείς που εργαζόμαστε στις υπηρεσίες αιμοδοσίας να βρισκόμαστε στη δύσκολη θέση να πιέζουμε το συγγενικό περιβάλλον για να καλύψει τις μονάδες με τις οποίες μεταγγίστηκε. Ένα πράγμα μπορούμε να κάνουμε. Δώσε αίμα, δώσε τώρα, δίνε συχνά. Μοιράσου τη ζωή, είναι στο αίμα σου.

Καλημέρα και σήμερα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα και σήμερα, φίλες και φίλοι. Καλημέρα στην Κομωτινή, στη Ροδόπη, στην Ορεστιάδα, στην Έρτο Ορεστιάδα, σε όλους τους συναδέλφους, σε όλες τις Ορεστιαδίτες, σε όλους τους Ορεστιαδίτες που μας ακούνε. Είμαστε συντονισμένοι, συνεκπέμπουμε. Καλημέρα σε όλους όσους και όλες όσες μας ακούνε από κάθε γωνιά της Ελλάδας και του κόσμου ολόκληρου, διότι οι κοντινοί μπορεί να μας ακούτε από τα FM, από τους 98,1 και από τους 91,2 μεγάκυκλους, αλλά μπορείτε να μας ακούτε και από το rteco.gr, κάτι που κάνουν οι απομακρυσμένοι ακροατές μας. rteco.gr, ο ιστότοπος όπου βρίσκεται και συντονίζεστε με όλα τα web radios της ελληνικής ραδιοφωνίας. Τεράστια γκάμα μουσικών επιλογών, θεματικά web radio για κάθε διάθεση, για κάθε γούστο, για κάθε περίσταση, για κάθε ώρα του 24ωρου, 24 ώρες το 24ωρο, όπως και 24 ώρες το 24ωρο, στο rteco.gr βρίσκεται ενημέρωση, έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση για όσα πρέπει να γνωρίζετε, για να είστε ενημερωμένοι πολίτες για ό,τι γίνεται στην Ελλάδα και στον κόσμο. Εμείς είμαστε η εκπομπή Πλήρες Πρωινό. Γιάννης Πετρακόπουλος στην παραγωγή, επιμέλεια και παρουσίαση. Γιώργος Εφρεμίδης στη ρύθμιση του ήχου. Φώτης Ζάντζας στις μουσικές επιλογές. Και όλοι και όλες εσείς που μας ακούτε και με τους δικούς σας τρόπους συμμετέχετε και συνδιαμορφώνετε αυτήν εδώ την εκπομπή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτήν την αμφίδρομη σύμπραξη που έχουμε καταφέρει να χτίσουμε. Τετάρτη σήμερα, 29 Ιουλίου του 2026. Φτάνουμε στα τελειώματα του Ιουλίου. Της Αγίας Θεοδότης, της Μάρτυρος και του Αγίου Καλλινίκου του Κύλικος σήμερα. Χρόνια πολλά λοιπόν στον Θεόδωτο, στον Θεοδότη και στην Θεοδότη και στον Καλλίνικο και στην Καλλινίκη. Σπάνια, σπανιότατα ονόματα και αυτά. Χρόνια πολλά παιδιά, με υγεία και ό,τι επιθυμείτε. Να δούμε λίγο τώρα τα φαρμακεία της ημέρας. Λοιπόν, ένα λεπτάκι. Τεχνολόγια, πόσο μας έχει βοηθήσει η τεχνολογία, αλλά και πόσο σε πολλές περιπτώσεις κακό αποτέλεσμα μπορεί να φέρει αν χρησιμοποιηθεί αναλόγως, έτσι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την Κομωτινή. Σήμερα, Τετάρτη, 29 Ιουλίου, όλα τα φαρμακεία κανονικά ανοιχτά από το πρωί ως τις 3.30 το μεσημέρι. Από τις 3.30 το μεσημέρι και ως τις 8 θα συνεχίσουν να είναι ανοιχτά δύο φαρμακεία. ΑΙΣΕ Ισμαήλ στην οδό Φιλιππούπολος 16, τηλέφωνο 253-10-836-84. Και Αλέξανδρος Παναγιωτίδης, Σοφίας Βέμπο 15 και Ηροδότου Γωνία, τηλέφωνο 253-10-37-600. Από τις 8 το βράδυ και ως τις 8 αύριο το πρωί θα διανυκτερεύσει το φαρμακείο της Εκατερίνης Κραϊόγλου στην οδό Θησαίος 2, με τηλέφωνο επικοινωνίας το 253-10-369-66. Στην Ορεστιάδα, πέραν του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των φαρμακείων, το φαρμακείο του Απόστολου Τεπενή στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 127 εφημερεύει και διανυκτερεύει σερί 24ωρο ως τις 8 αύριο το πρωί. Τηλέφωνο επικοινωνίας 255 20 22 643.

τα δρομολόγια των κινητών αστυνομικών μονάδων της περιοχής μας. Σε ό,τι αφορά τη Ροδόπη, ξεκινά σήμερα στις 2, πάει από Μεσούνη Έγειρο Καλή στη Γλυφάδα και παραλία Φαναρίου Αρρωγής Μέσης. Της Ορεστιάδας έχει δρομολόγιο. Ξεκινά στις 7 σήμερα και θα πάει από Δάφνη Ελαφοχώρη Λάδι Πολιά Αλεποχώρη, Αυδέλα, Σάβρα και Κιανή. Και στην Ξάνθη επίσης θα ξεκινήσει στις 7 και θα πάει από Βαφέικα, Κουτσό, Σιδηνή, Νέα Κεσάνη, Ποταμιά, Μάνδρα, Πεζούλα, Άβδυρα, Μυρωδάτο, Γκιώνα, Πορτολάγος, Σέλινο και Πολύσιτο.

Ο καιρός, σύμφωνα με τα καιρικά νέα Θράκης, φίλες και φίλοι. Κομωτινή λέει έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία, 2-3 μποφόρ οι άνεμοι βοριάδες. Ξάνθη κάτι παρόμοιο, 31 βαθμούς ο υδράργυρος, 1-3 μποφόρ βοριάδες. Στον Εύρο πάνω κάτω το ίδιο σκηνικό, ως 33 βαθμούς θερμοκρασία στον Βόρειο Εύρο και ως 31 βαθμούς στον Νότιο Εύρο, βοριάδες από 2-4 μποφόρ. Και κάτι αντίστοιχο στα νησιά μας, στη Θάσο και στην Σαμοθράκη, με τη διαφορά ότι θα έχουμε 2-3-4 βαθμούς χαμηλότερη θερμοκρασία και κατά 1-2 μποφόρ πιο ενισχυμένη η άνεμη βορείων διευθύνσεων. Συνάμα θα πρέπει να επισημάνουμε ότι σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει κάθε μέρα Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα στην κίτρινη ζώνη κατηγορίας 3, δηλαδή υψηλής επικινδυνότητας, είναι οι περιοχές των Δήμων Αλεξανδρούπολης και Σουφλίου και τα δύο νησιά μας, η Σαμοθράκη και η Θάσος. Η υπόλοιπη περιφέρειά μας, δηλαδή ο Βόρειος Εύρος, Ροδόπη, Ξάνθη, Καβάλα και Δράμα, είμαστε στην μπλε ζώνη, μέσης επικινδυνότητας δηλαδή, κατηγορία 2. Όμως τα δύο νησιά μας, είπαμε, Θάσος, Σαμοθράκη, όπου έχουμε και ενισχυμένους ανέμους, έτσι, και περιοχές Δήμων Αλεξανδρούπολης και Σουφλίου, είναι στην κίτρινη ζώνη κατηγορίας 3, υψηλή επικινδυνότητα πυρκαγιάς. Ας προσέξουμε, στα κίτρινα είναι και τα Δωδεκάνησα, Ανατολική Νότια Πελοπόννησο, Σέβη, Αττική, Κυκλάδες. Στα πορτοκαλί, πολύ υψηλή επικινδυνότητα σήμερα σε όλη την Κρήτη, καθώς επίσης και στη Μυτιλίνη, Χίο, Σάμο. Επομένως έχουμε θεματάκι σήμερα, υψηλές θερμοκρασίες, δυνατή άνεμη. Ας προσέξουμε, φίλες και φίλοι, να μην δώσουμε το δικαίωμα στις συνθήκες αυτές να μας δημιουργήσουν πρόβλημα. Αυξημένη ετοιμότητα, εγρήγορση και φυσικά προσοχή να αποφεύγουμε, ακόμη και εμείς που είμαστε μέσα σε επικινδυνότητα, στην μπλε ζώνη, ας συνεχίσουμε έτσι να αποφεύγουμε εργασίες και ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν σπίθες ή πυρκαγιές. Η παραμικρή αδράνεια, αδιαφορία, αβλεψία μπορεί να φέρει τον ολεθρό. Προσοχή λοιπόν.

Στην κόψη του ξηραφιού είναι τα πράγματα στη Μέση Ανατολή. Επήλθε έτσι μια κατάπαυση του πυρός. Ο πρόεδρος Τραμπ είπε ότι μας παρακάλεσαν ευγενικά οι Ιρανοί να σταματήσουμε και μας ζήτησαν να συναντηθούμε, και εγώ ανταποκρίθηκα. Οι Ιρανοί από την άλλη μεριά λένε τα δικά τους, λένε άλλα. Δεν υπάρχει, λέει, περίπτωση να τερματιστεί η κατάσταση με τους όρους των Ηνωμένων Πολιτειών. Ξανά ένα μπαλάκι έτσι ευθυνών. Διακηρύξεις από τη μια και από την άλλη πλευρά. Τώρα, αυτή η στάση του Τραμπ τελικά, από ό,τι φαίνεται, είναι κάποιο είδους στρατηγική, η οποία μπορεί να επεξηγηθεί με κάποια συλλογιστική. Αποπειρώνται να το κάνουν κάποιοι αναλυτές. Μπορεί όμως και να μην εξηγείται από κάποια συγκεκριμένη συλλογιστική. Μπορεί να είναι μια προσωπική προσέγγιση διαχείρισης της κατάστασης, με τις αντιφατικές δηλώσεις, δηλαδή, αυτό, έτσι. Από τη μία τους κατατροπώνουμε, από την άλλη συζητάμε, από την άλλη θα τους εξαϊλώσω, από την άλλη θα συναντηθούμε. Στην αρχή λέγεται ότι ένας από τους στόχους ήταν, ας πούμε, το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, το βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν. Τώρα το πρώτο έχει πάει στις καλένδες. Κάποια στιγμή θα συζητηθεί, όταν και εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες. Για το βαλιστικό πρόγραμμα, ο ίδιος ο Τραμπ είπε, εντάξει, χρειάζεται ως χώρα το Ιράν να έχει πυράβλους για να αμυνθεί. Για το καθεστώς δεν το συζητάμε, δεν έπεσε το καθεστώς, τον Αγιατολάχ. Και όλα κινούνται τώρα γύρω από το στανό ή από τα στανά του Ορμούζ. Υπάρχει άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Επιμένουν κάποιοι αναλυτές ότι είναι ευτύχημα το ότι δεν έχουν εκτοξευθεί, αλλά τελικά, συμπεριλαμβανομένων και των υπόλοιπων παραγόντων που διαμορφώνουν τις τιμές, το γεγονός ότι δεν εκτροχιάζεται η κατάσταση, δεν κλιμακώνεται σε περαιτέρω πίστες, να το πούμε έτσι, σε εισαγωγικά, παραδείγματος χάρη δεν έχουμε μια χερσαία επιχείρηση των Ηνωμένων Πολιτειών, δηλαδή εξαντλείται η όποια αντιπαράθεση σε αυτού του είδους τα χτυπήματα εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών και σε αντίπεινα του Ιράν σε αμερικανικούς στόχους εκεί σε χώρες του κόλπου. Τώρα, τι είδους κατάσταση είναι αυτή και πού μπορεί να οδηγήσει, θα φανεί. Το θέμα είναι ότι γύρω στο δίευρο βρίσκουμε τη βενζίνη, την αμόλυβδη στην Αγγλία, έτσι. Παραδείγματος χάρη, βλέπω εδώ στο παρατηρητήριο τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης τα πρατήρια της Κομωτινής. 29 εβδόμου σημερινή τοποθέτηση τιμής στις 6 ώρα το πρωί, 1,98 και 9. Χθεσινή τιμή 1,98 και 9 σε άλλο πρατήριο. Τώρα δεν ξέρω αν κάποιο πρατήριο, βρήκα ένα με πάνω από 2,02, αλλά με τοποθετημένη τιμή στις 24 του μηνός. Δεν ξέρω αν μέχρι σήμερα παραμένει αυτή η τιμή ή αν έχει αυξηθεί ή αν έχει πέσει. Εν πάση περιπτώσει, τώρα με 2 και 3 λεπτά νομίζω στο λίτρο δεν μπορούμε να συζητάμε σοβαρά, τώρα στα 100 λίτρα τα 2 λεπτά είναι αμεληταία ποσά. Δεν σωζόμαστε με αυτά, Γιώργο. Δεν σωζόμαστε με αυτά. Έχει
αξία και το διεύρω, αλλά δεν σωζόμαστε. Δεν είναι να πέσει 40 λεπτά η τιμή, 30 λεπτά να πούμε ναι, οκ, okay, γίνεται δουλειά. Τώρα, εν πάση περιπτώσει, θα δούμε πώς θα πάει αυτή η κατάσταση. Είναι μια, ξέρω, άλλοι λένε παρτίδα πόκερ, άλλοι λένε παρτίδα σκάκι, άλλοι σηκώνουν τα χέρια ψηλά. Από τις 28 Φεβρουαρίου αυτή η κατάσταση. Μπορεί, λέει, και να συνεχίσουμε να πάμε έτσι, ξέρω εγώ, για πολύ καιρό. Εντάξει. Θα δούμε, θα δούμε. Είναι από τα θέματα τα οποία κάθε άλλο μπορούμε έτσι να επηρεάσουμε ή να διαχειριστούμε εμείς. Περιμένουμε τις εξελίξεις από τα κέντρα λήψης αποφάσεων, τα υψηλότερα του πλανήτη, για να δούμε τι επίδραση θα έχουν και στα δικά μας θέματα, στην εγχώρια οικονομία και στη δική μας τσέπη. Για να δούμε.

Να υπενθυμίσουμε για ένα θέμα, γιατί αφορά πολύ κόσμο και μας το ρωτήσατε. Λοιπόν, έχει τεθεί σε λειτουργία η πλατφόρμα για τον νέο εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών. Είναι ένα νέο εργαλείο που δίνει τη δυνατότητα σε φυσικά πρόσωπα και σε επιχειρήσεις να ενταχθούν σε ένα ευνοϊκό πλαίσιο αποπληρωμής των οφειλών τους, με κατώτατο ποσό τα 5 χιλιάρικα, δηλαδή μέχρι πρότινος ήταν από 10.000 και πάνω, πλέον είναι από 5.000 και πάνω. Υπολογίζεται ότι περίπου 1.000.000 είναι οι οφειλέτες που μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτόν τον νέο εξοδικαστικό μηχανισμό για να τακτοποιήσουν έτσι τα χρέη τους. Είναι μικροοφειλέτες δηλαδή, έτσι, και μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους με πολλές μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστο ποσό τα 50 ευρώ. Μπορούν να ρυθμιστούν χρέη, οφειλές προς εφορία και εύκα μέχρι και 240 δόσεις, και χρέη, οφειλές προς εφορία και εύκα μέχρι και 240 δόσεις.

προϋποθέσεις, προβλέπεται ακόμη και διαγραφή μέρους της βασικής οφειλής, αν το σύστημα κρίνει από τα δεδομένα που θα του βάλει ο οφειλέτας ότι αυτό απαιτείται για τη βιωσιμότητα της ρύθμισης. Ήδη υπάρχει αυξημένη κινητικότητα από ό,τι λέει το ρεπορτάζ και σπεύδει πολλοί κόσμος έτσι να τακτοποιήσει τις οφειλές του. Καλό είναι, καλό είναι με πολλές δόσεις, με χαμηλόπροσες δόσεις να φύγει ένας βραχνάς για όσους τον έχουν και αφορά έτσι σε οφειλές, τράπεζες, σερβίσερς, σε εύκα, σε εφορία

0: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
1: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
0: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση

0: ticketservices.gr.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από τον μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

0: Είπαμε ότι βρίσκεται στην κίτρινη ζώνη, περιοχή του Σουφλίου, έτσι. Χθες είχαμε μια φωτιά εκεί. Τέθηκε υπό έλεγχο, οριοθετήσεται και εν καιρό σε αγροτοδραστική έκταση στην περιοχή του πεδίου βολής Ψηλός Στάλος, στα Λάβαρα του Δήμου Σουφλίου. Ήταν μεσημέρι όταν ειδοποιήθηκε η πυροσβεστική και κινητοποιήθηκαν έτσι άμεσα τόσο επίγειες δυνάμεις αλλά και εναέριες. Κάηκαν περίπου 300 στρέμματα έκτασης. Συμμετείχαν συνολικά 22 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 7ης ΕΜΟΔΕ, ειδική μονάδα δασικών επιχειρήσεων, η λεγόμενη δασοκομάντος, 6 οχήματα. Συνέδραμε και ο Δήμος Σουφλίου με καταστροφέα χόρτων. Ήταν εκεί και κάλυψαν το ρεπορτάζ και οι συναδέλφισσες Δήμητρα Παρασκευοπούλου, ο συνάδελφος Δήμητρα Παρασκευοπούλου και ο συνάδελφος Γιώργος Δημόπουλος. Τέλος καλό, όλα καλά εχθές. Προσοχή και σήμερα, είπαμε, και η Αλεξανδρούπολη και το Σουφλί είναι στη ζώνη υψηλού κινδύνου, κατηγορία 3. Εν τω μεταξύ, στο Σουφλί είχαμε και μια ανατροπή οχήματος με μετανάστες και πρόσφυγες. Διακομίστηκαν στο νοσοκομείο του Διδημοτήχου 8 άτομα, 8 μετανάστες και ο αλλοδαπός διακινητής τους. Έγινε νωρίς το πρωί χθες, κοντά στον οικισμό της Μάνδρας του Δήμου Σουφλίου. Το ιόταχη επιβατικό αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν εξετράπη της πορείας του ανετράπη, έσπευσαν και η αστυνομία, ασθενοφόρα. Σύμφωνα με πληροφορίες του Earth News, της Μαρίας Σιμανάκα και της Δήμητρας Παρασκευοπούλου που καλύψαν το θέμα, συναδέλφοι σας, εκλεκτές, τα άτομα νοσηλεύονται χωρίς σοβαρούς τραυματισμούς. Πρόκειται για αλλοδαπούς ηλικίας 25-35 ετών. Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Διδημοτήχου.
1: Είναι κι αυτοί που μου μαυρίζουν την ψυχή μου, κάτι τυπάκια που το παίζουν αυθεντία. Φόρουνε Timberland παπούτσια στη ζωή μου και με κλαρίνα μου τρυπούν

κοινή συνάντηση με τον Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουφάν Ερχιουρμάν, τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων στην Κύπρο, θα έχει σήμερα, αυτή την ώρα ξεκινά η συνάντηση στη Λευκωσία. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες. Πρόκειται για μια συνάντηση η οποία χαρακτηρίζεται άκρως κρίσιμη, καθοριστική κατά πολλούς, για το εάν θα γίνουν τελικά κατόπιν ενέργειες, αν θα οδηγήσει δηλαδή αυτή η συνάντηση σε ένα πλαίσιο ενεργειών για την επί της ουσίας επανεκκίνηση των συνομιλιών για την επίλυση του Κυπριακού. Η συνάντηση αναμένεται να διαρκέσει περίπου μια μισή ώρα, σύμφωνα με τον σχετικό εκτιμόμενο προγραμματισμό, δηλαδή μέχρι τις 11.30 περίπου, πάνω κάτω. Και ακολούθως ο Αντώνιο Γκουτέρες θα δώσει συνέντευξη τύπου, παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα και αυτής της συνάντησης, της κοινής με τους Νίκο Χριστοδουλίδη και του Φαν Ερχιουρμάν, αλλά και τα αποτελέσματα των ξεχωριστών συναντήσεων που είχε με τους δύο εχθές. Ενδεχομένως αποκαλύψει και εάν προκύπτει ένας οδικός χάρτης συνέχισης των συνομιλιών, όπως λέγεται από κύκλους του ΟΗΕ, σε ένα πλέον αναβαθμισμένο επίπεδο και όχι σε ένα πλαίσιο συμβατικών έτσι μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Χθες ο Νίκος Χριστοδουλίδης χαρακτήρισε την παρουσία του Γκουτέρες στην Κύπρο σαφή ένδειξη της δέσμευσής του για λύση στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας. Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, ο Γκουτέρες δηλαδή, ξεκαθάρισε τον ρόλο του ΟΗΕ στη διαδικασία, σημειώνοντας ότι δεν είναι αρμοδιότητά του να υποδείξει τις λύσεις, αλλά να στηρίξει τις προσπάθειες των δύο πλευρών. Ο κύριος Χριστοδουλίδης υπογράμμισε ακόμη την ανάγκη να υπάρξει θετική εξέλιξη στο Κυπριακό, τονίζοντας ότι η Κύπρος και η περιοχή γενικότερα και η διεθνής κοινότητα χρειάζονται καλά νέα. Στα δε κατεχόμενα, ο τουρκοκύπριος ηγέτης του Φαν Ερχιουρμάν δήλωσε ότι υπάρχει ισχυρή βούληση για μια δίκαιη και διαρκή λύση και παράλληλα υποστήριξε ότι η επόμενη προσπάθεια θα πρέπει να βασιστεί σε νέα μεθοδολογία χωρίς να επαναληφθούν τα δεδομένα προηγούμενων αποτυχημένων προσπαθειών όπως το 2004 και το 2017. Δεν είναι αρκετοί αυτοί που εκφράζουν αισιοδοξία για το μέλλον αυτών των συναντήσεων, των χθεσινών και της σημερινής, αλλά ας περιμένουμε σε καμιά μια μισή ώρα από τώρα να δούμε τι θα πει ο κύριος Γκουτέρες μετά από τις συναντήσεις του και αν αυτά που θα πει θα σηματοδοτήσουν ή όχι τελικά μια διαδικασία επανεκκίνησης των συνομιλιών. Θα δούμε, ας μην προδικάζουμε τίποτα.

πληρώνονται σήμερα οι... πληρώνονται τις συντάξεις τους οι πρώην μισθωτοί δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Ήδη πληρώθηκαν τις συντάξεις τους οι πρώην ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αγρότες και ακολουθούν οι καταβολές των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ, μεταξύ των οποίων και το δημοφιλές επίδομα τέκνων Α21 και συγκεκριμένα η ΓΑΜΑ δόση για το 2026. Κάποιοι μάλιστα από τους δικαιούχους του επιδόματος τέκνων θα δουν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς τριπλή δόση, καθώς μαζί με την τρέχουσα θα πάρουν αναδρομικά και την Α και Β δόση της ενίσχυσης, εφόσον βέβαια υπέβαλαν αίτηση ως τις 10 Ιουνίου. Πέρα από το επίδομα Α21 όμως θα καταβληθούν επίσης προνοιακά και αναπηρικά επιδόματα, καθώς και το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Από τις 28 Ιουλίου λοιπόν, από χθες, καταβλήθηκαν οι κυρίες συντάξεις από τα τέως ταμεία μη μισθωτών ΟΑΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ. Κυρίες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύνταξη, από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά. Τα χρήματα ήταν διαθέσιμα με ανάληψη μέσω ATM. Έτσι, αύριο 5η 30 Ιουλίου καταβάλλονται οι κυρίες συντάξεις των τέως ταμείων μισθωτών ή ΚΑΕΤΑΜ τραπεζών ΟΤΕ, ΔΕΗ, λοιπόν εντασσόμενων, καθώς και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του δημοσίου. Και σε αυτή την περίπτωση τα χρήματα είναι διαθέσιμα μια εργάσιμη μέρα πριν στους τραπεζικούς λογαριασμούς και συγκεκριμένα από σήμερα το απόγευμα. Ο ΟΠΕΚΑ επίσης θα καταβάλει τη συντάξη των ανασφάλιστων υπερηλίκων την Παρασκευή 31 του μηνός με διαθέσιμα τα σχετικά ποσά μια μέρα πριν. Την ίδια ημερομηνία θα καταβληθούν και όλα τα υπόλοιπα επιδόματα του οργανισμού, δηλαδή τα προνοιακά, αναπηρικά, γένας, ενοικίο, αλλά και τα 3Ε που λέμε, ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Την ίδια μέρα θα γίνει και η πληρωμή της ΓΑΜΑ δόσης, είπαμε, του επιδόματος τέκνων. Τι να πούμε, σε καλή μεριά, καλοφάγωτα, αν και δυστυχώς εξαφανίζονται αμέσως τα άτιμα.

Το Ιράν, σύμφωνα με το Reuters, θα παραλάβει τις επόμενες εβδομάδες συνολικά 400 φορητά αντιαεροπορικά συστήματα εκτόξευσης από τον ώμο του χειριστή τους, από την Κίνα, εν ώψη του πολέμου που μένεται, έτσι. Αυτά τα συστήματα είναι σχεδιασμένα για την κατάρριψη αεροσκαφών και ντρόνς σε χαμηλό ύψος, κοστίζουν 60-70 εκατομμύρια δολάρια και πρόκειται για μια προσπάθεια της Τεχεράνης, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του πρακτορείου Reuters, να ενισχύσει την αεροπορική της, την αντιαεροπορική της άμυνα, η οποία, σύμφωνα πάντα με το Reuters, παρουσιάζει κενά. Η σύμβαση αφορά, είπαμε, την αγορά έως 400 τέτοιων φορητών συστημάτων. Συστήματα τα οποία φέρουν πυράβλους QW-12 και FN-16 κινέζικης κατασκευής. Το Ιράν έχει ανάγκη να επανεξοπλιστεί μετά από μήνες συγκρούσεων κατά τη διάρκεια των οποίων η ΗΠΑ και το Ισραήλ χτύπησαν εγκαταστάσεις που συνδέονται με τα προγράμματα πυράβλων, δρόμων και αεροπορικής άμυνας της χώρας, λέει το Reuters, και συνάγει το συμπέρασμα πως η σύγκρουση έχει αναδείξει την πρόκληση που αποτελεί η άμυνα σταθερών στρατιωτικών και στρατηγικών τοποθεσιών έναντι προηγμένων αεροσκαφών και όπλων ακριβίας. Εν τω μεταξύ, χθες είχαμε και συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου, τις οποίες λεπτομέρειες και εικόνα, οι εικόνες, δεν είδαμε. Πολλά λέγονται. Πολλοί αναλυτές προσπαθούν να σκιαγραφίσουν αυτή τη συνάντηση. Όλοι στέκονται στο γεγονός ότι μπορεί να είναι στην ίδια όχθη, αλλά έχουν διαφορετικές προσεγγίσεις σε ό,τι αφορά τον πόλεμο με το Ιράν. Τέλη Οκτωβρίου, αν θυμάμαι καλά, έχει εκλογές ο Νετανιάχου. Νοέμβριο έχει εκλογές, τις ενδιάμεσες λεγόμενες, ο Τραμπ. Αμφότεροι θέλουν να παρουσιάσουν διαφορετική εικόνα, δηλαδή ο Νετανιάχου του άτεγκτου και του συνεχιστή της στρατιωτικής δράσης απέναντι στο μισητό Ιράν. Ο δε Τραμπ, σύμφωνα με όλους τους αναλυτές, θέλει να βγει από αυτήν την, από αυτό το αδιέξοδο, θέλει να επιλύσει το θέμα σε διπλωματικό επίπεδο. Υπήρξαν έτσι δηλώσεις στο παρελθόν και από τους δύο που δείχνουν ότι ναι μεν έχουμε κοινό στόχο, αλλά από την άλλη υπάρχει άλλη θεώρηση των πραγμάτων σε ό,τι αφορά το επιχειρησιακό σκέλος. Είναι ένα ζήτημα και αυτό, την ώρα που η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες, ζητούν από το Ισραήλ να φύγει από το Λίβανο. Κάτι που είναι κόκκινη γραμμή για το Ισραήλ. Είναι θέματα τα οποία, σε συνδυασμό με όλα όσα συμβαίνουν συνάμα, όπως ο εξοπλισμός από την Κίνα του Ιράν, διότι πριν λίγες ημέρες διεμήνησε ο Τραμπ σε Ρωσία και Κίνα να μην εξοπλίσουν το Ιράν. Είναι θέματα τα οποία συνδυαζόμενα και σωρευτικά δημιουργούν κάποιες συνθήκες σε ό,τι αφορά την εξέλιξη των πραγμάτων, οι οποίες μπορεί να είναι καταιγιστικές, μπορεί να είναι και άλλης διαδικασίας, μη καταιγιστικές. Σε κάθε περίπτωση, η διαιώνιση, η συνέχιση αυτής της κατάστασης αφενός προκαλεί το προφανές, την αύξηση των τιμών, των διεθνών τιμών του πετρελαίου και άρα συνεπακόλουθα την ανατίμηση όλων των προϊόντων σε όλο τον κόσμο, έτσι, των καυσίμων βασικά. Αλλά σύν της άλλης υπάρχουν και άλλες παρενέργειες σε ό,τι αφορά τις διεθνείς, τις παγκόσμιες γεωπολιτικές ισορροπίες. Υπάρχει και ο πόλεμος στο Ουκρανικό. Επομένως, όλα αυτά δημιουργούν μια αλληλουχία γεγονότων τα οποία κάπου οδηγούν. Το πού οδηγούν ή το πού θα οδηγήσουν εν τέλει και πότε θα είναι αυτό το εν τέλει, ουδής φαίνεται να το γνωρίζει. Και αυτό ίσως είναι το πιο επίφοβο. Δηλαδή, διάγουμε μια περίοδο εντελώς θολή, με πλήρη ασάφεια
και των τεκτενωμένων τη στιγμή που μιλάμε. Κανείς δεν ξέρει στην πραγματικότητα τι συμβαίνει τούτη την ώρα που μιλάμε όλοι μας. Πόσο μάλλον να ξέρει τι θα συμβεί την επόμενη μέρα. Ας ευχηθούμε να γίνουν τα πράγματα καλύτερα.

0: 38 μέρες πριν την πρεμιέρα της Super League 2, της παλαιότερη Β' Εθνικής ποδοσφαίρου, ο Πανθρακικός έδωσε το πρώτο του φιλικό παιχνίδι στο πλαίσιο του μονταρίσματός του μετά από μια σειρά πολλών μεταγραφών, σχεδόν καινούργια η ομάδα. Έπαιξε στη Βουλγαρία κόντρα στην ομώνυμη ομάδα της πόλης του Χασκόβου, η οποία αγωνίζεται στη γάμα εθνική της γειτονικής χώρας. Πέρυσι, αν δεν απατώ, τερμάτισε στην ένατη θέση. Ο Πανθρακικός νίκησε με 2-0, ένα σκορ που διαμορφώθηκε από το πρώτο ημίχρονο. Το σκορ άνοιξε ο Ζόνιος έπειτα από όμορφη ασίστ που δέχτηκε από τον Τσιλέμ, και ο Σαραντίδης διπλασίασε τα τέρματα του Πανθρακικού, των Πρασίνων, που χθες έπαιζαν με βυσσινή εμφάνιση, αξιοποιώντας κάθε τη πάσα του Παπακοσταντίνου. Για τον Πανθρακικό ξεκίνησαν την αναμέτρηση οι Σγουρής, Ντουμάνης, Τσελεμπάκης, Σγιούλης, Γιαναράκης, Παπακοσταντίνου, Πέιος, Τσιλέμ, Παχούμη, Σαραντίδης και Ζόνιος. Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Κώστας Γεωργιάδης, ο προπονητής του Πανθρακικού, χρησιμοποίησε τους Παϊτέρη, Αναστασόπουλο, Σαπνάρα, Σεβαστίδη, Κολαρά, Ρούτσι, Βούτσα, Παχούμη. Στο πρώτο ημίχρονο έπαιξε ο Χρήστος, στο δεύτερο ο Κωνσταντίνος. Ναι, έτσι όπως το διαβάζουμε τώρα από την ανακοίνωση του Πανθρακικού. Βασίλη, Τσάικα και Γκορντεζιάννη, δίνοντας έτσι χρόνο συμμετοχής σε όλους τους ποδοσφαιριστές που είχε στη διάθεσή του. Ο coach Γεωργιάδης έβγαλε τα συμπεράσματά του μαζί με τους συνεργάτες του. Τα πρώτα συμπεράσματα, έτσι, ήταν η πρώτη έτσι αγωνιστική δράση της ομάδας. Επόμενο φιλικό για τον Πανθρακικό είναι προγραμματισμένο για το ερχόμενο Σάββατο 1η Αυγούστου στις 6.30 το απόγευμα στο Δημοτικό Στάδιο Χρυσούπολης κόντρα στον τοπικό Νέστο Χρυσούπολης. Έτσι. Ο Πανθρακικός ετοιμάζεται λοιπόν για την συμμετοχή του μετά από 9 χρόνια στη Super League 2, και πάμε να ακούσουμε έτσι την προσέγγιση που κάνει και το πώς σκέφτεται τα πράγματα ο προπονητής του, ο Κώστας Γεωργιάδης, έτσι όπως είπε τις σκέψεις του στον Παναγιώτη Γιώγα, τον συνάδελφο αθλητικό συντάκτη, κατά την πρώτη συγκέντρωση της ομάδας πριν από μερικές ημέρες.
1: Ναι, είναι μια πολύ όμορφη μέρα σήμερα για την ομάδα μας. Μια ιδιαίτερη μέρα. Μετά από πολλά χρόνια η ομάδα μας βρίσκεται πάλι στις επαγγελματικές κατηγορίες και σήμερα ξεκινάμε μια επίπονη δύσκολη διαδικασία, αλλά και ευχάριστη, για να δημιουργήσουμε την ομάδα η οποία θα συμμετέχει στο επαγγελματικό πρωτάθλημα. Είμαστε στη δημιουργία ακόμα του χτισήματος της ομάδας, καινούργια στελέχη, κάποια παιδιά τα οποία είναι από την περσινή ομάδα. Νομίζω θα δημιουργήσουμε μια πάρα πολύ ανταγωνιστική ομάδα σε ένα πάρα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα ενιαίο πλέον της Super League 2.
2: Ποιοι ήταν οι λόγοι που σας έπεισαν να πείτε το ναι στην πρόταση του Πανθρακικού?
1: Αρχικά και μόνο η ομάδα, η ιστορία, η παρουσία της τα τόσα χρόνια στην Super League και σε επαγγελματικές κατηγορίες, οι διακρίσεις της, η διοίκηση, ο τρόπος προσέγγισης, αλλά και όλα τα στελέχη, ο τεχνικός μας διευθυντής, ο γενικός αρχηγός, αλλά και σίγουρα και ο κόσμος που γνωρίζω ότι διψάει για διακρίσεις, είναι μια τεράστια πρόκληση για μένα και δεν ήθελα πάρα πολύ χρόνο για να πω και να είμαι έτοιμος για τη συνεργασία αυτή.
3: Πόσο μετά από 6 χρόνια το πρωτάθλημα της Super League 2 και πάλι σε ένα όμιλο, πόσο πιο δύσκολο είναι από τις προηγούμενες χρονίες που είχε 2 όμιλοι και εργάστηκες πέρσι στην Νίκη Βόλο?
1: Σίγουρα πάρα πολύ διαφορετικό, με διαφορετικές συνθήκες, νομίζω πιο ανταγωνιστικό. Είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο για μένα είναι ευχάριστη αυτή η αλλαγή, παρόλο που σίγουρα έχει πάρα πολλές δυσκολίες. Αυτό μας δημιουργεί και την ευθύνη, αλλά ταυτόχρονα και την εγρήγορση να δημιουργήσουμε και ένα και πιο βαθύ ρόστερ, αλλά και ένα σύνολο το οποίο θα κοιτάει στα μάτια όλους τους αντιπάλους.
2: Τι να περιμένουμε τον Πανθρακικό της αγωνιστικής περίοδου 2026-2027?
1: Θα έλεγα ότι είναι μια χρονιά σταθεροποίησης της ομάδας μας σε επαγγελματικές κατηγορίες. Σίγουρα η διαφορά από την τρίτη εθνική στην φετινή Super League 2 είναι μεγάλη. Θα πρέπει να το αντιληφθούμε και να δημιουργήσουμε, όπως είπα, ένα ανταγωνιστικό σύνολο, το οποίο ως αγωνιστική φιλοσοφία θα έχει αυτό που προείπα, να μην έχει κανένα φόβο, να μπορεί και ακόμα και στις δύσκολες στιγμές να είναι πάρα πολύ ανταγωνιστική ομάδα και να, για μένα, είναι ένα τεράστιο κίνητρο να κάνουμε τον κόσμο της πόλης μας, αλλά όχι μόνο της πόλης μας, όλες τις περιοχές, να απολαμβάνει αυτό που βλέπει.
3: Κόσμο ανακοινώθηκαν 3 είναι αποκτηθέντες, ο Βασίλης ανακοινώσει άλλες 2-3 πιστεύω σε λίγο. Τι περιμένουμε, πιστεύω πίσω είμαστε καλυμμένοι. Περιμένουμε μπροστά ποδοσφαιριστές και από τη σημερινή προπόνηση, την πρώτη προπόνηση, ποιοι παίκτες λείπουν, νομίζω ο Λαρέα και κάποιοι άλλοι.
1: Ναι, ακόμα είμαστε όπως είπα στην αρχή στη δημιουργία της ομάδας μας. Σιγά σιγά δεν βιαζόμαστε, επιλέγουμε τους ποδοσφαιριστές ανάλογα τα δεδομένα τα οποία έχει η ομάδα μας και βέβαια και τον στόχο μας, αλλά ταυτόχρονα νομίζω ότι αυτό που προέχει είναι να έρθουν ποδοσφαιριστές οι οποίοι επιθυμούν και αυτοί να είναι εδώ. Για μένα η συνεργασία είναι ένα πολύπλευρη σημασία και νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει διάθεση και από τις δύο πλευρές. Σίγουρα έχουμε κάποια παιδιά, ανακοινώθηκαν όπως είπατε κάποιοι ποδοσφαιριστές. Περιμένουμε και άλλες προσθήκες, να μην πούμε θέσεις αυτή τη στιγμή. Σε όλες τις γραμμές χρειαζόμαστε ποδοσφαιριστές. Το γνωρίζει η διοίκηση, έχουμε μια άψογη συνεργασία και με τον τεχνικό διευθυντή μας που κάνει καθημερινή δουλειά, αλλά και με τον πρόεδρο και όλη τη διοίκηση. Είμαστε ενωμένοι για να μπορέσουμε να έρθουν οι ποδοσφαιριστές που επιθυμούμε.
3: Αποουσιάζουν κάποιοι παίκτες?
1: Έχουμε τον Λαρέα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε τον Λαρέα, ο οποίος έχει ένα προσωπικό θέμα, θα είναι σύντομα κοντά μας. Είναι ο Παχούμης, ο οποίος και αυτός ο μικρότερος. Ο μικρός. Και περιμένουμε και κάποια ακόμα παιδιά τις επόμενες μέρες.
3: Από την περσινή ομάδα. Δεν ανακοινώθηκε κανείς μικρός.
1: Αυτά τα παιδιά βρίσκονται εδώ.
3: Θέλετε να το δείτε?
1: Χρειάζομαι κάποιες μέρες για να γίνει μια πολύ ωραία αξιολόγηση. Με παραπάντα με θετική έτσι, διάθεση. Αλλά πρώτα θα το δείξουν μέσα στο γήπεδο και μετά θα αποφασίσουμε. Όπως επίσης κάνουν και κάποια παιδιά της K19 προπόνηση μαζί μας. Ξεκίνησαν την προετοιμασία και αυτό δείχνει και το πνεύμα της ομάδας, ότι κοιτάει τα νέα τα παιδιά και είναι ανοιχτός ο δρόμος, εφόσον το αξίζουν, να βρεθούν στην πρώτη ομάδα του Παθαγικού.
3: Από φέτος στη Super League 2 ένας μικρός και πριν από λίγο μάθαμε ο μικρός αυτός ήταν του 05. Δηλαδή 22 ετών. Τι μικρός αυτός?
1: Σωστά.
3: Ελληνικό ποδόσφαιρο.
1: Είναι 21-22 ετών και δεν θα πρέπει να μιλάμε για μικρούς αυτή την ηλικία. Έχετε δίκιο, δυστυχώς. Νομίζω ότι είναι μια καλή κίνηση. Γι' αυτό θα πρέπει και εμείς να αξιολογήσουμε τα παιδιά μας με αυστηρά κριτήρια. Είναι δύσκολη η κατηγορία. Δεν θέλω να έχουμε ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος απλά θα είναι αναγκαστικά μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Θέλω να είναι ένας άξιος ποδοσφαιριστής, άξιοι ποδοσφαιριστές, οι οποίοι πραγματικά να είναι κανονικοί ποδοσφαιριστές, όπως θα το έλεγα εγώ.
3: Δεν ξέρω σε Νίκη Βόλος, Καμπανιακός, στις άλλες ομάδες που εργαστήκατε, αν είχατε παρόμοια αθλητικά κέντρα και πώς βλέπετε εδώ αυτό το Παθαγικό.
1: Ένας θησαυρός. Για μένα είναι το πιο σημαντικό πράγμα που μπορεί να έχει ένας προπονητής, πέρα από το έμψυχο δυναμικό του, συνεργάτες του και βέβαια την σταθερότητα της διοίκησης, είναι αυτό το θησαυρός, χρυσάφι για όλους μας και για τους ποδοσφαιριστές, αλλά και για μας. Είναι κάτι το οποίο έχει μείνει από την Super League και είμαστε εδώ για να τα αξιοποιήσουμε, να το ξεζουμίσουμε και να δουλέψουμε πάρα πολύ για να μπορούμε να έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα.

Αυτά από τον Κώστα Γεωργιάδη, τον coach του Παθραγικού, ως ένα βασικό σκεπτικό εν ώψη του πολύ δύσκολου πρωταθλήματος η Super League 2, που καμία σχέση δεν έχει με το περσινό. 16 ομάδες φέτος, ενιαίος σύλλογος, μεγάλος όμιλος, μακρινά ταξίδια, χωρίς μπαράζ, χωρίς play-off. Οι δύο ανεβαίνουν κατηγορία, δύο πρώτοι. Να πούμε λίγο τις ομάδες οι οποίες συμμετέχουν. Το πρωτάθλημα ξεκινά στις 6 Σεπτεμβρίου, έτσι, και σε αυτό είπαμε συμμετέχουν Ολυμπιακός Β, ΠΑΟΚ Β, Αστέρας Τρίπολης Β. Είναι οι τρεις ομάδες, οι δεύτερες των ομάδων που αγωνίζονται στην Super League. Στη συνέχεια έχουμε τον ιστορικό Πανιόνιο και την ιστορική ΑΕΛ, έτσι, όπως και τον ιστορικό Απόλλωνα Καλαμαριάς. Από εδώ, από τη γειτονιά μας, έχουμε άλλη μια ιστορική ομάδα, τον Πανσεραϊκό, και έχουμε και τον Έστω Χρυσούπολης, έτσι, ο οποίος θα μας υποδεχθεί προσεχώς το Σάββατο, όπως είπαμε, σε μια φιλική αναμέτρηση. Μετά συμμετέχουν η Νίκη Βόλου, η Αναγέννηση Καρδίτσας, Μαρκό από το Λεκανοπέδιο Αττικής επίσης, Athens Καλυθέα από την Αττική επίσης. Έχουμε δύο νησιά, Ελλάς Σύρου και Ζάκυνθος, και έχουμε και τον μακρινό Πύργο, έτσι. Δεν ξέχασα κάποιον? Όχι, τα είπαμε όλα. Να τις πούμε άλλη μία φορά τις ομάδες. Ολυμπιακός Β, ΠΑΟΚ Β, Αστέρας Τρίπολης Β. Από Αθήνα να πούμε Πανιόνιος, Μαρκό, Athens Καλυθέα. Αυτή. Τα νησιά Ελλάς, Σύρου, Ζάκυνθος, ο μακρινός Πύργος. Πανσεραϊκός Νέστος Χρυσούπολης, εδώ στην περιοχή μας. Νίκη Βόλου Καρδίτσα ΑΕΛ και Απόλλων Καλαμαριάς. Λοιπόν, ευχηθούμε σε όλες τις ομάδες έτσι ένα καλό πρωτάθλημα. Σε όλους τους ποδοσφαιριστές υγεία, να μην έχουν τραυματισμούς και να μας προσφέρουν ωραίο θέαμα. Να μην έχουμε επεισόδια, να μην έχουμε προκλήσεις, γιατί καμιά φορά μέσα στην ένταση και στην υπερένταση ενός αγώνα, παιδιά είναι, νέοι είναι, ξεφεύγουν λίγο οι καταστάσεις. Να ευχηθούμε καλές διαιτησίες, διότι πάρα πολύ συχνά οι διαιτητικές αποφάσεις δυστυχώς συμβάλλουν στο να προκληθεί υπερένταση και να παρεκτραπεί μια κατάσταση. Και εννοείται σε όλους τους παράγοντες των ομάδων, έτσι, από προπονητικά επιτελεία, διοικητικούς παράγοντες, συνοδούς των ομάδων που παρίστανται έτσι και στους πάγκους, να έχουμε ένα δίκαιο, με fair play, όμορφο, θεαματικό πρωτάθλημα. Και επαναλαμβάνω, πάνω απ' όλα η υγεία για τους παίκτες, να μην έχουν τραυματισμούς. Στις 6 του μηνός λοιπόν η πρεμιέρα. Και τώρα εμείς ως Πανθρακικοί και Κομωτινέοι να ευχηθούμε καλή πορεία στην ομάδα της πόλης μας, και ως Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης να ευχηθούμε καλή πορεία και στον Έστω Χρυσούπολης, αλίμονο. Και να στρέψουμε έτσι και λίγο το βλέμμα και στην Ξάνθη, διότι η Ξάνθη επί πάρα πολλά χρόνια εκπροσωπούσε τη Θράκη στα μεγάλα σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου. Να ευχηθούμε άνοδο και στον ΑΟΚΣ από τη ΓΑΜΑ Εθνική στη Super League 2 του χρόνου, να παίζουμε μαζί, να ξαναδούμε τα ΕΛ Θράκικο λεγόμενα. Λοιπόν, καλή πορεία, καλό πρωτάθλημα σε όλους και καλή σεζόν και σε όλους τους υπαλλήλους του Πανθρακικού. Τον κύριο Κώστα, τον Βασίλη, τον Δήμο, ξέρω ότι είναι ταπεινοί και σεμνοί, να έχουν υγεία και αυτοί και να ζήσουν έτσι με την ομάδα που υπηρετούν και αγαπούν και αυτοί μαζί με εμάς
όμορφες στιγμές. Καλή σεζόν σε όλους.

Και κλείνοντας να υπενθυμίσουμε ότι την ερχόμενη Τετάρτη στη Μαρόνια, 5 Αυγούστου, έχει μια πολύ ωραία εκδήλωση το βραδάκι στις 8.30. Ο Σύλλογος Γυναικών Μαρόνιας Υπαρχία και ο Σύλλογος ΑΕΝΑ ως Πλεύση με τη στήριξη του Δήμου και της Αντιπεριφέρειας Ροδόπης διοργανώνουν ένα βράδυ αυθεντικά παραδοσιακό στην Εκκλησία του Αηγιάννη. Είναι μια σύμπραξη δύο συλλόγων δραστήριων με περιεχόμενο και ουσία. Σύλλογος Γυναικών Μαρόνιας Υπαρχία και Σύλλογος ΑΕΝΑ ως Πλεύση. Σημειώστε το έτσι, save the date, που λέγαμε παλιά, θυμάστε, save the date, στη Μαρόνια, και τα λέμε εκεί, δίνουμε ραντεβού εκεί. Νωρίτερα θα τα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 9 το πρωί. Ευχαριστώ όλους και όλες σας για την ακρόαση. Ευχαριστώ τον Γιώργο Εφρεμίδη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, τον Φώτη Ζάντζα για τις μουσικές επιλογές. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Ζιώγα, Σαμί Καραμπουγιούκολου με την εκπομπή του Εμείς οι Άλλοι, περιφερειακή ενημέρωση και ξανά Παναγιώτης Γιώγας με αναλυτικότερα αθλητικά.

0: διγενείς.
1: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
2: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
1: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη

Στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικίδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

0: ΕΡΤ Κομωτινής 91,2 και 98,1 στα FM και στους 1404 στα Μεσαία.
1: Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων. ΕΡΤ Κομωτινής.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Παναγιώτης Γιώγας. Σε προγραμματισμένη διακοπή νερού προχώρησε σήμερα η ΔΕΙΑΚ στον οικισμό Τυχαίρου. Η διακοπή θα γίνει προκειμένου να πραγματοποιηθεί προληπτική συντήρηση και καθαρισμός της δεξαμενής νερού. Η διακοπή αναμένεται να διαρκέσει από τις πρωινές μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες. Η ΔΕΙΑΚ ζητά την κατανόηση των πολιτών για την ενδεχόμενη αναστάτωση. Σε προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος προχώρησε ο ΔΕΔΙΕ σήμερα σε παραλιακές περιοχές της Ροδόπης. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, οι διακοπές πραγματοποιούνται από τις 8.30 μέχρι και τις 12.30 στις Καγγέλες, στον Πλατανίτη, στο ξενοδοχείο King Maron και ξενοδοχείο Ίσμαρος και στην ταβέρνα Γεράσιμος και γίνονται προκειμένου να εκτελεστούν απαραίτητες εργασίες συντήρησης δικτύων. Ο ΔΕΔΙΕ επισημαίνει πως το ρεύμα θα επανέλθει χωρίς προειδοποίηση, ίσως και πριν από την καθορισμένη ώρα. Ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων για τις ανεκπλήρωτες από μεριάς κυβέρνησης και αρμόδιων υπουργείων δεσμεύσεις για την καταπολέμηση των αθέμητων εμπορικών πρακτικών στην αγροδιατροφική αλυσίδα, κατέβασαν 6 ανεξάρτητοι βουλευτές της αριστεράς με πρωτοβουλία του βουλευτή Ξάνθης Χουσέιν Τζέιμπεκ. Στην παρέμβασή τους, οι βουλευτές σημειώνουν πως 5 χρόνια μετά την ψήφιση του νόμου, που στόχο είχε ένα νέο θεσμικό πλαίσιο για να μπει ένα τέλος στις αθέμητες εμπορικές πρακτικές εις βάρος των παραγωγών, να διασφαλιστεί η εξόφληση των ευαλείωτων αγροτικών προϊόντων εντός 30 ημερών, η ενίσχυση της διαπραγματευτικής θέσης των αγροτών, η αύξηση της ρευστότητάς τους και αποτελεσματική αντιμετώπιση καταχρηστικών πρακτικών στην αγροδιατροφική αλυσίδα, δεν προκύπτει ότι οι στόχοι αυτοί έχουν επιτευχθεί. Έτσι λοιπόν καταθέτουν μια σειρά από ερωτήσεις με πόσες συνεδριάσεις έχει πραγματοποιήσει η Επιτροπή Καταπολέμησης, πόσες καταγγελίες έχουν υποβληθεί, σε πόσες περιπτώσεις διαπιστώθηκαν παρεμβάσεις και ποιο είναι το συνολικό ύψος των προστήμων. Σε εξέλιξη βρίσκεται το έργο βελτίωση κυκλοφοριακής σύνδεσης της Μανόγλου Νοσοκομείου Κομωτινής συνολικού συμβατικού προϋπολογισμού 162.187 ευρώ, το οποίο χρηματοδοτείται από πόρους της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πρόκειται για μια παρέμβαση που αποσκοπεί στην αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας στην περιοχή του Σισμανόγλου Νοσοκομείου Κομωτινής, όπου καθημερινά καταγράφεται αυξημένη κυκλοφορία οχημάτων και πεζών. Η ανάγκη υλοποίησης του έργου προέκυψε από τα συχνά φαινόμενα παραβίασης των κανόνων οδικής κυκλοφορίας, τα οποία δημιουργούν συνθήκες επικινδυνότητας τόσο για τους οδηγούς όσο και για τους πεζούς. Οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν για το χρονικό διάστημα περίπου 2 μηνών, ενώ η ολοκλήρωση του συνόλου του έργου αναμένεται εντός 4 μηνών από την έναρξη εφαρμογής τους. Με αφορμή την έναρξη των εργασιών, ο αντιπεριφερειάρχης Ροδόπης Μανώλης Ταπατζάς δήλωσε πως με την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου αντιμετωπίζουμε χρόνιες κυκλοφοριακές δυσλειτουργίες σε ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο σημείο της πόλης, όπου καθημερινά εξυπηρετούνται εκατοντάδες συμπολίτες μας. Η αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης Βασιλική Παυλακάκη, μεταξύ άλλων, αναφέρει σε ανακοίνωσή της πως με ιδιαίτερη ανησυχία πληροφορούμαστε ότι μετά την περσινή υποβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου Σταυρούπολης από εξαθέσιο σε τετραθέσιο, εξετάζεται πλέον η περαιτέρω υποβάθμισή του σε τριθέσιο. Η απόφαση αυτή, αν τελικά υλοποιηθεί, δεν θα αποτελέσει απλώς μια διοικητική ή αριθμητική μεταβολή, θα αποτελέσει ένα ακόμα βήμα προς την αποδυνάμωση της ορεινής ενδοχώρας της Ξάνθης και θα στείλει το λανθασμένο μήνυμα ότι η πολιτεία εγκαταλείπει τις αγροτικές και ορεινές περιοχές τη στιγμή που διακηρυγμένος στόχος της κυβέρνησης είναι η αποκέντρωση, η περιφερειακή ανάπτυξη και η δημογραφική ανασυγκρότηση, λέει μεταξύ άλλων. Την έντονη αντίθεσή του στον λειτουργικό υποβιβασμό του Δημοτικού Σχολείου Σταυρούπολης από τετραθέσιο σε σχολείο τριών τμημάτων εκφράζει και ο Διδασκαλικός Σύλλογος Ξάνθης, ζητώντας από την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης να επανεξετάσει την απόφασή της. Ο βουλευτής Ροδόπης, εισηγητής της πλειοψηφίας και καθηγητής νομικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου Ευρυπίδης Τηλιανίδης, συμμετείχε ως εισηγητής στο Διεθνές Συμπόσιο Οικονομολόγων στη Μονεμβασιά στη Λακωνία, με θεματικό προσανατολισμό στις νέες χρήσεις της τεχνητής νοημοσύνης στο χώρο των επιχειρήσεων και της αγοράς. Ήταν ο κεντρικός ομιλητής της φετινής διοργάνωσης, όπου η εισήγησή του είχε θέμα «Κρύβεται η τεχνητή νοημοσύνη πίσω από τους πολέμους και τις διεθνείς εντάσεις? Ποια η επίδρασή της στην εξέλιξη της διεθνούς οικονομίας και αγοράς?»
Ανάμεσα στον ύμνο και το τραγούδι είναι ο τίτλος της συναυλίας με την Ορχήστρα Ανατολικής Μουσικής Μεγάρου Μουσικής Κομωτινής σήμερα στις 9 το βράδυ στο μπεκταξίδικο τεκέ κουτουκλού Μπαμπά στο Σέλινο Ξάνθης, μια μουσική περιήγηση στα όρια και στις συναντήσεις του ιερού και του κοσμικού, εκεί όπου η προσευχή γίνεται μελωδία και το τραγούδι φορέας μνήμης, συγκίνησης και στοχασμού. Μια συναυλία η οποία θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο Δημοκρίτια 2026, πολιτιστικός θεσμός του Δήμου Αυδείρων σε συνεργασία με τη στέγη πολιτισμού Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Σήμερα ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μάνδρας στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης διοργανώνει συναυλία κάτω από το φως της Πανσελίνου. Οι Μπουκοβίνοι αναλαμβάνουν το μουσικό πρόγραμμα που θα ξεκινήσει στις 9 το βράδυ. Στο χώρο θα υπάρχει δυνατότητα όποιος το επιθυμεί να προμηθευτεί ποτό ή και φαγητό που διαθέτει ο Σύλλογος για την υποστήριξη των λειτουργικών του εξόδων. Η μερίδα ευαισθητοποίησης για την πρόληψη του καρκίνου του δέρματος διοργανώνεται από το Σύλλογο Νέων Κυμερίων την Παρασκευή στις 8 το βράδυ στο χώρο του Συλλόγου. Με κεντρικό μήνυμα «Μάθε, προστατεύσου, εξετάσου», η δράση έχει στόχο την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης. Στην ημερίδα θα συμμετάσχουν εξειδικευμένοι δερματολόγοι και εκπρόσωποι της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, ενώ θα παρουσιαστούν και μαρτυρίες ασθενών. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το Βελτίο Ειδήσεων από την ΕΡΤ Κομωτινής.

Είμαστε δύο, είμαστε τρεις, οι εμβληματικοί, οι διαπεραστικοί στην τόγια φωνή του Μίκη Θοδωράκη. Σαν σήμερα είχε γεννηθεί το 1925 και είπαμε να το θυμηθούμε ίσως με το πιο εμβληματικό τραγούδι του, που έχει και τη δική του φωνή με παλμό για όλα αυτά που συμβαίνουν στον τόπο μας, σε αυτόν τον πλανήτη που λέγεται Γη. Και αυτοί οι δύο και οι τρεις και οι 1013 που μπορούν να γίνουν κάποτε, είναι και η ελπίδα ότι κάτι μπορεί να αλλάξει σε αυτό το πολύ πολύ άσχημο κλίμα που υπάρχει εκ των πραγμάτων. Κάπως έτσι ξεκίνησε και η εκπομπή που έχει το τίτλο «Εμείς οι άλλοι», στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ο Σάμι Καραμπουλιούκογλου, σε αυτό το πρώτο μέρος από αυτή την ώρα έως τις 12. Στην τράπεζα του ήχου ο Γιώργος Εφημίδης μαζί με την Ερμιόνη Αδαμίδου. Μας ακούτε πάντα στο 98,1 FM και στους 91,2 FM. Και αν έχετε και τη δυνατότητα να μπείτε στη διεύθυνση που έχει το τίτλο www.eteco.gr, έχετε τη δυνατότητα να μας ακούσετε σε όλα τα σημεία του κόσμου, όπως και όλα τα ραδιόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας, φτάνει να έχετε πρόσβαση στο ίντερνετ. Και σε αυτή την περίφημη εποχή της τεχνολογίας που όλα θεωρούνται ότι μπορούν να γίνουν και είναι πιθανά να γίνουν, ο πιο χρήσιμος τρόπος επικοινωνίας για αυτήν την εκπομπή, το λέμε τουλάχιστον εμείς από αυτήν την εκπομπή, είναι το τηλέφωνο για να ακούσουμε τη χρειά της δικής σας φωνής. Είναι το 25-31-02-29-70. Αν εσείς όμως προτιμάτε και επικοινωνείτε πιο εύκολα με μηνύματα ή με email, υπάρχει αντίστοιχη διεύθυνση etkomotinis@papaki.gr. Και φυσικά πάντα είμαστε στα κοινωνικά δίκτυα, μπείτε στο Facebook και πληκτρολογήστε πάντα παρακαλώ με λατινικού χαρακτήρε στη φάση Etkomotinis. Κατά αυτόν τον τρόπο μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα μας και να δείτε την ροή των ειδήσεων έτσι όπως το έχουν από την περιφερειακή ενότητα Ευρώπης και Ξάνθης και όχι μόνο. Να βάλετε τα ψύχρωμα σχόλιά σας για όλα όσα συμβαίνουν στην καθημερινότητά μας και κυρίως με τον τρόπο που συμβαίνουν. Αν θέλετε να προτείνετε κάποια θέματα που θα μπορούσαμε να μοιραστούμε με πολλούς συνανθρώπους μας και φυσικά αν θέλετε να ακούσετε ένα τραγούδι από αυτήν την εκπομπή ή από άλλες εκπομπές που το έχουν από την ελληνική ραδιοφωνία της Κομωτίνης. Να θυμίσουμε ότι είμαστε συνδεδεμένοι και με την ΕΡΤ Καβάλας και με την ΕΡΤ Οσκάδας, άρα χαιρετούμε όλους τους συνανθρώπους μας σε όποια γωνία και αν βρίσκονται σε αυτή την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ελπίζουμε ό,τι κάνουν να είναι δημιουργικό και να τους ευχαριστεί αυτό που κάνουν. Γιορτάζουν οι συνάδελφοί μας, Καλλίνικος, Καλλινίκη, χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους όσους γιορτάζουν. Η ζωή είναι μια γιορτή και στο χέρι μας, παρά όλες τις δυσκολίες που έχει καθημερινότητα, είναι να τη ζήσουμε σαν μια γιορτή, λόγω και της σύντομης διάρκειας που έχει η ζωή. Οπότε ζήστε και αφήστε και τους άλλους ανθρώπους να ζήσουν με τον τρόπο που θεωρούν ότι μπορεί να είναι ευτυχισμένοι. Θυμίζουμε επίσης ότι είναι παγκόσμια ημέρα τίγρη σήμερα και λίγο πριν έτσι πάμε να ακούσουμε τα αγούδια και να συναντήσουμε ανθρώπους που από τον τρόπο μας που έχουν και άποψη και ξέρουν και μπορούν να πούν πράγματα τα οποία μας ενδιαφέρουν, να κάνουμε ένα μικρό γύρο του κόσμου έτσι με τίτλους να δούμε τι γίνεται. Τα πλήγματα επαναλαμβάνονται στη Μέση Ανατολή, τη μέση του πετρελαίου να πηδούν, σαν να μην έχει αλλάξει περίπου τίποτα. 6 μήνες ζούμε αυτή την κατάσταση μεταξύ Ιρανών και Αμερικανών. Έχουμε αρκετή έτσι μεγάλη ανατροπή στις τιμές. 3% έχει ανέβει το βαρύλι του στο πετρέλαιο μετά τις επιθέσεις των Ιρανών εναντίον βάσεων των ΗΠΑ και των Μπάλων. Τουλάχιστον 20 νεκροί στους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ και της Σαουδικής Αραβίας στο Ιράκ. Ένα από τα θέματα που το έχουν κινήσει στην επικαιρότητα αυτή την ώρα. Ένα στο Ιράν, οι φοβούς της Επανάστασης λένε ότι έπληξαν 3 πυκλοφόρα δεξαμονοπλία στο στενό τόρμος. Ένα θέμα που μας ενδιαφέρει και εμάς πάρα πολύ, έχει ανοίξει η συζήτηση για το Κυπριακό. Είναι στην Κύπρο ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο κ. Γουτέρες, λίγο πριν αναχωρήσει από την θέση του. Χτες είχε μια συνάντηση με τον πρόεδρο Στοτουλίδη. Σήμερα θα έχει μια συνάντηση και με τους δύο, και με τον πρόεδρο Στοτουλίδη και με τον τουρκό Κύπριο ηγέτη Εύχιουρμαν. Και από ό,τι φαίνεται και οι φήμες και οι πληροφορίες που εύχονται από το νησί αλλά και από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών είναι ότι υπάρχει μια πρόταση στο τραπέζι για χαλαρή συνομοσπονδία πλέον και θα είναι πολύ διαφορετικός ο τρόπος που θα κάνει τις προτάσεις του κ. Γουτέρες χωρίς να εμπλακεί σε όλα αυτά που στο παρελθόν
αποτέλεσαν εμπόδιο. Το αν θα έχουμε μια συνέχεια, μια θετική εξέλιξη και ένα θετικό κλίμα, μένει να περιμένουμε την ημέρα και να δούμε και τις τελικές ανακοινώσεις. Η ευχή μας είναι να γίνει κάτι, διότι το καθεστώς αυτό δεν είναι βιώσιμο. Τα πράγματα θα είναι πολύ πολύ πιο δύσκολα την επόμενη περίοδο. Στο άλλο μεγάλο μακροχρόνιο πόλεμο, από την Ουάσιγκτον αυτή τη φορά ο Ουκρανός πρόεδρος, ο Ζελένσκι, δηλώνει ότι ο Πούτιν δεν έχει πλέον πρωτοβουλία στον πόλεμο. Είχαν μια συνάντηση εκεί ο κ. Ζελένσκι με τον κ. Τραμπ. Δεν έβγαλαν πολλές ειδήσεις, αλλά φαίνεται ήταν η πιο ζεστή της τελευταίας περίοδου μεταξύ των δύο προσωπικότητων. Στα πεδία της μάχης, νεκρής επιδρομή της Ουκρανίας, ελλειμμάτη της νοτιοδυτικής Ρωσίας έχουμε αυτή την ώρα, και από τον φωνικό σεισμό που είχαμε χτες στην Ιαπωνία, τουλάχιστον 13 νεκροί, ενώ συνεχίζονται έρευνες για ανθρώπους που παραμένουν παγιδευμένοι στα ήπια εμπορικού κέντρου στην Ιαπωνία. Θυμίζουμε ότι ο σεισμός ήταν αρκετά ισχυρός για να αποκαλύψει και καθολιστήσεις, να αποκαλύψει την πτώση ενός εμπορικού κέντρου στην Ιαπωνία. Στα άλλα μέτωπα τώρα, στη Γαλλία και στην Ισπανία, έχουμε αυτούς τις φοβερές πυρκαγιές. Η πυρκαγιά κοντά στην Πόρτο παραμένει σταθερή, αν και ο κίνδυνος των αναζωοποιώσεων επιμένει με την επικείμενη ανάδοση της δημοκρατίας, έτσι όπως το έχουν τα πράγματα. Ενώ τα πράγματα φαίνονται ότι είναι πολύ καλύτερα στην Ισπανία και στα περίχωρα της Μαδρίτης, χιλιάδες άνθρωποι έχουν επιστρέψει στις εστίες τους κοντά στην Μαδρίτη. Και τον γύρο του κόσμου, λέμε να το κλείσουμε με δύο ειδήσεις που αφορούν την Αμερική. Οι Ηνωμένες Πολιτείες του Τραμπ επιταχύνουν τις απελάσεις ετούν των άσυλων. Αυτή ήταν η κεντρική υπόσχεσή τους και η βασική υπόσχεσή τους, έτσι όπως κατάφεραν να κλειγούν. Αυτό που δεν ήταν η υπόσχεσή τους όμως και θα πονήσει πάρα πολύ κόσμο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, είναι ότι η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει, ακούστε το, να καταργήσει την επιχορήγηση της ασφάλισης υγείας και των φαρμάκων των πολιτών άνω των 65. Αυτοί οι πολίτες λοιπόν δεν θα υπάρχουν για αυτή την κυβέρνηση, δεν θα έχουν επιχορήγηση της ασφάλισης υγείας και των φαρμάκων στις ΗΠΑ. Αν τελικά περάσει, θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί. Στη Βουλή τώρα, στη δική μας, έχουμε την αίτηση άρσης ασυλίας για τη ζωή Κωνσταντινοπούλου, εισηγείται κατά πλειοψηφία η Επιτροπή Δεοντολογίας. Θα δούμε πώς θα περάσει αυτό από την Βουλή. Πάμε τώρα να ακούσουμε ένα πολύ πολύ όμορφο τραγούδι που θα μας ταξιδέψει, ελπίζουμε, μέχρι την περιφερειακή ενότητα της Ξάνθης.

0: Γιορτή λοιπόν η στίχη της Ελένης Γιώργα, η μουσική του Χρήστου Στυλιανού, η εξαιρετική συνεργασία του Πάνου Μουζουρά και εδώ με την Νίνα Μαζάνη, τη δικιά μας που κατάγεται και από την Περιφερειακή Ενότητα της Ξάντης, θα την έχουμε και στις γιορτές Παλιάς Πόλης, έτσι όσοι θέλουν να την ακούσουν και από την πόλη και από τις υπόλοιπες πόλεις της Περιφέρειας. Αυτοί οι ήχοι θα μας οδηγήσουν στην Περιφερειακή Ενότητα της Ξάντης. Αύριο έχουμε τη μεγάλη γιορτή της τοπικής αγοράς που οργανώνει ο Εμπορικός Σύλλογος Ξάνθης και θα πάμε τώρα να συναντήσουμε την Αθανασία Ξαλίδου, να δούμε τι έχουν επιλέξει για φέτος, αλλά έχει αλλάξει λίγο η θεματική. Η περσινή χρονιά έχει πάει πάρα πολύ καλά. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Η περσινή χρονιά έχει πάει πολύ καλά. Ελπίζω και η φετινή να είναι ακόμα καλύτερα από την περσινή, γιατί έχετε και μια εμπειρία πλέον, είναι δεύτερη χρονιά.
1: Αυτό ελπίζουμε και εμείς και αυτό ευχόμαστε.
0: Τώρα να πούμε λίγο την θεματική που έχει αλλάξει και γιατί έχετε επιλέξει αυτό τον πολύ ελκυστικό τίτλο.
1: Βεβαίως. Βεβαίως. Night Passport Ξάνθη. Κάνουμε την πόλη ένα αεροδρόμιο και σας προσκαλούμε να ταξιδέψουμε όλοι μαζί. Είναι μια δράση του Εμπορικού Συλλόγου που σας θέλει όλους κοντά του. Ουσιαστικά είναι μια επιβράβευση για τους ανθρώπους που στηρίζουν την τοπική αγορά. Mm-hmm. Και θέλουμε και εμείς να τους δημιουργήσουμε ένα φιλικό και όμορφο κλίμα για να επισκέπτονται συχνότερα την αγορά μας.
0: Λοιπόν, αύριο ξεκινάμε 6 ώρα το απόγευμα.
1: 6 ώρα το απόγευμα.
0: Τι έχετε ετοιμάσει, τι θα δει ο κόσμος? Φαντάζομαι ότι θα δει και κόσμος εκτός Ξάνθης.
1: Ναι, θα έρθει και κόσμος και τον προσκαλούμε να ζήσει αυτή την εμπειρία μαζί μας. Έχουμε ετοιμάσει πολλές εκπλήξεις. Είναι μια γιορτή για όλη την οικογένεια. Υπάρχουν δράσεις για παιδιά που θα πάρουν μαζί τους και τα αναμνηστικά τους δωράκια. Υπάρχουν εθελοντές πολλοί και θέλουμε να τους ευχαριστήσουμε που συμμετέχουν σε αυτή τη γιορτή. 155 επιχειρήσεις που συμμετέχουν και θα έχουν εξαιρετικές εκπτώσεις και προσφορές στα καταστήματά τους. Όποιος θέλει μπορεί να το παρακολουθήσει από το Ξάνθη Shopping Vibes, από τη σελίδα του Εμπορικού Συλλόγου. Εκεί ανακοινώνονται και οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν και οι μεγάλες τους προσφορές. Θα έχει φυσικά ανηματέρ στους δρόμους, θα έχει ένα σκηνικό ταξιδιωτικό στην Πλατεία Ελευθερίας, θα έχει δωρεάν κεράσματα για όλους, είτε είναι αγοραστές είτε όχι. Και φυσικά ζωντανή μουσική μετά το πέρας της εκδήλωσης. Η αγορά κλείνει στις 10 η ώρα, μετά θα γίνει η κλήρωση των δώρων και στις 10.30 θα ξεκινήσει η ζωντανή μουσική με χορό από ένα τοπικό συγκρότημα. Οι Μπουκουβίνοι θα μας περιμένουν στην Πλατεία Ελευθερίας να διασκεδάσουμε όλοι μαζί.
0: Αυτό φέτος γίνεται και σε συνεργασία και με το Δήμο, αλλά έχει εμπλακεί και η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
1: Η Περιφέρεια, πολύ σωστά, και υπάρχουν και χορηγοί. Υπάρχει η Σμυρδέξ που είναι ένα εργοστάσιο στην πόλη μας που πραγματικά μας ενίσχυσε σαν εμπορικό σύλλογο. Υπάρχουν τα Candy Strom, το Fit and Flex και ο Κοκκάλες που δώσανε μεγάλα δώρα για τους πελάτες μας και ο εμπορικός σύλλογος που θα δώσει 1.000 ευρώ δώρο επιταγή στον πρώτο μας νικητή, για να επιβραβεύσει, όπως σας είπα, τους πελάτες που στηρίζουν την αγορά μας.
0: Α, τον πρώτο νικητή θα το ξέρουμε 10.30 το βράδυ σήμερα.
1: 10.30 το βράδυ σήμερα, σωστά.
0: Αύριο, για την ακριβή, την Πέμπτη είναι.
1: Αύριο, την Πέμπτη.
0: Ξεχάσαμε και οι δύο.
1: Ναι, την Πέμπτη το απόγευμα. Μα ζούμε τη γιορτή τώρα. Την περιγράφουμε και είναι σαν να τη ζούμε.
0: Νομίζω ότι είναι τελευταίες λεπτομέρειες τώρα που ρυθμίζεται. Έχει μείνει κάποια κρεμότητα? Είμαστε έτοιμοι για όλα?
1: Όχι, είμαστε έτοιμοι για όλα. Περιμένουμε τους καταναλωτές να έρθουν. Από το πρωί θα μπορούν να παίρνουν συμμετοχή και κουπονάκια για την κλήρωση. Τα διαβατήρια τους θα τους μοιράσουμε διαβατήρια και θα πρέπει να αγοράσουν από τα καταστήματα που συμμετέχουν για να μπουν στην κλήρωση. Από αύριο το πρωί η αγορά λοιπόν θα έχει καυτές εκπτώσεις.
0: Έτσι καλώς είναι πτωτική περίοδος, έτσι, και η καλοκαιρινή έχει ξεκινήσει. Έχουμε μια εικόνα περίπου, έτσι, από αυτά που ξέρετε εσείς, γιατί εμείς δεν τα έχουμε δει ακόμα, περίπου στο πόσο της εκατό θα φτάνει εκτός για την αδιανημένα?
1: Υπάρχουν καταστήματα που θα κάνουν μέχρι και 70% εκτόσεις και τεράστιες προσφορές τύπου ένα συν ένα δώρο. Σας είπα, αν ακολουθήσουν τη σελίδα του Ξάνθη Shopping Vibes ή του Εμπορικού Συλλόγου θα τα δουν όλα. Όπου βλέπουν λοιπόν την αφίσα μας και σημαίακια στις πόρτες είναι τα καταστήματα που θα σας περιμένουν με καυτές εκπτώσεις.
0: Ωραία, νομίζω ότι αντίβου λοιπόν αύριο από τις 6 ώρα και Όσοι θέλουν να μείνουν, μπορούν να μείνουν όσο θέλουν. Νομίζω ότι η βαδιά θα είναι μεγάλη αύριο μέχρι τις 12.30.
1: Και επίσης έχω να πω ότι ο πρώτος πελάτης που θα έρθει στα συμμετέχοντα καταστήματα θα πάρει και αυτός μια επιβράβευση, ένα δωράκι από άλλο συμμετέχον κατάστημα στις 6 ώρα. Όποιος πελάτης δηλαδή μπει πρώτος στο κατάστημα θα πάρει και ένα δωράκι.
0: Να, ένα επιπλέον βέλεα.
1: Θέλουμε να κατέβει ο κόσμος νωρίς στην αγορά και γι' αυτό δίνουμε και, και αυτή την επιβράβευση για να απολαύσει όλο αυτό που θα στήσουμε για εκείνον. Αγοράσει είτε όχι. Τα κεράσματα είναι δωρεάν όλα.
0: Νομίζω φέτος βοηθάει και ο καιρός, ελπίζουμε να κυλήσουν καλά τα πράγματα και φαντάζομαι ότι...
1: Πολύ σωστά το λέτε.
0: Φαντάζομαι ότι πέρσι είχε κόσμο, φέτος που είναι και η δεύτερη χρονιά και το έχετε κάνει λίγο πιο φανταστικό έτσι. Θα έχει περισσότερο κόσμο. Ευχόμαστε καλή δύναμη
1: πολύ.
0: Για την αυριανή μέρα.
1: Πάντα είστε δίπλα μας και μας αρέσει αυτό, γιατί ό,τι ωραίο κάνεις πρέπει να επικοινωνείτε. Αλλιώς το ξέρεις μόνο εσύ. Σας ευχαριστούμε που είστε δίπλα μας.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την ωραία δουλειά που κάνετε και ελπίζω ότι αύριο κάποια στιγμή σε όλα αυτά τα πράγματα που κάνετε θα βρεθούμε και από κοντά. Να είστε καλά.
1: Θα χαρούμε πολύ. Καλή σας μέρα και καλούμε όλο τον κόσμο να είναι δίπλα μας.
0: Όσοι μπορούμε θα είμαστε τουλάχιστον από τη δική μας πλευρά. Η υπόσχεση είναι αυτή.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή δύναμη να έχετε για την αυριανή μέρα.
1: Ευχαριστούμε.
0: Γεια σας.

Τα λόγια μου είναι μια γλυκιά προσευχή. Κουρνιάζουν έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες θα ανοίγαν μια ρογμή. Απ' το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο. Πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι.

σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί.

0: Ένα πολύ πολύ όμορφο τραγούδι του Γιάννη Αγγελάκα από την εποχή που ήταν στις τρύπες, η γιορτή λοιπόν, και δεν έχουμε πολλούς λόγους να μην ζήσουμε τη ζωή σαν μια μικρή γιορτή. Αυτή είχε θα μας πάνε αυτή τη φορά από στην Ελευθερούπολη. Εκεί θα πάμε στον Ομπορικό Σύλλογο. Εκεί θα συναντήσουμε τον πρόεδρο του Συλλόγου του Φώτη του Πεξή, καθώς έχουμε αύριο και λευκή νύχτα εκεί στην Ελευθερούπολη, αλλά και με συναυλία της Έλενας Παπαΐζου.
1: Αυτή είναι μια γιορτή την οποία την κάνουμε τα τελευταία 10 χρόνια, περίπου την ίδια ημερομηνία, επειδή έχει περισσότερο κόσμο από Αθήνα, Θεσσαλονίκη που έρχεται στην περιοχή επειδή κατάγεται από εδώ και είναι και σαν προωθητική ενέργεια της αγοράς. Γιατί εκτός της συναυλία και τις άλλες εκδηλώσεις που υπάρχουν σε διάφορα σημεία της αγοράς, είτε αθλητικές, είτε επίδειξη μόδας, είτε διάφορα άλλα πράγματα που γίνονται παράλληλα, είναι και κάνουμε και μια λαχιοφόρο πολύ μεγάλη με δώρα. Όποιος ψωνίζει από καταστήματα παίρνει λαχνούς και υπάρχουν πάρα πολλά δώρα από την από τους επαγγελματίες. Η κλήρωση γίνεται την επομένη μέρα από την Λευκή Νύχτα και τα αποτελέσματα ανακοινώνονται 2 μέρες μετά. Το σώστε αυτός που θέλει να πάρει το δώρο, αν δεν είναι από εδώ, να έρθει δεύτερη φορά στην Ελευθερούπολη μέσα στον Αύγουστο. Μέχρι τέλος Αυγούστου έχει περιθώριο και να πάρει το δώρο του να κάνει και μια βόλτα. Αυτή η Λευκή Νύχτα είναι την 5η στις 30 Ιουλίου. Με την κυρία Παπαρίζου θα είναι η συναυλία και άλλες μικρότερες εκδηλώσεις αθλητικές, πολιτιστικές, σε διάφορα σημεία της αγοράς, κατανεμημένες δηλαδή μέσα στους δρόμους, οι οποίες θα γίνονται μέχρι τις 10 η ώρα που θα ξεκινήσει η συναυλία περίπου. Η αγορά λίγο καλύτερα γιατί άρχισαν να έρχονται ξένοι. Εδώ είναι Βούλγαροι, Σέρβοι και λίγοι Ρουμάνοι. Και βέβαια όλοι αυτοί που κατοικούν στο εξωτερικό εδώ της περιοχής, οι οποίοι είναι πάρα πολλοί.

0: Ένα από τα πολύ όμορφα τραγούδια της Έλενας Παπαρίζου, «Καλοκαίρι και πάθος», έτσι όπως το έχουν τα πράγματα. Αύριο θα είναι στην Ελευθερούπολη, όπου θα έχει συμμετοχή στην Λευκή Νύχτα, εκεί που διοργανώνει ο Εμπορικός Σύλλογος στην Ελευθερούπολη. Πάμε τώρα από στην περιφερειακή ενότητα, θα παραμείνουμε λίγο στην περιφερειακή ενότητα της Καπάλας, θα πάμε προς το κέντρο. Οι τιμές της βενζίνης έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έχουμε ξεπεράσει πλέον το 2 ευρώ και ανεβαίνουμε σιγά σιγά προς τα πάνω. Θα δούμε γιατί ανεβαίνουν λοιπόν αυτές οι τιμές τόσο εύκολα και δεν κατεβαίνουν με τον τρόπο που ανεβαίνουν τόσο εύκολα. Έχει μιλήσει ο πρόεδρος των Πρατηριούχων των Βενζινοπολών Καβάλας, ο κ. Φώτης Πούλιος, για αυτή την κούρση προς τα πάνω. Και κάπως στο τέλος λέει κάτι πολύ ενδιαφέρον. Κάποιοι πολύ μακριά από την Ευρώπη κερδίζουν πάρα πολλά λεφτά από αυτόν τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Αυτό το έχουμε καταλάβει όλοι μας, νομίζω.
1: Η κατάσταση όσον αφορά με τις τιμές, θα έλεγα ότι δεν είναι αισιόδοξη. Έχουμε μετά τα χτυπήματα, τα αλλεπάλληλα χτυπήματα στον κόλπο του Ορμούς και τα πράγματα τα οποία συμβαίνουν εκεί, δυστυχώς έχουμε μεγάλες αυξήσεις στο αργό και πάρα πολύ γρήγορα έχουν περάσει και στις αντλίες των πρατηρίων. Δυστυχώς έχουμε ξεπεράσει τα 2 ευρώ και στη βενζίνη, παρόλη την επιδότηση των 10 λεπτών τα οποία έχουν δώσει στα ρεγιστήρια. Λίγο παραπάνω είμαστε στο πετρέλαιο κίνησης. Νομίζω είναι ελάχιστες οι φορές οι οποίες το πετρέλαιο κίνησης ξεπερνά την τιμή της αμόλυβδης. Αυτό συμβαίνει και τώρα εδώ και περίπου 5-6 μέρες. Υπάρχει μια επιδότηση των 5 λεπτών από τα δηληστήρια προς την τιμή μέχρι τέλος Αυγούστου. Δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Δυστυχώς βλέπετε ότι υπάρχουν πολύ γρήγορα ανατροπές εκεί που είχαμε. Υπήρξε μια αισιοδοξία ότι υπάρχουν κάποιες διαπραγματεύσεις και είδαμε μια σοβαρή και καλή αποκλιμάκωση των τιμών τον προηγούμενο μήνα. Βλέπετε ότι μέσα σε λίγες μέρες τα πράγματα ανατράπηκαν. Και αυτό είναι κακό και για την οικονομία, για όλους μας φυσικά, για τον λόγο ότι, όπως γνωρίζετε πολύ καλύτερα για μας, το πετρέλαιο είναι η αλυσίδα και είναι πρωτεύουν για πάρα πολλά πράγματα. Είναι κάτι το οποίο, όπως έχω πει πολλές φορές, μας ξεπερνάει. Δεν έχει να κάνει ούτε το τι θα πούμε εμείς, ούτε το τι θα πείτε εσείς, ούτε τι θα πει η ελληνική κυβέρνηση, ούτε θα πει η ευρωπαϊκή κυβέρνηση. Βλέπετε ότι τα πράγματα κρέμονται από έναν άνθρωπο ο οποίος πολλές φορές μέσα στην ίδια μέρα ακούγονται πολλές και διαφορετικές δηλώσεις. Και έχουμε πολλές και διαφορετικές αυξομοιώσεις μέσα σε μια συναδρίαση που έχει να κάνει με την τιμή του αργού πετρελαίου. Δεν είμαι αισιόδοξος. Πρέπει να ηρεμήσουν τα πράγματα, γιατί έχουμε μπροστά μας και ένα χειμώνα και θέλω να ελπίζω, χωρίς να είναι τίποτα σίγουρο, ότι κάποια στιγμή τους επόμενες μέρες, εβδομάδες θα ηρεμήσουν και θα υπάρξει μια αποκλιμάκωση των πραγμάτων αυτών. Σίγουρο είναι ότι κάποιοι πολύ μακριά από εμάς κερδίζουν χρήματα. Πολύ μακριά από την Ελλάδα, πολύ μακριά από την Ευρώπη είναι κάποιοι που αυτό το πράγμα το γνωρίζουν, κάποιοι αυτό το πράγμα που το παίζουν στο χρηματιστήριο και κερδίζουν κάποια χρήματα.
0: Αυτό ήταν ο κ. Φώτης Πούλος, ο πρόεδρος του Πρατηριούχων Βενζινοπολών Καβάλας, για όλα αυτά που το έχουν. Με την τσέπη μας να καίει και ειδικά για αυτούς που είναι αναγκασμένοι να μετακινούνται καθημερινά από περιφερειακή ενότητα σε περιφερειακή ενότητα και να κοιτάζουν στο γάζι αν έχουν ξεπεράσει τα 100 χιλιόμετρα ή όχι. Είναι μια δύσκολη εποχή, θα λέγει κανείς, με την τιμή να ανεβαίνει, που αυτό σημαίνει ότι θα ανεβούν όλα τα υπόλοιπα γύρω μας. Και πάει περίπατο και αυτό που λέγαμε για τα αποτελέσματα που θα μπορούσαν να έχουν οι προσπάθειες για τη μείωση των τιμών στα σούπερ μάρκετ πλέον. Και ένα από αυτά τα πράγματα που δυσκολεύουν την κατάσταση είναι και η κατανάλωση του κόσμου. Θα παραμείνουμε εκεί στην περιφερειακή ενότητα της Καβάλας. Θα συναντήσουμε τον πρόεδρο των καφεζιτοπολών Καβάλας, τον Γιώργο Βαφίδη, ο οποίος τι λέει. Μπορεί να υπάρχει κινητικότητα τουριστών στην περιοχή, αλλά η κατανάλωση στα μαγαζιά εστίασης είναι πολύ περιορισμένη.
2: θεωρητικά είμαστε στο πικ της τουριστικής κίνησης. Οδεύουμε προς τα τέλη του Ιούλη. Αλλά η κίνηση δυστυχώς που είμαι σε δυσάρεστη θέση να το πω, δεν είναι η αναμενόμενη. Δεν έχει καμία σχέση με πέρυσι. Θεωρώ πως υπάρχει μια κάμψη και τα στοιχεία τα οποία σας μεταφέρω αυτή τη στιγμή είναι στοιχεία τα οποία βγαίνουν μέσα από τη δουλειά, μέσα από τις επιχειρήσεις εστίασης και δεν είναι πληροφορίες απλά και επιδερμικές επαφές με το συγκεκριμένο κλάδο είτε του τουρισμού είτε της εστίασης που κάποιοι πηγαίνουν συνήθως σε μέσα επικοινωνιακά έτσι με βαρύγδουπες δηλώσεις και λένε ότι τα πράγματα είναι ρόδινα και ο τουρισμός είναι στα καλύτερά του. Δυστυχώς υπάρχει μείωση της κίνησης. Αυτό έχει συντελέσει και ο καιρός, φαντάζομαι, κακές καιρικές συνθήκες, η ακρίβεια, ο οικονομικός προβληματισμός των γειτόνων μας γενικότερα, οι γεωπολιτικές της αυτές ανακατατάξεις που υφίστανται τους τελευταίους μήνες, να πω τα τελευταία χρόνια, όλα αυτά συντελούν στο γεγονός να υπάρχει μια στάθεια γενικότερα. Δουλεύει πάρα πολύ το της τελευταίας στιγμής, δηλαδή η επίσκεψη, και αυτό εδώ πέρα είναι απόρρια του οδικού τουρισμού, το έχουμε πει και σε προηγούμενη κουβέντα. Εντάξει, και μακάρι να διαψευθώ. Στην ουσία έχει μείνει ένας Αύγουστος και λίγες μέρες από τον Ιούλιο που θεωρώ δεν αρκούν για να καλύψουμε το κενό το οποίο έχει δημιουργηθεί όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Σας είπα, εγώ τα στοιχεία τα αντλώ μέσα από τη δραστηριότητά μου την επαγγελματική, ούτε από κοινωνικές συνευρέσεις αντλώ στοιχεία. Σίγουρα μιλάω με τους συναδέλφους μου. Έτσι δεν μπορώ δηλαδή εγώ να αποτυπώσω μια κατάσταση αποκλειστικά μόνο μέσα από τη δική μου με την δραστηριότητα. Σίγουρα μιλάω με συναδέλφους, αλλά σε γενικές γραμμές αυτή είναι η κατάσταση. Υπάρχει μια δυσαρέσκεια, υπάρχει μια μειωμένη κίνηση ακόμα και στα ξενοδοχεία της περιοχής μας. Δεν θέλει πάρα πολύ κόπο. Αν μπείτε στο Booking σήμερα, παράδειγμα, σε μια πλατφόρμα κρατήσεων, θα δείτε ότι μεγάλα ξενοδοχεία της πόλης, του αστικού ιστού, έχουν διαθεσιμότητα αυτή την περίοδο. Αυτό εδώ πέρα ήταν απαγορευτικό πριν 1-2 χρόνια. Δεν έβρισκε αυτή την περίοδο να μείνει. Τώρα το τι φταίει, σας είπαμε, οι παράγοντες που συντελούν σε αυτό και είναι και αναμενό. Yes. Δεν μπορεί να καίγεται η κοινωνία, να υποφέρει οικονομικά, να έχουμε δύο πολέμους γύρω μας και η κατάσταση να υφίσταται, να είναι ρόδινη. Ας ελπίσουμε ότι το χρονικό διάστημα του θέρους που απομένει θα είναι ικανό να μπορέσουμε να καλύψουμε τα κενά των προηγούμενων 2 μηνών, πράγμα δυστυχώς αδύνατο. Και εδώ έρχεται να προσθεθεί η υπερφορολόγηση, η υποστελέφωση γενικότερα στον κλάδο της εστίασης και του τουρισμού, η ακρίβεια. Καταλαβαίνετε σε πόσο δεινή οικονομική θέση θα βρεθεί ο Έλληνας επαγγελματίας, επιχειρηματίας του κλάδου και του τουρισμού μετά το πέρας αυτή της περίοδου. Και πόσο δύσκολος θα είναι ο χειμώνας. Μακάρι να διαψευθώ. Μακάρι. Κινδυνολόγος δεν είμαι, δεν μου αρέσει να τα κόβω τα πράγματα έτσι δύσκολα, αλλά δεν μπορώ να ψεύδομαι. Είμαι υποχρεωμένος από τη θεσμική μου θέση να αποτυπώνω την πραγματικότητα.

0: Ξεχασμένη ενηλικίωση, ο τίτλος του τραγουδιού, εξαιρετική στίχη από τον Κωστή Μαραβέγια, η μουσική και η ερμηνεία επίσης. Ο οποίος ο Κωστής Μαραβέγια σήμερα το βράδυ θα είναι στο ακούντισμα της Νέας Καβάλας στην Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας. Για όσους μας ακούνε και τον αγαπούν ιδιαίτερα, για να είναι σε αυτή την ωραία συναυλία. Θυμίζουμε πάντα ότι στηρίζουμε με όποιον τρόπο μπορούμε όλες τις μορφές τέχνης. Και λέμε να πάμε αυτή τη φορά, να φύγουμε λίγο πιο μακριά, να πάμε στο νησί των Καβιείων Μυστηρίων, στο νησί της Σαμοθράκης. Εκεί θα συναντήσουμε τον δήμαρχο της Σαμοθράκης, τον Θανάση Μπίτσα, να δούμε αυτή την περίοδο τι επισκεψιμότητα έχει το νησί, τι γίνεται με εκείνο το περίφημο τελωνείο που θα μπορούσε να αυξήσει αυτή την επισκεψιμότητα και το δικό του το μήνυμα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που θέλουν να πάνε φέτος στη Σαμοθράκη.
1: Γεννιούμε ένα καλοκαίρι για το οποίο είμαστε συγκρατημένοι αισιόδοξοι ως προς τη βελτίωση της επισκεψιμότητας. Ήδη μπορώ να σας πω ότι έχουν στοιχεία το πρώτο εξαμήνο, το πρώτο εξάμηνο του 26, δηλαδή από 1η-1η μέχρι 36, έχω μια αύξηση της επιβατικής κίνησης 5%. Έχω πολύ συγκεκριμένους αριθμούς, απόλυτα ακριβή είναι αυτά που σας λέω αυτή τη στιγμή. Έχουμε μια αύξηση λοιπόν 5%, η οποία βέβαια η αύξηση δεν σημειώθηκε, δεν παρατηρήθηκε το χειμώνα, παρατηρήθηκε το Πάσχα και μετά μέχρι 36, δηλαδή αυτή η αριθμή επηρέασαν αυτό που λέμε και έχουμε αύξηση 5% μέχρι 36. Τα στοιχεία του Ιουλίου δεν τα έχω ακόμα, μέχρι να τελειώσει ο μήνας και είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι ότι τα πράγματα θα έχουν μια μικρή βελτίωση σε σχέση με πέρυσι. Τουλάχιστον μικρή βελτίωση, μπορεί και πιο σημαντική από αυτή, την οποία προσπαθώ προσγειωμένα και ρεαλιστικά, λαμβάνοντας υπόψη βέβαια στάθμινους παράγοντες, οι οποίοι μπορεί να εκδηλωθούν. Mm-hmm. Δεν ξέρουμε πώς θα, γιατί ξέρετε, η κίνηση επηρεάζεται πάρα πολύ από πάρα πολλούς και διεθνείς και τοπικούς παράγοντες και οικονομικούς παράγοντες κτλ. Αυτά τα πράγματα για μας είναι αστάθμητα, δεν μπορούμε να τα προσδιορίσουμε, να τα προβλέψουμε, γι' αυτό μιλώ με τον τρόπο που μιλώ. Βαλκάνια, δηλαδή, τις ελληνικές βαλκανικές χώρες. Βουλγαρία, Ρουμανία κυρίως. Εμφανίζονται και από τη γειτονική Τουρκία αρκετοί. Δεν έχουμε τα νούμερα της Αλεξανδρόπολης. Έχει ανέβει όμως το ποσοστό, το μερίδιο, ας πούμε, το ποσοστό που παραπισκεπτόταν από την Τουρκία. Υπάρχει μια τάση αυξητική. Ίσως όχι στους αριθμούς που έχουμε στόχο, αλλά όμως υπάρχει βελτίωση και από αυτή τη μεριά. Και βέβαια το κλασικό, το κλασικό απόθεμα το οποίο αντλεί η Σαμοθράκη επισκέπτες είναι η χώρα μας, η Ελλάδα. Mm-hmm. Εδώ όμως να σημειώσω μια ιδιομορφία, την οποία εδώ υπάρχει ο οικονομικός παράγοντας, η αύξηση του κόστους των επικινήσεων και εκεί καταλαβαίνετε ότι αυτό επηρεάζει την τελική τους κατανάλωση, ας πούμε, γιατί ακούτε σε όλη την Ελλάδα στις κυβέρνησεις γυναίκα μας ότι κυρίως η εστίαση δεν εκλαμβάνει τα θετικά νούμερα μας, ότι κυρίως η εστίαση δεν εκλαμβάνει τα θετικά

0: διεύρυνση της Λίμνου, το οποίο ήταν προσπάθειες, το οποίο είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα ένα χρόνο πριν από εμάς. Προσπαθούν και εκεί οι άνθρωποι να κεφαλοποιήσουν αυτή την ένταξη. Τα νούμερα βέβαια δεν είναι όπως τα αντίστοιχα των νησιών του Αιγαίου παρακάτω από εμάς, όπου η αιγύτητα με τις γειτονικές ακτές είναι πολύ μικρή, καταλαβαίνετε, και υπήρχε από παράδοση, υπήρχε επαφή. Οπότε και οι υποδομές τους γρήγορα προσαρμόστηκαν στα καινούργια δεδομένα, αλλά και το ρεύμα της επισκεψιμότητας είναι μεγάλο ήδη. Λοιπόν, στο Βόρειο Αιγαίο οι αποστάσεις μας, εδώ στο Κρατικό, οι αποστάσεις μας από τις κοινωνικές ακτές είναι σημαντικές. Ωστόσο, με συνεργασία με την περιφέρειά μας και με τον Οργανισμό Λιμένα Αλεξανδρούπολης, πρόσφατα προθετήσαμε το χώρο του Νέου Τελωνίου. Ήταν κάτι δύσκολο, γιατί οι διαστάσεις είναι μεγάλες και οι απαιτήσεις του προδιαγραφές είναι μεγάλες. Χωροθετήσαμε, πρόσφατα παραλήφθησαν και οι μελέτες τεχνικές. Νομίζω ότι το επόμενο στάδιο είναι να οριμάσει το έργο και να κατασκευαστεί όσον αφορά την υποδομή μας.
1: Mm-hmm. Ναι. Άρα τα πράγματα πάνε καλά.
0: Σε κάθε περίπτωση το χρόνο λειτουργούμε, αλλά αυτά έχει άλλους παράγοντες πίσω που πρέπει να λυθούν. Δεν είναι μόνο η υποδομή. Η υποδομή είναι το κύριο, το πρώτο, αλλά δεν είναι μόνο η υποδομή. Η επίσκεψη στη Σαμοθράκη δεν είναι τουρισμός με την κλασική έννοια. Δεν είναι ο τουρισμός των ανέσεων και της πολυτέλειας.
1: Εμπειρία είναι όμως.
0: Είναι ο τουρισμός εμπειρίας, όμως. Μύησης και εμπειρίας. Και με αυτή την πρόκληση και με αυτό το μότο, το οποίο δεν είναι καθόλου επικοινωνιακό, είναι απολύτως πραγματικό, καλώ όλους τους ειδικούς επισκέπτες, αυτούς που το σκέφτονται, να το επισκεφθούν. Δεν μπορούμε να υποσχεθούμε σε καμία περίπτωση ότι προσφέρουμε την πολυτέλεια. Προσφέρουμε όμως την άνεση, προσφέρουμε το καλό φαγητό, προσφέρουμε το καλό ύπνο, προσφέρουμε την καλή βόλτα και μια εμπειρία διακοπών αξέχαστη και μια εμπειρία μοίησης με τη φύση. Εξάλλου τώρα εδώ με πάτε και ένα ακόμα από τα επιχειρήματα του πρώτου ερωτήματός σας αναφορικά με τα υπεράκτια. Είναι αυτό το οποίο εμείς θέλουμε να κρατήσουμε, το ανώθετο. Μας ενδιαφέρει προσαρμογή στα επόμενα, στα παρακάτω. Θέλω να πάμε παρακάτω. Θέλω να προσαρμογούμε στις ανάγκες του 21ου αιώνα. Μας ενδιαφέρει η προστασία της φύσης. Μας ενδιαφέρει η πράσινη μετάβαση. Μας ενδιαφέρει. Απλώς αυτό που επιθυμούμε είναι να είναι σε μέτρα συμβατά, αποδεκτά, με τη φέρουσα ικανότητα του νησιού μας.
1: Σας αποχαιρετούμε με την θηλυκή φωνή της Αυλέτα. Όμορφη πόλη, η στίχη του Γιάννη Θοδωράκη, η μουσική του μεγάλου Μικη Θοδωράκη. Ο Μικης Θοδωράκης έχει γεννηθεί σας σήμερα το 1925. Γεια σας.
2: Δεύτερη μέρα της περιοδίας του στα Δωδεκάνησα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης διαβεβαίωσε τους κατοίκους ότι ουδέποτε η χώρα είχε τόσο ισχυρές ένοπλες δυνάμεις. Να αισθάνονται ασφαλείς οι νησιώτες, θα εμποδίσουμε τους άθλιους διακινητές να εκμεταλλεύονται απελπισμένους, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το φυλάκιο του νησιού ακριβώς απέναντι από τα τουρκικά παράλια. Έστειλε επίσης μήνυμα αποτροπής, υπευθυνότητας και εθνικής αυτοπεποίθησης. Εδώ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου είχατε από την πολιτική μιας άλλης κυβέρνησης που θεωρούσε ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα, ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι σήμερα η Ελλάδα προστατεύει έμπρακτα τα σύνορά της. Οι μεταναστευτικές ροές έχουν μειωθεί σημαντικά και αντί να αντικρίζουμε την εικόνα του 2019 με πολλούς πρόσφυγες και μετανάστες, βλέπουμε πολλούς επισκέπτες. Ένα από τα μεγάλα ζητούμενα των εκλογών θα είναι ποια κυβέρνηση και ποιος πρωθυπουργός θα προεδρεύσει της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν θα ληφθούν τόσο σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον της Ευρώπης και της Ελλάδας, σημείωσε, τονίζοντας πως η κυβέρνηση διαθέτει τη γνώση, την αξιοπιστία και το κύρος για να διαπραγματευτεί αποτελεσματικά τα ελληνικά συμφέροντα. Ολοκληρώθηκε στη Λευκοσία η κοινή συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Χιουρμάν. Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στα συμπεράσματα που παρουσιάζει αυτήν την ώρα σε συνέντευξη τύπου ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, οπότε αναμένεται να φανεί αν υπάρχουν πραγματικά

0: Τις προϋποθέσεις επανεκκίνησης των συνομιλιών ή αν οι δύο πλευρές περιοριστούν στη διατήρηση ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας. Συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς στην Πάρο με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη με τις συνεχείς αναζωπυρώσεις που προκαλούν οι ισχυροί άνεμοι. Η φωτιά έχει περιοριστεί στην περιοχή του Φάραγκα και της Τρυπητής. Διαδοχικά μηνύματα εστάλησαν από το 112 για την προληπτική εκένωση οικισμών στο νησί. Συνεχίζουν να μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς δεκάδες πυροσβέστες αλλά και οχήματα. Παραμένουμε αισιόδοξοι, δεν εφησυχάζουμε, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός. Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση και στον Τύρναβο Θεσσαλίας. Το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Καλή είναι η εικόνα της φωτιάς που εκδηλώθηκε σε χώρο με απορρίμματα στο νησί της Λέρου. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία. Υψηλός κίνδυνος και στις Κυκλάδες. Οι έρευνες στην υπόθεση Νέστορα και Μαρφίν θα συνεχιστούν μέχρι να οδηγηθούν όλοι οι δράστες στη δικαιοσύνη, τόνισε από τη Θεσσαλονίκη ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος εγκαινίασε το νέο αμφιθέατρο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης. Σε 38χρονη Βρετανή ανήκει η σωρός της γυναίκας που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα στο εσωτερικό εγκαταλελειμμένου κτηρίου στην Κυψέλη πριν από 10 ημέρες. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για Βρετανή που φέρεται να είχε ταξιδέψει στη χώρα μας αεροπορικώς μέσω Κύπρου, προερχόμενη από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από την πρώτη εξέταση της σωρού δεν προέκυψαν εμφανή τραύματα. Το εγκαταλελειμμένο κτίριο που βρέθηκε η βαλίτσα είναι γνωστό στις αρχές ως σημείο που συχνάζουν χρήστες ναρκωτικών ουσιών. Οι έρευνες της Ελλάς συνεχίζονται για τη διαλεύκανση των συνθήκων κάτω από τις οποίες η γυναίκα έχασε τη ζωή της. Μερικά 24 ώρα κράτησε η αναστολή των αεροπορικών επιδρομών των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον του Ιράν. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι αναχέτησε Ιρανικούς βαλιστικούς πυράβλους και κατόπιν πως εξαπέλυσε μαζί με τη Σαουδική Αραβία βομβαρδισμούς στο Ιράκ εναντίον παραστρατιωτικών ομάδων προσκύμενων στο Ιράν. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν 3 τάνκερ που προσπαθούσαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούς, ανέφερε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνί. Οι εξελίξεις πυροδότησαν ξανά άλμα των τιμών του πετρελαίου στις αγορές πάνω από τα 87 δολάρια το βαρέλι το Brent. Συνελήφθη 46χρονος στο Άστρος Κινουρίας για παράβαση της νομοθεσίας περί ευζωίας ζώων συντροφιάς. Αφορμή στάθηκε βίντεο που τον δείχνει να μεταφέρει σκυλάκι δεμένο με σύρμα στο λαιμό σε κάδο απορριμμάτων.
1: Ο καιρός.
0: Ενίσχυση των βοριάδων, έως 39 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Δυτική Ελλάδα, πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι προς το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, άνεμοι βορειοανατολική στο Αιγαίο τοπικά 8, Μποφόρ, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.
2: Μίδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
2: Μίδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από τον μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
5: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Let's play.
1: Καλό μεσημέρι κύριες και κύριοι, 21η μέρα του Ιουλίου, Τετάρτη σήμερα, με πολλά θέματα που έχουν πολύ ενδιαφέρον και τρέχουν στον κόσμο, στη χώρα μας και στις περιφερειακές ενότητες που σκοπεύουμε να ταξιδέψουμε σε λίγο. Έρχομαι ο Μωτινής, έρχομαι Καβάλας, έρχομαι ο Ρουστιάδος, έρχομαι σε ένα κοινό πρόγραμμα για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα αυτή την ώρα που μιλάμε. Και επίσης να πούμε ότι στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας είναι ο Σαμί Καραπιούγκολου, στα τράπεζα του ήχου η Ερμιόνη Αδαμίδου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τεχνικούς μας που κάνουν μια εξαιρετική δουλειά. Και λίγο πριν συναντήσουμε τους συναδέλφους, θέλουμε να κάνουμε ένα μικρό γύρο του κόσμου έτσι και της χώρας μας με τίτλους. Τα πλήγματα επαναλαμβάνονται στη Μέση Ανατολή, σαν να μην έχει αλλάξει τίποτα. Οι τιμές του πετρελαίου αναπηδούν και ανεβαίνουν. Στο Ιράν τώρα οι φορείς της Επανάστασης λένε ότι έχουν πλήξει 3 πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια στο στενό τρόμος. Ένα θέμα που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και για μας εδώ. Έχει τελειώσει η τριημερή συνάντηση του Γενικού Γραμματέα Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών του κ. Γουτέρες με τον πρόεδρο Χρυστοδουλίδου και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Εφιούμαν. Αυτή την ώρα τρέχει κοινή συνέντευξη τύπου για να δούμε αν θα έχουμε και μια θετική εξέλιξη. Στο θέμα της Ρωσίας με την Ουκρανία, στο πόλεμο που κατάει αρκετά χρόνια, από την Ουάσιγκτον ο πρόεδρος της Ουκρανίας ο Ζελένσκι δηλώνει ότι ο Πούτιν δεν έχει πλέον πρωτοβουλία στον πόλεμο, ενώ μία έτσι εξαγγελία από την κυβέρνηση του Τραμπ αναστατώνει ξανά την Αμερική, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να καταργήσει την επιχορήγηση της ασφάλισης υγείας και των φαρμάκων πολιτών άνω των 65 ετών. Και μόνο η δήλωση που έχει γίνει έχει αναστατώσει πάρα πολλούς ανθρώπους που βρίσκονται πάνω σε αυτές τις ηλικίες στις ΗΠΑ. Στη δική μας τη χώρα, οι νησιώτες μας να αισθάνονται ασφαλείς με τις ένοπλες δυνάμεις μας, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που αυτή την ώρα βρίσκεται στο φυλάκιο του αγαθού νησίου. Στις Σέρβες είχαμε ένα νεκρό 69χρονο μετά από ανατροπή τάκτερ. Και στη δική μας την περιφέρεια έχουμε την ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων για τις ανακλήρωτες απομοιγές κυβέρνησης και αρμοδιών υπουργείων δεσμεύσης για την καταπολέμηση των αθέμητων εμπορικών πρακτικών στην αγροτοδιατροφική αλυσίδα. Έχουν καταθέσει 6 ανεξάρτητοι βουλευτές της αριστεράς με πρωτοβουλία του βουλευτή Ξάνθη του κ. Χουσέιν Ζέρμπακ. Και έχουμε και το έργο των 162.000 ευρώ που τρέχει και είναι η βελτίωση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων γύρω από το Σισμανούλιο νοσοκομείο, έτσι όπως τρέχουν τα πράγματα και έχουν ανακοινωθεί από την Αντιπεριφέρεια και τον Αντιπεριφερειακό και τον κύριο Μανώλη Ταπατζά. Πάμε τώρα προς την Περιφερειακή Ενότητα του ΕΒΟΥ, εκεί να συναντήσουμε την Χρυσούλα. Χρυσούλα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους, Σαμί. Καλό μεσημέρι. Έχει αρχίσει να ζεσταίνει πάλι, να ανεβαίνει το θερμόμετρο. Και έχουμε για την περιοχή μας σήμερα, είμαστε στην κατηγορία στα κίτρινα, να το πω αλλιώς, του χάρτη Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, δηλαδή υψηλού κινδύνου. Αυτό αφορά περιοχές των Δασαρχείων, Αλεξανδρούπολης, Σουφλίου, αλλά και τη Σαμοθράκη, από ό,τι βλέπω και τη Θάσο πιάνει αυτό το κίτρινο. Ισχύουν οι γνωστές συστάσεις, μεγάλη προσοχή και αποφυγή κάθε ενέργειας που θα μπορούσε να προκαλέσει φωτιά. Σε ό,τι αφορά την περίπτωσή μας εδώ στο νομό, εννοώ, έχουμε σε ισχύ και τις απαγορεύσεις που συνήθως ανακοινώνονται όταν είμαστε σε αυτή την κατηγορία. Είναι η απαγόρευση διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων. Μέχρι τις 10 το βράδυ ισχύει αυτή σε συγκεκριμένες περιοχές, τόσο του Δασαρχείου της Αλεξανδρούπολης όσο και στο περιαστικό δάσος της Σαμοθράκης. Εν τω μεταξύ να σας πω ότι αγροτικές εκτάσεις κάηκαν χθες από την πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι κοντά στον οικισμό των Λαβάρων. Κινητοποιήθηκαν άμεσα δυνάμεις πυροσβεστικής και ένα ελικόπτερο συνέδραμε, αλλά και η Δήμη Σουφλίου και η Δημοτήχου. Και ευτυχώς η φωτιά ελέγχθηκε πλήρως 2-3 ώρες μετά την έναρξή της. Να πούμε τώρα, να κάνουμε μια βόλτα σε κάποια έργα που γίνονται σε δήμους του νομού. Να πω πρώτα ότι είναι προς ολοκλήρωση πλέον η τελευταία διάβαση, η έξυπνη διάβαση που κατασκευάζεται στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας, στο πλαίσιο του προγράμματος που υλοποιεί ο Δήμος σε συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Ουσιαστικά μιλάμε για 7 συνολικά έξυπνες διαβάσεις που κατασκευάζονται στο Δήμο, εκ των οποίων οι 6 είναι μέσα στην πόλη και μία θα γίνει στον οικισμό της Νέας Βίσας. Οπότε τώρα ολοκληρώνεται και η έκτη που γίνεται μέσα στην πόλη. Είναι όλες σε δρόμους που οδηγούν σε σχολεία, Σαμί, θα πρέπει να πούμε, γιατί ο στόχος είναι να είναι σημεία από τα οποία θα περνάνε με μεγαλύτερη ασφάλεια τα παιδιά, οι μαθητές, αλλά και συνολικά οι πεζοί, κυρίως τις βραδινές ώρες, γιατί ανάβουν και κάτι φωτάκια στο δρόμο όταν περνάς από αυτές, και σε συνθήκες περιορισμένης ορατότητας. Και να πάμε τώρα στο Δήμο Διδημοτήχου, εκεί όπου μαθαίνουμε ότι το αμέσως προσεχές διάστημα θα προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για τα έργα αναβάθμισης που θα γίνουν στο Δημοτικό Στάδιο της πόλης και στο κλειστό γυμναστήριο Κωνσταντίνος Γκατσιούδης. Όπως είπε ο κ. Χατζηγιάννογλου, ο Δήμαρχος Διδημοτήχου, στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και αυτό έγινε εντωμεταξύ με αφορμή και την πρόσφατη επίσκεψη του Υπουργού Αθλητισμού στο Διδημότυχο, του Γιάννη Βρούτση, έχουν ολοκληρωθεί, έχουν κατατεθεί, έχουν εγκριθεί οι μελέτες των έργων από το Υπουργείο και σύντομα θα έχουμε την προκήρυξη του διαγωνισμού. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 1,8 εκατομμύρια ευρώ και μιλάμε ουσιαστικά για έργα, ένα έργο μάλλον, το οποίο θα είναι σε δύο σκέλη όμως. Το ένα σκέλος θα αφορά το Δημοτικό Στάδιο, εκεί θα γίνουν εργασίες συντήρησης και τοποθέτησης νέων καθισμάτων στις κερκίδες. Θα κατασκευαστεί και ένα στέγαστρο πάνω από τις κερκίδες. Θα αναπλαστεί η είσοδος του σταδίου και θα ανακαινιστούν τα αποδυτήρια. Και στο δεύτερο σκέλος έχουμε τα αυτά που θα γίνουν στο κλειστό γυμναστήριο Κωνσταντίνος Γκατσιούδης. Εκεί θα μπει ένα νέο σύγχρονο παρκέ. Θα επισκευαστεί η στέγη και θα ανακαινιστούν και εκεί τα αποδυτήρια. Και ο εκτιμόμενος χρόνος, το υπογραμμίζω, εκτιμόμενος είναι, ολοκλήρωσης του έργου θα είναι περίπου ένα έτος μετά την υπογραφή της σύμβασης. Δηλαδή μιλάμε μάλλον για τα τέλη του καλοκαιριού ή τις αρχές του φθινοπόρου του 2027, εφόσον βέβαια όλα κυλήσουν ομαλά και δεν έχουμε απρόβλεπτες καθυστερήσεις και εμπόδια. Τώρα θα σας πάω στο Δήμο Σαμοθράκης, γιατί εχθές παρέλαβε 50 νέους μπλε κάδους και 2.000 ειδικούς σάκους ανακύκλωσης από την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, και όπως αναφέρει η Δημοτική Αρχή, αυτοί οι μπλε κάδοι θα αντικαταστήσουν τους παλιούς, γιατί εκείνοι ολοκλήρωσαν τον κύκλο της ζωής τους και θα πρέπει να αντικατασταθούν για να συνεχίσει να είναι εύρυθμη η λειτουργία του συστήματος διαλογής. Ενώ με τους 2.000 ειδικούς σάκους θα γίνουν διάφορες δράσεις ορθής διαχείρισης απορριμμάτων το επόμενο διάστημα, και μάλιστα ένα μέρος αυτών σίγουρα θα χρησιμοποιηθεί από τη νέα σχολική χρονιά, γιατί ο Δήμος Σαμοθράκης θα κάνει μια καμπάνια για την τόνωση του ρεύματος ανακύκλωσης, τόσο μέσα στη σχολική κοινότητα, όσο και συνολικά στους πολίτες και στους επαγγελματίες του νησιού. Και κλείνοντας, να σας πω για τη δεύτερη λευκή νύχτα που ετοιμάζεται να έχει, να γιορτάσει, αν θέλετε, αύριο το βράδυ η αγορά του Δημοτήχου, με πρωτοβουλία του Συλλόγου εκεί των Εμπόρων, Επαγγελματιών και Βιοτεχνών. Έχει το προηγούμενο, να πούμε, της πετυχημένης περσινής πρώτης διοργάνωσης και πάει φέτος για τη δεύτερη. Αύριο Πέμπτη θα είναι αυτό, η Λευκή Νύχτα στο Δημότικο. Τα καταστήματα, όπως συμβαίνει στις γιορτές Λευκής Νύχτας, παραμένουν ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα. Έχουμε ειδικές τιμές, πολλές προσφορές και βέβαια σε πολλά σημεία του εμπορικού κέντρου θα γίνονται και πολλές εκδηλώσεις και με DJs και μουσικές σκηνές θα στηθούν και διάφορες άλλες δράσεις θα γίνουν. Αυτά, Σαμί.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Καλό υπόλοιπο της ημέρας να έχουμε. Να αρχίσεις και να πάμε εμείς προς την Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας, και εκεί έχουμε πολλά θέματα που τα έχουν, και εκεί υπάρχει Λευκή Νύχτα αύριο, νομίζω, στην Ελευθερόπολη. Θα πάμε στο Κώστα Λουκούμι να μας πει τι ακριβώς γίνεται αυτή την ημέρα στην Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας. Κώστα, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, Σαμί. Όπως πολύ σωστά είπες, να μείνουμε σε ρυθμούς Λευκής Νύχτας, γιατί αύριο η Ελευθερούπολη γιορτάζει, η γιορτή της Ελευθερούπολης γιορτάζει για την Λευκή Νύχτα, η οποία θα έχει επίσημη προσκεκλημένη την γνωστή τραγουδίστρια Έλενα Παπαρίζου. Είναι το μεγάλο event της βραδιάς και γι' αυτόν τον λόγο μάλιστα στο σημείο που θα τοποθετηθεί το stage, η σκηνή, μπήκαν δεξιά και αριστερά ανεμιστήρες προκειμένου να δροσίζουν όσο μπορούν αυτή την καλοκαιρινή βραδιά. Περισσότερες λεπτομέρειες θα πούμε και αύριο, βέβαια λίγο πολύ το πρόγραμμα γνωστό, ανοιχτά τα καταστήματα μέχρι αργά το βράδυ, θα υπάρχουν κληρώσεις για τους πελάτες των καταστημάτων και πολλά δώρα. Τώρα, σε τροχιά κινητοποιήσεων μπαίνουν οι αμπελουργοί του Δήμου Παγκαίου μετά την έξαρση του περονόσπορου που απειλεί, όπως περιγράφουν, τη φετινή παραγωγή. Σήμερα το απόγευμα οι αγρότες του Παγκαίου θα συγκεντρωθούν στις Ελευθερές για να καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις τους. Η πρόταση είναι για κινητοποίηση αύριο το πρωί με συμβολικό κλείσιμο του δρόμου κοντά στη Νέα Πέραμο. Η αμπελουργή της περιοχής είναι, όπως λένε, σε κατάσταση απόγνωσης και γι' αυτό πραγματοποιούν ακόμα μία συγκέντρωση διαμαρτυρίας, ζητώντας την άμεση παρέμβαση της πολιτείας και του ΕΛΓΑ για τη σωτηρία του εισοδήματός τους. Τώρα, με τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών στη Θάσο, στο χώρο του αρχαίου θεάτρου και γύρω από το κλεισάκι του Αγίου Δημητρίου στον Λιμένα, ξεκίνησε η εκτέλεση ενός αρκετά σημαντικού έργου για την προστασία των κατοικημένων περιοχών από τον κίνδυνο των δασικών πυρκαγιών. Το έργο προβλέπει τη δημιουργία περιμετρικών αντιπυρικών ζωνών 10 μέτρων από οικισμούς που βρίσκονται μέσα ή κοντά σε δάση και δασικές εκτάσεις υψηλής επικινδυνότητας. Οι παρεμβάσεις πραγματοποιούνται σε περιοχές αρμοδιότητας του Δασαρχείου Θάσου, ενώ πρόκειται για μια ουσιαστική παρέμβαση πρόληψης, ιδιαίτερα σημαντική κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, καθώς ενισχύει την ασφάλεια των κατοίκων, των επισκεπτών, των μνημείων και φυσικά του περιβάλλοντος του νησιού. Επίσης, αμή, για σήμερα είναι υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία 3 στη Θάσο, σύμφωνα με την πολιτική προστασία. Να θυμίσουμε ότι απαγορεύεται αυστηρά η καύση αγρών κατά την αντιπυρική περίοδο, συνιστάται ιδιαίτερη προσοχή και αποφυγή υπαίθριων εργασιών και ενεργειών που μπορεί να προκαλέσουν σπίθυρες από αμέλεια, όπως κάψιμο χόρτων, χρήση δισκοπρίωνων, υπαίθριες ψυσταριές, ρήψη τσιγάρων και οποιοδήποτε αντιληφθεί το οτιδήποτε να επικοινωνήσει με την πυροσβεστική στο 199. Και κλείνοντας από την δράμα Σαμί, ολοκληρώθηκε με επιτυχία η αντικατάσταση της στέγης του γυμνασίου με ηλικιακές τάξεις Παρανηστίου, σηματοδοτώντας έτσι την ολοκλήρωση ενός κρίσιμου έργου για την αναβάθμιση των σχολικών μονάδων του Δήμου Παρανηστίου. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και αποτελεί μια ουσιαστική παρέμβαση στο κτίριο του σχολείου. Με την ολοκλήρωση των εργασιών δίνεται οριστική λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα υγρασίας που ταλαιπωρούσε τις εγκαταστάσεις, διασφαλίζοντας πλέον τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για μαθητές και εκπαιδευτικούς αμή.
1: Πάντως, σημασία έχει, Κώστα, ότι τα παιδιά θα μπουν σε ένα κτίριο το οποίο θα είναι και ευχάριστο για αυτή τη χρονιά, όπως και οι εκπαιδευτικοί. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα, για τις πληροφορίες και από την περιφερειακή ενότητα της Καβάλας, αλλά και από την περιφερειακή ενότητα της Δράμας. Και εμείς λέμε να πάμε λίγο πιο δίπλα στην περιφερειακή ενότητα των Σερών. Εκεί μας περιμένει πολύ υπομονή, αλλά και χαρά η Θάλια Καμπουρίδου. Θάλια, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από την πόλη των Σερών. Θα ξεκινήσω την επικοινωνία μας με δυσάρεστη είδηση. Καθώς ένας 68χρονος αγρότης τραυματίστηκε χθες ανάσημα στο Στριμωνικό, όταν το τρακτέρ που οδηγούσε ανατράπηκε και το καταπλάκωσε. Ο άτυχος άνδρας πραγματοποιούσε αγροτικές εργασίες στο χωράφι του, όταν υπό αδιευκρίνησες μέχρι στιγμής συνθήκες το όχημα ανετράπη, με αποτέλεσμα να τον καταπλακώσει. Η σύζυγός του ανησύχησε γιατί άρχισε να επιστρέψει, ειδοποίησε τους συγχωριανούς τους, οι οποίοι πήγαν στο χωράφι και τον βρήκαν εγκλωβισμένο κάτω από το όχημα. Χωρίς τις αισθήσεις του, προσπάθησαν να τον απεγκλωβίσουν. Δεν γινόταν μόνοι τους να το κάνουν, ειδοποίησαν την πυροσβεστική υπηρεσία και το ΕΚΑΒ. Χρειάστηκε η συνδρομή τους, αλλά δυστυχώς ο άντρας ανασύρθηκε νεκρός. Κατά τα άλλα, έχουμε ευχάριστα. Θα σας πάω στο Δήμο Βυσσαλτίας και στον τοπικό οργανισμό Εγγύων Βελτιώσεων, καθώς σε έκταση κοντά σε χιλιόδεντρα Τερπνής, στον δρόμο του Μεταξά, βρίσκεται σε εξέλιξη η κατασκευή του φωτοβολταϊκού πάρκου του τοπικού οργανισμού Εγγύων Βελτιώσεων, Ιγρήτας. Μάλιστα, ο πρόεδρος του ΤΟΕΒ, ο κύριος Χίτας, έδωσε στη δημοσιότητα και ένα βίντεο που παρουσιάζεται ο χώρος και ό,τι έχει γίνει μέχρι στιγμής από μια σημαντική επένδυση που κάνει ο οργανισμός και αναμένεται να συμβάλλει στη μείωση του ενεργειακού κόστους και στην βιώσιμη λειτουργία του. Συγκεκριμένα πρόκειται για ένα από τα δύο υποέργα που εντάσσονται στο μεγάλο έργο με τίτλο «Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων αυτοματισμού και τηλεμετρίας για τον έλεγχο διαρροών και την εξοικονόμηση νερού και ενέργειας σαρδευτικού δικτύου του ΕΒΝ Ιγρήτας». Και μάλιστα ο πρόεδρος του ΤΕΒΝ Ιγρήτας έχει υποβάλει και αίτημα σήμερα ανάλογη παρουσίαση του έργου του να γίνει στο πλαίσιο της συνεδρίασης των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Βυσσαλτίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 8.30 το βράδυ. Από το Δήμο Βυσσαλτίας θα σας πω στο Δήμο Συντικής, όπου εκεί έχουμε ευχάριστο όσον αφορά την αξιοποίηση του αεροδρομίου Χορτερού, καθώς σχέδιο για την αντιμετώπιση των εκκρεμωτήτων που αφορούν στην χρήση του αεροδρομίου Χορτερού, παρουσίασε η Δημοτική Αρχή της περιοχής, προτείνοντας την τροποποίηση της σύμβασης μίσθωσης με το Ταμείο Εθνικής Άμυνας και την ανάθεση της διαχείρισης της εγκατάστασης σε αερολέσχη με έδρα φυσικά του Χορτερό. Το σχέδιο προβλέπει ότι τη διαχείριση του αεροδρομίου θα αναλάβει μέσω υπομίσθωσης η Αερολέσχη, η οποία δραστηριοποιείται εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην περιοχή. Μάλιστα, όπως υποστήριξε διαμιλώντας σήμερα στην ΕΡΤ Σερών ο δήμαρχος της περιοχής, ο κ. Στάτσιος, η συγκεκριμένη επιλογή θα επιτρέψει να προκύπτει οικονομικό έφελος προς το Δήμο και να αντιμετωπιστεί το όποιο κόλλημα είχε θέσει επίτροπος από το 2018. Τι συνέβη? Ο Δήμος Συντικής μίσθωσε το αεροδρόμιο του Χορτερού από το Ταμείο Εθνικής Άμυνας το 2018 με ένα μηνιαίο μίσθωμα των 500 ευρώ. Η σχετική όμως πράξη απορρίφθηκε από την Επίτροπο με το αιτιολογικό ότι δεν προέκυπτε οικονομικό όφελος για τον Δήμο ούτε για τη λειτουργία του αυτοκινητοδρομίου. Ως αποτέλεσμα, σύμφωνα με τη θέση της Δημοτικής Αρχής, δεν ήταν δυνατή η καταβολή των μισθωμάτων. Η Δημοτική Αρχή υποστηρίζει ότι δεν ασκήθηκε η προσφυγή στο ελεκτικό συνέδριο από τότε έως το 2024, επομένως δεν υπήρχε δυνατότητα προσβολής της λόγω παρέλευσης πολλών ετών. Ως εναλλακτική υπήρχαν δύο επιλογές. Είτε να λύσει τη σύμβαση και να επιτρέψει το αεροδρόμιο στο ΤΕΘΑ, είτε να προχωρήσει σε ενέργειες για την αντιμετώπιση του προβλήματος, όπως και έγινε. Το σχέδιο τώρα προβλέπει ότι τη διαχείριση του αεροδρομίου θα αναλάβει μέσω της υπεκμίσθωσης η Αερολέσχη, η οποία δραστηριοποιείται στην περιοχή, και στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι να συνδεθεί η λειτουργία του αεροδρομίου με την ενίσχυση επισκεψιμότητας της περιοχής. Παρά το γεγονός τώρα ότι είναι Τετάρτη, μέσα στο μέσο της εβδομάδας, θα πρέπει να σας πω ότι έχουμε σειρά εκδηλώσεων που πρόκειται να πραγματοποιηθούν σε διάφορες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ερών. Θα ξεκινήσω από το Δήμο Αμφίπολης και την Πρώτη, όπου εκεί σήμερα θα πραγματοποιηθεί φεστιβάλ παραδοσιακών χορών με τίτλο «Τι τρανός χορός θα γέννη» από τον Δραστήριο Σύλλογο Φιλομούσων Πρώτης η Πρόοδος. Στην κεντρική πλατεία Πρώτης στις 9 το βράδυ πάρα πολλοί σύλλογοι πολιτιστικοί θα συμμετέχουν, και μάλιστα όχι μόνο από την Περιφερειακή Ενότητα Σερών, αλλά από την Προσοτσάνη, τη Δράμα και τις γειτονικές περιοχές, και θα ακολουθήσει γκλέντι με τη Τζέι μέχρι το πρωί. Η Πρώτη έχει και πολύ καλές θερμοκρασίες που ευνοούν τέλος πάντων τον χορό μέχρι ότου αντέξει κάποιος. Από την Πρώτη στο Δήμο Συντικής και στο Κάστρο Σιδηροκάστρου, μια καταπληκτική περιοχή, εκεί με κεντρικό σύνθημα «Αφήστε το φως της Πανσελίνου να γίνει αφορμή για μια βραδιά γεμάτη μουσική, εικόνες και συνέστημα», το χοροδιακό σχήμα «Ταξιδιώτες της Μελωδίας» διοργανώνουν ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο συνέστημα, ποίηση και αγαπημένες μελωδίες αφιερωμένες στο φεγγάρι. Με τραγούδια σπουδαίων Ελλήνων και ξένων δημιουργών, ποιητικούς στίχους της Σαφούς και του Γιάννη Ρίτσου και τη μοναδική ατμόσφαιρα της καλοκαιρινής Πανσελίνου, μας περιμένουν για μια ξέχαστη βραδιά. Θα συμμετέχουν μάλιστα και οι μαθητές του Ανέστη Ακριτίδη, Θέμης Τομπουλίδης, Κυριακή Καμπέρη και Τριαντάφυλλος Μανασής. Στο πιάνο θα είναι η Ελίνα Γραμματοπούλου και σολίστ θα είναι η Μελίτα Τσαλουχίδου. Από τις 9.30 και μετά, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Και ολοκληρώνω με έναν προπομπό μιας πολύ μεγάλης εκδήλωσης, ενός θεσμού, του Wake Up Festival, που θα πραγματοποιηθεί φέτος για 8η συνεχή χρονιά στην Κίνηση, και γι' αυτό θα σας πω αναλυτικά το πρόγραμμά του αύριο. Προπομπός λοιπόν αυτής της εκδήλωσης, του θεσμού, είναι η σημερινή εκδήλωση, καθώς ο Πολιτιστικός Σύλλογος Οδός Ονείρων θα παρουσιάσει σήμερα την πρώτη του θεατρική παραγωγή με τίτλο «Δεν φταίω εγώ». Πρόκειται για μια πρωτότυπη μαύρη κωμωδία, γραμμένη και σκηνοθετημένη από την Χρυσοβαλάντου, που κινείται ανάμεσα στο γέλιο και τη σκοτεινή πλευρά και μας φέρνει αντιμέτωπους με αυτό που λέμε πάρα πολλές φορές όλοι μας κατά τη διάρκεια της ημέρας. Δεν φταίω εγώ. Μια παράσταση χωρίς διδακτισμό, αλλά με χιούμορ για κάθε ηλικία, στο Δημοτικό Σχολείο Κίνησης από τις 9.30 στο πλαίσιο του Wake Up Festival.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θάλια. Πολύ κινητικότητα. Έχουν πάρα πολλές επιλογές οι άνθρωποι που ζουν σε εκείνη την περιοχή από αυτά που έχουμε ακούσει μέχρι αυτή την ώρα. Να ευχηθούμε στη Θάλια ένα καλό υπόλοιπο της μας και να πάμε εμείς σιγά-σιγά ξαναγυρίσουμε στην Περιφερειακή Ενότητα του ΕΕΒΟ. Καθώς εκεί έχουμε εξελίξεις, είμαστε στο πικ της περίοδου όπου υπάρχει πάρα πολύ κινητικότητα στο τελωνείο των κήπων. Είχαμε και μια ανακοίνωση που λέει ότι η αναβάθμιση των κήπων δεν αποτελεί μόνο ζήτημα τοπικής λειτουργίας ενός συνοριακού σταθμού, αλλά θέμα στρατηγικής σημασίας για τη διεθνή οδική εμπορευματική μεταφορά, τη συνδεσιμότητα της Ελλάδας με την Τουρκία και την ευρύτερη Ασία, καθώς και τη θέση της χώρας στους διεθνείς εμπορευματικούς διαδρόμους μεταξύ Ασίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή είναι η ανακοίνωση που βγαίνει από την Ομοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινηστών Ελλάδας, που προκάλεσε συνάντηση στο Δελωνίου των Κύπρων με συμμετοχή των και εκπροσώπων εθνικών ενώσεων οδικών μεταφορών από Αλβανία, Τουρκία, Βόρεια Μακεδονία και Μαύρη Θάλασσα. Έχουν μεταφέρει αυτή την επιστολή και στον Πρωθυπουργό για όλα όσα συμβαίνουν και τις μεγάλες, πολύ μεγάλες καθυστερήσεις που φτάνουν και ως τις 2 ή 3 ημέρες. Σε αυτή τη συνάντηση λοιπόν ήταν και αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Σέρβου ο Ευάγγελος Πουλιλιός, ο οποίος μίλησε στην Ελκομοτηνής. Να δούμε λίγο τι είπε και τι χρειάζεται να γίνει. Αυτό που προκρίνει ο ίδιος είναι ένα καινούριο τετρονίο, εντελώς καινούριο. Αυτά που βλέπουμε σήμερα υπάρχουν από δίπλα, είναι οι επεκτάσεις που θα βοηθήσουν όταν θα ολοκληρωθεί, αλλά δεν θα βοηθήσουν πολύ στον βαθμό που θα θέλαμε. Θυμίζουμε ότι οι κατασκευές αυτού του θελωνίου ήταν με πόδια γραφές του 80 και εκεί έχουμε παραμείνει, ενώ η κίνηση είναι πάρα πολύ μεγάλη με αποτέλεσμα. Η λιγότερη καταστήριση να είναι στις 2 ώρες και η μεγαλύτερη στη μία μέρα και κάτι.
4: Είναι μεγάλη δυσκολία. Δηλαδή αυτήν την περίοδο οι ουρές και στα φορτηγά και στα αυτοκίνητα είναι μεγάλες. Mm-hmm. Και αυτό βέβαια καταλαβαίνετε ότι οφείλεται στο ότι το τελωνείο είναι πριν από πολλά χρόνια κατασκευασμένο, γίνεται μια βελτίωση τώρα και αυτό κάτι είναι, αλλά αν δεν γίνει καινούργιο τελωνείο και καινούργια γέφυρα, η κατάσταση αυτή θα είναι. Γιατί βλέπουμε ότι οι Τούρκοι προτιμούν την Ελλάδα, ή θα μείνουν σε Αλεξανδρούπολη ή κατεβαίνουν προς τα κάτω, αλλά η είσοδος θα είναι σε μεγάλο βαθμό, οπότε αυτό το πρόβλημα θα υπάρχει. Mm-hmm. Αλήθεια αυτή είναι.
1: Εσείς σε αυτή τη σύσκεψη συμμετείχαν αρκετοί άνθρωποι. Τι είπατε, τι μίλησατε, γιατί εντάξει, το να υπάρχει ένα πρόβλημα να καθυστερήσει 2 ώρες το καταλαβαίνει κανένας, αλλά όταν το πρόβλημα φτάνει από τις 3 έως τις 10 ώρες είναι λίγο δύσκολο κάποιος που το έχει ζήσει να ξανάρθει.
4: Κοιτάξτε, όταν αναλάβαμε σαν αυτοδιοίκηση την περιφέρεια, διαπιστώσαμε ότι οι νταλίκες με τα φορτηγά, όλα αυτά μετέφεραν και ευπαθή προϊόντα, ταλαιπωρούνταν πάρα πολλές ώρες. Το πρόβλημα τότε ήταν ότι οι γεωπόνοι δούλευαν μία βάρδια. Εμείς άμεσα μετά από εντολή του περιφερειάρχη κάναμε 2 βάρδιες, απλουστεύσαμε και διευκολύνουμε λίγο τα πράγματα. Σήμερα όμως τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα. Δεν εξαρτάται δηλαδή μόνο από τον έλεγχο των φορτηγών. Είναι μεγάλος αριθμός. Είναι τεράστιος αριθμός των επισκεπτών. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι εύκολο το πράγμα. Χθες στη συνάντηση που είχαμε, την είχαν προκαλέσει οι αυτοκινητιστές, το Πανελλήνιο, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος και οι Ευρωπαίοι ήταν δηλαδή.
1: Οι άνθρωποι που έχουν τα φορτηγά.
4: Τα φορτηγά. Και λέει δεν μπορούμε να περιμένουμε 72 ώρες. Τέλος πάντων έπαιρναν όμως ακραίες περιπτώσεις. Δεν είναι 72 ώρες. Ας το είναι 15 ώρες. Έτσι. Και αυτό όμως είναι μια ταλή πορεία για αυτούς. Έθεσαν τους προβληματισμούς τους. Ότι επειδή περιμένει πολύ χρόνο ο νταλικέρης ο αυτοκινητιστής, δεν βρίσκονται οδηγοί, έθεσαν τα προβλήματά τους. Είπαμε και εμείς τους εξηγήσαμε ορισμένα πράγματα και το πόρισμα ήταν ότι θα πρέπει να γίνει ένα καινούργιο τελωνείο και μια καινούργια γέφυρα.
1: Τώρα εμείς βλέπουμε κάποιες εργασίες δίπλα στο παλιό τελωνείο, λίγο παραπάνω. Αυτά θα είναι προσωρινά ή είναι τα καινούργια κτίρια που ετοιμάζονται, κάποια καινούργια κτίρια?
4: Κοιτάξτε, αυτή είναι η επέκταση που γίνεται και η βελτίωση των υπαρχόντων εγκαταστάσεων και η αύξηση σε μια λωρίδα ακόμη, η οποία θα απλουστέψει λίγο καλύτερα τη διαδικασία. Είναι καινούργιες εγκαταστάσεις, 14,5 εκατομμύρια το κόστος των εργασιών όλων. Θα γίνουν, αλλάζει κάποιος κάπως ο έλεγχος που γινόταν κάπως ανάποδα με την παρουσία τη σημερινή των γεωπόλων, θα πάει σε ένα καλύτερο σημείο, θα έχει καλύτερη πρόσβαση, καλύτερη απομάκρυση, γίνεται μια βελτίωση. Είναι καινούργια επέκταση, όχι το καινούργιο τελωνείο, καινούργια επέκταση και διαμόρφωση του υπαρχόντος τελωνείου.
1: Mm-hmm. Εσείς λέτε ότι αυτό θα δώσει όταν ολοκληρωθεί αρκετές λύσεις, αλλά δεν είναι η μόνη λύση που επιθυμούμε.
4: Ναι, και δεν είναι η μόνη λύση και όχι, δεν θα δώσει μεγάλη λύση. Έτσι, θα δώσει μια καλύτερη βελτίωση.
1: Mm-hmm. Οι εργασίες για την καινούργια γέφυρα, κυρία Αντιπεριφερειάρχα, στην οποία ακούσαμε πολλά την τελευταία περίοδο, έχουν ξεκινήσει, γίνεται κάτι?
4: Όχι, δεν είναι, ούτε η μελέτη έχει ακόμη δρομολογηθεί, δεν έχουμε τίποτα στα χέρια μας. Όχι, δεν υπάρχει φως αυτή τη στιγμή για την καινούργια γέφυρα. Κοιτάξτε, η καινούργια γέφυρα είναι λίγο μια δύσκολη κατάσταση. Από ό,τι άκουσα, ότι το μεγαλύτερο μέρος της γέφυρας θα βρίσκεται επί τουρκικού εδάφους. Υπήρχε σκέψη, καθένας θα κάνει το δικό του κομμάτι, οι Τούρκοι θέλουν να το κάνουν εξ ολοκλήρου. Υπάρχει μια τυχογνωμία εκεί πέρα, την οποία θα λύσουν τα υπουργεία. Τώρα δεν μπορώ να πω σε βάθος, γιατί ίσως και πω πράγματα τα οποία δεν πρέπει να πω.
1: Mm-hmm. Τώρα, για να το κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο, δεν έχουμε πολύ μεγάλες εξελίξεις. Θα είναι δύσκολη περίοδος για όλους τους ανθρώπους που ταξιδεύουν ή από εδώ, από την Ελλάδα προς την Τουρκία ή από την Τουρκία προς την Ελλάδα. Το δικό σας το μήνυμα για αυτές τις δύσκολες μέρες, τι θα ήταν, τι είναι?
4: Κοιτάξτε, θα πρέπει να έχουν οπλιστούν με υπομονή. Αυτό έχω να πω μόνο.
1: Αυτό που μας συμβουλεύει ο κύριος Ευάγγελος Βουλιλιός, είναι ο αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Εύβου, για αυτά που συμβαίνουν στους κήπους, είναι η υπομονή. Και η αλήθεια είναι ότι κάποιες στιγμές η υπομονή όμως δεν φτάνει, όταν οι ώρες γίνονται πάρα πολλές. Όταν μπαίνεις το απόγευμα στο τελωνείο και βγαίνεις με ένα απλογείο ταχύ το πρωί, τα πράγματα αρχίζουν και δυσκολεύουν. Ας ελπίσουμε ότι θα βρεθεί κάτι το οποίο τουλάχιστον θα αποκλιμακώσει όλη την κοινικότητα που υπάρχει αυτή την περίοδο. Και θυμίζουμε, ο Αύγουστος είναι ο πιο δύσκολος μήνας για όλους τους εργαζόμενους και από τις δύο πλευρές εκεί στο τελωνείο των κήπων, γιατί έχει πάρα πολύ κόσμο. Και από εκεί να πάμε πίσω στην Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας. Αμπελογή σήμερα ακόμα σε μια συνάντηση στο Δήμο Παγκαίο για τον καταστροφικό περονόσπορο, και αύριο που ορίζονται να κάνουν έτσι μια κινητοποίηση νωρίς το πρωί. Θα πάμε εκτός όμως από αυτό, τους αμπελογούς που είναι ήδη ετοιμάζουν να βγουν και αύριο στους δρόμους, να δούμε λίγο τι γίνεται και με τις αποζημιώσεις στα πλημμυρισμένα τενάγη. Θα συναντήσουμε τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Καβάλας, τον Κώστα Στεφανίδη, να δούμε τι έχει πληρωθεί και γιατί υπάρχουν πολύ μεγάλες καθυστερήσεις. Ο ίδιος λέει ότι το σύστημα ΟΣΔΕ δεν έχει ανοίξει ακόμα, ποτέ δεν είχε ξαναγίνει αυτό ποτέ στο παρελθόν.
5: Προϋπόθεση για να πάρεις οποιαδήποτε αποζημίωση αυτού του τύπου, διότι θα βγει, αν θα βγει ένα ειδικό κονδύλι αυτό που ανακοινώθηκε, τα 4.800.000 ευρώ, προϋπόθεση είναι να γίνει καταγραφή των αγροτεμαχίων τα οποία είναι μέσα στο νερό. Για να συμβεί αυτό πρέπει να γίνει, να ολοκληρωθεί η διαδικασία των δηλώσεων που κάνουμε κάθε χρόνο για τους δημοτικούς, το υπονομαζόμενο ΟΣΔΕ, Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Επιδοτήσεων. Αυτό σημαίνει ΟΣΔΕ. Από όσο βλέπουμε, οι ημερομηνίες πηγαίνουν συνεχώς προς τα πίσω μετά την μεταφορά από τον ΟΠΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Έχουν δώσει τουλάχιστον 4-5 διαφορετικές ημερομηνίες. Τελευταία ήταν στις 25 Ιούλη, ότι θα ξεκινήσει το ΟΣΔΕ, αλλά δεν υπάρχει καμία ενημέρωση. Αυτό που συνέβη πολύ ύπουλα και μουλοχτά την προηγούμενη εβδομάδα, 22 Ιουλίου αν θυμάμαι καλά, το βράδυ, πέρασε μία τροπολογία στη Βουλή, η οποία τι λέει, ότι η ΑΔΕ αδυνατεί να μπει στη διαδικασία να ολοκληρώσει το ΟΣΔΕ, γιατί δεν μπορεί να ελέγξει, λέει, με τα δεδομένα που έχει, δεν μπορεί να ελέγξει, λέει, όλες τις δηλώσεις των αγροτών, και μεταφέρει αυτή τη δυνατότητα, τη μεταφέρει στα κατατόπους κύρις, στα κέντρα υποδοχής δηλώσεων ή σε γεωπόνους, αλλά με την προϋπόθεση ότι αυτοί θα αναλάβουν το εξ ολοκλήρου ό,τι ακριβώς ό,τι μπορεί να συμβεί, ή οπουδήποτε υπάρχει πρόβλημα θα πληρώνουν πρόστιμα, εάν υπάρχει πρόβλημα. Η λεγόμενη συνυπευθυνότητα και των κύρ και των γεωπόνων και των λογιστών δίνει τη δυνατότητα σε όλους αυτούς. Μεταβιβάζει για άλλη μια φορά το επίσημο κράτος την ευθύνη είτε στους ιδιώτες είτε στους αγρότες. Και έχουμε ως αποτέλεσμα σήμερα που έχουμε 26-27, πόσο έχουμε ο μήνας, να μην έχει ανοίξει το ολοκληρωμένο σύστημα. Δεν έχει συμβεί ποτέ αυτό και δεν συμβαίνει και ποτέ στην Ευρώπη. Να μην έχει ανοίξει ακόμα οι δηλώσεις. Πάμε συνεχώς προς τα πίσω, δεν υπάρχει κάποια ανακοίνωση. Παρόλο το ότι έγινε όλος αυτός ο τόρος ότι θα πρέπει να μεταβερθεί, γιατί ο ΠΚΠ λειτουργούσε έτσι όπως λειτουργούσε, θα έπρεπε να μεταβερθεί στην ΑΔΕ. Και ξέρετε, η μεταφορά αυτή στήχησε περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ. Αλλά βλέπετε ως αποτέλεσμα δεν έχουμε κανένα σοβαρό αποτέλεσμα. Και σήμερα δηλώνουν αδυναμία να μπουν στη διαδικασία να ολοκληρώσουν αυτή τη διαδικασία και μεταφέρουν για άλλη μια φορά τις ευθύνες, όπως σας είπα και πριν, στον κόσμο. Εάν δεν γίνουν αυτές οι δηλώσεις, άρα δεν θα μπορεί να γίνει καταγραφή όσων αγροτομακίων βρίσκονται κάτω από το νερό, δεν θα μπορεί να δοθεί και καμία απολύτως αποζημίωση. Η ΔΕ βέβαια, η 39 του 27, που ανακοίνωσε τότε, το 27, το 26, συγγνώμη, που ανακοίνωσε το κύριος Λιβανός, ο υπουργός, ότι θα δοθούν οι αποζημιώσεις για τα πλημμυρισμένα, δεν φαίνεται στον ορίζοντα να ολοκληρωθεί, ούτε θα ολοκληρωθεί αυτή την ημερομηνία η διαδικασία αυτή, διότι, σας ξαναλέω, δεν έχει ανοίξει ακόμα το σύστημα.
6: Μάλιστα.
5: Και δεν φαίνεται προς το παρόν. Δεν έχουμε καμία ενημέρωση για το πότε οριστικά θα ξεκινήσει η διαδικασία.
6: Μάλιστα.
5: Αυτό έχει ως αποτέλεσμα όχι μόνο οι αποζημιώσεις, να πάνε πολύ πίσω ενδεχομένως να μην δοθούν και οι προκαταβολές των βασικών ενισχύσεων. Και όλα αυτά τα προγράμματα τα οποία τρέχουν παράλληλα και βασίζονται στην ολοκλήρωση των δηλώσεων αυτών.
6: Μάλιστα.
5: Εκεί βρισκόμαστε σήμερα.
1: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο κ. Κώστας Στεφανίδης, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Καβάλας, για τα δύσκολα πράγματα. Μια πραγματική δύσκολη χωνιά για τους αγρότες που λέει που δεν έχει τελειωμό και πολλές καθυστερήσεις από την πλευρά της κυβέρνησης για αυτά που δικαιούνται οι άνθρωποι για να μπορέσουν να είναι και το χρόνο στα χωράφια, να σπείρουν και να θερήσουν. Με αυτές τις ειδήσεις θα πάμε και στα ωραία και στα σημαντικά πράγματα που συμβαίνουν. Ανάμεσα στον ύμνο και το τραγούδι είναι ο τίτλος της συναυλίας με την ορχή στα Ανατολικής Μουσικής Μεγάρου Μουσικής Κομωτινής σήμερα στις 9 η ώρα στον Πεκτασίδικο Τακέκιο του Κλουμπ Μπαμπά στο Σέλινο της Ξάνθης, μια βραδιά αφιερωμένη στη δύναμη της μουσικής να ενώνει διαφορετικές παραδόσεις μέσα από μια κοινή ανθρώπινη εμπειρία. Θα πάμε να συναντήσουμε τον μαέστρο, τον επικεφαλής της Ορχήστρας Ανατολικής Μουσικής Μεγάρου της Κομωτινής, που θα τους ακούσουμε πολύ συχνά για την επόμενη χρονιά με πάρα πολλές συναυλίες σε πάρα πολλά σημεία της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τον κύριο Γιάννη Κατσούλη, για να δούμε τι έχουν ετοιμάσει για τη σημερινή βραδιά.
7: Κοιτάξτε, γνωρίζετε πολύ καλά κι εσείς ότι αυτό το μνημείο, το συγκεκριμένο μνημείο, έχει μια μοναδική, ένα μοναδικό χαρακτηριστικό για την περιοχή μας. Γνωρίζετε ότι τόσο και από τους Μπεκτασίδες, αλλά όσο και από τους χριστιανούς κατοίκους της περιοχής εκεί, είναι ένας χώρος ιερός, αμφότερος και για τους δύο. Οπότε η συναυλία η οποία προγραμματίζεται περιέχει μέλη τόσο από την κλασική ανατολική μουσική όσο και από την εκκλησιαστική. Βέβαια τα μέλη που θα ακουστούν από την εκκλησιαστική μουσική δεν έχουν να κάνουν με ύμνους οι οποίοι χρησιμοποιούνται μέσα στη Θεία Λατρεία, αλλά περισσότερο με κρατήματα τα οποία είναι κάποια μέλη οποία βοηθούσαν στη διαπλάτυνση των ύμνων και έχουν άμεση σχέση και συνάφεια με την οργανική μουσική και την λεγόμενη εξωτερική και κοσμική μουσική η οποία πεζόταν εκτός του ναού της Μεγάλης Εκκλησίας. Οπότε είναι μια έτσι ενδιαφέρουσα, αρκετά ενδιαφέρουσα προσέγγιση, γιατί λειτουργεί ως ένα συμπίλημα των δύο μουσικών παραδόσεων, οι οποίες, όπως έχουμε αναφέρει και σε παλαιότερες έτσι, συνομιλίες που έχουμε κάνει, ότι αποτελούν έχουν κοινές ρίζες, είναι κοινή η αφετηρία τους, και μουσικά έχουν εμφανίζουν πάρα πολλές συγγένειες και ομοιότητες.
1: Και ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε και με την τραγουδιστή φωνή του Γιάννη Κατσούλη από έναν εξαιρετικό δίσκο που έχει το τίτλο «Πώς ανατολισμοί» που έχουν κάνει μαζί με τον Μπατζόπλο τον Χριστό. Συνά ο τίτλος του τραγουδιού, μια απόγευση για το τι θα συμβεί περίπου στο τεκέτο και του Κλουμ Μπαμπά. Ο Παναγιώτης Ζιώργας ετοιμάζει για την περιφερειακή αθλητική ενημέρωση. Απολαύστε το τραγούδι και τα υπόλοιπα θα έρθουν αμέσως. Από εμάς, γεια σας.

ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Έφτασε η ώρα για την αθλητική ενημέρωση, την αθλητική ενότητα της περιφερειακής εκπομπής της ΕΡΤ, η οποία είναι μαζί σας καθημερινά μετά τις 12 μέχρι και τη 1 περίπου. Με όλα τα νέα από την περιφέρεια, με τους 4 σταθμούς να είναι συνδεδεμένοι, ΕΡΤ Σερών, ΕΡΤ Χαβάλας, ΕΡΤ Κομωτινής και ΕΡΤ Ορεστιάδος. Από το στούντιο της ΕΡΤ Κομωτινής εκπομπή με την Ερμιόνη Αδαμίδου μαζί μας, την ρύθμιση του ήχου, το Φώτη Ζάντζα στις μουσικές επιλογές και ο Παναγιώτης Γιώργος στο μικρόφωνο. Έχουμε και ρεπορτάζ σήμερα από την Καβάλα, όπου θα έχουμε τις δηλώσεις για το θέμα του γηπέδου, του σταδίου μάλλον, Ανθή Καραγιάννη και τις εργασίες που γίνονται εκεί, καθώς όπως είναι γνωστό ο ΑΟΚ δεν θα παίξει τα πρώτα παιχνίδια εκεί πέρα, θα πάμε σε λίγο εκεί. Να ξεκινήσουμε και να πούμε ότι ορίστηκε η πρεμιέρα, η ημερομηνία για τα παιχνίδια της πρώτης αγωνιστικής της Super League. Σάββατο 22 Αυγούστου ξεκινώνα, στις 8 το βράδυ, η ΑΕΚ με τον Ηρακλή και η Καλαμάτα με τον Άρη, οι δύο νεοφώτιστοι, ο ένας εκτός και ο άλλος εντός έδρας, και στις 10 η ώρα ο Ολυμπιακός Ατρόμητος. Αυτά είναι τα τρία πρώτα παιχνίδια της χρονιάς, Σάββατο 22 Αυγούστου. Την Κυριακή έχουμε άλλα 4 παιχνίδια, 7:30 Όφη Βόλος, ο ΠΑΟΚ με το Λεβαδιακό στις 9, όπως και ο Παναθηναϊκός με την Κηφισιά, και ο Πανετολικός με τον Αστέρα Άκτορ στις 9:30, και φαντάζομαι ότι όλα τα παιχνίδια σχεδόν είναι βραδινά λόγω των θερμοκρασιών που υπάρχουν, γιατί πού να παίξεις μεσημέρι μέσα στον Αύγουστο. Αύριο θα πούμε πιο αναλυτικά και για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια των ελληνικών ομάδων, με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται την Πάξη στη ρεβάνς του 1-2 που είχε κερδίσει μέσα στην Ουγγαρία, και τον ΠΑΟΚ στη ρεβάνς του 2-3 που είχε κερδίσει την Δυναμό Κιέβου. Θέλουν να περάσουν και αν γίνεται με νίκη, έτσι ώστε να βελτιώσουν και τη δική τους βαθμολογία αλλά και της χώρας μας που κυνηγά τη 10η θέση. Κλήρωση είχαμε και για την EuroLeague. Στις 24 Σεπτεμβρίου ξεκινάει η EuroLeague. Απλά να πούμε την πρώτη αγωνιστική, όπου για τις ελληνικές ομάδες ο Ολυμπιακός παίζει εκτός έδρας με την Μπασκόνια, και στις 24 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Παρί. Αυτό είναι το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής. Τώρα, όσον αφορά τη 16η αγωνιστική, 11 Δεκεμβρίου έχουμε Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στις 9:15, και 28η αγωνιστική Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Αυτά είναι τα ντέρμπι μεταξύ των δύο κορυφαίων ελληνικών ομάδων, του πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Τα λοιπόν όσον αφορά το ποδόσφαιρο, την Super League αλλά και το μπάσκετ, είπαμε για την πρεμιέρα. Τώρα, από εκεί και πέρα δεν είχαμε κάποια μεταγραφική εξέλιξη για τις ομάδες της περιοχής. Είχαμε το φιλικό παιχνίδι του Πανθρακικού, ο οποίος νίκησε με 2-0 στο Χάσκοβο της Βουλγαρίας, την τοπική ομάδα. Καλή εμφάνιση από την ομάδα της Κομωτινής. Ο Ζόνιος ήταν αυτός ο οποίος άνοιξε το σκορ στο 28 λεπτό και ο Σαρατίβης συνέχισε από εκεί που είχε σταματήσει. Διαμόρφωσε στο 34 το τελικό 2-0. 22 ποδοσφαιριστές χρησιμοποίησε ο Κώστας Γεωργιάδης. Έπαιξαν όλοι. Ζγουρής, Ντουμάνης, Ζιούλης, Γιαναράκης, Τσελεμπάκης, Πέιος, Παπακοσταντίνου, Παχούμης, Χρήστος, Σαραντίδης και Τσίλεμ και Ζόνιος. Ήταν η αρχική εντεκάδα. Και αγωνίστηκαν επίσης Παϊτέρης, Απνάρας, Σεβαστίδης, Αναστασόπουλος, Βουτσάς, Ρούτσης, Τσάικα, Παχούμης, Κώστας, Κολαράς, Βασίλη και Τασίδης. Αυτοί ήταν οι παίχτες τους οποίους χρησιμοποίησε ο προπονητής του Πανθρακικού. Τώρα, το επόμενο φιλικό τεστ είναι με τον Έστω Χρυσούπολης το Σάββατο στο Δημοτικό Στάδιο Χρυσούπολης. Νομίζω είναι και το πρώτο για τον Νέστο, στις 18:30. Όπου εκεί θα αντιμετωπίσει μια ομάδα την οποία θα την βρει σαν αντίπαλο στο πρωτάθλημα της Super League 2. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τον Πανθρακικό, και εμείς θα πάμε τώρα και στην γάμα εθνική, όπου να πούμε ότι ο Μπογιατζίδης είναι ο 16ος που ανανεώνει με τον ΑΟΚΣ, ο οποίος κρατά
τον ίδιο κορμό. Είπαμε χθες ότι η Τενεκέ και Κοσμίδη ανακοίνωσε ο ΑΟΚ, η ομάδα της Καβάλας. Και από εκεί και πέρα, όπως είναι γνωστό, την Παρασκευή θα έχουμε την κλήρωση του πρωταθλήματος και στις 28 Σεπτεμβρίου θα γίνει η πρώτη αγωνιστική για την ΓΑΜΑ Εθνική, για τον Όμιλο, στον οποίο υπάρχουν οι ομάδες, τις μόνο ομάδες Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, είναι ο Αϊτός Οφρυνίου, Αθλητική Ένωση Θράκης, ο πρώην Παύλος Μελάς Κουτσού, Απόλλων Παραλιμνίου, Άρτας Καστανέων, Δόξα Δράμας, Δόξα Νέων Σιδηροχωρίου, Καβάλα, Νέα Μισός, η Ξάνθη και Ορφέας Ελευθερούπολης. Αυτές είναι οι ομάδες που θα συμμετέχουν στον πρώτο όμιλο, στην κλήρωση την οποία θα γίνει την Παρασκευή. Τώρα, μιας και είπαμε για ΓΑΜΑ Εθνική, να πάμε και στο Ανθή Καραγιάννη. Εκεί όπου, όπως είναι γνωστό, εκτελούνται οι εργασίες του γηπέδου.

0: Λοιπόν, όπως ξέρουμε, γίνονται εργασίες τόσο στον ελαστικό τάπητα όσο και στον αγωνιστικό χώρο. Πρόσφατα είχαμε και έχουμε και στην Ελευθερούπολη και στη Χρυσούπολη να γίνονται. Τώρα έχουμε και το Ανθή Καραγιάννη, το οποίο αναπαθμίζεται. Θα ακούσουμε τον αρμόδιο αντιδήμαρχο αθλητισμού του Δήμου Καβάλας, τον κύριο Κώστα Χατζηναστασίου, ο οποίος μίλησε για τα έργα που γίνονται εκεί.
1: Ο Λάβος φέρνει τα μηχανήματα. Ο προγραμματισμός είναι μέχρι τέλος του μηνός να ξεκινήσουν οι εργασίες, όπως προβλεπόταν από τον διαγωνισμό. Οπότε είμαστε σε καλό δρόμο. Θα ολοκληρωθεί η πρώτη φάση, το ξύλωμα του παλιού ταρτάν, και κάποιες θα γίνουν οι εργασίες υποδομής μέσα τον Αύγουστο, και στη συνέχεια, όταν θα πέσει η θερμοκρασία, θα πέσει και το τελικό ταρτάν, γιατί γίνεται σε δύο φάσεις και δεν γίνεται σε μία φάση. Είναι, όπως έχουμε πει στο παρελθόν, το ταρτάν αυτό το υλικό δεν πρέπει να έχει κάψονες. Mm-hmm. Πρέπει οι θερμοκρασίες δηλαδή να μην είναι πάρα πολύ υψηλές. Οπότε αναγκαστικά η δεύτερη φάση θα γίνει στα μέσα Σεπτεμβρίου, ας πούμε. Mm-hmm. Που οι θερμοκρασίες είναι πιο χαμηλές. Mm-hmm. Είμαστε εντός του χρονοδιαγράμματος. Δεν έχουμε να πούμε κάτι το οποίο μας ανησυχεί προς το παρόν. Πάμε καλά. Θα γίνουν, θα εκμεταλλευτούμε το κλείσιμο του γηπέδου και mm-hmm. θα κάνουμε συντηρήσεις στο χόρτο. Mm-hmm. Αυτό. Από εκεί και μετά, μέσα στο 26, θα ξεκινήσει και η αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων των πυλώνων και η συντήρηση, ας πούμε, των ίδιων των πυλώνων. Αυτό. Από εκεί και μετά, όπως έχουμε πει και πριν μερικές μέρες, καταθέσαμε έτοιμα να χρηματοδοτηθούμε για τον περιβάλλοντα χώρο του Ανθή Καραγιάννη και τα εξωτερικά τυχεία, και αναμένουμε την έγκριση, η οποία σε ελεκτικό επίπεδο έχει δοθεί. Από εκεί και μετά το περιμένουμε να αποτυπωθεί και στο χαρτί, και οπότε μέσα στο 27 θα δρομολογηθεί και ο περιβάλλοντας χώρος.

Λοιπόν, ακούσαμε χθες, μάλλον τώρα ακούσαμε για τα έργα στο Καραγιάννη, που όπως είπε ο Δήμαρχος, το 2026 θα αρχίσουν και οι εργασίες αντικατάσταση του φωτισμού. Τώρα δεν ξέρουμε τι θα γίνει και με το διάστημα, θα μπορούν να γίνουν αγώνες στο κήπεδο. Μέσα στα μέσα Σεπτεμβρίου θα τοποθετηθεί ο ελαστικός τάπητας. Στην Ελευθερούπολη, όπως ακούσαμε χθες τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη αθλητισμού, τον κύριο Ιγνατιάδη, ξεκίνησε η διμερίδα κλασικού αθλητισμού Ελλάδας-Κύπρου. Παρονέδωσε τόσο ο αντιπρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Γιώργος Καλατζής. Επίσης, από την Ομοσπονδία έδωσαν ακόμη το παρόν ο Ταμίας Γιάννης Λιούμπας και μέλη Γιάννης Μιστακίπης και Γιώργος Σημεωνίδης, όπως και ο πρόεδρος του ΑΣΕΓΑΣ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Βασίλης Ιρδανίδης, και ασφαλώς ο κύριος Τέλειος Ιγνατιάδης ήταν εκεί. Ξεχώρισαν από τις επιδόσεις το 10.69 στα 100 μέτρα το νέο αστέρι της Κύπρου στα σπριντ, 15χρονος Μάριος Παναγιώτου. Είναι μια διημερίδα για παιδιά κάτω των 18 ετών. Στα 100 μέτρα το νέο αστέρι της Κύπρου στα σπριντ, 15χρονος Μάριος Παναγιώτου. Είναι μια διημερίδα για παιδιά

δύσκολα θα γίνει εκεί πέρα το Final Four της EuroLeague. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Αύριο θα έχουν πολύ περισσότερα. Η Ερμιόνη Αδαμίβιτελ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, ο Φώτης Άντζας μουσικές επιλογές, ο Παναγιώτης Γιώκος στο μικρόφωνο. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 12.30. Γεια σας.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Κώστας Σταθάκης.
1: Από τη Θεσσαλονίκη και τη Δράμα, από το Αμίντεο στις Σέρες, μες στο πούλμαν περνούσαν οι ώρες και οι μέρες, από Άρνα τη Χέρο μέχρι και Βέρια.
0: Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.
1: Καλαμάτα, Αρεόπολη στη Μάνη. Φαντάζω ότι ερχόμασταν από προσωτά. Από χανιά στη Ιερά Πέτρα στα Μάτα.
0: Τετάρτη 29 Ιουλίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς στην Πάρο. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα οι πυρκαγιές σε Τύρναβο και Γενέση Τρικάλων. Ταρακουνήθηκαν τα Ιωάννινα από σεισμική δόνηση 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Φορτηγό έπεσε σε χαράδρα 10 μέτρων στο δρόμο Βόλους Αγοράς. 2 τραυματίες. Μέχρι το τέλος εβδομάδας οι αποζημιώσεις σε 40 κτηνοτρόφους της Λέσβου που επλήγησαν από τον αυτόδη πυρετό. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά».

0: Βελτιωμένη είναι η εικόνα από τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι χθες στην περιοχή Καμπή της κεντροδυτικής Πάρου. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να περιορίσουν το μέτωπο, ωστόσο παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή λόγω των ισχυρών ανέμων που αυξάνουν και τον κίνδυνο αναζωπηρώσεων. Πάμε να ακούσουμε τη Σοφία Ορφανού.
1: Βλέπουμε κάποια σπίτια τα οποία οι πυροσβέστες κατάφεραν ρίχνοντας νερό να αποτρέψουν την είσοδο της φωτιάς στις οικίες. Ωστόσο, είναι τεράστια οικολογική καταστροφή. Μπορεί η φωτιά να έκαψε χαμηλή βλάστηση. Παρ' όλα αυτά, ήταν τέτοια η δύναμη της φωτιάς που και με τον αέρα ενισχύθηκε και πήρε ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Είχαν διασκορπιστεί όλη τη νύχτα εθελοντές, κάτοικοι της Πάρου, πυροσβέστες, αλλά και οποιοδήποτε με λάστιχα, κλαδιά, κουβάδες και οτιδήποτε μπορούσαν για να βοηθήσουν για την κατάσταση της φωτιάς. Η φωτιά έμπαινε σε δύσβατα σημεία που δεν μπορούσαν τα πεζοπόρα τμήματα να προσεγγίσουν, με αποτέλεσμα η φωτιά να συνεχίζει ανεξέλεγκτη το καταστροφικό έργο. Στο σημείο έχουν διασκορπιστεί οι ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, κυρίως δασοκομάντους που από την πρώτη στιγμή έφτασαν στο νησί της Πάρου με αεροσκάφος, με ελικόπτερο, και μάλιστα αυτή την ώρα υπάρχουν και αναζωπηρώσεις σε κάποιες μικρές αιστείες που δημιουργούνται. Αναμένουμε και τις δυνάμεις από τη Ραφίνα. Αρκετοί ήταν κάτοικοι οι οποίοι προτίμησαν να μείνουν εκτός από το σπίτι τους, καθώς ένιωθαν ανασφάλεια να βρίσκονται εκεί. Ήταν συνεχόμενα τα μηνύματα 112 και για ετοιμότητα και για απομάκρυνση που δεχόμασταν στα κινητά μας. Παρ' όλα αυτά, κάποιοι έμειναν πίσω, προστάτευσαν τις θερισίες τους με λάστιχα και ήταν πολύ κοντά στις αρχές προκειμένου να λαμβάνουν τις απαραίτητες οδηγίες να μην κινδυνεύσουν. Ωστόσο, προτίμησαν κάποιοι να μείνουν στις οικίες τους και μέχρι την τελευταία στιγμή να επιχειρούν να βοηθήσουν για την κατάσταση της φωτιάς. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα ακόμη ελικόπτερο τύπου Μπέλ που μόλις έχει ανεποδιαστεί από την παραλία του Φάραγκα και βλέπουμε ότι κάνει επικίνδυνους ολιγμούς προκειμένου να προσεγγίσει σε σημεία τα οποία είναι δύσβατα, εκεί που δεν μπορούν να φτάσουν εύκολα οι πυροσβέστες, προκειμένου να πραγματοποιήσουν ρήξεις πολύ κοντά και να σβήνουν τα μέτωπα της φωτιάς. Παρ' όλα αυτά, είναι σε ετοιμότητα και οι αρχές αλλά και οι πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες θα συνεχίσουν να επιχειρούν κατά τη διάρκεια της ημέρας.
0: Πάμε τώρα στο Γιάννη Γιάτσιο από την ΕΡΤ Λάρισας, καθώς νωρίτερα είχαμε πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον Τύρναβο. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Η πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Ξέσπασε στην περιοχή των Λατομείων του Τυρνάβου λίγο μετά τις 10 το πρωί και λόγω των καιρικών συνδικών άρχισε να ανεβαίνει προς την πλαγιά. Δεν εμπνέει καμία ανησυχία βεβαίως και δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές. Όπως είπαμε, ανεβαίνει προς ένα βουνό που έχει ιδιαίτερα χαμηλή βλάστηση. Βεβαίως, επειδή έχουμε ένταση των ανέμων στην περιοχή, έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής με 7 οχήματα με την ανάλογη δύναμη πυροσβεστών, ενώ επιχειρεί και ένα πεζοπόρο τμήμα, καθώς επίσης και γίνονται ρήψεις από αέρος από 2 αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο. Υπάρχει επίσης και μια ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ με τα 10 οχήματα, ενώ συνδράμει τις προσπάθειες βεβαίως και ο Δήμος Τυρνάβου με υδροφόρες και μηχανήματα έργου. Όπως είπαμε, ναι, η πυρκαγιά αυτή δεν εμπνέει ανησυχία και δεν προκαλεί, βεβαίως δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές.
0: Έχει ανέμους πάντως. Μου είπες ότι από ό,τι καταλαβαίνω, επειδή άλλαξε κατεύθυνση, έχετε αέρα στην περιοχή.
2: Ναι, ναι, έχουμε γύρω στα 3 μπουφόρ ανέμους αυτή την ώρα, αλλά τουλάχιστον μέχρι το απόγευμα εκτιμάται ότι τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα. Και όπως είπαμε, από την πλευρά της πυροσβεστικής, τουλάχιστον οι διαβεβαιώσεις που δίνονται είναι ότι προχωράνε καλά τα πράγματα.
0: Ωραία.
2: Γιατί θα τεθεί το συντομότερο δυνατό, βεβαίως θα γίνονται προσπάθειες προκειμένου να περιοριστεί η φωτιά και να τεθεί υπό έλεγχο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα
2: πολύ. Ναι. Το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνεχίζεται αυτή την ώρα στο πεδίο που μιλάμε. Υπάρχει και ντρόνο από αέρος για να υπάρχει μια καλύτερη εικόνα της φωτιάς και βεβαίως η μάχη δίνεται και από αέρος και από τις επιγείες δυνάμεις.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Θα τα ξαναπούμε λίγο αργότερα για άλλο θέμα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ προς το παρόν. Πάμε τώρα στον Αλέξανδρο Ζαούτσο από τα Τρίκαλα, καθώς και εκεί έχουμε σε εξέλιξη πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα γύρω στις 11.30 στην περιοχή Γενέση. Αλέξανδρε, ποια είναι η εικόνα αυτή την ώρα?
3: Καλώς σας, μεσημέρα από τα Τρίκαλα. Όπως πολύ σωστά είπε, στην περιοχή Γενέση Τρικάλων περίπου στις 11.30 το πρωί σήμερα ξέσπασε μια πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι δεν υπάρχει κίνδυνο για κατοικημένες περιοχές. Μας το επιβεβαίωσε, μιλώντας λίγο πριν και στις εκπομπές της Ερτελάρισσας, ο κ. Σάκης Κρέκας, ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος πολιτικής προστασίας στον Δήμο Τρικαίων. Να πούμε ωστόσο ότι το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, που ενημερώθηκε άμεσα για το περιστατικό, κινητοποίησε επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Στο έργο της κατάρρευσης επίσημα πήραν μέρος 17 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ. Είναι η ειδική μονάδα βασικών επιχειρήσεων, έτσι, του Ελληνικού Πυροσβεστικού Σώματος. Και αυτή την ώρα που μιλάμε είναι σε απόλυτο έλεγχο η φωτιά και από ό,τι φαίνεται θα μέσα στις επόμενες ώρες θα κατασβεστεί.
0: Μάλιστα.
3: Να πούμε πάντως ότι κινητοποιήθηκε και αεροπυρόσβεση με ένα ελικόπτερο με ρήψεις νερού από αέρος προκειμένου να βοηθήσει στην κατάσβεση της φωτιάς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Και μεγάλη ήταν η κινητοποίηση χθες για τη φωτιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα στο χωριό Φαβριανά του Δήμου Μηνώα Πεδιάδος, στο Ηράκλειο της Κρήτης. Στη μάχη με τις φλόγες ρίχτηκαν 32 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, 9 οχήματα. Από αέρος επιχείρησαν 2 ελικόπτερα που κατάφεραν και να την θέσουν υπό έλεγχο. Την προσοχή των πολιτών της Κρήτης εφιστά η πολιτική προστασία περιφέρειας, καθώς όλο το νησί σήμερα βρίσκεται στην κατηγορία κινδύνου 4. Μαρίνα Πανδακάκη από την Έρτα Χανίων μαζί μας. Μαρίνα, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Ναι, όντως η φωτιά ήταν μεγάλη στα Φαβριανά, ήταν όμως εξίσου μεγάλη και άμεση η κινητοποίηση των αντρών της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Είπατε, τα στελέχη της πυροσβεστικής με τις ομάδες των πεζοπόρων που ρίχτηκαν στη μάχη, ήχησε το 112, σηκώθηκαν και 2 ελικόπτερα, υδροφόρες από τους γειτονικούς δήμους και αυτές στη μάχη με τις φλόγες. Άμεσο αποτέλεσμα, τέθηκε υπό έλεγχο. Βέβαια, φυσούσε αέρας, έμεναν πυροσβέστες στο σημείο όλη τη νύχτα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές οι συνθήκες κατά τις οποίες εκδηλώθηκε, αλλά ανακριτικοί υπάλληλοι της πυροσβεστικής υπηρεσίας βρίσκονται ήδη στο χώρο της φωτιάς, διερευνούν τα αίτια. Θα σας πω ότι η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στην Πάρο ανησύχησε και τους πολίτες εδώ και στη Γάβδο και στο Ηράκλειο. Αναστατώθηκαν στη διάρκεια της νύχτας, πήραν δεκάδες τηλέφωνα στην πυροσβεστική υπηρεσία. Ήταν ανήσυχοι οι πολίτες, διότι ήταν έντονη η μυρωδιά καμένου και εφάλι. Μια θολή ατμόσφαιρα που τη μετέφεραν οι ισχυροί άνεμοι και που έφτασε μέχρι και εδώ. Είναι χαρακτηριστική μια περίπτωση στη Ροδιά Ηρακλείου. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, οι κάτοικοι νόμιζαν ότι είχε εκδηλωθεί κάπου πυρκαγιά κοντά στον οικισμό. Ειδοποίησαν την πυροσβεστική, πήγαν άμεσα οι άνδρες εκεί. Διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε ενεργή αιστεία φωτιάς στο σημείο. Ήταν η εφάλη και αυτή η μυρωδιά του καμένου που έφτασε μέχρι εκεί. Σήμερα πρέπει να έχουμε το νου μας. Η επικινδυνότητα πυρκαγιάς σε όλους τους νομούς επέστρεψε. Είμαστε στο 4. Οι υπηρεσίες από τη δικιά τους πλευρά, τα τεχνικά μέσα, είναι σε κατάσταση επιφυλακής. Ας είμαστε ιδιαίτερως προσεκτικοί να ενημερώνουμε άμεσα για ό,τι πέσει στην αντίληψή μας, γιατί με τον τρόπο αυτό και θα γλιτώσουμε πρόστιμα που παρατηρούμε ότι είναι ιδιαίτερως αυξημένα το τελευταίο διάστημα, αλλά το κυριότερο θα μπορέσουμε να αποφύγουμε δυσάρεστες καταστάσεις που τυχόν προκύψουν.
0: Μάλιστα. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά, να μην έχουμε ένα δύσκολο καλοκαίρι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Τώρα, καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο πρόεδρος του ΑΣΠΟ, ο κύριος Ευθύμιος Λέκας, μετά τη σεισμική δόνηση που σημειώθηκε χθες το βράδυ και έγινε ιδιαίτερα αισθητή στα Γιάννενα. Ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα της κυβέρνησης οι 144 κοινότητες σε Ιωάννα και Θεσπρωτεία που εντάσσονται σε καθεστώς αποκατάστασης μετά τον σεισμό της 8ης Μαρτίου. Χρήστος Ανεμοζάλης από την ΕΡΤ Ιωαννίνων στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι. 4,5 ρίχτερ.
5: Ναι, Ειρήνη,
0: ισχυρή δόνηση.
5: Ισχυρή δόνηση και προκάλεσε μεγάλη ανησυχία στους κατοίκους του Λεκανοπεδίου των Ιωαννίνων, καθώς όσοι βρίσκονταν στα σπίτια, καθώς καταλαβαίνεις ήταν η ώρα 11, είναι καλοκαίρι, έχει ζέστη, ήταν έξω στους δρόμους, αλλά όσοι ήταν στα σπίτια πετάχτηκαν έξω στους δρόμους και προκάλεσε μεγάλη ανησυχία.
0: Ναι.
5: Τώρα, σήμερα το πρωί ο κύριος Λέκας, ο πρόεδρος του ΕΑΣ, μιλώντας στο Earth News, στην εκπομπή Συνδέσεις, εμφανίστηκε ιδιαίτερα κατησυχαστικός, καθώς όπως μεταξύ άλλων τόνισε, ο σεισμός κατά πάσα πιθανότητα εντάσσεται στην σεισμική ακολουθία που είχε εκδηλωθεί τον περασμένο Μάρτιο. Πρόκειται για μια ακολουθία που βρίσκεται πλέον σε ευθύνουσα πορεία, τόνισε ο κύριος Λέκας, επισημένοντας παράλληλα ότι η κατάσταση έχει ουσιαστικά εκτονωθεί και μετά τις συνεχείς σεισμικές δονήσεις που είχαν καταγραφεί το Μάρτιο μέχρι και σήμερα. Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΑΣΠ υπογράμμισε ότι παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του φαινομένου, επαναλαμβάνοντας ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Τώρα, Ειρήνη, να πούμε ότι αναφορικά με το μεγάλο καταστροφικό σεισμό που έχει σημειωθεί ανάμεσα από τα Γιάννα και στη Θεσσαλονίκη την 8η Μαρτίου, 144 κοινότητες σεισμόπληκτες στην Ήπειρο. Δημοσιεύτηκε λοιπόν στην εφημερίδα της κυβερνήσεως η απόφαση για την οριοθέτηση των σεισμόπληκτων περιοχών της Ήπειρου που επλήγησαν από τον σεισμό της 8ης Μαρτίου, ανοίγοντας ουσιαστικά, Ειρήνη, τον δρόμο για τη χορήγηση δωρεάν κρατικής αρρωγής, επιδότηση ενοικίων αλλά και οικονομικής ενίσχυσης είτε για ενίκιο είτε για συγκατοίκηση. Στο καθεστώς αποκατάστασης εντάσσονται συνολικά, όπως είπαμε, 144 δημοτικές κοινότητες της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και Θεσπρωτείας, 100 αφορούν δημοτικές κοινότητες στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων και 44 στην Περιφερειακή Ενότητα της Θεσπρωτείας. Τέλος, ως αναφέρω, Ειρήνη, πως η απόφαση αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσε ο ισχυρός σεισμός του Μαρτίου, δίνοντας έτσι δυνατότητα στους πληγέντες να αξιοποιήσουν τα διαθέσιμα μέτρα κρατικής στήριξης, Ειρήνη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο.

0: Να επανέλθουμε στην φωτιά στην Πάρο και να πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή που μας περιμένει ο έπαρχος Πάρου, ο κύριος Βαζέος Πετρόπουλος. Κυρία Πετρόπουλε, καλό σας μεσημέρι. Μια δύσκολη νύχτα περάσατε στο νησί. Δώστε μας λιγάκι την εικόνα αυτήν την ώρα. Πώς είναι τα πράγματα? Κύριε Πετρόπουλε, μας ακούτε? Κύριε Πετρόπουλε, δεν μας ακούει ο κύριος Πετρόπουλος. Θα επανέλθουμε. Να πάμε στο Βόλο και στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ του Βόλου, καθώς χθες το απόγευμα είχαμε ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα στο δρόμο Βόλου Ζαγοράς, λίγο πριν τα Χάνια. Φορτηγό εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε μία ρεματιά βάθους περίπου 10 μέτρων. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, μάλιστα. Είναι βέβαια και οι δύο που τραυματίστηκαν, τα δύο άτομα που ήταν μέσα και εγκλωβίστηκαν. Ναι. Να πω ότι είναι νοσηλεύοντα, αλλά εντάξει, δεν κινδυνεύει η υγεία τους. Ο 46χρονος οδηγός πρόλαβε μάλιστα, όταν έπεσε το φορτηγό, να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τη σύζυγό του λίγα δευτερόλεπτα πριν την εκτροπή του οχήματος και της είπε πως πέσαμε σε ρέμα σε γέφυρα στη Ζαγορά. Προτού βέβαια η επικοινωνία διακοπή και η σύζυγος αμέσως κάλεσε τις αρχές με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός και να στηθεί μεγάλη επιχείρηση για να εντοπίσουν πού ακριβώς βρίσκεται ο φορτηγός σε εκείνο το σημείο και να πάνε να τους απεγκλωβίσουν. Γιατί ο οδηγός ήταν 47 και ο συναπιβάτης του 22. Ναι. Το αντιλήφθηκαν βέβαια και οι διερχόμενοι οδηγοί, πήγε πυροσβεστική, πήγε ΕΚΑΒ και να πω ότι επιχείρησαν επί τόπου 6 πυροσβέστες με 3 οχήματα για να μπορέσουν να τους απεγκλωβίσουν και τελικά τους έβγαλαν.
0: Είναι δύσκολο το σημείο, Ελένη.
1: Mm-hmm. Είναι πολύ δύσκολο, είναι αρκετά βαθιά. Ήταν μετά το απόγευμα αργά, δηλαδή ξέρουμε τώρα ότι μετά τις 6 το απόγευμα πέφτει και το φως γρήγορα, ας πούμε, να ειδοποιηθούν όλοι να φτάσουν. Αλλά όπως τα λέγαμε, τέλος καλό, όλα καλά. Και τώρα ψάχνουν να βρουν οι αστυνομικοί δηλαδή και η τροχέα πώς ακριβώς έγινε αυτό το τροχαίο, τι συνέβη.
0: Μάλιστα, θέλει πολύ προσοχή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Στις Αίρες τώρα, ένας 68χρονος αγρότης τραυματίστηκε θανάσιμα στο Στριμωνικό όταν το τρακτέρ που οδηγούσε ανατράπηκε και τον καταπλάκωσε. Ο Βασίλης Αναστασιάδης από την ΕΡΤ Σερών είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Ο 68χρονος, ο οποίος, να πούμε ότι πριν από λίγες μέρες είχε βγει στη σύνταξη, είχε πάει στο χωράφι να κάνει κάποιες αγροτικές εργασίες, από ό,τι μου είπαν, για να το καθαρίσει από τα χόρτα. Τώρα, υπό αδιευκρίνησης μέχρι στιγμής συνθήκες, το όχημα ανετράπει με αποτέλεσμα να τον καταπλακώσει. Η ώρα περνούσε και στο σπίτι δεν επέστρεφε. Η σύζυγός το ανησύχησε γιατί άργησε να επιστρέψει, ειδοποίησε τους συγχωριανούς της, οι οποίοι έστρεψαν στο χωράφι. Εκεί τον βρήκαν εγκλωβισμένο κάτω από το τρακτέρ, χωρίς τις αισθήσεις του. Προσπάθησαν να τον απεγκλωβίσουν, δεν τα κατάφερε, ειδοποίησαν την πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ. Χρειάστηκε συνδρομή πυροσβεστών για να απεγκλωβιστεί ο άνδρας, ο οποίος όμως δυστυχώς ανασύστηκε νεκρός, ενώ η ιστορός του μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Σερών. 68 χρόνων μόλις αγρότης, πήγε ο άνθρωπος εκεί να καθαρίσει τα χόρτα και δυστυχώς έχασε τη ζωή του. Κυρίε.
0: Δυστυχώς, Βασίλη, και από ό,τι μας είπες, ο άνθρωπος είχε βγει στη σύνταξη. Μάλιστα.
2: Ακριβώς, ήταν λίγες μέρες πριν.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Καλό σου μεσημέρι. Πάμε τώρα στην Πάτρα, γιατί έχουμε ακόμη μία υπόθεση διαδικτυακής απάτης, αυτή τη φορά με θύμα μία 44χρονη, η οποία έχασε 60.000 ευρώ. Μιχάλης Βασιλάκης από την ΕΡΤ Πάτρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μιχάλη, καλό σου μεσημέρι. Ακούσαμε προχθές για έναν άλλον, ο οποίος κατάφερα να τον εξαπατήσουν με κρυπτονομίσματα και του πήραν 90.000 ευρώ και λέμε συνέχεια ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Τι υπόθεση αυτή είναι αυτή είναι τώρα?
3: Αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Μόλις πριν από λίγες μέρες είχαμε αυτή την περίπτωση που ανέφερες με τον άντρα από Πάτρα που οι επιτίδιοι τον έπεισαν να επενδύσει σε κρυπτονομίσματα. Ναι. και του ζητούσαν τότε να βάζει χρήματα σε λογαριασμό προσδοκώντας κέρδη, αλλά είδε αυτός όταν πήγε να κάνει ανάληψη ότι είχε χάσει 90.000 ευρώ. Τώρα έχουμε μια άλλη περίπτωση με μια 44χρονη γυναίκα, η οποία είδε τις οικονομίες της να κάνουν φτερά ύστερα από υπόσχεση για προσοδοφόρες τοποθετήσεις σε επενδυτικά προϊόντα, χάνοντας συνολικά, όπως είπες και εσύ, το ποσό των 60.000 ευρώ. Σύμφωνα λοιπόν με την καταγγελία της, η γυναίκα ήρθε σε επαφή μέσω διαδικτύου με άτομο που συστηνόταν ως εκπρόσωπος επενδυτικής εταιρείας. Κέρδισε αυτό σταδιακά την εμπιστοσύνη της. Ο δήθεν σύμβουλος κατάφερε να την πείσει να προχωρήσει σε διαδοχικές καταθέσεις χρημάτων, υποσχόμενος υψηλές αποδόσεις. Η παγίδα αποκαλύφθηκε όταν η 44χρονη επιχείρησε να αποσύρει μέρος των χρημάτων της. Ο δήθεν επενδυτής αξίωσε την καταβολή επιπλέον κεφαλαίου προκειμένου να ολοκληρωθεί η ανάληψη, γεγονός που προκάλεσε την έντονη ανησυχία της. Και έπειτα από δική της έρευνα, η γυναίκα αντιλήφθηκε πως είχε πέσει θύμα απάτης και κατέφυγε άμεσα στις διοκτικές αρχές. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον σε έρευνα από την ελληνική αστυνομία, ενώ τα χρήματα της δήθεν επένδυσης θεωρούνται μέχρι στιγμής χαμένα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη. Σε ευχαριστούμε. Πάμε τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή και πάλι για να συνδεθούμε με τον έπαρχο της Πάρου, τον κύριο Βαζέο Πετρόπουλο. Κύριε Πετρόπουλε, τώρα μας ακούτε?
4: Ναι, σας ακούω. Ναι.
0: Ωραία. Καλό σας μεσημέρι, σας ευχαριστούμε θερμά. Δώστε μας μία εικόνα λιγάκι. Πώς είναι η κατάσταση αυτή την ώρα στο νησί?
4: Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ύφεση. Όπως είχα πει και πριν από μία ώρα περίπου, όταν μίλησα μαζί σας, είναι σε ύφεση. Δεν έχει κάτι που να κινδυνεύει, που να υπάρχει κίνδυνος. Τώρα με τον καιρό, επειδή έχει αρκετά ισχυρούς ανέμους, αυτό θέλει λίγο προσοχή. Αλλά η πυροσβεστική είναι εκεί, η αστυνομία είναι εκεί, οπότε υπάρχουν και δύο ελικόπτερα τα οποία ρίχνουν ρήψεις όπου υπάρχει πρόβλημα.
0: Ναι, έχουν έρθει δυνάμεις και από άλλες περιοχές, έχουν ενισχυθεί δυνάμεις στο νησί σας.
4: Από την Σύρο και από την Αθήνα έχουν έρθει, βέβαια. Μάλιστα. Και από χθες το βράδυ, ήρθαν δυνάμεις.
0: Πάρα πολύ δύσκολη νύχτα, φαντάζομαι, κύριε Πετρόπουλε.
4: Ήταν μετά τις 1 η ώρα, περίπου. Εγώ έφυγα 1 η ώρα από εκεί με το σκεπτικό, όχι το σκεπτικό, με την εικόνα ότι είχε πέσει η ύφεση. Οπότε ήρθα σπίτι μου να κάνω ένα μπάνιο, ξέρω εγώ, να αλλάξω. Και τελικά με πήραν στο τηλέφωνο και μου λένε να γίνεται χαμός. Μέσα δηλαδή σε 1/2 ώρα με 3/4.
0: Αναζωπηρώθηκε.
4: Γινόταν χαμός, ναι, έφτασε μέχρι τη θάλασσα.
0: Μάλιστα. Απίστευτες εικόνες.
4: Πέρασε από τον οικισμό της Αγγέριας. Ευτυχώς όμως οι πυροσβέστες με τους εθελοντές δεν αγγίχθηκαν σπίτια, δεν καταστάθηκαν.
0: Δεν κινδύνεψαν ζωές, κύριε Πετρακόπουλε, το σημαντικότερο.
4: Ναι, βέβαια.
0: Έτσι. Μάλιστα. Ευτυχώς. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά και στο υπόλοιπο της ημέρας. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Πετρακόπουλε.
4: Να είστε καλά για το ενδιαφέρον σας.
0: Να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν. Πάμε τώρα στην αρχαία Ολυμπία, εκεί όπου οι επαγγελματίες βλέπουν το τζίρο τους να κάνει βουτιά μέχρι και 40%, και εδώ, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, υπάρχει η αγωνία για την επιβίωση των επιχειρήσεων. Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την ΕΡΤΑ Πύργου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Παναγιώτη, καλώς σου μεσημέρι. Είχαμε σημαντική πτώση στις πληρώτες των ξενοδοχείων, περίπου 40%, και αυτό είναι ένα ντόμινο εξελίξεων στην οικονομία.
5: Ακριβώς, δυστυχώς, τόσο ο ξενοδοχειακός κλάδος όσο και ο κλάδος του εμπορίου και της εστίασης στην αρχαία Ολυμπία καταγράφει μια πτώση που φτάνει το 40% και τον Ιούνιο αλλά και τον Ιούλιο, ενώ και οι πρώτες ενδείξεις για τον Αύγουστο δεν είναι καλές, δυστυχώς λόγω της αραιότητας που έχει προκαλέσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και η γενικότερη εκτόξευση του κόστους σε ό,τι αφορά τις τιμές και της ακρίβειας, έχει δημιουργήσει μια αίσθηση αβεβαιότητας στον ευρωπαϊκό πληθυσμό και τον αμερικανικό, που είναι ο κύριος όγκος ταξιδιωτών αυτήν την περίοδο, με αποτέλεσμα να υπάρχει πολύ μεγάλη πτώση. Οι ενδείξεις τον Αύγουστο δεν είναι καλές και πλέον οι ελπίδες στρέφονται στον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, που είναι παραδοσιακά καλοί μήνες, με την προσδοκία φυσικά ότι θα τερματιστεί ο πόλεμος και θα επανέλθει η κανονικότητα τόσο στους τουρίστες της Ευρώπης και της Αμερικής, προκειμένου να επανακάμψει η αγορά της αρχαίας Ολυμπίας.
0: Μάλιστα, να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά, γιατί είναι δύσκολος ούτως ή άλλως, δύσκολη οικονομική περίοδος που διανύουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Τώρα, μείωση του τουρισμού όμως καταγράφεται και στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σε ποσοστό που υπολογίζεται περίπου στο 30%. Αυτό τουλάχιστον λένε οι ταξιδιωτικοί πράκτορες της περιοχής. Μάλιστα, το φαινόμενο αφορά και τον τουρισμό από το εξωτερικό αλλά και το εσωτερικό. Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Οι υψηλές τιμές των καυσίμων είναι το κύριο στοιχείο που δίνει τον τόνο της πτώσης του τουριστικού ρεύματος τόσο από το εξωτερικό όσο και από το εσωτερικό. Την ίδια ώρα, οι Βαλκάνιοι τουρίστες που περνούν τελικά τα σύνορα προς την Ελλάδα από τις πύλες της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, φαίνεται πως περιορίζουν και το χρονικό εύρος της διαμονής τους, αλλά και την κλίμακα κατανάλωσης προϊόντων και χρήσης αγαθών. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με τον εσωτερικό τουρισμό. Τομέας όμως, όπου συνυπάρχουν και άλλοι επιβαρυντικοί λόγοι, όπως είναι η έλλειψη σιδηροδρομικής σύνδεσης της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κάτι που εντοπίζουν με έμφαση οι πράκτορες. Όπως σημειώνουν, το τρένο θα μπορούσε με ελελογισμένο κόστος να φέρει τουρίστες στην περιοχή τη στιγμή που τα αεροπορικά κόστη είναι αποτρεπτικά, τα δρομολόγια των κτέλ είναι πολλή ώρα και τσουχτερές οι συνολικές τιμές των διοδίων, όπου συνάμα παρατηρούνται και μποτιλιαρίσματα που ταλαιπωρούν το επιβατικό κοινό. Από το διαμορφούμενο κλίμα περισσότερο επηρεάζονται τα δύο νησιά της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η Θάσος και η Σαμοθράκη, αλλά και προορισμοί όπως το Φανάρι Κομωτινής και η Ηρακλήτσα Καβάλας. Ανάλογη εντωμεταξύ και αγραφείται και η κατάσταση στον εξερχόμενο τουρισμό, από τον οποίο προσδοκούν έσοδα οι επαγγελματίες του κλάδου, και αυτό αφού μειούμενοι βαίνουν και οι ντόπιοι που συμμετέχουν σε οργανωμένα ταξίδια σε χώρες του εξωτερικού. Όλα αυτά, Ειρήνη, τώρα σε αντιδιαστολή με τις προηγούμενες καλοκαιρινές σεζόν, που τα νούμερα εμφάνιζαν σταθερή ανωδική πορεία. Η αλλαγή αυτή στο τουριστικό στάτους της περιοχής, για το οποίο φυσικά θα γίνει ταμείο στο τέλος της περίοδου, σηματοδοτεί κατά τους πράκτορες ένα ορόσημο που γεννά την ανάγκη να ληφθούν εγκαίρως αποφάσεις και να γίνουν παρεμβάσεις τόσο από την πολιτεία όσο και από την αυτοδιοίκηση. Ειρήνη.
0: Έτσι ακριβώς, Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βέβαια, να πούμε ότι την ίδια ώρα εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, στα Τελωνία, σχηματίζονται τελείωτες ουρές εξαιτίας του νέου συστήματος βιομετρικών ελέγχων. Για το θέμα μίλησε στον 102 FM ο Θεόφιλος Παπαδάκης, συνδικαλιστής της αστυνομίας. Να τον ακούσουμε.
7: Έχει αλλάξει η νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η υπήκοη τρίτων χωρών που δεν υπάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον, όταν εισέρχονται στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει εκτός του διαβατηριακού ελέγχου και του ελέγχου στα συστήματά μας να γίνεται και μια καταμέτρηση των βιομετρικών του στοιχείων, των αποτυπωμάτων και μια φωτογράφηση. Οπότε, όταν κάποιος, παραδείγματος χάρη, υπήκοος Αλβανίας επιχειρήσει να μπει στην Ελλάδα, θα πρέπει εκεί στο gate του ελέγχου του αστυνομικού, αυτό του gate δηλαδή που είναι στα διόδια για να καταλάβουν οι πολίτες που δεν έχουν βγει ποτέ από τα σύνορά μας, θα πρέπει να καταγραφεί, να βγει φωτογραφία και να δώσει το αποτύπωμά του. Να βγει από το αμάξι, να μπει εκεί μέσα που είναι ο αστυνομικός, μια διαδικασία δηλαδή που χρειάζεται κάποια λεπτά ή αν μη τι άλλο κάποια αρκετά δευτερόλεπτα. Οπότε πηγαίνω να περάσω εγώ, παραδείγματος χάρη, από τη Δοϊράνη να μπω μέσα στα Σκόπια. Είναι ο υπήκος μπροστά μου της τρίτης χώρας, καθυστερεί, ενώ εγώ δεν θα καθυστερήσω γιατί θα με ελέγξει πιο γρήγορα ο αστυνομικός. Οπότε αυτή η αλλαγή που έγινε στους διασυνοριακούς σταθμούς της Ελλάδας, που υπάρχουν δηλαδή στα σύνορα με τα Σκόπια, με την Αλβανία και με την Τουρκία, έχει ως αποτέλεσμα εν μέσω θερινής περίοδου, και επειδή δεν έχει στελεχωθεί και καλά οι υπηρεσίες αστυνομίας εκεί πέρα στα σύνορα, να καθυστερούν. Σε αυτό το πρόβλημα συμβάλλει βέβαια και η έλλειψη κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδομής, γιατί παραδείγματος χάρη στις Καστανίες Εύρου υπάρχει μόνο μία δίωδος.
8: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Πάμε τώρα στη συνάδελφο, τη Δέσποινα Κρητικού, καθώς ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοΐδης, βρίσκεται εδώ στη Θεσσαλονίκη. Δεν θα επιτρέψουμε σε καμία εγκληματική ομάδα να αποκτήσει ζωτικό χώρο, είπε μεταξύ άλλων νωρίτερα. Δέσποινα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, παρουσίασε το τρίπτυχο ασφάλεια στην καθημερινότητα, ισχυρό κράτος δικαίου απέναντι στο οργανωμένο έγκλημα και την τρομοκρατία, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης των στοιχείων των αστυνομικών υπηρεσιών για το εξάμηνο, το πρώτο εξάμηνο του 2026, σύμφωνα με το οποίο στη Βόρεια Ελλάδα εξαρθρώθηκαν 71 εγκληματικές οργανώσεις, έγιναν 694 συλλήψεις από τους 1586 κατηγορουμένους, ενώ υπήρξε ισχυρό χτύπημα και στην τουρκική μαφία, η οποία άπλωσε τα πλοκάμια της στη χώρα μας, με 64 συλλήψεις και 233 κατασχεμένα όπλα. Αποδεικνύουν τη μετάβαση από την αποσπασματική σύλληψη στην αποδόμηση εγκληματικών οργανώσεων, είπε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, σχολιάζοντας την δράση της υποδιέθεσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος, ενώ για την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση μίλησε για μια αστυνομική παρουσία επαγγελματική, αποτελεσματική και λογοδοτούσα, με τα στοιχεία της εγκληματικότητας να βαίνουν μειούμενα και των συλλήψεων να βαίνουν αυξανόμενα. Να αναφέρθηκε στην υπόθεση της φωνικής εμπριστικής επίθεσης στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, μιλώντας για τη Βάγια, που δεν είναι απλώς ένα όνομα σε μια δικογραφία, ούτε ακόμη ένα θύμα της τρομοκρατικής βίας, μια μητέρα, ένας άνθρωπος αγαπημένος, μια πολύτιμη παρουσία για την οικογένειά της, όπως είπε, με την ελληνική αστυνομία να δίνει γρήγορη και ουσιαστική απάντηση. Απαντώντας σε ερώτηση της ΕΡΤ, υπογράμμισε ότι οι έρευνες για αυτή την υπόθεση συνεχίζονται και σύντομα θα υπάρξουν ανακοινώσεις. Μίλησε για τη Μαρφίν, απαντώντας την ίδια ερώτηση της ΕΡΤ, χαρακτηρίζοντας ιδεχθές το έγκλημα και λέγοντας ότι συνεχίζονται οι έρευνες μέχρι να αποκαλυφθούν όλοι οι δράστες. Να πούμε εδώ ότι η 46χρονη από την Βρετανία, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, αναμένεται να μεταβεί στην Αθήνα στις 6 Αυγούστου για να απολογηθεί για την υπόθεση της Μαρφίν, Ρήμη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε θερμά για το αναλυτικό ρεπορτάζ, Δέσποινα. Και από τη Θεσσαλονίκη πάμε στην Καλαμάτα, καθώς σοβαρές διαστάσεις λαμβάνει το πρόβλημα της φοιτητικής στέγης, με τα υψηλά ενίκια και την περιορισμένη διαθεσιμότητα κατοικιών να αποτρέπουν αρκετούς νέους ακόμη και από το να εγκατασταθούν στην πόλη όπου πέτυχαν την εισαγωγή τους. Το θέμα μάλιστα ανέδειξαν σε συνέντευξη τύπου οι κοσμήτερες της Σχολής Διοίκησης, Οδυσσέας Σπηλιόπουλος και της Σχολής Γεωπονίας και Τροφίμων, Ιωακήμ Σπηλιόπουλος, στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στον Αντικάλαμο. Μαρία Τομαρά από την ΕΡΤΑ Καλαμάτας έχει το ρεπορτάζ. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
2: Όπως επισημάνθηκε λοιπόν από τους κοσμήτορες, η φοιτητική εστία της Καλαμάτας μπορεί να φιλοξενήσει μόνο 200 φοιτητές. Ενώ οι ανάγκες, όπως καταλαβαίνουμε, είναι πολλαπλάσιες. Ενδεικτικά, στο τμήμα λογιστικής και χρηματοοικονομικής εγγράφονται κάθε χρόνο περίπου 200 νέοι φοιτητές. Ενώ μόλις 50 με 60 καταφέρουν να παρακολουθήσουν συστηματικά τα μαθήματα. Οι υπόλοιποι εμφανίζονται κυρίως στις εξεταστικές περιόδους, καθώς αδυνατούν να καλύψουν το κόστος της διαμονής. Παράλληλα, καταγγέλθηκε από τους κοσμήτορες ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι φοιτητές καλούνται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους πριν ολοκληρωθεί η εξεταστική του Μαΐου, προκειμένου τα ακίνητα να διατεθούν το καλοκαίρι μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης. Την ίδια ώρα, οι τιμές σε αρκετά διαθέσιμα σπίτια παρουσιάζουν φέτος μια νέα αύξηση της τάξης του 5 με 7%, που δεν είναι καθόλου λίγο, γιατί μιλάμε για ήδη αυξημένα ενίκια. Οι εκπρόσωποι του Πανεπιστημίου τώρα προειδοποίησαν ότι αν η κατάσταση αυτή συνεχιστεί, η φοίτηση κινδυνεύει να μετατραπεί στην πράξη σε εξ αποστάσεως φοίτηση. Είναι χαρακτηριστικό ότι πολλοί πρωτοετείς και οι γονείς τους, όταν επικοινωνούν με το Πανεπιστήμιο, ρωτούν πρώτα απ' όλα εάν μπορούν να παρακολουθούν τα παιδιά τα μαθήματα από τον τόπο κατοικίας τους. Κάλεσαν λοιπόν τους ιδιοκτήτες και τους τοπικούς φορείς να αναλάβουν πρωτοβουλίες, υπογραμμίζοντας ότι η απουσία των φοιτητών δεν πλήττει μόνο την εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά και στερεί από την Καλαμάτα ένα σημαντικό κομμάτι της κοινωνικής της ζωής, κυρίως και φυσικά της οικονομικής. Να πούμε εδώ ότι έρχεται το πρόβλημα να αναδειχθεί το γενικότερο πρόβλημα της στέγας στην Καλαμάτσα, διότι δεν είναι μόνο οι φοιτητές. Πήραν αυτή την πρωτοβουλία βεβαίως οι κοσμήτωρες των σχολών να αναδείξουν το πρόβλημα, το οποίο αντιμετωπίζουν καθημερινά άπειροι άνθρωποι που θέλουν να νοικιάσουν ένα σπίτι. Είναι οι τιμές ιδιαίτερα αυξημένες.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Και μιας και είμαστε στη Μεσσηνία, να μείνουμε λιγάκι, γιατί είχαμε φωτιά πάλι νωρίτερα στον Άγιο Δημήτριο και αυτή την ώρα σε αγροτοδασική έκταση και επιχειρούν 40 πυροσβέστες, 23 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων, 5 αεροσκάφη, 1 ελικόπτερο. Και από τη Μεσσηνία πάμε στην Κοζάνη. Τιμή η συμμόρφωση του ελληνικού δημοσίου προς την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που αφορούσε τη μετεγκατάσταση της Ακρινής. Διαπίστωσε το τριμελές Συμβούλιο Συμμόρφωσης της Επικρατείας μετά από προσφυγή του Συλλόγου Ανέργων και Περιβάλλοντος Ακρινής. Ο Αντώνης Μαυρίδης από την ΕΡΤ Κοζάνη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Αντώνη, καλό σου μεσημέρι. Η Ακρινή, να πούμε ότι είναι ένα μικρό χωριουδάκι το οποίο βρισκόταν ακριβώς κάτω από τα φουγάρα του Άης Αγίου Δημητρίου.
3: Ακριβώς. Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Καλό μεσημέρι σε όλους και όλους. Εάν πραγματικά από το καθαρογραμμένο και πλήρες κείμενο της απόφασης του Τριμελούς Συμβουλίου Συμμόρφωσης του Συμβουλίου της Επικρατείας τις επόμενες μέρες που αναμένεται προκύπτει αυτό το διατακτικό που τώρα έχουν στη διάθεσή τους οι νομικοί, οι δικηγόροι αλλά και οι άνθρωποι του Συλλόγου Περιβάλλοντος και Ανέργων Ακρινής, τότε μιλάμε για ανατροπή μιας απόφασης η οποία ναι μεν το 2011 είχε υπάρξει ένας νόμος, ψηφισμένος νόμος στην Βουλή για την μετεγκατάσταση και έπρεπε να έχει προωθηθεί και να υλοποιηθεί. Δεν έγινε αυτό. Το 2022 κατήργησε η πολιτεία τον νόμο για τη μετεγκατάσταση που ψηφίστηκε στη Βουλή και έτσι προχωράει σύμφωνα και με τις ανακοινώσεις του Υπουργού, του κ. Παπαθανάση, του Αναπληρωτή Υπουργού και της Πολιτείας σε μια διαδικασία μετατροπής του χωριού σε πράσινο χωριό χωρίς να υπάρχει μετεγκατάσταση. Εδώ λοιπόν, αν έχουμε αυτή την απόφαση, σημαίνει ότι η πολιτεία καλείται να αλλάξει όλο αυτό το σκεπτικό και να προβεί μέσα στο επόμενο εξάμηνο ουσιαστικά σε έκδοση ενός προεδρικού διατάγματος για τη μετεγκατάσταση της Ακρινής. Αυτό υπογράμμισε μιλώντας και στην ΕΡΤ Κοζάνης ο πληρεξούσιος δικηγόρος του Συλλόγου Ανέργων και Περιβάλλοντος Ακρινής, ο κ. Αναστάσιος Γκανάτσιος, τονίζοντας ότι οι επόμενες μέρες είναι αυτές που αναμένουν να δοθεί το πλήρες κείμενο για να προχωρήσουν στις περαιτέρω ενέργειες. Τώρα, το θέμα τέτοιε χθες στην διάρκεια της επίσκεψης του κυβερνητικού κλιμακίου στην περιοχή και συγκεκριμένα τόσο ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Κωστής Χατζηδάκης, όσο και ο αναπληρωτής υπουργός, ο κ. Παπαθανάσης, τόνισαν ότι η πολιτεία και η κυβέρνηση εξήγηλε το πράσινο χωριό. Βεβαίως θα περιμένει την απόφαση αυτή. Δεν έχουμε διαβάσει την απόφαση, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Χατζηδάκης. Είναι ωστόσο δεδομένη η ευαισθησία της πολιτείας απέναντι στην Ακρινή σε σχέση και με το πράσινο χωριό και με το δρόμο που ήδη γίνεται στην Ακρινή. Περιμένουμε λοιπόν τις αποφάσεις, το πλήρες κείμενο για να γνωρίζουμε τι ακριβώς θα γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα. Μάλιστα, μιλώντας στην ΕΡΤ Κοζάνης, ο πληρεξούσιος δικηγόρος, ο κ. Γκανάτσιος, είπε ότι εάν δεν συμμορφωθεί η πολιτεία, θα δούμε τι θα κάνουμε, υπονοώντας ότι υπάρχει περιθώριο και δυνατότητα ακόμη και για παρέμβαση και νομική προσφυγή και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
0: Ωραία, μένει να δούμε τι θα γίνει. Η Ακρινή, βέβαια, να πούμε ότι λογικά θα είναι αρκετά επιβαρημένη από τον Λιχνίτη, μια περιοχή που ήταν ακριβώς δίπλα, όπως είπαμε, στον Άης Αγίου Δημητρίου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Τώρα θα πάμε στη Λέσβο, καθώς μέχρι το τέλος της εβδομάδας, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να καταβληθούν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σε 40 περίπου κτηνοτρόφους από τους 111 συνολικά τα χρήματα που αναλογούν για τα θανατοθέντα ζώα εξαιτίας του αυθότου πυρετού. Δήμητρα Λαχουρία από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο, στη τηλεφωνική μας γραμμή. Δήμητρα, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, πρόκειται να καταβληθούν τα χρήματα σε 40 περίπου κτηνοτρόφους που ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι στα παραστατικά τους και θα αποζημιωθούν για τα ζώα που θανατώθηκαν εκτίας του αυθόδους πυρετού που πλήττει τις εκτροφές της Λέσβου. συνολικά 111 κτηνοτρόφοι ήταν σε αυτό το πακέτο που επρόκειτο να πληρωθούν και στους οποίους αναλογούσε το ποσό των 8 εκατομμυρίων ευρώ που έχει προϋπολογιστεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Ωστόσο, παρατηρείται μια μεγάλη καθυστέρηση εξαιτίας του ότι ζητήθηκαν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης κάποια παραστατικά, όπως για παράδειγμα τα παραστατικά για τα ενότια, τα παραστατικά για τα ζώα που έχουν, τα τιμολόγια που έχουν για τις ζωοτροφές που αγοράστηκαν, για το γάλα που παραδόθηκαν, τα τιμολόγια και τα παραστατικά σφαγής και πώληση ζώων στα σφαγεία έτους 2025, αλλά και οι άδειες διακίνησης ζώων του τελευταίου 8 μήνου πριν την υποχρεωτική θανάτευση, έτσι ώστε να βεβαιωθούν ότι για τα ζώα τα οποία ζητούν τα χρήματα υπάρχουν ανάλογα παραστατικά. Και γιατί υπήρξαν προβλήματα σχετικά με το αρχείο που κρατήθηκε κατά τη θανάτωση των ζώων. Αυτό λοιπόν είναι το πρόβλημα που καθυστερεί τους υπόλοιπους εκτών των 40 για να πληρωθούν. Ωστόσο είναι μια διαδικασία που θα γίνει σιγά σιγά. Επίσης στη Μυτιλήνη βρίσκεται η κυρία Κατερίνα Μαρίνου, είναι προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Συνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, συμμετέχει συνεχώς σε συσκέψεις με τους κτηνιάτρους προκειμένου να ενημερωθεί για την εξέλιξη της νόσου και τυχόν προβλήματα που παρουσιάζονται, ενώ θα παραστεί και θα κάνει αυτοψία και σε μία θανάτωση ζώων σε εκτροφή στην περιοχή του υψηλομέτωπου όπου επλήγει από τον αυτοδιοικητό.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Κινητοποιήσεις τώρα από τους αγρότες του Παγκαίου για τον περονόσπορο που πλήττει αμπελοκαλλιέργειες. Τασούλα Κρητικό από την ΕΡΤ Καβάλας θα μας πει περισσότερα που έχει και το ρεπορτάζ. Τασούλα, καλό σου μεσημέρι. Προφανώς έχουν μεγάλες ζημιές οι άνθρωποι.
5: Ναι, έχουν περάσει πάρα πολλά. Ήταν που ήταν ταλαιπωρημένοι όλους αυτούς τους τελευταίους μήνες. Είχαμε και τις κινητοποιήσεις τους άλλωστε που είχαν και πανελλαδικό χαρακτήρα και είδαμε να διεκδικούν σε ολόκληρη τη χώρα μια καλύτερη ζωή. Οι καλλιεργητές, ήρθε τώρα και ο περονόσπορος, νομίζω είναι το κερασάκι στην τούρτα. Σήμερα λοιπόν ο Αγροτικός Σύλλογος Παγκαίου καλεί σε μια προσυγκέντρωση στις 8 το βράδυ όλους τους αμπελουργούς και τους αγρότες της περιοχής με θέμα συνάντησης του περονόσπορου και τις σοβαρές ζημιές που έχει προκαλέσει στις αμπελοκαλλιέργειες. Θα συζητηθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν, καθώς και οι διεκδικήσεις του Συλλόγου για την άμεση στήριξη και αποζημίωση των πληγέντων. Έχει ενδιαφέρον να σας πω πως σύμφωνα με πληροφορίες οι παραγωγοί προσανατολίζονται αύριο να προχωρήσουν σε συμβολικό κλείσιμο δρόμο της Νέας Περάμου. Είναι ένα παραθαλάσσιο μέρος όπου μάλιστα υπάρχει αυξημένη κίνηση όλο το καλοκαίρι λόγω της τουριστικής περίοδου. Αυτός ο κλείσιμος των δρόμων πιθανότατα θα γίνει τις πρωινές ώρες 10 με 12, θα το ξέρουμε αυτό σήμερα το βράδυ μετά από αυτή την προσυγκέντρωση. Ναι. Οι αμπελοκαλλιεργητές τώρα ζητούν μεταξύ άλλων κατεξαίρεση αποζημίωση της αμπελουργικής τους ζώνης. Όπως μας λένε, το δίμηνο Μάιο-Ιούνιο επικράτησαν εξαιρετικά υγρές και ασυνήθιστα ασταθείς καιρικές συνθήκες σε αυτή, δημιουργώντας περιβάλλον συνεχούς μόλυνσης και αναμόλυνσης. Και αυτές οι κατεξαίρεση ενισχύσεις για ζημιές περονόσπορου είχαν δοθεί το 2011 σε Κρήτη, Λίμνο και Εύβοια. Οπότε ζητούν κάτι τέτοιο και για το Παγκαίο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα. Αλλάζουμε κλίμα τώρα. Πιθανότατα και μέσα στον Αύγουστο να προκηρυχθεί από το Δήμο Δημοτήχο διαγωνισμός του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων, για το οποίο υπάρχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από το Υπουργείο Πολιτισμού. Χρυσούλα Σαμουρίδη από την ΕΡΤ Ορεστιάδα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χρυσούλα, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Ναι, όντως, το αμέσως προσεχές διάστημα αναμένεται από τον Δήμο Δημοτήχου η προκήρυξη του διαγωνισμού, όπως είπες και εσύ, ίσως και μες τον Αύγουστο, για αυτά τα έργα αναβάθμισης που θα γίνουν στο Δημοτικό Στάδιο της πόλης και στο κλειστό γυμναστήριο Κωνσταντίνος Γκατσιούδης. Τώρα, στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμαρχος Δημοτήχου κ. Χατζηγιάννογλου, με αφορμή μάλιστα και την πρόσφατη επίσκεψη που έκανε στο Δημοτήχο ο Υπουργός Αθλητισμού, ο Γιάννης Βρούτσης, ενημέρωσε ότι έχουν ολοκληρωθεί, έχουν κατατεθεί, έχουν και εγκριθεί οι μελέτες των έργων που θα γίνουν. Επίκειται σύντομα λοιπόν η προκήρυξη του διαγωνισμού. Προϋπολογισμός 1,8 εκατομμύριο ευρώ. Υπενθυμίζουμε ότι η χρηματοδότηση αυτή προέρχεται από το Ταμείο του Υπουργείου Αθλητισμού,
0: ναι,
6: που ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει το ποσό για τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Διδημοτήχου. Τώρα, το ρεπορτάζ μας λέει ότι το έργο έχει δύο σκέλη, Ειρήνη. Το ένα θα αφορά, όπως είπαμε, το δημοτικό στάδιο. Εκεί θα γίνουν εργασίες συντήρησης και τοποθέτησης νέων καθισμάτων στις κερκίδες. Θα φτιαχτεί και ένα στέγαστρο πάνω από τις κερκίδες. Θα αναπλαστεί η είσοδος του σταδίου και θα ανακαινιστούν και τα ποδητήρια. Και το δεύτερο σκέλος θα περιλαμβάνει παρεμβάσεις που θα γίνουν στο κλειστό γυμναστήριο Κωνσταντίνος Γκατσιούδης. Εκεί θα μπει ένα νέο υπερσύγχρονο παρκέ, θα επισκευαστεί η στέγη και θα ανακαινιστούν και εκεί τα ποδητήρια. Και ο εκτιμόμενος χρόνος ολοκλήρωσης αυτού του έργου, αν όλα πάνε καλά,
0: ναι,
6: είναι περίπου ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης. Δηλαδή, θα μπορούμε να εκτιμήσουμε ότι στα τέλη του καλοκαιριού, αρχές φθινοπόρου του 2027, θα παραδοθούν. Ξαναλέω όμως, αν όλα κυλήσουν ομαλά και με το διαγωνισμό και δεν υπάρξουν και κάποια απρόβλεπτα που πολλές φορές συμβαίνουν και καθυστερούν κάποια έργα.
0: Μάλιστα, να πάνε όλα καλά, έτσι ώστε να έχετε αυτά τα δύο μεγάλα έργα στην περιοχή σας, που είναι πολύ σημαντικά. Σε ευχαριστούμε θερμά, Χρυσούλα. Στη Ρόδο τώρα, ανεπιθύμητους χαρακτήρισαν τους 5 βουλευτές Δωδεκανήσου, οι αιρετοί της Δημοτικής Ένωτας Καμήρου, επειδή δεν αντέδρασαν συντονισμένα στην προοπτική μεταφορά του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ από την περιοχή του στο αεροδρόμιο του νησιού. Μαριέτα Γαβριλιώτη από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαριέτα, καλώς σου μεσημέρι. Αν καταλαβαίνουμε καλά, ήθελα να πάρουν το ΕΚΑΒ από την περιοχή τους και να το πάνε στο αεροδρόμιο.
7: Έτσι ακριβώς, καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Ήθελα να πάρουν το ασθενοφόρο από εκεί και να το πάνε στο αεροδρόμιο, το οποίο έχει ανάγκη υγειονομικής κάλυψης σαφέστατα, αλλά οι αιρετοί της Δημοτικής Ενότητας Καμήρου εκτιμούν ότι η απομάκρυνση του ασθενοφόρου από εκεί θα αφήσει ακάλυπτη μια τεράστια περιοχή, η οποία είναι η δυτική και η κεντρική και ορεινή Ρόδος. Και βεβαίως αντιδρούν. Είχαν ζητήσει με ψήφισμα που είχαν εκδώσει στις αρχές Ιουλίου από τους 5 βουλευτές Δωδεκανήσου, οι 4 είναι κυβερνητικοί και ο 1 είναι του ΠΑΣΟΚ, να κινηθούν συντονισμένα προκειμένου να πετύχουν την υγειονομική θωράκιση του αεροδρομίου, τη διατήρηση του ΕΚΑΒ στις Ορονείς, στην περιοχή τους δηλαδή,
0: ναι,
7: και την ενίσχυσή του με νέο προσωπικό. Αντί αυτού, όπως λένε σε ανακοίνωση που εξέδωσαν χθες, είδαν 2 βουλευτές να βγάζουν προσωπικές ανακοινώσεις και να διαβεβαιώνουν ότι το ασθενοφόρο θα παραμείνει στην περιοχή, την ίδια ημέρα να διαψεύδονται από τον διοικητή της δεύτερης ΥΠΕ, ενώ οι υπόλοιποι 3 βουλευτές να τηρούν σιγή ηχθείως μαζί με την περιφερειακή αρχή, με εξαίρεση έναν μόνο περιφερειακό σύμβουλο αντιπεριφερειάρχη. Οπότε τονίζουν ότι η υπομονή τους έχει τελειώσει, ότι μέχρι να ξεκαθαριστεί οριστικά από όλους συντονισμένα ότι δεν πρόκειται να αλλάξει η έδρα του ασθενοφόρου και ότι αντίθετα θα ενισχυθεί κιόλας με προσωπικό, αλλά θα καλυφθεί υγειονομικά και το αεροδρόμιο, οι βουλευτές είναι ανεπιθύμητοι στην περιοχή και ιδιαίτερα στα πανηγύρια. Και βέβαια αναφέρονται στα πανηγύρια, γιατί πρέπει να σας πω ότι
0: πλησιάζουν
7: το διάστημα
0: στη
7: συγκεκριμένη περιοχή έχει πάρα πολλά πανηγύρια.
0: Είναι η περίοδος στα νησιά τέτοια, όντως.
7: Είναι
0: αυτή
7: ακριβώς η περίοδος των πανηγυριών αυτή.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Στην Ιδρυτική Συνέλευση του Συντονιστικού Οργάνου Προέδρων Κοινοτήτων Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων προχώρησαν 33 από τους 46 Προέδρους Κοινοτήτων. Σκοπός τώρα του Συντονιστικού Οργάνου είναι η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κοινοτήτων, η καταγραφή και η ιεράρχηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι τοπικές κοινωνίες. Βέβαια, πρέπει να πούμε, Μαρίνα Μοσχάτ από την ΕΡΤ Κέρκυρα στη τηλεφωνική μας γραμμή, ότι δεν είναι το μοναδικό πρόβλημα που αντιμετωπίζετε στο νησί. Εσείς αντιμετωπίζετε και σοβαρά προβλήματα με τις πινακίδες σας. Έπεσε η τηλεφωνική γραμμή. Θα επανέλθουμε σε λίγο στη Μαρίνα. Επιστρέφουμε και πάλι λοιπόν στο Γιάννη Γιάτσιο, τον ακούσαμε και στην αρχή της εκπομπής που μας έδωσε τα νεότερα από την φωτιά που είναι σε εξέλιξη στην περιοχή της Ελασσόνας. Τώρα θα μας πει για το γεφυράκι στην Αγία Παρασκευή, στην κοιλάδα των Τεμπών. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι. Από ό,τι φαίνεται προχωρούν οι εργασίες, έτσι το έργο μπαίνει στην τελική του ευθεία θα λέγαμε.
8: Ακριβώς, Ειρήνη. Μέχρι και τις αρχές του Σεπτεμβρίου αναμένεται να παραδοθεί σε χρήση για τους πολίτες η κρεμαστή γέφυρα της στο ιερό προσκύνημα της Αγίας Παρασκευής στα Τέμπη. Σήμερα κούμποσε το μεσαίο και μεγαλύτερο μεταλλικό τμήμα της νέας πεζογέφυρας, η οποία οφείλουμε να πούμε ότι ψηλώνει κατά 1,5 μέτρο και φαρδένει κατά 3 μέτρα, ώστε βεβαίως να εξυπηρετεί όλο τον όγκο των επισκεπτών προς το ιερό προσκύνημα της Αγίας Παρασκευής στα Τέμπη, από όπου έχει περάσει βεβαίως όλη η Ελλάδα. Είναι πολύ γνωστό το σημείο. Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες τοποθέτησης του μεταλλικού τμήματος με ειδικούς γερανούς και βεβαίως αναμένεται να προχωρήσει μέσα στον επόμενο μήνα το δέσιμο, ναι, της γέφυρας στα μεταλλικά σημεία με το κατάστρωμα. Θα
0: Μάλιστα.
8: πέσει και το σχετική άσφαλτο στο κατάστρωμα και αναμένεται στις αρχές Σεπτεμβρίου να παραδοθεί σε χρήση για τους πολίτες η συνολικού μήκους 93 μέτρων νέα πεζογέφυρα στην Αγία Παρασκευή, η οποία βέβαιως είχε πέσει, είχε υποστεί σημαντικές φορές, κρέμονταν κάποιο τμήμα, βρισκόταν ένα τμήμα της στον αέρα μετά τις καταστροφικές πλημμύρες του Ντάνιελ και του Ηλίας το Σεπτέμβριο του 2013, όταν είχε φουσκώσει ο Πηνιός και έπνεξε κυριολεκτικά τα πάντα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
0: Μάλιστα, ένα καταπληκτικό εκκλησάκι που όταν ήταν παλιά ο δρόμος, γιατί τώρα δεν περνάει από εκεί, περνάς μόνο επί τούτου, για να περάσει από τον παλιό δρόμο, σταματούσαν σχεδόν όλοι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Πάμε τώρα στη Μαρίνα Μοσχάτα από την ΕΡΤ Κέρκυρα. Την έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρίνα, καλώς μεσημέρι. Λέγαμε μεταξύ άλλων και για τις πινακίδες στο νησί. Τι γίνεται? Για τις πινακίδες σήμανσης.
9: Καλό μεσημέρι. Είναι ένα θέμα που εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα παρατηρείται. Είναι η σοβαρή έλλειψη πινακίδων κυκλοφορίας για τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης,
0: ναι,
9: τις μοτοσυκλέτες και διάφορα άλλα οχήματα. Με αποτέλεσμα να υπάρχουν, όπως καταλαβαίνουμε, μεγάλες διαμαρτυρίες πολιτών. Μάλιστα, τόσο η περιφέρεια όσο και η αρμόδια περιφερειακή διεύθυνση έχουν ενοχλήσει αρκετές φορές τα αρμόδια κεντρικά όργανα και δεν έχουμε όμως κάποιο αποτέλεσμα μέχρι την ώρα που μιλάμε. Οι κατατόπους διευθύνσεις μεταφορών των Ιωνίων νήσων και το σύνολο των αντίστοιχων υπηρεσιών της χώρας δεν φέρουν βέβαια καμία ευθύνη για την διαιώνιση της κατάστασης και την αποκλειστική αρμοδιότητα και την ευθύνη για τον εφοδιασμό των υπηρεσιών με τις αναγκαίες πινακίδες κυκλοφορίας. Σύμφωνα με την περιφέρεια, ανήκει αποκλειστικά στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Έχουν γίνει πολλές φορές υπομνήσεις, έχουν σταλεί σχετικά έγγραφα προς το Υπουργείο, χωρίς όμως να έχουμε κάτι νεότερο. Η περιφέρεια τώρα και οι υπηρεσίες της συνεχίζουν να βρίσκονται σε μια διαρκή επικοινωνία με την πολιτική ηγεσία και τις υπηρεσίες του Υπουργείου, επιδιώκοντας την άμεση χειριστική επίλυση του ζητήματος για να έρθουν όποιες αντικολόγητες καθυστερήσεις στη διαδικασία ταξινόμησης των οχημάτων και να αποκατασταθεί η εύρυθμη εξυπηρέτηση των πολιτών. Την ίδια έχουμε και από πλευράς του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, κ. Μπιάκη, ερώτηση που κατέθεσε στο αρμόδιο Υπουργείο, κάνοντας αναφορά στο τεράστιο αυτό πρόβλημα που δημιουργεί στην εξυπηρέτηση των πολιτών, αλλά και στη λειτουργία των επιχειρήσεων στην Κέρκυρα και στην περιφέρεια Ενίσου γενικότερα.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε θερμά, Μαρίνα. Και από τη Μαρίνα Μοσχάτ πάμε στο Γιώργο Βιτσαρά από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία. Γιώργο, καλώς σου μεσημέρι. Καλά τα νέα. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός του Δήμου Ικαρίας ενισχύεται με νέα οχήματα.
10: Ναι, πράγματι. Είναι ένας αρθρωτός φορτωτής, όπως θα λέγαμε επίσημα. Είναι ένα πολυμηχάνημα το οποίο βοηθάει πάρα πολύ για τον καθαρισμό των χόρτων, των πρανών και τη συντήρηση του δικού δικτύου και των κοινόχρηστων χώρων. Και ένα σύγχρονο βιτιοφόρο, όχημα αναρρόψησης και πλήσης, είναι για τη συντήρηση και τον καθαρισμό των δικτύων αποχέτευσης και των φρεατίων και άμεσα τίθενται στη διάθεση των αρμόδιων υπηρεσιών για την κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών του νησιού. Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται και η σταδιακή αντικατάσταση των παλαιών και φθαρμένων κάδων με νέους. Αναφερόμαστε στους κάδους των σύμμικτων απορριμμάτων, ναι, αλλά και ανακύκλωση σε διάφορες περιοχές του νησιού. Επίσης, ολοκληρώθηκαν και εργασίες αποκατάστασης του δικτύου ηλεκτροποντισμού στο τουριστικό καταφύγιο μετά από ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα που παρουσίασε το δίκτυο σοβαρά λειτουργικά προβλήματα. Ο χώρος τώρα φωτίζεται πλέον με ασφάλεια και επάρκεια και βελτιώνει βέβαια πάρα πολύ την προσβασιμότητα για τους περιπατητές αλλά και για τα φιλοξενούμενα τουριστικά σκάφη κατά τις βραδινές ώρες. Πριν κλείσουμε, Ειρήνη, να πω το εξής, ότι αύριο 30 του μηνός ο Δήμος Ικαρίας διοργανώνει τις εκδηλώσεις μνήμης των θυμάτων της πυρκαγιάς του 30 Ιουλίου του 1993. Στις 11 η ώρα το πρωί στο Μνημείο των Θυμάτων στο Μέγα Ποταμό και στις 7 η ώρα στο Μνημείο των Θυμάτων στο βουνό. Έτσι, θυμίζω μόνο ότι το 1993 είχαμε χάσει 13 ανθρώπους και κάηκαν περισσότερο από 20.000 στρέμματα στο νησί μας.
0: Μια πραγματική τραγωδία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Σε ευχαριστούμε. τώρα σε εξέλιξη είναι στην ιστορική Δημητσάνα της Αρκαδίας, στο 7ο Θερινό Σχολείο για την Πολιτιστική Κληρονομιά του Αγροτικού Χώρου, που διοργανώνει η Διεύθυνση της Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού, σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο για τη Διασφάλιση της Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, υπό την αιγίδα της UNESCO. Ο Σταύρος Ζορμπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολη στην τηλεφωνική μας γραμμή έχει τις λεπτομέρειες. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ειρήνη, πράγματι δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο θερινό σχολείο στην παραδοσιακή χειροτεχνία. Το σχολείο εστιάζει λοιπόν στην παραδοσιακή χειροτεχνία, έναν ζωτικό αλλά ευάλωτο τομέα της άλλης πολιτικής κληρονομιάς, με ιδιαίτερη σημασία για την Κορτινία της Αρκαδίας. Μετέχουν 20 επαγγελματίες του πολιτισμού, στελέχη της αυτοδιοίκησης, πτυχιούχοι, ανθρωπιστικών επιστημών, εκπαιδευτικοί. Η επιλογή έγινε από τη Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού βάσει επιστημονικών και επαγγελματικών κριτηρίων. Το εργαστήρι λοιπόν, ναι, που γίνεται εκεί συνδυάζει διάφορες συνεδρίες με μάθηση στο πεδίο, αλλά και επισκέψεις, όπως το εργαστήρι της Πέτρινης Δόμης στα Λαγκάδια, στη σχολή, την ιστορική σχολή Άργυρο Ξοχοΐας στη Στεμνίτσα, στο υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης στη Δημητσάνα. Θυμίζω ότι το θερινό σχολείο ξεκίνησε το 2018, αποτελεί σταθερό θεσμό ευαισθητοποίησης για την άειλη πολιτιστική κληρονομιά και στόχος βέβαια είναι η διαφύλαξη της ζωντανής κληρονομιάς, η μετάδοση της παραδοσιακής γνώσης και η σύνδεση του πολιτισμού με τη βιώσιμη ανάπτυξη στον αγροτικό χώρο, με όρους όμως αειφορίας.
0: Μάλιστα, πολύ σημαντικό για τις επόμενες γενιές. Ευχαριστούμε θερμά, Σταύρο. Πάμε τώρα. Περιοδεία στην Περιφερειακή Ένωτα Καστοριάς πραγματοποίησε χθες κυβερνητικό κλιμάκιο, αποτελούμενο από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τον κύριο Χρήστο Δήμα, και τον Υφυπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Λάζαρο Τσαυδαρίδη. Μάλιστα, είχαν επαφές κατά την επίσκεψή τους με θεσμικούς και παραγωγικούς φορείς της περιοχής. Μάριος Κωνσταντινίδης από την ΕΡΤ Καστοριά στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μάριε.
12: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι, από την Καστοριά. Με πρώτο σταθμό της επίσκεψης των Υπουργών Υποδομών, του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, του κ. Χρήστου Δήμα και του Υφυπουργού Ανάπτυξης, κ. Λάζαρου Τσαυδαρίδη, ήταν το ΕΠΑΛ Καστοριάς, όπου το κλιμάκιο επιθεώρησε την πορεία των εργασιών ανακαίνησης που εκτελούνται στο σχολικό συγκρότημα στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. Πρόκειται, Ειρήνη, για ένα από τα μόλις 4 σχολεία της Δυτικής Μακεδονίας που εντάχθηκαν στη δεύτερη φάση. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν αναβαθμίσεις εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, πλήρη ανακαίνιση των χώρων υγιεινής, έργα καθολικής προσβασιμότητας και κατασκευή σύγχρονων γηπέδων στον προαύλιο χώρο, με στόχο τα πάντα να είναι έτοιμα με το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς. Στη συνέχεια έγινε μια μεγάλη σύσκεψη

0: Το υπόμνημα προτεραιοτήτων, στο οποίο περιλαμβάνονται η κατασκευή του αρρευτικού δικτύου Νεστορίου με την για κάλυψη 72.000 στρεμμάτων καλλιεργήσιμης γης, η ολοκλήρωση της σύραγγας της Κλεισούρας, η αναβάθμιση του αεροδρομίου Καστοριάς Αριστοτέλης και του χιονοδρομικού για Τζουρουμπιτσίου, η προώθηση της αεροδρομικής σύνδεσης Καστοριάς με Κοζάνη, Σιάτη, Σάρφο, Εστικό και Αλβανία και ο οδικός άξονας Νυμφέουπολη Κέρασου. Επιπλέον τέθηκαν ειρήνη, ζητήματα.
1: Και να κλείσουμε, σε παρακαλώ, γιατί μας πιέζει πολύ ο χρόνος.
0: Το πρόγραμμα επιδότησης λεβιτών φυσικού αερίου, το φράγμα διποταμίας και η διαχείριση παρουσίας του πληθυσμού της Αρκούδας. Ειρήνη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάρια. Τώρα, το Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων είναι ο σημερινός σταθμός στη φετινή καλοκαιρινή περιοδία της παράστασης με τίτλο «Μια άλλη θύβα». Η Πέννη Τομπρίνε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
2: Καλό μεσημέρι και από μένα, Ειρήνη. Ενταγμένη στο πρόγραμμα του φετινού 69ου Φεστιβάλ Φιλίππων είναι η παράσταση αυτή του θεάτρου του Νέου Κόσμου, που αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το κοινό και βρίσκεται για άλλη μια χρονιά σε περιοδία σε πόλεις της περιφέρειας. Με 4 συνεχόμενες σεζόν, αλλεπάλληλα sold out και περισσότερους από 250.000 θεατές σε όλη την Ελλάδα, το πολυβραβευμένο θεατρικό έργο του Σέρχιο Μπλάνκο, σε σκηνοθεσία Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου, έχει δικαίως χαρακτηριστεί ως μία από τις πιο αξιόλογες και πολύ συζητημένες παραστάσεις των τελευταίων ετών. Ο Γαλλο-Ουρουγουανός συγγραφέας Σέρχιο Μπλάνκο, από τις πιο δυνατές σύγχρονες φωνές του ισπανόφωνου θεάτρου, μέσα από τη σκηνική συνάντηση ενός συγγραφέα με έναν 20χρονο πατροκτόνο, παραδίδει μια σύγχρονη σπουδή για την ανδρική ταυτότητα, την καταπίεση, τη βία και το έγκλημα, την τιμωρία και τις διακρίσεις, αλλά ταυτόχρονα και τις ίδιες τις δημιουργικές διαδικασίες της τέχνης του θεάτρου, με αναφορές στο μύθο του Ειδίποδα, αλλά και στο έγκλημα και τιμωρία του Ντοστογεύσκη. Απόψε λοιπόν στις 9.30 στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 22 ευρώ και μειωμένο στα 20. Ειρήνη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέννη.

Ήταν η εκπομπή «Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Κώστας Σταθάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τη συχνότητα των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ στις 2 ακριβώς ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους σας.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο, πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν' το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
6: Ψαραδέλης.
7: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. More.com.
9: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

με τις σκέψεις όλων στους ανθρώπους που δοκιμάστηκαν ή δοκιμάζονται από τις πυρκαγιές σε διάφορες περιοχές, όπως την Πάρο, για παράδειγμα, όπου εκεί οι κάτοικοι μετρούν τις πληγές τους από χθες. Με τις σκέψεις βεβαίως στους ανθρώπους στη Γαλλία, εκεί και αν δεν δοκιμάζονται, μιλάμε για τις μεγαλύτερες φωτιές από το 1949, παρακαλώ, αλλά και στην Ισπανία, όπου και εκεί η κατάσταση είναι κάτι παραπάνω από δραματική. Και με τις σκέψεις όλων βεβαίως και στην οικονομία, με έντονη ανησυχία για την πορεία των διεθνών τιμών των καυσίμων, με φόντο το νέο ράλι μετά την αναζωπήρωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και τους φόβους για το Ορμούς και την παγκόσμια αγορά ενέργειας. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 29 Ιουλίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στην άρχη συνταξία είναι σήμερα η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβοργινάκης και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά,

0: Να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Θα εμποδίσουμε τα αθλία δίκτυα διακινητών να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το ακριτικό Γαθονήσι, στέλνοντας μήνυμα ασφάλειας, αποτροπής και εθνικής αυτοπεποίθησης κατά την επίσκεψή του στο επιτηρητικό φυλάκιο του νησιού. Στο 8% διαμορφώθηκε το ποσοστό ανεργίας στη χώρα τον Ιούνιο φέτος, έναντι του αναθεωρημένου προς τα πάνω 9,2% τον Ιούνιο του 2025. Διευρυμένη συνάντηση 5-1 θα συγκληθεί, αφού όμως προηγηθεί επαρκής προετοιμασία για οικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης, ώστε να αποτραπεί αποτυχία, ανακοίνωσε από τη Λευκοσία ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες, μετά τις επαφές με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον Άγιο Δημήτριο Μεσσηνίας επιχειρούν 6 ενέργεια μέσα. Χωρίς ενεργό μέτωπο στην Πάρο, σε ετοιμότητα οι πυροσβεστικές δυνάμεις για να ζωπηρώσει εξαιτίας των ισχυρών ανέμων. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία, υψηλός κίνδυνος και στις Κυκλάδες. Στη Γαλλία, οι μεγαλύτερες πυρκαγιές των τελευταίων 77 ετών πλησιάζουν εγκαταστάσεις πυράνου κοντά στον Μπορντό. Ευνοϊκή κατάσταση στην περιοχή της Μαδρίτης, αποφασιστική σημασία σε επόμενες 12 ώρες να τεθεί υπό έλεγχο, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό της Ισπανίας, Πέντρο Σάντσεφ. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, ιρανική επίθεση σε βάση στην Ιορδανία, αντίπεινα ΗΠΑ και Σαουδικής Αραβίας στο Ιράκ. Σε 38χρονη Βρετανίδα νίκη Σορός που βρέθηκε σε βαλίτσα σε ακατοίκητο κτίριο στις 18 Ιουλίου. Έρευνες για την διελεύκαση της υπόθεσης. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 36 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 33 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Σε νέα διάσταση μπαίνουν λοιπόν οι έρευνες για τη σωρό της γυναίκας που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εσωτερικού εγκαταλελειμμένου κτηρίου στην Κυψέλη πριν από λίγες ημέρες στις 18 Ιουλίου, καθώς πλέον η Ελλάς γνωρίζει την ταυτότητά της. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Όπως επίσης θα ακούσουμε στη συνέχεια τα νεότερα από τις φωτιές στη χώρα μας, τη φωτιά στην Πάρο, αλλά και από τον πύρινο εφιάλτη σε Γαλλία και Ισπανία. Όλα αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με το μήνυμα ασφάλειας, αποτροπής και εθνικής αυτοπεποίθησης που έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το ακριτικό Αγαθονήσι, δεύτερη μέρα της περιοδίας του στο Ανατολικό Αιγαίο. Πάμε στο Αγαθονήσι και στον απεσταλμένο του Ερνιού, στον Πιέρο Τζανιτάκο, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Πιέρο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η περιοδία του κ. Μητσοτάκη στα Δωδεκάνησα. Μετά τη Λέρο, σημερινό σταθμό στο Αγαθονήσι και πρώτη στάση του Πρωθυπουργού ήταν το επιτηρητικό φυλάκιο του νησιού, ακριβώς απέναντι από τα τουρκικά παράλληλα. Ο Πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στο φυλάκιο από τον ταξίαρχο διοικητή της 79ΔΕ, ευχαριστώντας μάλιστα αξιωματικούς και οπλίτες που υπηρετούν εδώ. Όπως και χθες από τη Λέρο, ο κ. Μητσοτάκη έδωσε έμφαση και εδώ από το ακριτικό Αγαθονήσι τα ζητήματα της ασφάλειας ως προϋπόθεση της σταθερότητας και της οικονομικής ανάπτυξης, στέλνοντας παραλλήλως μήνυμα αποτροπής. Οι ένοπλες δυνάμεις, είπε ο κ. Μητσοτάκης, είναι καλύτερα εξοπλισμένες και στελεχωμένες από ποτέ. Στάθηκε ακόμα μια φορά στο μεταναστευτικό, αναδεικνύοντας μάλιστα τη συνεισφορά του φυλακίου στην αποτροπή των μεταναστευτικών ροών. Χρησιμοποίησε μάλιστα γρήγορη και πολύ σκληρή γλώσσα για ακόμα μια φορά εναντί των διακινητών, μιλώντας για άθλια δίκτυα τα οποία εκμεταλλεύονται την ανθρώπινη ζωή. Ο Πρωθυπουργός εξέπρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, όπως είπε, η Ελλάδα κατάφερε να πείσει την Ευρωπαϊκή Ένωση να αλλάξει συνολικά την προσέγγιση της εναντί του μεταναστευτικού προβλήματος. Κλείνοντας, να σου πω ότι ο κ. Μητσοτάκης επισκέφθηκε το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο του νησιού, με την κυβέρνηση να δίνει επίσης έμφαση στην περαιτέρω θωράκιση της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, ενώ συνομιλώντας με κατοίκους του νησιού έθεσε ως απόλυτη προτεραιότητα της κυβέρνησης την επέκταση του λιμανιού εδώ στα Αγαθονήσι.
0: Πιέρο Τζανιτάκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Να αισθάνονται ασφαλείς λοιπόν οι νησιώτες. Θα εμποδίσουμε τους άθλους διακινητές να εκμεταλλεύονται απελπισμένους, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το φυλάκιο του νησιού, ακριβώς απέναντι από τα τουρκικά παράλια. Ενώ, όπως ακούσαμε, ένα από τα μεγάλα ζητούμενα των εκλογών θα είναι ποια κυβέρνηση και ποιος Πρωθυπουργός θα προεδρεύσει της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν θα ληφθούν τόσο σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον της Ευρώπης και της Ελλάδας, όπως σημείωσε, τονίζοντας πως η κυβέρνηση διαθέτει τη γνώση, την αξιοπιστία και το κύρος για να διαπραγματευτεί αποτελεσματικά τα ελληνικά συμφέροντα. Στο σημείο αυτό, να ακούσουμε το μήνυμα που έστειλε ο Πρωθυπουργός από το ακριτικό Αγαθονήσι.
3: Είναι υποχρέωσή μου, κύριε Ταρχέ, να ξεκινήσω την επίσκεψή μου επισκεπτόμενος στο φυλάκιο των ενόπλων δυνάμεων. Θέλω από καρδιάς να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους αξιωματικούς, στους στρατεύσιμους που στελεχώνουν 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Αυτό το φυλάκιο έχει ξεχωριστή σημασία για εμάς, για τους ακρίτες μας, για τους νησιώτες μας, να γνωρίζουν ότι αισθάνονται ασφαλείς με ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες είναι άρτια στελεχωμένες, άρτια εξοπλισμένες και οι οποίες διαρκώς εξελίσσονται. Το φυλάκιο αυτό έχει και μια πρόσθετη χρησιμότητα να υποβοηθά την μεγάλη μάχη την οποία δίνουμε κατά της παράνομης μετανάστευσης, μια μάχη την οποία οι νησιώτες μας γνωρίζουν καλά ότι μέρα με τη μέρα την κερδίζουμε, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα στα άθλια δίκτυα των διακινητών ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να τους εμποδίσουμε να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους για να τους φέρνουν στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Κύριε Ταξιάρχη, είναι ξεχωριστή τιμή για μένα να βρίσκομαι πίσω από αυτήν την πολύ όμορφη και μεγάλη ελληνική σημαία, η οποία κυματίζει υπερήφανη εδώ στο ακριτικό Αγαθονήσι. Με ενημερώσατε ότι χρειάστηκαν 8 στρατεύσιμοι για να την σηκώσουν σήμερα τον αέρα, και αυτό νομίζω ότι λέει πολλά για το πόσο σημαντικό είναι να μπορούμε εδώ πέρα να υπηρετούν τα νέα παιδιά την θητεία τους και να στέλνουμε συνεχώς ένα ενεργητικό μήνυμα αποτροπής, υπευθυνότητας αλλά και πολύ μεγάλης εθνικής αυτοπεποίθησης.
0: Μένουμε στα εθνικά θέματα, φεύγουμε το Αγαθονήσι όμως και πάμε στη Λευκοσία, πάμε στην Κύπρο. Διευρυμένη συνάντηση 5-1 θα συγκληθεί αφού όμως προηγηθεί επαρκής προετοιμασία για οικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης ώστε να αποτραπεί αποτυχία, ανακοίνωσε από τη Λευκοσία ο Αντώνιο Κουντέρες. Σε συνέντευξη τύπου για τις εξελίξεις στο Κυπριακό μετά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη τον Τουφάν Ερχιουμάν στην προστατευόμενη από τα Ηνωμένα Έθνη περιοχή του αεροδρομίου της Λευκοσίας, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ έδωσε επίσης έμφαση στην ανάγκη όλοι να σεβαστούν την παρουσία της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ τόσο στην ουδέτερη ζώνη όσο και στη ζώνη κατάπαυσης του πυρός. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
4: Έτσι λοιπόν, πρέπει να διπλασιάσουμε τις προσπάθειές μας προκειμένου να έχουμε την οικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης μεταξύ των Κυπρίων. Και κάνω έκκληση προς τους δύο ηγέτες να εντατικοποιήσουν αυτές τις προσπάθειες. Αποφάσισα ότι θα συγκαλέσω κι άλλη μία 5-1 συνάντηση μετά τις κατάλληλες προετοιμασίες και την οικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης προκειμένου να επιτευχθεί η επιθυμητή σύγκληση.
0: Τώρα, καθοριστική για την επανεκκίνηση των συνομιλιών εξέβρεση σε λύση στο Κυπριακό ήταν η κοινή συνάντηση που είχαν νωρίτερα ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ με τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων στην Κύπρο. Βασίζομαι στη βοήθεια της Ελλάδος και της Τουρκίας για την επίλυση όλων των ζητημάτων, τόνισε ο κ. Γκουντέρες και ανέφερε ότι πριν από τη συνάντηση αυτή θα είναι εντατική συνεργασία με τις εγκύτριες δυνάμεις, δηλαδή την Ελλάδα, τη Βρετανία και την Τουρκία. Η νέα διευρυμένη συνάντηση θα καθορίσει την πορεία προς τα εμπρός, δήλωσε ο κ. Γκουντέρες, επισημένοντας είναι στιγμή που όλες οι προσπάθειες πρέπει να καταβληθούν προκειμένου να νοικοδομήσουμε την εμπιστοσύνη, όπως είπε χαρακτηριστικά. Να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι μεταδίδει ο ανταποκριτής μας στη Λευκοσία, Κωστής Κωνσταντίνου.
5: Μετά την πρωινή συνάντηση των δύο ηγετών με το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, ο Αντώνιο Γκουντέρες έδωσε δημοσιογραφική διάσκεψη και ανακοίνωσε ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν είναι ακριβώς το πιο θετικό που θα μπορούσε να βγει, αλλά σίγουρα δεν είναι αρνητικό. Είπε ότι θα συγκαλέσει μια διάσκεψη 5-1, αλλά αυτή δεν πρόκειται να είναι το Σεπτέμβριο ή πολύ άμεσα, θα προηγηθεί μια επεξεργασία όσων έχουν διαμειχθεί και μια προεργασία και τότε θα συγκληθεί αυτή η διάσκεψη. Αυτό είναι σίγουρο όμως ένα θετικό αποτέλεσμα, όπως θετικό είναι και το γεγονός ότι ο Γενικός Γραμματέας των ΗΠΑ κατέγραψε την προθυμία και την καλή θέληση των δύο ηγετών για να υπάρξει πρόοδος.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 13 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το Air News Radio 105,8. Στις 2 να αλλάξουμε θέμα τελείως, να πάμε τώρα στο πύρινο μέτωπο ή μάλλον στα πύρινα μέτωπα, στις φωτιές και στον κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιών σήμερα. Βέβαια, είχαμε τη μεγάλη φωτιά από χθες στην Πάρο, με πήγες δυνάμεις και νέρια μέσα. Συνεχίζεται εκεί στο νησί η επιχείρηση κατάσβεση της πυρκαγιάς, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη με τις συνεχείς ανασωπηρώσεις που προκαλούν ισχυροί άνεμοι. Τη νύχτα, κάτοικοι σε νέα οικισμού του νησιού ήσαν στη μέση αγωνίας, καθώς οι φλόγες έφτασαν κοντά στα σπίτια τους. Ανάστατοι λοιπόν οι κάτοικοι, για να ακούσουμε τι είπαν κάποιοι από αυτούς στην κάμερα του Air News.
6: Έφτασε μέχρι την αυλή από το σπίτι του παππού. Ευτυχώς δεν το έκαψε.
7: Έχουν ξανακαεί εδώ από κάτω πάλι άλλη μια φορά πριν 2 χρόνια, αλλά ευτυχώς. Ήταν χαμηλή η βλάστηση και τη σβήσαν. Ήρθαν εδώ όλα τα παιδιά από την πυροσβεστική.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τα τελευταία νέα. Συνδεόμαστε με την αμεσταλμένη του Ερυνιού, τη Σοφία Ορφανού, η οποία θα μας μεταφέρει την εικόνα που επικρατεί την ώρα στο νησί. Σοφία, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Και πριν από λίγα λεπτά ξέσπασε με ένα νέο μέτωπο πυρκαγιάς πίσω ακριβώς από την περιοχή του Φάραγκα. Είναι βελτιωμένη ωστόσο η εικόνα, όπως διακρίνουμε και εμείς εδώ από το σημείο. Επιχειρούν με το πρώτο φως τα ενέργεια μέσα, όπου κατάφεραν να περιορίσουν την εξέλιξη της φωτιάς. Ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη νύχτα για το νησί της Πάρου, που δοκιμάζεται από αυτή την καταστροφική πυρκαγιά. Οι πυροσβέστες με αυταπάρνηση από την πρώτη στιγμή μαζί με τους κατοίκους του Πάρου και εθελοντές έπεσαν μέσα στις φλόγες και προσπαθούν μέχρι και τώρα να σώσουν περιουσίες. Η φωτιά, όπως μαθαίνουμε, δεν έχει μπει μέσα στα σπίτια. Έχουν καταστραφεί κάποιες αποθήκες, ωστόσο είναι κάποιες υλικές ζημιές, δεν είναι τεράστια η καταστροφή. Παρ' όλα αυτά είναι μεγάλη περιβαλλοντική καταστροφή. Μιλάμε για μια τεράστια έκταση αγροτοδασική, η οποία είχε χαμηλή βλάστηση και αυτό έδωσε όθηση στη φωτιά, καθώς η φωτιά κινήθηκε πάρα πολύ γρήγορα μέσα σε λίγες ώρες. Και για να δώσουμε τη χαρακτηριστική κατάσταση, όταν φωτιά σταμάτησε στη θάλασσα. Πέρασε από βουνό σε βουνό, ήταν μια γραμμή φωτιά, αν μπορώ να την περιγράψω, όπως την παρακολουθούσα και εμείς όλη τη νύχτα, που κατέληξε στην θάλασσα. Στο πέρασμά της έχει καταστρέψει πάρα πολύ μεγάλη έκταση. Ωστόσο, οι κάτοικοι μέχρι και αυτή την ώρα, αρκετοί από τους οποίους δεν έχουν επιστρέψει στα σπίτια τους, καθώς φοβούνται, νιώθουν περισσότερη ασφάλεια το να βρίσκονται στην περιοχή της Σαλικής, που είναι και κοντά στη θάλασσα κιόλας. Και από εκεί ενημερώνονται από τις αρχές. Οι αστυνομικοί επίσης συνεχώς κάνουν εκτροπή της κυκλοφορίας και διαχειρίζονται και την κίνηση, γιατί μιλάμε για επαρχιακούς δρόμους. Και όταν δόθηκε εντολή και ένωσης για το 112, υπήρξε συνωστισμός και μία αναστάτωση κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ενώ είναι και τα οχήματα της πυροσβεστικής, έχουν έρθει πάρα πολλές δυνάμεις και από τη Σύρο και από την Άξο. Αναμένουμε τους πυροσβέστες από την Αθήνα να φτάσουν σε λίγο. Είναι μία δύσκολη μέρα για το νησί, γιατί εκτός ότι δοκιμάζεται δεύτερη μέρα από τη φωτιά, σε λίγη ώρα, όπως προβλέπουν τα μετεωρολογικά μοτίβα, θα ενισχυθούν οι άνεμοι στο νησί, κάτι που προφανώς ανησυχεί τους πυροσβέστες για εκδήλωση νέων μετώπων.
0: Και πόσο μάλλον αυτή την περίοδο, είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, στο φούλι τουριστική σεζόν, οπότε όλοι καταλαβαίνουν τι σημαίνει μια τέτοια εξέλιξη. Σοφία Αρφανού, σε ευχαριστούμε πολύ. Μακάρι να υπάρχουν πολύ σύντομα καλά νέα από το μέτωπο και να σβήσουν πολύ γρήγορα και οι τελευταίες εστίες. Ο Δήμαρχος Πάρου, τώρα ο Κώστας Μπίζας, μίλησε πριν από λίγο εδώ στο σταθμό μας, στον Γιώργο Πίκουλα και στο Τέλειο Βραδέλη, έκανε λόγο για ένα δύσκολο βράδυ, εκτιμώντας ότι η φωτιά άφησε μικρές υλικές ζημίες, κυρίως σε αποθήκες.
9: Βράδυ ήταν πάρα πολύ δύσκολο, γιατί επεκτάθηκε αρκετά η φωτιά.
10: Χαμηλή βλάστηση πάντως εκεί πέρα. Δεν έχει...
9: Ναι, αλλά υπήρχαν σπίτια εκεί που πήγε, όπως κατευθυνόταν προς τα νότια, στην κοινότητα της Αγγεριάς κυρίως. Κατευθύνθηκε και πέρασε από τον δρόμο, ναι, προς παραλία, που είναι μια περιοχή που λέγεται Φάραγκας, ναι, που υπάρχουν και αρκετές βίλες και σπίτια. Ευτυχώς κατέκαψε πολύ μεγάλη έκταση, αλλά όχι σπίτια.
10: Υλικές ζημίες δηλαδή δεν έχουμε.
9: Η εκτίμησή μου θα έχουμε κάποιες υλικές ζημίες, μικρές αποθήκες και τέτοιες καταστάσεις.
10: Πέρασε εξόφαλτσα.
9: Πέρασε εξόφαλτσα.
0: Για μια πολύ δύσκολη φωτιά, έκανε λόγο στην τηλεόραση του Air News ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, Γιάννης Αρτοπίος. Για να τον ακούσουμε.
11: Μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά, η οποία ξεπίδησε μέσα από χώρο απορριμμάτων και επεκτάθηκε προς το νότιο μέτωπο της Πάρου, και για το λόγο αυτό έγινε πολύ μεγάλη κινητοποίηση επίγειων και αέριων δυνάμεων. Θυμίζω, χθες είχαμε 15 ενέργεια μέσα στον αέρα στο νησί της Πάρου, και σήμερα από το πρώτο φως της ημέρας επιχειρούν εκεί 2 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα συντονιστικό. Δόθηκε μια πολύ μεγάλη μάχη επίγειων δυνάμεων καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, προκειμένου να μην ξεφύγει η πυρκαγιά και να ορίσουμε την περίμενο την οποία έχουμε ήδη ορίσει και προσπαθούμε να κρατήσουμε αυτή τη στιγμή. Αυτό το οποίο μας προκαλεί ανησυχία και δεν μας επιτρέπει να εφησυχάσουμε είναι οι καιρικές συνθήκες πάνω απ' όλα.
0: Τώρα, ενίσχυση των βορειάδων έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο και υψηλές θερμοκρασίες, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, αλλά και υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε άλλες περιοχές, Κυκλάδες, Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την μετεωρολόγο μας, Νικολέτα Ζεκοπούλου, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Νικολέτα, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι σε όλους και κοιτούσα τώρα το νέο χάρτη επικινδυνότητας για αύριο, Γρηγόρη, που βάζει σε πορτοκαλί συναγερμό πάρα πολλές περιοχές στη χώρα μας. Προσύνεμε σε αυτό το θυελλώδες μελτέμι. Δυστυχώς αύριο και οι Κυκλάδες θα είναι σε πορτοκαλί συναγερμό. Τι σημαίνει αυτό, ότι και στην Πάρο μας οι συνθήκες θα χειροτερεύουν ώρα με την ώρα. Περιμένουμε ακόμα πιο αυξημένη ένταση στους ανέμους. Θα φτάνουμε οπωσδήποτε τα 8 μποφόρ το επόμενο διάστημα. Άρα οι συνθήκες θα είναι πάρα πολύ δυσμενείς, ιδιαίτερα στο θέμα των πυρκαγιών. Όχι μόνο στις Κυκλάδες φυσικά, σε πολύ μεγάλο μέρος του Αιγαίου, στην Κρήτη, αλλά και εδώ σε εμάς, στα ανατολικά προσύνημα και στην Αττική, αύριο θα έχουμε κατάσταση συναγερμού 4, δηλαδή πορτοκαλί συναγερμό, πολύ ψηλό κίνδυνο και σε εμάς, διότι πια αυτό το μελτέμι εδραιώνεται στο Αιγαίο, ανεβάζει στροφές, θα φτάνει τοπικά αύριο τα 8 μποφόρ εκεί στον άξονα Λίμνου, Κάβο Ντόρο και στο κομμάτι των Κυθύρων, όπως τα κατεβαίνει προς τα κάτω. Μιλάμε για συνθήκες που προφανώς είναι αναμενόμενες για καλοκαίρι, αυτή είναι η εποχή του μελτεμιού, όμως σίγουρα είναι επικίνδυνες, ειδικά στο θέμα των πυρκαγιών, δημιουργώντας και κάποια προβλήματα στην ακτοπλοεία, ιδιαίτερα στα μικρότερα σκάφη. Με αυτές τις συνθήκες η θερμοκρασία είναι πιο ευχάριστη στα ανατολικά, έχουμε 34-35 βαθμούς. Στη Δυτική Ελλάδα λίγο θα ενοχληθούν από τη ζέστη που θα είναι επίμονη με 38 βαθμούς όλες τις επόμενες ημέρες. Και πια θα έλεγα ότι από την Κυριακή θα έχουμε κάμψη στο μελτέμι και σίγουρα καλύτερες συνθήκες σε αυτό το κομμάτι με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Θα τα δούμε και τις επόμενες ημέρες. Θα είμαστε εδώ να ενημερώνουμε ώρα με την ώρα στο Earth News.
0: Και βεβαίως νομίζω ότι είναι περιττό να επαναλάβουμε ότι με τέτοιες απαγορευτικές συνθήκες, με τον κίνδυνο και την ανησυχία να είναι στο κόκκινο, είναι απαγορευτική κάθε σκέψη για εξωτερικές εργασίες τέτοιες ώρες.
12: Είναι πολύ κρίμα. Το λες πολύ σωστά. Είναι πολύ κρίμα να έχουμε φωτιές από αμέλεια πραγματικά και τέτοιες καταστροφές στη συνέχεια. Δεν διαχειρίζεται εύκολα μια φωτιά με 8 και 9 μποφόρυπες.
0: Νικολέτα Ζιακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Και από τα εγχώρια πυρήνα μέτωπα να μεταφερθούμε εκτός συνόρων τώρα στις καταστροφικές πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία, όπου εκεί δυστυχώς τα πυρήνα μέτωπα εξακολουθούν να μένονται. Η χθεσινή νύχτα ήταν σχετικά ήρεμη, με τους πυροσβέστες να έχουν επιδοθεί σε έναν αγώνα δρόμου για να περιορίσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τη φωτιά εν ώψη του νέου κύματος καύσωνα που αναμένεται από σήμερα το απόγευμα σε λίγες ώρες από τώρα. Είναι εδώ κοντά μας ο Δέσποινα Σιριοπούλου, η οποία θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Δέσποινα, ήταν σχετικά ήρεμη η χθεσινή νύχτα, αλλά βέβαια πόσο ήρεμη μπορεί να είναι με τέτοια μέτωπα που είναι σε εξέλιξη?
13: Η ηρεμία, Γρηγόρη, προέρχεται από το γεγονός ότι θεωρούν την κατάσταση ότι είναι λίγο σταθεροποιημένη παρά τις σχετικές αναζωπηρώσεις που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας και της έσβησαν. Λοιπόν, οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τη μεγάλη φωτιά στα νοτιοδυτικά της χώρας. Να θυμίσουμε χθες ότι μιλούσαν ότι είναι μία μάχη του Δαβίδ εναντίον Γολιάθ λόγω της έντασης του μετόπου. Οι συνθήκες όμως αναμένεται να επιδεινωθούν μέσα στην ημέρα, καθώς η απότομη άνοδο της θερμοκρασίας και η ενίσχυση των ανέμων δυσχεραίνουν ακόμα περισσότερο το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Είναι το τέταρτο κύμα καύσωνα για το 2026, το οποίο σύμφωνα με την Meteo France, τη γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία, αναμένεται να είναι λιγότερο έντονο και μικρότερης διάρκειας, που αυτό είναι αρκετά σημαντικό. Από σήμερα το μεσημέρι, 16 νομοί στη χώρα τίθενται σε πορτοκαλί συναγερμό για καύσωνα, με τη σοβαρότερη κορύφωση να αναμένεται στην Ζηρών και στη Λαντ, που τοπικά η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει γύρω 42 βαθμού. Και η άνοδος θερμοκρασίας θα επεκταθεί σταδιακά και σε μεγάλο μέρος της χώρας. Βέβαια, είναι καλό γιατί ενδέχεται το κύμα ζέστης να υποχωρήσει Πέμπτη και Παρασκευή με την εκδήλωση καταιγίδων, η ένταση των οποίων ωστόσο παραμένει αβέβαιη. Να πάμε τέλος να σου πω ότι, όπως είπε και ο Εμμανουέλ Μακρόν, είναι σοβαρότερη κρίση μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Να πάμε και στην Ισπανία. Ευνοϊκή χαρακτήρισε την κατάσταση ο Πέτρος Σάντσες πριν από λίγο, ενώ χθες είχε πει ότι υπάρχει φως στο τούνελ. Λοιπόν, και η Ισπανία δίνει μάχη με μία με τις μεγαλύτερες πυρκαγιές που έχουν καταγραφεί στην περιοχή της Μαδρίτης. Παρά το μέγεθός της, υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανακοίνωσαν ότι η πυρκαγιά παρέμεινε χωρίς αναζωπηρώσεις το πρωί της Τετάρτης, ενώ προσπάθειες συνεχίζονται με στόχο να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο πριν από την περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας. Έχουμε και εδώ το προειδοποιεί ότι η μετεωρολογική υπηρεσία ότι οι θερμοκρασίες σε ορισμένες περιοχές της χώρας θα ξεπεράσουν τους 42 βαθμούς. Η περιφέρεια της Μανδρίτης έχει τεθεί σε πορτοκαλί συναγερμό για τον καύσωνα. Περίπου στους 39 θα φτάσει η θερμοκρασία εκεί. Και επίσης συνολικά στη χώρα το Ισπανικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι 13 αυτόνομες κοινότητες βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού. Τέλος να σου πω ότι σύμφωνα με την νομαρχία της Μανδρίτης και χθες ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών της χώρας ότι περίπου γύρω στις 24.000 κατοίκους που είχαν φύγει από τις εστίες τους επιστρέφουν πίσω στα σπίτια τους.
0: Δέσποινα, να σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Συγκλονίζουν πραγματικά τα στοιχεία που παρέθεσε εδώ στο σταθμό μας και στο Δημήτρη Πετρόπουλο ο κ. Γιώργος Καραγιάννης, είναι ο Γενικός Διευθυντής του Κέντρου Έρευνας Φυσικών Καταστροφών Ακαδημίας Αθηνών. Για να τον ακούσουμε.
14: Στις δύο χώρες, την Γαλλία και την Ισπανία, έχει καεί έκταση περίπου ίση με την μισή εύβοια και έχουν εκενωθεί περίπου μία Πάτρα και ένα Ηράκλειο. Πληθυσμός δηλαδή περίπου ίσο με τις Πάτρας και του Ηρακλείου μαζί. Το εντυπωσιακό, αν και εν τέλει καθόλου πηγή έκπληξης, είναι ότι αυτό συμβαίνει στις χώρες με τα καλύτερα συστήματα δασοπυρόσβεσης στην Ευρώπη. Τι έχει συμβεί όμως? Ακούγεται κλισέ, αλλά είναι κλιματική αλλαγή. Ας θυμηθούμε ότι τις προηγούμενες μέρες, μέχρι πριν από ένα μήνα περίπου, η ίδια περιοχή ακριβώς είχε έναν από τους χειρότερους καύσωνες στην πρόσφατη ιστορία της. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τις δασικές πυρκαγιές. Σε μια μελέτη που κάναμε με τον ακαδημαϊκό, τον κύριο Κώστα Συνολάκη και καθηγητή φυσικών καταστροφών, είδαμε την εξέλιξη των φαινομένων των δασικών πυρκαγιών σε όλο τον κόσμο και πώς αυτό αλλάζει με δεδομένη την κλιματική αλλαγή και πώς τα μέτρα πρόληψης και καταστολής πρέπει να διαφοροποιηθούν. Και ένα από τα βασικά συμπεράσματα είναι ότι η πρόληψη ξεκινάει από τον πολίτη.
0: Πρέπει δυστυχώς να μάθουμε να ζούμε τις φωτιές, ακούσαμε να λέει ο κύριος Καραγιάννης, ο οποίος είπε ότι στις δύο χώρες, τη Γαλλία και την Ισπανία, οι οποίες έχουν τα καλύτερα συστήματα δασοπυρόσβεσης στην Ευρώπη, έχει καεί έκταση περίπου ίση με τη μισή εύβοια και έχουν κενωθεί περίπου μία Πάτρα και ένα Ηράκλειο. Δηλαδή, πληθυσμός περίπου ίσως με αυτό της Πάτρας και του Ηρακλείου Κρήτης μαζί. Συγκλονιστική ήταν όμως και μια Ελληνίδα, η οποία ζει και εργάζεται μόνιμα στον Μπορντό της Γαλλίας, η Αγγελική Μπεχλιβάνη, η οποία επίσης μίλησε στο σταθμό μας, για να την ακούσουμε.
15: Την περασμένες μέρες είμαστε πολύ έτσι με μεγάλο άγχος, φόβο βεβαίως, αλλά από εκτές είμαστε πιο ενθουσιασμένοι, έτσι, διότι η φωτιά σήμερα είναι σταθεροποιημένα, αλλά όχι που έλεγχο 100%. Έχουμε το πρόβλημα που υπάρχει εδώ είναι το χώμα. Αυτό το χώμα είναι ένα είδον χώμα που το λένε τούρμπ. Αυτή η φωτιά όταν τη σβήνεις, δύο μέρες μετά ξαναέρχονται οι φλόγες. Διότι επί 50 πόντους κάτω από τη γη η φωτιά ζει ακόμα.
16: Χρειάστηκε να σας ζητήσανε, αν όχι εσάς που είστε 10 χιλιόμετρα, σε άλλους που είναι πιο κοντά να φύγουν από τα σπίτια?
15: Ναι. Προχτές μας είπαν να ετοιμαστούμε, να κάνουμε μια μικρή βαλίτσα, σε μερικά πράγματα και να φύγουμε, να είμαστε έτοιμοι, θα μας στείλουν άλλο μήνυμα για να φύγουμε. Αλλά μέχρι τώρα δεν φύγαμε.
16: Φέτος, κυρία Μπεχλιβάνη, έκανε καύσωνα. Συνήθως, ποιο είναι το κλίμα σε αυτή την περιοχή το καλοκαίρι, τέτοιο μήνα?
15: 30 βαθμοί, μέχρι 32. Αλλά τώρα είναι από το Ιούνιο που έχουμε καύσωνα. Δεν το έχουμε ξαναδεί ποτέ αυτό το πράγμα. Ποτέ.
16: Οπότε η ξηρασία έτσι έκανε τα δάση έφλεκτα.
15: Πολύ, πολύ. Σήμερα περιμένουμε 41 βαθμοί. Είναι δράμα. Αυτό είναι το φοβερό. Η ζέστη και το αέρα. Γιατί περιμένουμε και αέρα.
0: να αφήσουμε το μεταξύ τα πυρήνα μέτωπα σε Γαλλία και Ισπανία και να πάμε σε άλλες φωτιές που έχουν ανάψει στις διεθνείς αγορές. Φωτιές εισαγωγικά, ανωδικά κινούνται σήμερα οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές μετά τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, ενώ στην εγχώρια αγορά πάνω από τα 2 ευρώ η μέση τιμή αμόλυβδης και ντίζελ. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την οικονομική μας τάχτρια Πινελόπη Μητρούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα και μας έχει πει ότι από το Σαββατοκύριακο να περιμένουμε κάποια βελτίωση στις τιμές εδώ στην Αγγλία, στη χώρα μας. Πινελόπη, καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, ελπίζουμε ότι από το Σαββατοκύριακο, αν δεν υπάρξει μείωση, θα υπάρξει τουλάχιστον μια ανακοπή της ανόδου. Γιατί βλέπουμε ότι όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή αντικατοπτρίζονται κατευθείαν στις τιμές του πετρελαίου διεθνώς. Αυτή την ώρα το Brent είναι στα 88,1 δολάρια το βαρέλι με άνοδο 4,86%. Ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα 82,9 με άνοδο 4,71%. Και ανωδικά κινείται σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης. Ενώ ανωδικά και σήμερα και το φυσικό αέριο της Ευρώπης στα 59,78 με άνοδο 3,41%. Όλα αυτά βεβαίως οδηγούν, όπως είπες και εσύ, σε λιανικές τιμές καταρχήν καυσίμων πάνω από τα 2 ευρώ. Η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά είναι τα 2,017, ενώ η μέση τιμή του ντίζελ είναι το 2,041, που σημαίνει ότι το ντίζελ έχει ξεπεράσει την αμόλυβδη, και όλοι ελπίζουμε ότι από το Σαββατοκύριακο, δηλαδή από την πρώτη του μήνα, που θα αρχίσουν να εφαρμόζεται η έκπτωση, η επιδότηση μάλλον που προσφέρει το κράτος, ειδικά στον ντίζελ, τουλάχιστον θα συγκρατηθεί σε αυτό το επίπεδο. Γιατί έχουμε τόσο μεγάλη άνοδο της τιμής του ντίζελ, καθώς υπάρχει έλλειψη στην αγορά μετά και από τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, όπου έχουν πληγεί εγκαταστάσεις της Ρωσίας που παράγουν ντίζελ και γι' αυτό υπάρχει στενότητα ως προς την προσφορά του συγκεκριμένου προϊόντος. Ελπίζουμε από το Σαββατοκύριακο να είναι τα πράγματα λίγο καλύτερα. Σε ό,τι αφορά το ντίζελ, ναι, η επιδότηση του κράτους είναι 10 λεπτά το λίτρο, συν 5 λεπτά που είναι η επιδότηση από την πλευρά των δηληστηρίων, ενώ για τη βενζίνη, που ισχύει και ήδη αυτή τη στιγμή, είναι η επιδότηση 10 λεπτών το λίτρο από τα δηληστήρια.
0: Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Από τις τιμές των καυσίμων και πώς εξελίσσονται, να περάσουμε στη μεγαλύτερη εικόνα και να δούμε τι συμβαίνει με τα στενά του Ορμούς, τα περίφημα στενά του Ορμούς, ύστερα και από την πρόταση του ΟΜΑΝ για τη διαχείρισή τους, την ώρα που η ένταση στην περιοχή αρχίζει να επιστρέφει. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Είναι και πάλι κοντά μας εδώ η Δέσποινα Σιροπούλου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες για τη Δέσποινα. Το ΟΜΑΝ έχει καταθέσει πρόταση στην Τεχεράνη, αλλά φαίνεται ότι η πρόταση αυτή δεν γίνεται αποδεκτή.
13: Ακριβώς. Έχει καταθέσει, σύμφωνα λοιπόν με την πρόταση του ΟΜΑΝ, για κοινή περιφερειακή διαχείριση των στενών του Ορμούς. Σύμφωνα λοιπόν με το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο ανώτερο Ιρανό αξιωματούχο, το Ιράν δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχτεί αυτή την πρόταση. Δηλαδή, ο αξιωματούχος είπε ότι η Τεχεράνη απορρίπτει την ιδέα του ισότιμου ελέγχου με το ΟΜΑΝ, επιμένοντας ότι ολόκληρη η εισερχόμενη ναυτιλιακή διαδρομή και μέρος της εξερχόμενης πρέπει να παραμείνουν υπό ιρανικό έλεγχο. Επίσης, το καθεστώς κοινής διαχείρισης 50-50 δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα του Ιράν και βέβαια, εδώ κρατώντας την ισορροπία, είπε ότι το ΟΜΑΝ είναι πολύτιμος γείτονας για το Ιράν. Και επίσης να σου πω ότι σύμφωνα με τον αξιωματούχο, ότι μόνο το Ιράν και το ΟΜΑΝ μπορούν να αποφασίσουν για τις ρυθμίσεις που αφορούν τη θαλάσσια οδό με βάση τα αντίστοιχα δικαιώματά τους, ουσιαστικά επιρρύπτοντας ευθύνες και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Σαουδική Αραβία, ότι ασκούν πιέσεις στο ΟΜΑΝ για να προωθήσει μη ρεαλιστικά σχέδια.
0: Είχαμε όμως και κάποια χτυπήματα βεβαίως και από τις δύο πλευρές.
13: Πριν από λίγο, Γρηγόρη, όπως έδωσαν τα ξένα δισογραφικά δίκτυα, το πύραυλος έπληξε ακατοίκητη περιοχή στο βορειοδυτικό Ιράν, σύμφωνα με επικαλούμενους αξιωματούχους. Υπάρχει βέβαια η ένταση μεταξύ, ενώ είχαμε τα δύο αυτά 3-24 ώρα χωρίς να υπάρχουν κατέρωθμα χτυπήματα. Η ένταση κλιμακώθηκε γιατί το Ιράν εξαπέλυσε βαλιστικούς πυράβλους κατά αμερικανικής βάσης στην Ιορδανία, με την αμερικανική διοίκηση να επιβεβαιώνει την επίθεση. Βέβαια, οι πύραυλοι αναχαιτίστηκαν. Από την πλευρά τώρα των Ηνωμένων Πολιτειών και της Σαουδικής Αραβίας πραγματοποίησαν κοινά πλήγματα κατά θέσεων φιλοϊρανικών οργανώσεων στο Ιράν, στο Ιράκ, ως απάντηση στις επιθέσεις εναντίον των Αμερικανικών δυνάμεων και των Σαουδαραβικών ενεργειακών εγκαταστάσεων. Ή επίσης να σου πω ότι το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε αυτές τις επιθέσεις, και ενώ υπήρχε μία συνάντηση προγραμματισμένη του Πρωθυπουργού του Ιράκ και του πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας, αυτό αναβλήθηκε.
0: Μάλιστα. Και να κλείσουμε με ένα πολύ ενδιαφέρον δημοσίευμα του New York Times, σύμφωνα με το οποίο η Τεχεράνη εξέτασε πλήγμα σε ουκρανικό λιμάνι μετά την επίθεση σε ιρανικό πλοίο στην Κασπία. Σαν να μιλάμε για συγκοινωνία δοχή ανάμεσα στα δύο μέτωπα.
13: Έτσι ακριβώς. Σύμφωνα λοιπόν με το New York Times, το Ιράν εξέτασε αντίπεινα κατά του ουκρανικού λιμανιού μετά την επίθεση σε ιρανικό εμπορικό πλοίο στην Κασπία, χωρίς όμως αυτό τελικά να προχωρήσει, γιατί υπήρξαν κάποιες διπλωματικές επαφές. Ο Αμπάς Αραξή μίλησε με τον Αντρί Συμπίχα, τον ομόλογο του, ο οποίος χαρακτήρισε το πλήγμα ακούσιο και κάλεσε την Τεχεράνη να σταματήσει τη στήριξη προς τη Ρωσία.
0: Δέσποινα Σιριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 33 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να αφήσουμε τα όσα γίνονται στη διεθνή κακέρα, στη Μέση Ανατολή, στα στενά του Ορμούς, και να έρθουμε στα δικά μας τώρα μέσα από το αστυνομικό δελτίο και με μια πολύ δυσάρεστη είδηση. Στην ταυτοποίηση της ορού της γυναίκας που είχε βρεθεί νεκρή σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη προχώρησαν οι αρχές. Πρόκειται για μια 38χρονη με από τη Μεγάλη Βρετανία. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Κώστας Σάμου.
18: Πρόκειται λοιπόν για μια γυναίκα, τα στοιχεία ταυτότητας της οποίας είναι πλέον γνωστά μετά το έγγραφο που απέστειλε το γραφείο της Ιντερπόλ στην Ουάσιγκτον προς την ελληνική αστυνομία. Η Σωρός ανήκει λοιπόν σε μια Βρετανίδα γεννηθήσα το Φεβράριο του 1988, η οποία έφτασε στη χώρα μας μέσω Κύπρου, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν εξακριβώσει οι αστυνομικοί των ανθρωποκτονιών αν ταξίδευσε μόνη της προς τη χώρα μας, κάτι το οποίο θα επιβεβαιωθεί μόνο από την αεροπορική εταιρεία, ή αν είχε κάνει κράτηση σε κάποιο δωμάτιο, σε κάποιον άλλο χώρο στο κέντρο της Αθήνας το επίμαχο διάστημα. Η Σωρός όλες αυτές τις μέρες πρέπει να σου πω ότι παρέμεινε ταυτοποίηση, καθώς μετά τη λήψη των αποτυπωμάτων από τη ΣΟΡΟ καθώς και του δείγματος DNA δεν βρέθηκαν κάποια στοιχεία στην ελληνική φάση δεδομένων, ούτε φυσικά κάποια στοιχεία από DNA ατόμων τα οποία αναζητούσαν άτομα για τα οποία είχε δηλωθεί η εξαφάνισή τους. Οι αστυνομικοί ωστόσο είχαν διακρίνει στη ΣΟΡΟ της γυναίκας ότι η γυναίκα την ημέρα που βρέθηκε νεκρή φορούσε ένα σορτσάκι γαλλικού πανεπιστημίου, και γι' αυτό το λόγο ενημέρωσαν όλες τις αντίστοιχες διεθνείς αστυνομικές υπηρεσίες και την Ιντερπόλ φυσικά, η οποία επιβεβαίωσε πως πρόκειται για την 38χρονη Βρετανίδα. Σε αυτήν λοιπόν ανήκει η οποία πριν από περίπου 10 ημέρες είχε βρεθεί σε αυτόν τον εγκαταλειμμένο χώρο στην οδό Ευελπίδων στο κέντρο της Αθήνας. Τότε λοιπόν να θυμίσουμε ότι τη Σωρό την είχε βρει ένας άστεγος ο οποίος είχε αναζητήσει καταφύγιο στο συγκεκριμένο χώρο. Είχε φτάσει λοιπόν και είχε διακρίνει το μεσημέρι του προηγούμενου Σαββάτου μία βαλίτσα από την οποία προεξήχε ένα ανθρώπινο πόδι. Άμεσα ειδοποίησε τις αρχές, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν πως πρόκειται για Σωρό η οποία ανήκει σε γυναίκα, χωρίς τόσο να μπορούν να καταλήξουν στα στοιχεία ταυτότητάς της, τα οποία όπως είπαμε έγιναν γνωστά μετά από την ενημέρωση από την Ιντερπόλ. Και φυσικά υπάρχει πληροφορία ότι ενδεχομένως η 38χρονη να είχε ταξιδέψει τη χώρα μας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, κάτι που φυσικά θα επιβεβαιώσουν εφόσον ισχύει αυτό και οι Αμερικανικές αρχές.
0: Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, και να περάσουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Στην Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής παραπέμπεται ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κυριαζίδης μετά τις χθεσινές δηλώσεις του στην Ολομέλεια της σε βάρος της ζωής Κωνσταντοπούλου. Η νέα αντιπαράθεση ξέσπασε όταν επανήλθε στη φράση «κάνε κανένα παιδί», την οποία είχε απευθύνει πριν από 1,5 χρόνο στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας και είχε οδηγήσει τη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου έκανε λόγο για ακραία κανιβαλιστική επίθεση και κάλεσε τις γυναίκες βουλευτές να αντιδράσουν.
19: Μία αυχή της εξέφρασα όταν ήρθε ένα σχολείο και προσπάθησε να καμιαδοποιεί, αν θέλετε, την αθότητα, την αγνότητα των παιδιών. Όπως το έκανε κάθε φορά που ερχόταν οποιοδήποτε σχολείο. Και επειδή ήταν τα πρώτα συμμορφής εκείνη τη νύχτα, αποτέλεσα το στοιχείο της ευγένειας με την έννοια της εύκολης τηλεθέας και ακροματικότητας.
20: Η επίθεση ήταν ακραία, ήταν κανιβαλική, και καλό τις γυναίκες βουλευτίνες, οι βουλεύτριες, οι βουλευτές, τις γυναίκες, να αντιδράσουμε συλλογικά, συγκροτημένα και αμετακίνητα. Αν ο κύριος Μητσοτάκης έχει ελάχιστη αίσθηση κοινοβουλευτικού καθήκοντος, θα σας διαγράψει. Και εσάς και τον κύριο Κυριαζίδη.
19: 1,5 χρόνο αναφορικά με τις ύβρις της συγκεκριμένης κυρίας που μεγάλωσε μέσα στη Χλίδα Αμεροκανατραφίσα, δεν ακούσαμε τίποτα από πλευράς ότι εμείς οι Νέα Δημοκρατία είμαστε δολοφόνοι,
16: λοιπόν,
19: είμαστε
16: πενταριστές, λοιπόν,
19: είμαστε
16: ακούστε
19: πεδόφιλοι.
16: Να δείτε.
19: Έτσι.
16: Περιμένω να ακούσω το προσωπικό. Αυτό θα έπρεπε να ξεκινήσετε. Δεν ξεκινάτε γι' αυτό, σας αφαιρώ το λόγο.
0: Πολύ υψηλή τόνη λοιπόν στη Βουλή. Πάμε στον κοινοβουλευτικό μας τάχτη Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις εξελίξεις, καθώς μετά την εισήγηση του πρόεδρου της Βουλής Νίκη Καλαμάνη κινείται πλέον η προερχόμενη κοινοβουλευτική διαδικασία για τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, μετά τα όσα έγιναν χθες στην Ολομέλεια στο πλαίσιο της συζήτησης του νομοσχεδίου του Υπουργείου Πολιτισμού και την νέα επίθεση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κυριαζίδη εναντίον της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, ο Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρόεδρος της Βουλής, μας ανακοίνωσε χθες το βράδυ εδώ στην αίθουσα των κοινοβουλευτικών συντακτών την απόφαση του να παραπέμψει τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Επιτροπή Διοντολογίας για την κοινοβουλευτική συμπεριφορά. Η Επιτροπή θα κληθεί, με βάση όσα μας είπε ο κ. Κακλαμάνης, να εξετάσει τα πρακτικά με τα όσα είπε στην Ολομέλεια ο κ. Κυριαζίδης κατά της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας για να αποφασίσει αν θα υποστεί συνέπειες. Ο Πρόεδρος της Βουλής, να πούμε ότι απέστειλε στην Επιστολή Διοντολογίας το επίμαχο απόσπασμα από τα πρακτικά και στην επιστολή του προς την Επιτροπή τονίζει ότι στη συνεδρία σε αυτή προκλήθηκε ένταση εξαιτίας ομιλίας μέλους του Ελληνικού Κοινοβουλίου που πλήττει το κύρος του κοινοβουλευτικού θεσμού. Ζητώντας από την Επιστροφή Διοντολογίας να εξετάσει εάν η εν λόγω συμπεριφορά συνάδει με τις υποχρεώσεις των μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου, όπως αυτές περιγράφονται στις διατάξεις του κώδικα διοντολογίας τους. Να σημειώσουμε εδώ πέρα ότι και η Υπουργός Πολιτισμού αποδοκίμασε, η κυρία Λίνα Μενδώνη, αποδοκίμασε τις αναφορές του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, λέγοντας χαρακτηριστικά: λυπάμαι για όσα ελέγχθηκαν για την κυρία Κωνσταντοπούλου. Δεν είναι δυνατόν να γίνεται αυτή η συζήτηση, γιατί μειώνουμε το κύρος του Κοινοβουλίου, είτε είναι ο Κυριαζίδης είτε είναι ο Πολάκης. Προηγουμένως σε εμένα, καθώς είχε προηγηθεί μια έντονη αντιπαράθεση με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, είναι το ίδιο, είπε χαρακτηριστικά. Είτε υπάρχει μία συμπεριφορά είτε η άλλη, ενώ πρόσθεσε για το σχόλιο ότι ο τρόπος με τον οποίο έγινε ήταν σεξιστικός. Είναι προφανές ότι όλα τα κόμματα ενατιώθηκαν, αντέδρασαν έντονα στις νέες αναφορές του κ. Κυριαζίδη. Το ΠΑΣΟΚ και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, η κ. Κωνσταντοπούλου, ζήτησαν την διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Υπάρχουν έντονες αντιδράσεις, παραμένει στη γραμμή να ακούσουμε δηλώσεις και συνεχίζουμε αμέσως μετά. Η κυρία Μενδώνη, λοιπόν, όπως μας είπες, ξέφρασε τη λύπη της για όσα υπόθηκαν, τονίζοντας ότι τέτοιες τοποθετήσεις μειώνουν το κύρος του Κοινοβουλίου.
21: Λυπάμαι για όσα ελέγχθησαν για την κυρία Κωνσταντοπούλου. Μειώνουμε το κύρος του Κοινοβουλίου.
0: Από το ΠΑΣΟΚ, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Παύλος Χριστίδης ζήτησε την απομάκρυση του Δημήτρη Κυριαζίδη από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.
22: Η Νέα Δημοκρατία πρέπει να επιληφθεί άμεσα του ζητήματος και να θέσει τον κύριο Κυριαζίδη εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας. Είναι υπότροπος, είναι αμετανόητος, είναι αδιόρθωτος.
0: Η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρο, έκανε λόγο για προσβλητική συμπεριφορά απέναντι στις γυναίκες.
23: Πριν από λίγο κρατήσατε αποστάσεις από ένα μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου που θα μείνει στα πρακτικά για τη δυσόδη παρουσία του όσον αφορά τις γυναίκες.
0: Τις δηλώσεις καταδίκασε και η Ελληνική Λύση με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο Κωνσταντίνο Χίτα να μιλά για ανοησία.
24: Θεωρούμε τόσο αυτονόητο αυτό το πράγμα να καταδικάσουμε την ανοησία.
0: Στην ανάγκη για πολιτική ευπρέπεια στο δημόσιο διάλογο αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός.
25: Έχουμε πει και έχουμε αποδείξει στη Νίκη ότι είμαστε υπέρ της πολιτικής ευπρέπειας και της ευγένειας.
0: Υπάρχουν πολλές αντιδράσεις. Λοιπόν, Ανδρέα Μαραθιά, έρχομαστε και πάλι σε σένα. Γιατί την άρση ασυλίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου για συγκοφαντική δυσφήμιση εισηγήθηκε νωρίτερα η Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής.
2: Ναι, πράγματι, η Επιτροπή Διοντολογίας αποφάσισε να προτείνει την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου μετά από μήνυση του δημοσιογράφου Πέτρου Κουσουλού για συκοφαντική διαφήμιση. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας δεν παρουσιάστηκε στη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής, αλλά έστειλε επιστολή στον πρόεδρο Γιώργο Γιοργαντά, ζητώντας να προηγηθεί η διαδικασία που αφορά τον Δημήτρη Κυριαζίδη, ο οποίος παραπέθηκε στην ίδια Επιτροπή με χθεσινή απόφαση του Προέδρου της Βουλής, όπως προείπαμε μετά τα νέα σχόλια εις βάρος της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Υπέρ της άρσης της ασυλίας ψήφισε μόνο η Νέα Δημοκρατία, από το ΠΑΣΟΚ δεν υπήρχε εκπρόσωπος. ενώ Κουκουέ, ΣΥΡΙΖΑ, Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας ψήφισαν κατά της άριστας ηλίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου.
0: Αντρέα Μαραθιά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μένουμε στην πολιτική ατζέντα. Σε τροχιά ανασύνταξης και προετοιμασίας για την επόμενη πολιτική περίοδο κινούνται τα κόμματα με πρώτο μεγάλο σταθμό τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στο ΠΑΣΟΚ προσχώρησε ο ανεξάρτητος βουλευτής Μιχάλης Χουρδάκης, ενώ στη Χαρλαίο Τρικούπη συνεχίζονται οι επαφές για περαιτέρω ενίσχυση. Την ίδια ώρα, Αλέξης Τσίπρας επιχειρεί άνοιγμα προς την αυτοδιοίκηση. Στην εκδήλωση του κόμματός του στο Σεράφιο παρουσίασε τις προτάσεις του για την τοπική αυτοδιοίκηση με την παρουσία αυτοδιοικητικών στελεχών να συγκεντρώνει το πολιτικό ενδιαφέρον. Πάμε στην Ευγενία Λούζου, η οποία έχει το ρεπορτάζ. Ευγενία.
3: Καλά μεσημέρι, Γρηγόρη. Η προσχώρηση του ανεξάρτητου βουλευτή κ. Χουρδάκη εντάσσεται στη στρατηγική, όπως είπαμε και χθες, της Χαριλάου Τρικούπη για διεύρυνση της πολιτικής της επιρροής και ενίσχυση βεβαίως της κοινοβουλευτικής της δύναμης, ειδικά σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία το κόμμα επιδιώκει να ανακτήσει πολιτική δύναμη και να αντιστρέψει το αρνητικό κλίμα που καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις. Στο ΠΑΣΟΚ εκτιμούν ότι η κίνηση αυτή, αλλά και οι επόμενες μεταγραφές που είναι στο πλάνο και θα γίνουν το αμέσως επόμενο διάστημα, θα δώσουν το μήνυμα της πολιτικής ανασύνταξης αλλά και του ανοίγματος που επιχειρεί το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης προς τις ευρύτερες προοδευτικές δυνάμεις.
0: Ευγενία Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 43 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Red 105,8 στις 2. Στη Θεσσαλονίκη τώρα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη έστειλε το μήνυμα ότι οι έρευνες για τις υποθέσεις του Νέστορα και Μαρφίν θα συνεχιστούν μέχρι την πλήρη διαλεύκασή τους και την απόδοση ευθυνών. Κατά την επίσκεψή του στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, όπου εγκαινίασε το νέο αμφιθέατρο, αναφέρθηκε στις προτεραιότητες της ελληνικής αστυνομίας. Να ακούσουμε τη μετέδωση Δέσποινα Κρητικού από τη Θεσσαλονίκη.
4: Και παρουσίασε τον απολογισμό του εξαμήνου όλων των αστυνομικών υπηρεσιών, τόσο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, όσο της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, αλλά και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, θέτοντας το τρίπτυχο ασφάλεια στην καθημερινότητα, ισχυρό κράτος δικαίου απέναντι στο οργανωμένο έγκλημα και την τρομοκρατία. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, επισήμανε την μετάβαση από τις αποσπασματικές συλλήψεις στην αποδόμηση εγκληματικών οργανώσεων, σχολιάζοντας τα στοιχεία των υπηρεσιών της Διεύθυνσης και Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Είπε ότι δεν θα επιτρέψουμε σε καμία εγκληματική ομάδα να αποκτήσει ζωτικό χώρο στις γειτονιές, στις αθλητικές εγκαταστάσεις, στη νυχτερινή ζωή και την οικονομία της πόλης. Ενώ απαντώντας σε ερώτηση της ΕΡΤ για το πού βρίσκονται οι έρευνες σχετικά με την εξάρθρωση, με την εξυχνίαση της υπόθεσης των τοποθέτησης εμπριστικών μηχανισμών στο σπίτι της Βάγιας Νέστορα, που είχε και αποτέλεσμα την δολοφονία της, αλλά και στα σπίτια των Ζήση, ο Κίμοβιτς και Σάβα Αναστασιάδη, είπε ότι δεν πρόκειται να σταματήσουν οι έρευνες μέχρι να οδηγηθούν στη φυλακή οι υπεύθυνοι. Σχολιάζοντας σε ερώτηση της ΕΡΤ την Μαρφίν, μίλησε για ένα ιδεχθές έγκλημα και δεν πρόκειται ούτε εκεί να σταματήσουν τόσο οι αστυνομικές όσο και οι δικαστικές έρευνες μέχρι να αποκαλυφθούν όλοι οι δράστες. Υπάρχουν αμετανόητοι, ανόητοι που παίζουν με τις ζωές των ανθρώπων. Είμαστε εδώ για την πλήρη εξάρθρωση των οργανώσεων αυτών, σχολίασε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και αναφέρθηκε στο παρελθόν όπου ατιμωρησία και καταλήψεις προκαλούσαν προβλήματα και πλέον δεν υφίστανται ως πυρήνας λειτουργίας των αντεξουσιαστικών οργανώσεων.
0: Πάμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα δήλωσε από τη Θεσσαλονίκη ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.
5: Στη Θεσσαλονίκη από το 2022 μέχρι το 2025 δεν είχε ανάψει, όπως λένε χαρακτηριστικά οι αστυνομικοί, ούτε ένα σπίτι. Δεν είχαμε δηλαδή καμία ενέργεια. Είχαμε μία ενέργεια σε βάρος του βουλευτή του κ. Σιμόπουλου και στη συνέχεια το χτύπημα το οποίο έγινε και φαίνεται ότι υπάρχουν ακόμα κάποιοι αμετανόητοι, ανόητοι, οι οποίοι παίζουν με τις ζωές των ανθρώπων και τελικά αφαιρούν ζωές που συνεχίζουν να πραγματοποιούν αυτές τις ανίκειες πράξεις που οδηγούν σε απώλεια ζωής.
0: Εν τω μεταξύ, την ίδια ώρα μεγάλη ανησυχία υπάρχει, κυρίες και κύριοι, και πολλά ερωτήματα για το ποιος ελέγχει και τι ελέγχουν, για το τι ακριβώς καταλήγει στο πιάτο μας. Αναφορικά με τους ελέγχους στην αλυσίδα τροφίμων και παρουσιάζονται διάφορα προβλήματα, υπάρχουν κενά, υπάρχουν αλληλοεπικαλύψεις αρμοδιοτήτων, έλλειψη ενιαίου συντονισμού παρά τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Είχαμε χτες τις αποκαλύψεις, είχαμε τον εντοπισμό πολύ μεγάλης ποσότητας ακατάλληλου κρέατος εδώ στην Αττική και την κατάσχεση. Τα κρεοπολία διαθέτουν εκλεγμένα κρέατα, καθώς οι έλεγχοι και ειδικά στο λεκανοπέδιο διενεργούνται καθημερινά. Διαβεβαίωση μιλώντας στο Ernews Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Καταστηματαρχών Κρεοπολών Ελλάδος, Σάββας Κεσίδης. Με αφορμή την κατάσχεση 6,2 τόνων ακατάλληλων τροφίμων στο ήλιο, όπου εντοπίστηκε παράνομο εργαστήριο παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος, ο κ. Κεσίδης είπε ότι πρόκειται για παράνομες βιοτεχνίες κρέατων.
6: Η σχέση εμπιστοσύνης που έχουμε με τον καταναλωτή είναι αυτή, δεν μας επιτρέπει να κάνουμε καμία εντός ή εκτός εισαγωγικών λοβιτούρα ή όπως θέλετε πείτε το. Και δεν έχει διαρριχθεί επουδενή αυτή η σχέση, γιατί όλα αυτά που βλέπετε τον τελευταίο καιρό ή και τα προηγούμενα χρόνια από κατασχέσεις, από τρόφιμα που δεν θα έπρεπε να έχουν βγει στην αγορά, από λιγμένα τρόφιμα, από αλλοιωμένα τρόφιμα, δεν είναι κανένα μα κανένα σε κρεοπολείο. Είναι όλα σε βιοτεχνίες και είναι από ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν μαύρα. Σε εμάς οι έλεγχοι γίνονται και γίνονται καθημερινά. Ξέρετε ειδικά στο λεκανοπέδιο πόσες παράνομες βιοτεχνίες κάνουν κακό και κάνουν κακό και στην υγιεινή και στην ασφάλεια των τροφίμων και στους πραγματικά έχοντας την κανονική εργασία βιοτέχνες και στον κόσμο τον καταναλωτή, γιατί υπάρχουν και κακοί, ας μην το ξεχνάμε, πάντα υπάρχουν οι καλοί και οι κακοί επαγγελματίες.
0: Εν τω μεταξύ, ανησυχία και προβληματισμό προκαλούν τα μέτρα ασφαλείας που εφαρμόζονται στα εργοστάσια και τους χώρους εργασίας με αφορμή τα τελευταία περιστατικά με θύματα εργαζόμενους. Από την έκρηξη και την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε προχθές σε εργοστάσιο παραγωγής ξιδιού στα Ξαμήλια Κορινθίας, έχασε τη ζωή του 67χρονος εργάτης και ήδη ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκαν τρεις υπεύθυνοι του εργοστασίου. Στο ζήτημα των ελέγχων αναφέρθηκε μιλώντας στο Ernews 105,8 υφυπουργός εργασίας Κώστας Καραγκούνης, στο Ernews Radio 105,8 μίλησε στον Βασίλη Αδάμπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Ποιος έχει την ευθύνη, ποιοι κάνουν ελέγχους. Για να ακούσουμε τι είπε ο κ. Καραγκούνης.
7: Ανεξάρτητη αρχή επιθεώρησης εργασίας έχει πολύ συγκεκριμένη αρμοδιότητα όσον αφορά τους ελέγχους. Όμως, οτιδήποτε έχει να κάνει με εγκαταστάσεις, είτε αυτό αφορά προπάνιο, είτε αυτό αφορά υγραέριο, είτε οτιδήποτε άλλο, δεν είναι στην κανονιστική αρμοδιότητα της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας. Να υπομνήσω το εξής. Το Υπουργείο Εργασίας δεν έχει καμία λειτουργική. Δεν έχει κάποια αρμοδιότητα σε όλα αυτά τα ζητήματα. Στον έλεγχο δεν έχει ανεξάρτητη αρχή επιθεώρησης εργασίας. Mm-hmm. Όμως, στο ζήτημα των εγκαταστάσεων που φαίνεται χωρίς να παροθέσει, δεν ξέρουμε ακόμα τι είναι συγκεκριμένη περίπτωση. Στη Βιολάντα πάνω κάτω ξέρουμε τι έχει γίνει μέχρι τώρα, αλλά τέλος πάντων προχωράει και η διαδικασία ποινική. Αν μιλάμε λοιπόν για εγκαταστάσεις προπανίου, υγραερίου και οτιδήποτε άλλο, και αν υπάρχει διαρροή ή δεν υπάρχει διαρροή, δεν αναφέρομαι στο συγκεκριμένο, εγώ κάνω ένα γενικότερο σχόλιο. Mm-hmm. Εκεί εμπλέκονται, όπως ξέρετε πολύ καλά, η Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας και βεβαίως πολλές φορές και οι Δήμοι σε άλλες αρμοδιότητες. Όταν το κράτος έχει διαμοιράσει το πλαίσιο των ερευνών ενώ σε επίπεδο κανονιστικό, προφανώς το έχει κάνει γιατί υπάρχουν ειδικότερες, και αυτό γίνεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, υπάρχουν ειδικότερες υπηρεσίες που κάνουν πιο σαφείς και πιο συγκεκριμένους και πιο εξειδικευμένους ελέγχους. Εδώ λοιπόν θα πρέπει και οι περιφέρειες. Δεν κάνουν ελέγχους, αλλά οφείλω να το μεταφέρω ως μήνυμα και οι Δήμοι να κάνουν, να προχωρήσουν σε ένα σαφάρι ελέγχων παντού, ειδικά στις βιομηχανικές ζώνες και ειδικά σε αυτές που έχουν μεγάλη επικινδυνότητα, όπως λέμε εμείς, επικινδυνότητα Α.
0: Πολύ ενδιαφέρον και το επόμενο θέμα στο οποίο έχουμε στο δελτίο μας και πολύ χρηστικό, καθώς η ΕΣΚΗ τίθεται από τις 3 Αυγούστου σημαντικές αλλαγές στη χρήση των παλαιών αστυνομικών ταυτοτήτων. Από την ημερομηνία αυτή πάβουν να γίνονται δεκτές ως ταξιδιωτικό έγγραφο για μετακινήσεις στο εξωτερικό. Για τις συναλλαγές εντός Ελλάδος παραμένουν σε ισχύ ως το Σεπτέμβριο του 2027. Διευκρινήσεις έδωσε στο Ernews Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών Αθανάσιος Μπαλέρμπας.
8: Το διαβατήριο στην ουσία είναι το κύριο ταξιδιωτικό έγγραφο της χώρας. Ποια είναι η αλλαγή τώρα στη νέα ταυτότητα, γιατί πολλοί με ρωτάνε τι αλλάζει με τη νέα ταυτότητα. Πολύ απλά. Τα βιομετρικά στοιχεία που περιέχονται στο διαβατήριο, αν ανοίξετε το διαβατήριο θα δείτε μια σειρά στο κάτω μέρος με κάποια βελάκια. Εκεί είναι τα βιομετρικά μας στοιχεία. αυτά τα βιομετρικά στοιχεία θα περιέχονται και στη νέα ταυτότητα. Γιατί λέει η καινούργια ταυτότητα έχει δεκαετή ισχύ.
0: Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Μπαλέρμπα, τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών. Πάμε γρήγορα στη Λέσβο. Έχουμε μια νέα φωτιά πριν από λίγο. Η Δήμητρα Λαχουρή θα μας πει περισσότερα. Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
9: Η οποία φαίνεται ότι παίρνει μεγάλες διαστάσεις. Ξεκίνησε στην παλιά χωματερή του Πλωμαρίου, κάτω από τις Μιλιές. Στην περιοχή υπάρχουν λεόδεντρα. Φυσάει δυνατός άνεμος που ενισχύει την ένταση της φωτιάς και την εκτέλεση της φωτιάς. Υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, γενική κινητοποίηση. Έχει θητηθεί η συνδρομή ένα αέριων μέσων ενός ελικοπτέρου και επίσης έχει θητηθεί και η συνδρομή των εθελοντικών ομάδων. Περισσότερα θα σας πούμε όταν φτάσουμε στο σημείο. Έχει χύσει το 112 που καλεί τους πολίτες της Περιφερειακής Ενότητας του Πλωμαρίου να ακολουθούν τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας. Και θα πρέπει να σας πω ότι ο καπνός φαίνεται από κάποιες περιοχές της Μυτιλίνης. Μιλάμε για μία απόσταση 40 χιλιόμετρων.
0: Είναι δυστυχώς, λέγαμε και νωρίτερα, ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος σε πολλές περιοχές και στη Λέσβο σήμερα λόγω των καιρικών συνθήκων.
9: Είμαστε στην κατηγορία 4.
0: Ναι, ναι. Και να λοιπόν που η φόβη.
9: Ναι, ακριβώς. Και ήδη το πρωί συνεδρίασε εκτάκτως το ΠΕΣΟΠ, το αρμόδιο όργανο για τη λήψη πέτρων. Με τη συμμετοχή της πυροσβεστικής και όλων των συναρμόδιων υπηρεσιών και να που το μεσημέρι ξέσπασε αυτή η φωτιά.
0: Μακάρι να πάνε όλα καλά και γρήγορα να έχουμε καλά νέα. Δήμητρα Λαχουρή, σε ευχαριστούμε πολύ. Για οτιδήποτε νεότερο θα επικοινωνήσουμε για να ενημερώσουμε τους ακροατές μας. Προσοχή κυρίως, πολύ μεγάλη προσοχή, κυρίως στις περιοχές όπου είναι πολύ αυξημένος ο κίνδυνος σήμερα, όπως στη Λέσβο και σε άλλες περιοχές του Αιγαίου, κατηγορία 4 και κατηγορία 5 σε πολλές περιοχές της χώρας για εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα, Τετάρτη 29 Ιουλίου του 2026. Τώρα, μυστήριο εξακολουθεί να καλύπτει την υπόθεση της δολοφονίας της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο, με τις αρχές να προσπαθούν να βρουν τα χαμένα κομμάτια του παζλ. Στην απολογία του, το ζευγάρι υποστηρίζει την εκδοχή της απόπειρας ληστείας. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε η 30χρονη, ενώ λόγω διχογνωμίας μεταξύ ανακρίτη και εισαγγελέα, το Συμβούλιο Πλημμυριωδικών θα αποφασίσει για την τύχη του κατηγορουμένου. Για να ακούσουμε πώς αναφέρθηκε σε αυτή την διχογνωμία ο δικηγόρος υπεράσπισης Βασίλης Αλεξανδρής.
10: Εν ώψη αυτής της διαφωνίας, μέχρι ότου αυτή επιληθεί ο κατηγορούμενος, θα παραμείνει υπό κατηγορούμενο περιορισμό.
0: Τώρα, ενώπιον της ανακρίτριας απολογείται σήμερα ο 30χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος συνελήφθη με την κατηγορία ότι πήρε χρήματα από έγκλειστο στις φυλακές διαβατών για να πραγματοποιήσει επίθεση με χειρομοβίδα. Είναι πολύ σοβαρό θέμα αυτό σε κάθε περίπτωση. Θα συνδεθούμε με την Άννα Βλαχοπαναγιώτη, τη δικαστική μας συντάκτρια, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει σε λίγο τις τελευταίες πληροφορίες για αυτή την υπόθεση που μας έχει σοκάρει όλους. Άννα, καλό μεσημέρι. Είναι σε εξέλιξη ακόμα η απολογία του 30χρονου Αιγύπτιου?
11: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είναι σε εξέλιξη. Έχει ολοκληρώσει την απολογία του στην 18η τακτική ανακρίτρια. Μόλις πριν από λίγα λεπτά μπήκε στον εισαγγελέα να εξεταστεί και από αυτόν, προκειμένου στη συνέχεια ανακρίτρια και εισαγγελέα να αποφανθούν για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση του κατηγορούμενου, για το αν δηλαδή θα προφυλακιστεί ή όχι. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ο 30χρονος κατηγορούμενος φέρεται να υποστήριξε απολογούμενος ό,τι είχε πει και στους αστυνομικούς, ότι δηλαδή κατόπιν εντολής ποινικού κρατούμενου ισοβήτη και έναντι τιμήματος 2.500 ευρώ δέχτηκε να μεταβεί στη Γλυφάδα προκειμένου να παραλάβει από 27χρονο Έλληνα ένα κουτί στο οποίο υπήρχε μέσα μια χειροβοβίδα και μία διεύθυνση, μία οδό και έναν αριθμό, χωρίς, όπως υποστηρίζει ο ίδιος, να γνωρίζει ποιος πρόκειται να είναι ο στόχος, δέχτηκε να μεταφέρει και να τοποθετήσει την χειροβοβίδα, κάτι που δεν έγινε γιατί προηγήθηκε η σύλληψή του από την αστυνομία. Πρέπει να σας πω ότι σήμερα μαζί του οδηγήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας και ο ισοβήτης, κρατούμενος στις φυλακές διαβατών, που κατηγορείται ως ο ηθικός αυτουργός της σχεδιαζόμενης επίθεσης σε βάρος ανώτατου, πρώην ανώτατου εισαγγελικού λειτουργού, ο οποίος ζήτησε προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί αύριο.
0: Άννα Βλαχοπαναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Αθλητικό δελτίο.
0: Και να περάσουμε και στην αθλητική επικαιρότητα. Οι παγκόσμιοι πρωταθλητές με την εθνική μας ομάδα των αντρών στο πόλο, Αριστίδης Χαλιβόπουλος και Παναγιώτης Τζορτζάτος, δύο πολίστες που συνέβαλαν τα μέγιστα στην κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο World Cup του Σίδνεϊ, έφεραν το χρυσό μετάλλιο στο στούντιο του News Radio 105,8 στον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Περιέγραψε μάλιστα το πώς έφτασαν σε αυτό το όνειρο. Για να τους ακούσουμε.
12: Εγώ έχουμε πάρα πολύ δρόμο. Να φανταστείτε, η ομάδα μόλις γυρίσαμε στο ξενοδοχείο και τρώγαμε, συζητάγαμε ποια είναι η επόμενη διοργάνωση.
13: Μπράβο, ρε παιδιά.
12: Αυτή η ομάδα διψάει πάρα πολύ για να κερδίσει. Mm-hmm. Όπως είπα και πριν, μέσα μας νιώθουμε ότι είμαστε καλύτεροι και θέλουμε να το δείξουμε. Θεωρώ ότι είναι οι επιτυχίες οι οποίες φέρνει η εθνική ομάδα, φέρνουν πολύ κοντά τον κόσμο και εμείς οι Έλληνες σε κάθε επιτυχία αγκαλιάζουμε ένας τον άλλον. Και θεωρώ ότι κάθε επιτυχία είναι ένα σκαλοπάτι το οποίο μας βάζει πιο ψηλά και προοδεύουμε και φέρνουν και περισσότερα παιδιά στην πισίνα και περισσότερα παιδιά να ονειρεύονται κορυφές. Έτσι ήμασταν και εμείς βλέποντας τους μεγαλύτερους και ελπίζω και αυτοί που είναι τώρα μικροί να βλέπουν εμάς να παίρνουν δύναμη και να στοχεύουν και εκείνη την κορυφή.
13: Παναγιώτη.
14: Ναι, νομίζω ότι είναι μια συνέχεια. Η εθνική είναι ενιαία, το έχουμε ξαναπεί εμείς. Ξεκινάει από το παρελθόν που η ομάδα δυσκολεύεται να μπει οχτάδα, μετά σταθεροποιήθηκε εκεί, ανά τα χρόνια βελτιώθηκε. Φτάσαμε στις τετράδες, στα μετάλλια και τώρα ήρθε η ώρα για την πρώτη κορυφή. Και ελπίζουμε να συνεχίσουμε με και άλλες κορυφές και οι επόμενοι από εμάς να το κάνουν και σταθερά.
0: Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Δημήτρη Καϊμά, τον αθλητικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Πραγματικά μιλάμε για χρυσά παιδιά, χρυσά και σεμνά παιδιά, της επίσημης αγαπημένης των Ελλήνων. Αυτή είναι, αυτή πρέπει να είναι η επίσημη αγαπημένη των Ελλήνων. Δημήτρη, Εθνική Πόλο, καλό μεσημέρι.
15: Έτσι είναι, χαμογελό, γιατί σύντομα αυτά τα λένε στις επιτυχίες. Γιατί και οι οπαδοί, οι φίλαθλοι που λέγανε τα παιδιά νωρίτερα, είναι κοντά του στα πολύ μεγάλα γεγονότα. Καλός ή κακός ποδόσφαιρο και μπάσκετ, αλλά από την άλλη να μιλήσουμε για το πόλο που η εθνική ομάδα και των αντρών και των γυναικών αλλά και των πιο κάτω κατηγοριών είναι παγκόσμια υπερδύναμη. Όπως λέγαμε πριν από λίγες μέρες για το Μουντιάλ, για υπερδυνάμεις όπως η Ισπανία, η Αργεντινή, η Γαλλία, είναι παγκόσμια υπερδύναμη. Όπως λέγαμε πριν από λίγες μέρες για το Μουντιάλ, για υπερδυνάμεις όπως η Ισπανία, η Αργεντινή.

0: Τώρα, κατά τα λοιπά, στην υπόλοιπη αθλητική επικαιρότητα, τι έχουμε?
1: Παρά το γεγονός ότι είμαστε στα μέσα του καλοκαιριού, έτσι έχουν αρχίσει οι επίσημες υποχρεώσεις των ομάδων. Μάνι-μάνι, ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ θα παίξουν τα δεύτερα τους παιχνίδια αύριο το βράδυ, καθοριστικά. Έχουν κάνει σημαντικό βήμα για την πρόκριση απέναντι στην Πάξη. Ο Παναθηναϊκός θέλουν άλλη μία νίκη, και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ πάνε στους Ουκρανούς για να περάσει την επόμενη φάση, όπου θα είναι όλα καλύτερα στην αρχή της σεζόν.
0: Καλή επιτυχία και στους δύο. Δημήτρη Καϊμάς, ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Art News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή δέσμηνα Σιριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαββουργινάκης και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο artnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί αρετιμπίτα, αφού προηγουμένως Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.

Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές, μαζί σας και σήμερα ακόμα ένα μπαρέρτ από εδώ, από την ΕΡΤ Κομωτινής. 981 και 91,2 στα FM για την Κομωτινή, αφού υπάρχει και το δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Από την Καβάλα μας ακούτε στους 96,3, από τις Σέρρες στους 101,5, από την Οριστιάδα στους 103,5 και στο Βόρειο Εύρος στους 101 FM. Το Bar Ert είναι αυτό το ραδιοφωνικό μπαρ που σερβίρει μουσικά κοκτέιλς κάθε μεσημέρι. Λίγο ανάλαφρα αεράτα και chill out σήμερα τα κοκτέιλς που έχουμε. Στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές ο Φώτης Ζάντζας. Και αυτό που σας λέω για τα chill out και αεράτα το απέδειξαν κατά πρώτο λόγο οι Pixel in Space. Ένα μουσικό σχήμα, ένα ντουέτο που αποτελείται από τον Βλαντιμίρ και την Σβετλάνα. Ο Βλαντιμίρ στα synthesizer και σε όλο τον ηλεκτρονικό ήχο και η Σβετλάνα στα φωνητικά και τα έγχορδα. Κινούνται στον ευρύτερο χώρο της ατμοσφαιρικής ηλεκτρονικής dream pop μουσικής. Αυτό το κομμάτι που ακούσαμε λέγεται Free, εκφράζει απόλυτα το χαρακτηριστικό του ήχο, συνδυάζει εθέρειες αισθαντικές ερμηνείες με φουτουριστικά synthesizer και ρετρό στοιχεία, ταξιδιάρικα beat και δημιουργεί μια κινηματογραφική ατμόσφαιρα που ταξιδεύει τον ακροατή σε ένα ψηφιακό αλλά ταυτόχρονα βαθιά συναισθηματικό κόσμο, με έντονη βέβαια αυτό το σχήμα την επιρροή τους και πώς θα γινόταν αλλιώς από τις μουσικές που έχει γράψει ο Moby. Αμέσως μετά ακούσαμε το Midnight Polaroid, ένα σίγγλ που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 2024 από τον Delibas. Είναι ένα project ενός μουσικού παραγωγού που έχει τη βάση του στη Μελβούρνη της Αυστραλίας. Αλλά πολλές φορές παίρνει και, όχι session μουσικούς, διάφορους συνεργάτες, τους οποίους με μία τακτική βάση, με μια τακτική συχνότητα συνεργάζονται μαζί, όπως ο Μουτ Αξελίκ, όπως ο μπασίστας ο Τζον Μέλλορ, και πρόκειται για ένα ατμοσφαιρικό οργανικό κομμάτι, το Midnight Polaroid, που ακούσαμε, που παντρεύει την trip-hop αισθητική και την ηλεκτρονική μουσική με την απαλή jazz αίσθηση που φέρνει όλοι αυτοί οι ενορχήστρες που έχουν κάνει. Το τραγούδι ξεχωρίζει για τα ζεστά πλήκτρα, τα αισθαντικά περάσματα ενός περίεργου πνευστού που λέγεται Flugelhorn από τον Ανδρέας Ολάρη, και τα ρυθμικά μπάσα και τα vintage ηχητικά εφέ, όπως ο χαρακτηριστικός ήχος της βελόνας πάνω στο pickup, δημιουργούν με όλα αυτά μια νοσταλγική, κινηματογραφική, χαλαρή, νυχτερινή ατμόσφαιρα που παραπέμπει στον τίτλο του, δηλαδή το Midnight Polaroid. Για τη συνέχεια έχουμε το Beyond the Borders, ένα κομμάτι που περιλαμβάνεται στο EP The Last Bird Sings Before It Gets Dark του Brian Cassar, ο οποίος υπογράφει την παραγωγή και τα φωνητικά σε συνεργασία με τον Enzo Kenny στη σύνθεση και τους στίχους. Πρόκειται για ένα ατμοσφαιρικό κομμάτι που κινείται στο χώρο της ηλεκτρονικής ambient και down-tempo μουσικής, ξεχωρίζει για τα μελωδικά ηχοτοπία και τους ταξιδιάρικους ρυθμούς και τις αισθαντικές φωνητικές ερμηνείες του. Η παραγωγή δημιουργεί μια αίσθηση ηρεμίας, εσωτερικής αναζήτησης και συναισθηματικής υπέρβασης των φυσικών ή νοητών συνόρων, απόλυτα εναρμονισμένη με τον τίτλο του τραγουδιού. Όλα αυτά και άλλα πολλά εδώ στην ΕΡΤ Κομωτινής και στο δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Το Bar Ert σας κρατά μουσική συντροφιά μέχρι τις 4. Μείνετε συντονισμένοι.

Αυτό ήταν το Desert Trail, ένα ατμοσφαιρικό instrumental κομμάτι του Theo Kanzig. Μάλιστα υπογράφει πολλές φορές με ένα καλλιτεχνικό ψευδώνυμο ακρόνυμο CTO. Είναι ένας ελβετός πολυοργανίστας, κιθαρίστας, μπασίστας, παίζει synthesizer, παίζει drums. Είναι παραγωγός και μηχανικός ήχου και μένει και εργάζεται και δρά στη Βέρνη. Το τραγούδι το οποίο κυκλοφόρησε ως ομώνυμο single και ψηφιακό άλμπουμ κινείται στους αισθητικούς άξονες της synthwave και chill-out μουσικής, φυσικά ηλεκτρονικά στοιχεία και αναλογική ζεστή ήχη. Λοιπόν, το 2024 είχε βγει αυτό το single. Και κιθαριστικές πινελιές μέσα, πρέπει να το πω και αυτό, και οι μελωδικές γραμμές που έχει επιλέξει πραγματικά σε ταξιδεύουν. Άλλωστε, αυτό είναι και το νόημα του chill out, και μάλιστα εσείς που είστε στην παραλία, και εδώ έρχεται μια διαφωνία που είχαμε διαφορούς, ότι το καλοκαίρι για το ραδιόφωνο είναι μια εποχή ύφεσης, αλλά εγώ δεν το βλέπω έτσι, διότι ιδιαίτερα αυτοί οι τύποι που πάνε στις ελεύθερες παραλίες περνάνε πολύ καλά με το ραδιοφωνάκι παρέα, και το ραδιοφωνάκι κάνει πολύ ωραία παρέα. Και έτσι λίγη chill out μουσική νομίζω ότι ταιριάζει με τη θάλασσα και ένα χαλαρό μεσοβδομαδιάτικο μπάνιο. Αφού Τετάρτη σήμερα. Λοιπόν, την συνολική παραγωγή του Desert Trail την υπογράφει ο Theo Kanzig, ο ίδιος δηλαδή, και αποπνέει μια έντονα νοσταλγική, κινηματογραφική και χαλαρωτική διάθεση. Παραπέμπει ηχητικά σε μια εσωτερική ή πραγματική διαδρομή μέσα σε ένα αχανές ηλιόλουστο τοπίο με λίγη θάλασσα, έτσι όπως το ελληνικό καλοκαίρι. Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε το The Midnight Sun. Είναι ένα single που κυκλοφόρησε επίσης το 2024 από τον Matt Whistler, θα τον βρείτε να υπογράφει ως Peace του Ματέο. Είναι ένας Αμερικάνος παραγωγός, beatmaker και πολυοργανίστας και αυτός, με έδρα το Detroit. Κινείται στον ευρύτερο χώρο της trip-hop μουσικής. Το κομμάτι το οποίο περιλαμβάνεται και στο άλμπουμ του Slow Trip Home που είχε βγει το ίδιο έτος, το 2024. Χαρακτηρίζεται λοιπόν από ένα εθέριο υπνοτιστικό ήχο που συνδυάζει ατμοσφαιρικά synthesizers, κινηματογραφικά samples, χαλαρωτικούς αργούς ρυθμούς, βαθιά μπάσα, και δημιουργεί μια αίσθηση ηρεμίας, ενδοσκόπησης και νοσταλγίας που παραπέμπει στην ατελείωτη γλυκιά ατμόσφαιρα μιας νύχτας κάτω από το φως του μεσονύχτιου ήλιου.

Οι παλιότεροι που ξέρετε τον Wax Taylor ξέρετε ότι αυτό είναι το Sometimes. Εδώ σε μια ιδιαίτερη version, Phonovision Symphonic Version, έτσι το ονομάζει ο ίδιος. Είναι ουσιαστικά μια εντυπωσιακή συμφωνική επανεκτέλεση του κλασικού trip-hop κομματιού του Wax Taylor κατά κόσμων Jean-Christophe Lesaud. Είναι Γάλλος παραγωγός, DJ και πρωτοπόρος της trip-hop σκηνής. Αυτό λοιπόν το, η εκτέλεση αυτή του Sometimes περιλαμβάνεται στο ζωντανά ηχογραφημένο άλμπουμ Phonovision Symphonic Orchestra, όπου ο Wax Taylor ένωσε ουσιαστικά τις δυνάμεις του με τη Συμφωνική Ορχήστρα Orsay Régional de Normandie υπό τη διεύθυνση του Jean-François Heisser και μία 17-μελή χοροδία συμμετείχε. Και εδώ ο παραγωγός αυτός επαναπροσδιορίσε τις ορχιστρικές του συνθέσεις. Η συγκεκριμένη εκτέλεση του Sometimes απογειώνει την ατμοσφαιρική φύση του κομματιού, παντρεύει τα χαρακτηριστικά βινιλιακά samples, τα hip-hop μπιτάκια και τα αισθαντικά φωνητικά, με πλούσια δραματικά έγχορδα, επιβλητικά χαλκινά πνευστά και δημιουργεί μια βαθιά κινηματογραφική, πολυεπίπεδη, συναισθηματικά φορτισμένη μουσική εμπειρία. Όλα αυτά και τέτοια άλλα ακούτε εδώ στο Barert. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω του προφίλ μας στο Messenger, ΕΡΤ Κομωτινής, το ΕΡΤ με κεφαλαία, φυσικά και το Κομωτινή, το ΚΑΠΑ με κεφαλαίο και όλα τα άλλα μικρά ελληνικά γράμματα με τους τόνους κανονικά. Σύγχρεμα σχόλια, παρατηρήσεις, μουσικές επιθυμίες, όλα δεκτά. Συνεχίζουμε με το εξαιρετικό But Where Do We Go 2023, ένα σίγγλ που κυκλοφόρησε από τους American Radio, ένα indie rock underground σχήμα. Το But Where We Go, το But Where Do We Go είναι ένα ιδιαίτερα ατμοσφαιρικό κομμάτι που κινείται στο χώρο της εναλλακτικής indie rock σκηνής. Ξεχωρίζει για τις ταξιδιάρικες κιθαριστικές μελωδίες, τα νοσταλγικά synthesizer και τα εσωστρεφή αισθαντικά φωνητικά του. Η παραγωγή του τραγουδιού δημιουργεί μια έντονα συναισθηματική κινηματογραφική ονειρική έτσι νυχτερινή ατμόσφαιρα, γιατί όπως καταλαβαίνετε στη νύχτα σας πάμε, η οποία καθοδηγείται από το κεντρικό υπαρξιακό ερώτημα του τίτλου «Where do we go?», αποτυπώνοντας την αίσθηση της αναζήτησης, της αβεβαιότητας και της εσωτερικής περιπλάνησης.

Λοιπόν, αυτός ήταν ο Προλετέρ και το κομμάτι είναι το πιο γνωστό του κομμάτι. Fat Herb Square είναι ένα από τα αγαπημένα κομμάτια και τα δικά μου αλλά και του Προλετέρ, διότι σε κάθε live show που κάνει ο Guillaume Grignard το παίζει, ένας Γάλλος παραγωγός και beatmaker που αποτελεί το σημείο αναφοράς στην electro swing και instrumental hip hop σκηνή. Το τραγούδι το οποίο περιλαμβάνεται στο album Curses from the Past Times, είχε βγει το 2011 αυτό το album, ξεχωρίζει για τον εφάνταστο τρόπο με τον οποίο συνδυάζει vintage jazz και swing samples με βαριά σύγχρονα hip hop beats και ρυθμικά μπάσα. Με την αισιόδοξη χορευτική και ταυτόχρονα ρετρό ατμόσφαιρα του, το κομμάτι αυτό καταφέρνει να μεταφέρει τον ακροατή σε μια άλλη εποχή, αναδεικνύοντας το χαρακτηριστικό ταλέντο του Προλετέρ να δίνει νέα και φρέσκια πνοή σε κλασικούς τζαζ ήχους. Τώρα θα πάμε να ακούσουμε και λίγο Allergies, αγαπημένοι. Sometimes I Wonder είναι το κομμάτι που θα ακούσουμε, ένα ατμοσφαιρικό vintage soul funk και instrumental hip hop τραγούδι, Allergies. Ένα παραγωγικό ντουέτο από τον Bristol της Αγγλίας που αποτελείται από τον DJ Money Shot κατά κόσμον Adam Volsen και τον Rackabit κατά κόσμον Roy Spencer. Το τραγούδι περιλαμβάνεται στο άλμπουμ τους Tear The Place Up 2023, έχοντας προηγουμένως παρουσιαστεί και στο EP Reconcil το 2022 και ξεχωρίζει για την ικανότητα του γκρουπ να αναμειγνύει παλιά ξεχασμένα samples βινιλίου με σύγχρονα στιβαρά beat, θερμά πνευστά και αισθαντικά φωνητικά περάσματα. Η ατμόσφαιρα που δημιουργεί είναι νοχελική, καλοκαιρινή, ό,τι πρέπει δηλαδή για την εποχή, και ταυτόχρονα βαθιά ρυθμική, ενώ το κομμάτι αποτυπώνει πλήρως την ηχητική ταυτότητα των Allergies, οι οποίοι φημίζονται για τον τρόπο που αναβιώνουν την αυθεντική funk, soul και hip hop αισθητική των περασμένων δεκαετιών μέσα από φρέσκα χορευτικά παραγωγικά σχήματα.

Έτσι βαδίζουμε προς το τέλος μιας trip-hop, ενός trip-hop απογεύματος. Ελπίζω να σας βρίσκω κάπου δροσερά στη θάλασσα να ξεκουράζεστε. Break My Heart In Two ήταν το ατμοσφαιρικό αισθαντικό κομμάτι των Ancient Astronauts. Ένα παραγωγικό δίδυμο από την Γερμανία. Ουσιαστικά ασχολούνται μόνο με τον ηλεκτρονικό ήχο. Αποτελούνται από τους Tomeb και Cabaniac. Φημίζονται για τον πολυσυλλεκτικό ήχο που βγάζουν. Το τραγούδι περιλαμβάνεται στο άλμπουμ του Ζάσα. Έχει βγει αυτό το άλμπουμ το 2021 και ξεχωρίζει για τον αρμονικό συνδυασμό down-tempo, trip-hop και soul στοιχείων. Όπως ζεστές οργανικές μπασογραμμές και τα ρυθμικά μπιτάκια από το χώρο της hip-hop αγκαλιάζουν τα εκφραστικά, αισθαντικά, φορτισμένα φωνητικά μιας εξαιρετικής Αμερικανίδας τραγουδίστριας. Θα την ακούσετε σύντομα, νομίζω και σε δική της δουλειά, της Aisha Niri. Η παραγωγή αποπνέει μια μελαγχολική αλλά παράλληλα γλυκιά και ρυθμική διάθεση και αναδεικνύει τη χαρακτηριστική ικανότητα των Ancient Astronauts να παντρεύουν τη vintage sampling αισθητική με τη σύγχρονη εναλλακτική urban μουσική. Αστικό τοπίο. Αστικό τοπίο είναι και το B-Side, ένα εθιστικό groovy κομμάτι που προέρχεται από το κοινό συνεργατικό EP Texas Moon, είχε βγει το 2022. Τη δεύτερη επιτυχημένη σύμπραξη ανάμεσα στο ψυχεδελικό τρίο τους Crankbing από το Houston και τον R&B τραγουδιστή τον Leon Bridges από το Fort Worth του Texas. Το τραγούδι ξεχωρίζει για τον ιδιοφύη συνδυασμό της χαρακτηριστικής αέρινης ψυχεδελικής κιθάρας του Mark Spear, των υπνοτικών μπάσων της Laura Lee και των ρυθμικών κρουστών του Donald DJ Johnson με τα αισθαντικά ρετρό soul φωνητικά του Leon Bridges, με μια αισθητική που ισορροπεί ανάμεσα στο funk, την αφροψυχεδέλεια και το vintage R&B. Αυτό το κομμάτι, το B-Side, αποτυπώνει την απόλυτη μουσική χημεία των καλλιτεχνών, δημιουργώντας επίσης μια νυχτερινή, ταξιδιάρικη και βαθιά ρυθμική ατμόσφαιρα που αντικατοπτρίζει τον πιο σκοτεινό ατμοσφαιρικό χαρακτήρα που εισάγει αυτό το EP σε σχέση με την προηγούμενη δουλειά των Crankbin. Με αυτό το κομμάτι θα σας χαιρετήσουμε και θα ευχηθούμε καλό απόγευμα σε όλους εσάς. Εσείς το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να μείνετε στις συντονισμένες συχνότητες του δικτύου της ΕΡΤ. Εμείς σήμερα στην Κομωτίνη δίνουμε βήμα στον ξενώνα των κακοποιημένων γυναικών και θα ακούσετε όλα αυτά τα ενδιαφέροντα που έχει να μας πει ο Χριστός Σερμπέζης. Και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα στην ίδια συχνότητα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.

0: ΕΡΤ Κομωτινής δίνει βήμα στον ξενώνα κακοποιημένων γυναικών. Κάθε δεύτερη Τετάρτη, ο ψυχολόγος Χρήστος Σερμπέζης αναλύει θέματα που αφορούν σε μορφές βίας και κακοποίησης γυναικών. Κάθε δεύτερη Τετάρτη, στις 4, συντονιστείτε στην ΕΡΤ Κομωτινής.
1: Καλησπέρα, είμαι ο Χρήστος Σερμπέζης, ψυχολόγος του Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών του Δήμου Κομωτινής. Σήμερα στην επιμέλεια της μουσικής είναι ο Βότης Ζάντσας και στην τεχνική επιμέλεια του ήχου ο Γιώργος Εφρεμίδης. Να υπενθυμίσουμε ότι ο Ξενώνας του Δήμου μας άρχισε να λειτουργεί και να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε γυναίκες και τα παιδιά τους από το 2014 και μέχρι σήμερα. Έχει φιλοξενήσει συνολικά 338 άτομα, εκ των οποίων 192 γυναίκες και 146 παιδιά. Να πούμε επίσης ότι ο Ξενώνας εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία-Θράκη 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην σημερινή μας εκπομπή θα δούμε κάποιες διεθνείς έρευνες σχετικά με τις δολοφονίες γυναικών από ερωτικούς συντρόφους. Τα βασικά συμπεράσματα αυτών των ερευνών είναι ότι οι περισσότερες περιπτώσεις δεν εμφανίζονται ξαφνικά, αλλά προηγούνται από ένα ιστορικό σωματικής, ψυχολογικής ή σεξουαλικής βίας, ελεγκτικής συμπεριφοράς, απειλών, παρενόχλησης, αιμονικής παρακολούθησης, αυτό που στα αγγλικά ονομάζουμε stalking, υπερβολικής ζήλιας και κοινωνικής απομόνωσης του θύματος. Συχνά η απόφαση της γυναίκας να χωρίσει ή ακόμα και η υποψία του δράστη ότι υπάρχει άλλος σύντροφος λειτουργούν ως καταλύτες για την κλιμάκωση της βίας. Παρότι ορισμένοι δράστες φαίνονται σε εισαγωγικά συνηθισμένοι και χωρίς ποινικό μητρό, οι έρευνες δείχνουν ότι στις περισσότερες περιπτώσεις υπήρχαν ήδη συγκρούσεις, κακοποιητικές συμπεριφορές ή έλεγχος μέσα στη σχέση πριν την απόπειρα ή την τέλεση της δολοφονίας. Επιπλέον, η παρενόχληση και οι απειλές αποτελούν σημαντικούς δείκτες αυξημένου κινδύνου και πρέπει να αντιμετωπίζονται με την ίδια σοβαρότητα όπως και η σωματική βία. Καταλήγοντας, θα δούμε ότι δεν υπάρχει ένας μόνο παράγοντας που μπορεί να προβλέψει μια γυναικοκτονία. Αντίθετα, το φαινόμενο προκύπτει από το συνδυασμό πολλών παραγόντων κινδύνου, γεγονός που καθιστά δύσκολη την ακριβή πρόβλεψή του, αλλά αναδεικνύει ταυτόχρονα και τη σημασία της έγκαιρης αναγνώρισης και αντιμετώπισης των κακοποιητικών και ελεγκτικών συμπεριφορών. Ξεκινάμε λοιπόν την σημερινή μας παρουσίαση με μία έρευνα του 2002, η οποία εστίασε σε 30 γυναίκες οι οποίες είχαν επιβιώσει από μία απόπειρα δολοφονίας που είχε γίνει από τον σύντροφο ή την σύζυγό τους. Η μέση ηλικία τόσο του θήτη όσο και του θύματος ήταν τα 30 έτη. Τη στιγμή του επεισοδίου το 1/3 των ζευγαριών ήταν παντρεμένα και τα υπόλοιπα ζευγάρια που αποτελούν και την πλειοψηφία ήταν σε σχέση. Στα 2/3 των περιπτώσεων το θύμα είτε είχε φύγει, είτε είχε δηλώσει ότι ήθελε να χωρίσει από την σχέση. Τα περισσότερα περιστατικά συνέβησαν στο σπίτι του θύματος και μόνο ένα 17% συνέβη σε δημόσιο χώρο.

Όλα τα θύματα ανέφεραν ότι είχαν δεχτεί σωματική βία από τον θήτη μέσα στον τελευταίο χρόνο πριν το περιστατικό της απόπειρας. Ο θήτης επίσης της είχε καταστρέψει πράγματα από το σπίτι τους, της είχε υποχρεώσει σε σεξουαλική συνέβρεση και ήταν επίσης αιμονικός και ελεγκτικός μαζί τους. Όλα τα θύματα δήλωσαν επίσης ότι ο θήτης είχε εξάρτηση από ναρκωτικά ή αλκοόλ. Αυτές οι γυναίκες έζησαν κάτω από ένα τεράστιο στρες κατά τη διάρκεια του χρόνου που προηγήθηκε της απόπειρας δολοφονίας τους. Αυτές οι γυναίκες βρίσκονταν σε σχέση με άντρες οι οποίοι τις έλεγχαν, τις απειλούσαν, τις παρακολουθούσαν, τις ασκούσαν σωματική βία, τουλάχιστον κατά τη διάρκεια του χρόνου που προηγήθηκε της απόπειρας να τις δολοφονήσουν. Αυτοί οι άντρες είχαν προβλήματα ψυχικής υγείας και χρησιμοποιούσαν ναρκωτικές ουσίες. Επιπλέον, οι περισσότεροι από αυτούς είχαν πρόσβαση και σε κάποιο όπλο. Θα κάνουμε όμως εδώ ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

Να υπενθυμίσω τους ακροατές μας ότι είμαι ο Χρήστος Σερμπέζης, ψυχολόγος του Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών του Δήμου Κομωτινής, και θα δούμε στη συνέχεια της σημερινής μας εκπομπής το πώς οι δολοφονίες και οι απόπειρες δολοφονίες γυναικών, συντρόφων ή συζύγων, δεν είναι συνήθως ξαφνικά ή ανεξήγητα γεγονότα, αλλά αποτελούν την κατάληξη μιας προϋπάρχουσας δυναμικής ελέγχου, συγκρούσεων και βίας μέσα στη σχέση. Όσον αφορά τα στοιχεία εκείνα που λειτουργήσαν ως καταλύτες στο να διαπραχθεί η απόπειρα δολοφονίας των γυναικών που αναφέραμε πριν, τα 2/3 των θυμάτων γυναικών μίλησαν για 3 κύριους λόγους. Πρώτον, ο χωρισμός του θύματος από τη σχέση. Δεύτερον, η ανακοίνωση του θύματος ότι σκοπεύει να λήξει τη σχέση. Τρίτον, το ότι ο σύντροφος της πίστευε ότι το θύμα είχε κάποιο άλλο ερωτικό ενδιαφέρον ή δεσμό. Επιπλέον, τα μισά από τα θύματα ανέφεραν ότι ο σύντροφός τους είχε δηλώσει ρητά την επιθυμία του να τη σκοτώσει σε περίπτωση που θα έφευγαν από τη σχέση. Ωστόσο, στο 1/5 των περιπτώσεων, μία σήμαντη αιτία ήταν αυτή που προκάλεσε τελικά τη δολοφονική οργή του συντρόφου. Παραδείγματος χάρη, όταν ο δράστης ρωτήθηκε από τη σύντροφό του γιατί δεν πηγαίνει στη δουλειά. Μόνο ένα 7% των θυμάτων ανέφερε ότι ο δράστης ήταν κάτω από την επίδραση του αλκοόλ στη διάρκεια της επίθεσης. Μία άλλη έρευνα τώρα, του 2009, είχε εξετάσει περιπτώσεις στις οποίες οι γυναικοκτονίες συνέβησαν ξαφνικά και χωρίς προφανή λόγο, και ο δράστης δεν είχε ούτε ποινικό μητρό, αλλά ούτε και ιστορικό βίας. Αυτό που βρέθηκε στα πλαίσια αυτής της έρευνας ήταν ότι οι δράστες, οι οποίοι δεν είχαν ποινικό μητρό, φαινόταν να είναι πιο σε εισαγωγικά συνηθισμένοι, από την άποψη ότι δεν είχαν δεχτεί κακοποίηση στην παιδική τους ηλικία και δεν είχαν ιστορικό βίαιων συμπεριφορών. Αυτό οδήγησε στην άποψη ότι οι δολοφονίες ερωτικών συντρόφων, οι οποίες συνέβησαν από το πουθενά, όπως λέμε, δεν μπορούν να εξηγηθούν από τη στιγμή που γίνονται στα ξαφνικά και με τρόπο απρόβλεπτο. Από την άλλη μεριά, εκείνοι οι άντρες οι οποίοι είχαν εκδηλώσει βία προς την σύντροφό τους είναι πιο κοντά στο προφίλ του κακοποιητικού χαρακτήρα. Ωστόσο, οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι ακόμα και οι δράστες οι οποίοι δεν είχαν ποτέ καταδικαστεί για άσκηση βίας είχαν συνεχείς καυγάδες και είχαν ασκήσει κάποιο είδους βίας πριν τη δολοφονία της συντρόφου τους. Αυτό βέβαια έρχεται σε αντίθεση με την εικόνα μιας αρμονικής και μη βίαιης σχέσης, η οποία ξαφνικά εκρήγνεται λόγω ενός μεμονωμένου επεισοδίου. Ένα ενδιαφέρον γεγονός είναι ότι οι άντρες που δεν είχαν καταδικαστεί για βία συμπεριφορά πριν τη διάπραξη του φόνου έτειναν να ασκούν υπέρμετρη βία κατά τη διάρκεια της δολοφονίας της συντρόφου τους, γεγονός που υποστηρίζει την άποψη ότι ο δράστης έσπασε σε εισαγωγικά κάτω από εξαιρετικές συνθήκες. Ωστόσο, αυτή η άποψη δεν βρήκε μεγάλη στήριξη από τα στοιχεία τα οποία έδειξαν ότι οι δράστες από την ομάδα των μη καταδικασμένων για βία έτειναν να εμπλέκονται σε καυγάδες με τη σύντροφό τους πριν από τη δολοφονία. Έτσι, οι ερευνητές υποστήριξαν ότι τέτοιου είδους δράστες θα πρέπει, για μεγαλύτερη ακρίβεια, να αποκαλούνται κακοποιητές οι οποίοι έγιναν δολοφόνοι. Μία άλλη έρευνα τώρα του 2004 συνέκρινε άντρες οι οποίοι είχαν διαπράξει δολοφονία με άντρες οι οποίοι είχαν διαπράξει δολοφονία της συντρόφου τους συγκεκριμένα. Η μέχρι τότε υπόθεση στη σχετική βιβλιογραφία για το θέμα ήταν ότι οι άντρες που είχαν διαπράξει τη δολοφονία της συντρόφου τους είχαν γενικά λιγότερους παράγοντες επικινδυνότητας για να διαπράξουν γενικά μία δολοφονία. Για παράδειγμα, παράγοντες όπως προβληματικό οικογενειακό υπόβαθρο, προβλήματα στην παιδική ηλικία, ένας μη ισορροπημένος τρόπος ζωής, χρήση ναρκωτικών ουσιών, ποινικό ιστορικό και ή ιστορικό βίας. Έτσι λοιπόν, ο επικρατών μύθος στη βιβλιογραφία μέχρι τότε ήταν ότι το προφίλ των ανδρών που δολοφονούν τη γυναίκα τους είναι
εργαζόμενοι, σταθεροί οικογενειάρχες, οι οποίοι διαπράττουν μία συνήθιστη πράξη κάτω από εξαιρετικά ειδικές συνθήκες. Έτσι, αυτού του είδους οι δολοφονίες είναι κάτι που συμβαίνει μία μόνο φορά. Θα κάνουμε εδώ όμως ακόμη ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

Να υπενθυμίσω τους ακροατές μας ότι είμαι ο Χρήστος Σερμπέζης, ψυχολόγος του Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών του Δήμου Κομοτηνής, και θα δούμε στη συνέχεια της σημερινής μας εκπομπής το πώς η δολοφονία μιας ερωτικής συντρόφου δεν αποτελεί συνήθως ένα ξαφνικό και μεμονωμένο γεγονός που διαπράτεται από έναν σε εισαγωγικά κανονικό άντρα κάτω από εξαιρετικές συνθήκες, αλλά είναι συχνά το τελικό στάδιο μιας πορείας ελέγχου, κακοποίησης, απειλών και βίας μέσα στη σχέση. Όπως αναφέραμε και πριν, ο μύθος λέει ότι αυτοί που διαπράττουν δολοφονία συντρόφου είναι συχνά σε εισαγωγικά συνηθισμένοι άνθρωποι όσον αφορά τα οικογενειακά προβλήματα ή τις δυσκολίες που είχαν να αντιμετωπίσουν στην παιδική τους ηλικία. Βρέθηκε επίσης ότι αυτοί που έχουν διαπράξει δολοφονία συντρόφου ήταν πιο συνηθισμένοι ως ενήλικες όσον αφορά το μορφωτικό τους επίπεδο, το επάγγελμά τους, την έλλειψη ποινικού μητρώου και την έλλειψη χρήσης σωματικής βίας. Ωστόσο, άλλες έρευνες έδειξαν ότι οι άντρες που διαπράττουν δολοφονία συντρόφου έχουν ιστορικό βίας προς τη σύντροφό τους, όπως επίσης συνεχείς διαμάχες εντός της σχέσης τους. Στην πραγματικότητα, αυτοί οι άντρες ήταν ειδικοί σε εισαγωγικά στη βία κατά των γυναικών και ήταν κάτω από την επίρρεια αλκοόλ κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της δολοφονίας. Έτσι, οι ερευνητές ξεχωρίζουν τρεις υποκατηγορίες στους άντρες εκείνους που έχουν διαπράξει τη δολοφονία της συντρόφου τους. Πρώτον, έχουμε άντρες οι οποίοι μοιάζουν με το στερεότυπο του κακοποιητικού άντρα και του δολοφόνου. Δεύτερον, έχουμε άντρες οι οποίοι μοιάζουν με την εικόνα ενός συνηθισμένου ανθρώπου. Και τρίτον, άντρες οι οποίοι δεν έχουν χτυπήσει ποτέ τη σύντροφό τους και έτσι μοιάζουν περισσότερο στην εικόνα του συνηθισμένου άντρα, ο οποίος διαπράττει δολοφονία χωρίς να έχει προηγούμενο ποινικό μητρό ή ιστορικό βίας και υποτίθεται ότι το κάνει κάτω από ειδικές συνθήκες. Αυτή η έρευνα είναι σημαντική εν μέρη γιατί μας δίνει μια κατάλληλη απάντηση στο εξής ερώτημα. Είναι η δολοφονία της ερωτικής συντρόφου το αποτέλεσμα μιας συνεχούς βίας ή είναι ένα γεγονός που συμβαίνει στα ξαφνικά κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες? Μία έρευνα του 2002 βρήκε μία στατιστικά σημαντική σχέση ανάμεσα στην αιμονική παρακολούθηση, παρενόχληση και την άσκηση βίας προς μία γυναίκα σύντροφο, όταν δε συνοδεύεται και από προηγούμενα περιστατικά βίας, τότε συνδέεται και με τη δολοφονία ερωτικού συντρόφου ή με απόπειρα δολοφονίας. Το 68% των γυναικών θυμάτων έχουν αναφέρει ότι έχουν δεχθεί παρενόχληση στο παρελθόν. Στις γυναίκες οι οποίες είχαν δολοφονηθεί, η συμπεριφορά του δράστη ξεχώριζε με τον εξής τρόπο. Υπήρχε από μεριά του αιμονική παρακολούθηση, το stalking που λέμε στα αγγλικά, και παρενόχληση, όπως επικοινωνία με τη γυναίκα χωρίς τη θέλησή της, το να της αφήνει απειλητικά μηνύματα ή γράμματα. Τέτοιου είδους συμπεριφορές διπλασίαζαν την πιθανότητα δολοφονίας της. Έχουμε μετά απειλές για δολοφονία, οι οποίες τριπλασίαζαν τις πιθανότητες δολοφονίας, και τέλος απειλή της γυναίκας με όπλο, το οποίο εξαπλασίαζε τις πιθανότητες δολοφονίας. Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η παρενόχληση και η αιμονική παρακολούθηση θα πρέπει να ορίζονται ως βία προς τη γυναίκα σύντροφο. Συμπέραναν επίσης ότι ενώ οι μισές από τις γυναίκες θύματα δεν είχαν δεχθεί σωματική βία, είχαν ωστόσο δεχτεί παρενόχληση, η οποία θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με την ίδια σοβαρότητα όπως και η σωματική βία. Μια πρόσφατη αλλαγή στην νομοθεσία περί ενδοοικογενειακής βίας στην Ολλανδία ήταν προς αυτή την κατεύθυνση. Έτσι, κατά την γνώμη των ερευνητών, η σωματική βία ως προγνωστικό εργαλείο για την δολοφονία ερωτικών συντρόφων δεν έχει απόλυτη αξιοπιστία και ότι η αιμονική συμπεριφορά από τη μεριά του δράστη θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με την ίδια σοβαρότητα όπως και η σωματική βία. Μία άλλη έρευνα τώρα του 2003 βασίστηκε σε συνεντεύξεις με γυναίκες οι οποίες είχαν επιβιώσει μετά από απόπειρα δολοφονίας που είχαν δεχτεί από τον σύντροφό τους.
Τα στοιχεία αυτής της έρευνας αποκάλυψαν ότι τα 2/3 αυτών των γυναικών είχαν βιώσει σωματική ή σεξουαλική βία από τον σύντροφό τους πριν την απόπειρα δολοφονίας τους. Ο έλεγχος και ο εξαναγκασμός που ασκούσε ο σύντροφός τους ήταν το κεντρικό χαρακτηριστικό της σχέσης στο 83% των περιπτώσεων. Τέτοιες ελεγκτικές συμπεριφορές περιλάμβαναν αιμονική παρακολούθηση, το stalking, υπερβολική ζήλια, κοινωνική απομόνωση του θύματος, περιορισμός στην ελευθερία κινήσεων και απειλές βίας. Στις απόπειρες δολοφονίες, το 73% των περιπτώσεων συνέβη όταν η γυναίκα αποφάσισε να λήξει τη σχέση. Μία έρευνα του 2004 τώρα συμπέρανε ότι όταν οι γυναίκες είχαν μεγαλύτερη πρόσβαση στο διαζύγιο, εκεί υπήρχε και ο μεγαλύτερος αριθμός γυναικοκτονιών. Αν και η υπόθεση ήταν ότι αν γινόταν η σύλληψη του βίαιου άντρα, αυτό θα λειτουργούσε ως μέσο αποτροπής, στην πραγματικότητα αύξησε τις πιθανότητες της γυναίκας να δολοφονηθεί. Επιπλέον, αυτό που επίσης βρέθηκε σε αυτήν την έρευνα ήταν ότι η αναβαθμισμένη επαγγελματική κατάσταση των γυναικών μείωνε τα ποσοστά δολοφονίας τους, γιατί είχαν πλέον εναλλακτικούς τρόπους αντιμετώπισης των συζύγων τους. Θα κάνουμε εδώ ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά για το τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής.

Να υπενθυμίσω τους ακροατές μας ότι είμαι ο Χρήστος Σερμπέζης, ψυχολόγος του ξενώνα φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών του Δήμου Κομοτηνής, και θα δούμε στο κλείσιμο της σημερινής μας εκπομπής κάποια από τα συμπεράσματα των όσων αναφέρθηκαν προηγουμένως από τις διεθνείς έρευνες πάνω στο θέμα των δολοφονιών που διαπράττονται από άντρες στις γυναίκες συντρόφους τους. Όπως σε όλες τις κοινωνικές έρευνες που αναζητούν τον κύριο παράγοντα κινδύνου για ένα συγκεκριμένο φαινόμενο, συνήθως καταλήγουμε στο τέλος της έρευνας, αυτό που λέμε με άδεια χέρια, αν και φαίνεται ότι τα χέρια μας είναι γεμάτα, μιας και παραπάνω από 20 παράγοντες κινδύνου έχουν εντοπιστεί όσον αφορά τις δολοφονίες γυναικών εντός ερωτικών σχέσεων. Σε αντίθεση με τις λεγόμενες θετικές επιστήμες, είναι αδύνατον στην κοινωνική έρευνα να είμαστε σε θέση να μπορούμε να ελέγξουμε μία πληθώρα ανεξάρτητων μεταβλητών προκειμένου να μελετήσουμε ένα συγκεκριμένο κάθε φορά παράγοντα επικινδυνότητας. Ενώ από στατιστικής άποψης μπορούμε να το κάνουμε, εφαρμόζοντας τα ανάλογα στατιστικά τεστ, ωστόσο η κοινωνική και ψυχολογική ζωή ενός ατόμου είναι τόσο πολύπλοκη που δεν μπορούμε να αγνοήσουμε όλη εκείνη την πληθώρα των παραγόντων που ταυτόχρονα ενεργούν πάνω και μέσα στο άτομο. Όπως είδαμε, πολλοί ερευνητές μίλησαν για ομάδες παραγόντων που επηρεάζουν τις γυναικοκτονίες και όχι για κάποιον μεμονωμένο παράγοντα, αλλά ακόμα και έτσι είναι δύσκολο ο προσδιορισμός της επικινδυνότητας, γιατί, παραδείγματος χάρη, ένας άντρας μπορεί να είναι βίαιος προς τη σύντροφό του, αλλά όχι εκτός της σχέσης του. Η πρόσβαση σε όπλα επίσης δεν μπορεί από μόνη της να προβλέψει το έγκλημα. Υπάρχουν πολλοί άντρες, ανάμεσά τους αστυνομικοί και στρατιωτικοί, που έχουν στο σπίτι τους διαφόρων ειδών όπλα, αλλά ποτέ δεν τα χρησιμοποίησαν για να κάνουν κακό στη σύντροφό τους. Έτσι μπορούμε να πούμε ότι οι παράγοντες επικινδυνότητας που έχουμε εντοπίσει, τόσο από θεωρητική όσο και από εμπειρική άποψη, δεν μας βοηθούν απαραίτητα στο να κατανοήσουμε ή να προβλέψουμε καλύτερα το φαινόμενο των γυναικοκτονιών. Σε μια επόμενη εκπομπή θα προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε και να περιγράψουμε τα κίνητρα που υπάρχουν σε περιπτώσεις γυναικοκτονιών, προκειμένου να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του φαινομένου. Θα κλείσουμε εδώ τη σημερινή μας παρουσίαση, ελπίζοντας ότι βοηθήσαμε λίγο παραπάνω στην κατανόηση του γιατί δεν υπάρχει ένας και μόνο παράγοντας που μπορεί να προβλέψει μια γυναικοκτονία, ή την δυσκολία που υπάρχει στην πρόβλεψη του φαινομένου ακόμα και όταν λαμβάνονται ταυτόχρονα πολλοί παράγοντες επικινδυνότητας υπόψη. Παρά τις δυσκολίες αυτές, η έρευνα αναδεικνύει τη σημασία της έγκαιρης αναγνώρισης και αντιμετώπισης των κακοποιητικών και ελεγκτικών συμπεριφορών από μεριά του δράστη. Το επόμενο ραντεβού μας τώρα, την μεθεπόμενη Τετάρτη, 12 Αυγούστου, στις 4 το απόγευμα όπως πάντα, ήταν ο Χρήστος Σερμπέζης, ψυχολόγος του ξενώνα φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών του Δήμου Κομοτηνής. Σήμερα στη μουσική επιμέλεια ήταν ο Φώτης Ζάντζας και στην τεχνική επιμέλεια του ήχου ο Γιώργος Εφρεμίδης. Γεια σας από μένα και καλή σας ημέρα.

0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ. 30η συνάντηση Νεονάρδας λοιπόν 2026, που δεν είναι απλά ένα ακόμη έτσι μουσικό καλοκαιρινό φεστιβάλ, είναι ένας θεσμός που εδώ και 3 δεκαετίες έχει ταυτιστεί με τον Εύρο, αποτελεί σημείο αναφοράς για τον νέο, για τους νέους κάθε ηλικίας, για τον πολιτισμό, για τον τουρισμό, αλλά και για την εξωστρέφεια της περιοχής, και είμαστε μία μέρα στην ουσία πριν, 30 Ιουλίου μέχρι και τις 2 Αυγούστου εκεί στις Καστανές του Εύρου, που αυτό το χωριό και το ποτάμι του πολιτισμού μετατρέπονται ξανά σε έναν τόπο συνάντησης ανθρώπων, πολιτισμών, μουσικών, επισκεπτών. Ένα πλούσιο πρόγραμμα φέτος με πολλές παράλληλες δράσεις, και τι πιο ωραίο το να κουβεντιάσουμε σήμερα με την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, Παιδείας ξεχνάω και όλους τους τίτλους. Είναι, μισά λεπτάκι. Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Παιδείας, Έρευνας και Ανάπτυξης. Σωστά, κυρία Μπραϊκούδη?
1: Σωστά, κύριε
0: Σκερλίδη. Καλησπέρα.
1: Σωστά, Γιάννη μου, επέτρεψέ μου στον Ενικό.
0: Στον Ενικό, όπως θες. Όπως θέλεις,
1: ναι, γνωριζόμαστε χρόνια.
0: Τόσα χρόνια.
1: Τα λες πάρα πολύ ωραία, γιατί τα έχει ζήσει και ο ίδιος από κοντά.
0: Τόσα χρόνια.
1: Με όλη την ένταση που έχει και τις ωραίες στιγμές.
0: Εντάξει, που... εγώ ξέρεις, τα έχω ζήσει από τη δεύτερη χρονιά του φεστιβάλ, οπότε καταλαβαίνεις, είναι και λίγο πιο πολύ συναισθηματικά δεμένος με το φεστιβάλ. Το ξέρεις πολύ καλά.
1: Ναι,
0: καλύτερα
1: το
0: από
1: μένα. Ξέρω, ακριβώς. Ναι. Όλοι μας είμαστε έτσι συναισθηματικά δεμένοι, που το έχουμε ζήσει από κοντά, που το ζούμε τόσα χρόνια, που μας έχει χαρίσει μοναδικές αναμνήσεις, στιγμές που τις αναπολούμε κάθε χρόνο και λέμε τι ωραία που ήταν τότε.
0: Έτσι.
1: Ήμουν και εγώ εκεί, λέει κάποιος που έχει έρθει. Έχω έρθει στο φεστιβάλ σας, θα ήθελα να ξανάρθω. Είναι πολύ όμορφες εκφράσεις αυτές, να δημιουργείς αναμνήσεις στον κόσμο και στους επισκέπτες. Και 30 χρόνια αυτό το φεστιβάλ έχει γράψει ιστορία.
0: Πραγματικά όμως, έτσι.
1: Πραγματικά, ναι. Προσπαθούμε να δώσουμε λίγη έμφαση σε αυτή την ιστορία, γιατί 30 χρόνια δεν είναι λίγα.
0: Τι λες τώρα?
1: Είναι πάρα πολλά για έναν θεσμό. Είναι καταξιωμένος πλέον σε όλη την Ελλάδα, βέβαια. Έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλά φεστιβάλ, αλλά όλα ήταν μετά το φεστιβάλ.
0: Ακριβώς, έτσι. Έτσι. Στην ουσία, κοίταξε τότε, στο παρελθόν, τι ήταν το φεστιτό Νεστόριο που είχε ξεκινήσει λίγο πριν από τον Άρδα και ο Άρδας. Δεν υπήρχε άλλο. Τώρα γίνεται πανικό σχεδόν σε κάθε γωνιά της χώρας. Ωστόσο, ο Άρδας είναι Άρδας. Είναι στην καρδιά μας και το ξέρουν πολύ καλά και όλοι οι φίλοι ακροτές που μας ακούνε τώρα, από Προμαχώνα μέχρι Ορμένη από τους 4 περιφερειακούς σταθμούς, είτε όλοι οι υπόλοιποι ανά τον κόσμο μας ακούνε από το Αρτέκο. Και θα ήθελα να μου πεις εσύ, και σαν αντιδήμαρχος που έχεις και την ευθύνη του φεστιβάλ, τι σημαίνει για το Δήμο Ορεστιάδας αυτός ο θεσμός, το να ξεκινάει από το 1995 και να εξακολουθεί ακόμη και σήμερα να είναι σημείο αναφοράς, και όχι μόνο στην περιοχή μας, γενικώς σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα και ακόμη παραπάνω?
1: Είναι το τουριστικό προϊόν ίσως, γιατί εμείς θάλασσα δεν έχουμε, να, όπως έχουν άλλες πόλεις.
0: Η ακτή μας είναι η καλύτερη όμως... της θάλασσας, πίστεψέ μας.
1: Έχουμε όμως αυτό το μαγευτικό και ξεχωριστό τοπίο του Άρδα, δίπλα στο ποτάμι, που πρέπει να το αναδείξουμε όσο μπορούμε καλύτερα. Mm-hmm. Ο Άρδας, το φεστιβάλ του Άρδα, είναι ένας τρόπος ανάδειξης στις όχθες εκεί του ποταμού. Προσπαθούμε να κάνουμε κάθε χρόνο ό,τι καλύτερο μπορούμε για να κάνουμε προσελκύσιμο το Δήμο μας. Mm-hmm. Γιατί η επισκεψιμότητα αφορά όλο το Δήμο, οπότε είναι χαρά μας να γεμίζει η πόλη νέους ανθρώπους που έρχονται από άλλες περιοχές για να δούνε πώς περνάμε εμείς εδώ, πώς είναι ο τόπος μας, να επισκεφθούν και άλλα μέρη, γιατί θα έρθουν στο φεστιβάλ του Άρδα, αλλά θα κάνουν και τη βόλτα τους στη γύρω περιοχή. Οπότε θα επισκεφτούν την εστίαση, θα δοκιμάσουν τις γεύσεις μας.
0: Και έχουμε να τους δώσουμε
1: πολύ όμορφα
0: γεύσεις,
1: πράγματα. Είναι πολύ σημαντικό για το Δήμο μας αυτό το φεστιβάλ. Και θεωρώ ότι πρέπει να αναδειχθεί με τον καλύτερο τρόπο.
0: Έτσι είναι.
1: Προσπαθεί ο καθένας από τη δική του πλευρά να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί, και εμείς σαν Δήμος πλέον στηρίζουμε αυτόν τον θεσμό.
0: Να σου πω τώρα, νομίζω ότι φέτος είναι λίγο μεγαλύτερη η ευθύνη δική σου αλλά και όλων των συνεργατών σου, προκειμένου να διοργανώσεις, εντάξει, μια επαιτειοκή χρονιά. 30 χρόνια ιστορίες, προσδοκιών, καλών, κακών. Περάσαν τόσα και τόσα, έχει περάσει ο Άρδας. Ωστόσο, ναι, δεν είναι μια ευθύνη, αν μη τι άλλο.
1: Είναι μια ευθύνη μεγαλύτερη κάθε χρόνο. Είναι ευθύνη. το να διοργανώσεις ένα μεγάλο φεστιβάλ, αλλά φέτος ακόμη περισσότερο είναι και το συναισθηματικό συνέστημα. Προσπαθούμε ναι, από τον Ιανουάριο να κάνουμε κάτι το ιδιαίτερο, κάτι το ξεχωριστό, κάτι λίγο περισσότερο από προηγούμενες χρονιές.
0: Πάμε στο διαφορετικό που λες. Τι διαφορετικό θα ζήσει φέτος ο επισκέπτης που θα έρθει είτε να κατασκηνώσει εκεί για 4-5 μέρες, είτε θα έρθει αποκλειστικά και μόνο για να απολαύσει τις συναυλίες ή τις υπόλοιπες παράλληλες δράσεις?
1: Έχουμε αρκετές παράλληλες δράσεις. Το διαφορετικό είναι ότι έχουν εμπλουτιστεί. Βάλαμε φέτος και τα παιχνίδια χωρίς σύνορα. Φέραμε μία κυρία που είναι δασκάλα της Υπασίας για να μάθει
0: αυτά
1: στα παιδάκια
0: είναι.
1: Υπασία.
0: Στα παιδάκια σε εμάς δεν κάνει.
1: Μπορεί να κάνει και στους μεγάλους, δεν το γνωρίζω αυτό. Θα πρέπει να έρθετε από εκεί από κοντά για να μιλήσετε με τους υπευθύνους. Οι σύλλογοι αθλητικοί που συμμετέχουν κάθε χρόνο, χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο Μαραθώνιος, που, παραποτάμιος του Άρδα, που γίνεται κάθε χρόνο. Και φέτος έχει πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή.
0: Μπράβο.
1: Και η μεγάλη συμμετοχή είναι και από τις γείτονες χώρες.
0: Τι λες?
1: Ναι, έχει βγει αρκετά νωρίτερα. Έχω μιλήσει με τον υπεύθυνο του συλλόγου, του Δρυμού. Του Δρομέα μάλλον.
0: Του Δρομέα, ναι.
1: Ναι. Και μου είπε, συγγνώμη λίγο αν ακούγεται κάτι.
0: Όχι, μια χαρά όλα.
1: Και μου είπε ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή. Των τελευταίων χρόνων νομίζω η μεγαλύτερη.
0: Μπράβο.
1: Οπότε
0: πολύ σημαντικό.
1: Μας χαροποιεί ιδιαίτερα αυτό, γιατί αποκτά μεγαλύτερη επισκεψιμότητα και το φεστιβάλ του Άρδα.
0: Έτσι, τώρα
1: μέσω
0: ξέρεις κάτι.
1: Μέσω των αθλητικών δράσεων που
0: σωστά,
1: γίνονται.
0: Σωστά. Γιατί τώρα για έναν ακροατή που ακούει, ας πούμε, από την περιφέρεια των Σερών, τώρα που είναι μαζί μας συντονισμένοι, δεν ξέρουν τι εστί Άρδας αν δεν έχουν έρθει στο φεστιβάλ. Και για
1: ακριβώς
0: έναν τώρα δρομέα, τον αρθεί να κάνει αυτήν την δύσκολη κατά τα άλλα διαδρομή, δεν είναι εύκολη και με θερμοκρασίες έντονες μέσα στο καλοκαίρι, και να έχει και τόσο συμμετοχή είναι υπέροχο. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή?
1: Ναι. Ναι. Αυτό που θα είναι διαφορετικό επίσης είναι ότι γιορτάζουμε τα γενέθλια, εννοείται,
0: βέβαια,
1: του Άρδα. Την τελευταία ημέρα θα γίνει ένα φαντασμαγορικό σοου στον ουρανό με drone show.
0: Τι ωραία.
1: Με πολλά drone. Θα αναβιώσει μια παλιά ιστορία του Άρδα,
0: ναι,
1: στον ουρανό όμως, και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ όμορφο να επισκεφτούν όλοι το φεστιβάλ, όχι μόνο γι' αυτό, για όλες τις δράσεις.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν πολλές παράλληλες δράσεις, δεν ξέρω αν πρέπει να τις αναφέρω όλες.
0: Όσες θυμάσαι μπορούμε.
1: Κάποιον,
0: ναι, καλά, λογικό, λογικό,
1: μπάσκετ,
0: θα τις βρούμε.
1: Μπάσκετ, beach volley, το catchball, η ομάδα των γυναικών που έχει συσταθεί τα τελευταία χρόνια και έχει και ανωδική πορεία στην πόλη μας.
0: Από τι ώρα θα ξεκινάνε, Ευαγγελία?
1: Στα 4x4, ναι, η ομάδα του Action Club, του συλλόγου Action Club. Το Σαββατοκύριακο είναι πάρα πολύ γεμάτο το πρόγραμμα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ θα υπάρχουν δραστηριότητες.
0: Πολύ ωραία.
1: Περισσότερο. Την Πέμπτη ξεκινάμε τώρα αύριο, που είναι η πρώτη μέρα του φεστιβάλ. Είναι με δωρεάν είσοδο, είναι ελεύθερη είσοδος για όλους τους επισκέπτες, και από την Παρασκευή τα ταμεία θα ανοίγουν μετά τις 3, οπότε θα μπορεί ένας επισκέπτης να απολαύσει παράλληλες δράσεις που υπάρχουν τις πρωινές ώρες δωρεάν.
0: Πάρα
1: το απόγευμα όμως θα υπάρχει είσοδος.
0: Να σου πω τώρα, επειδή ξέρω πόσο αγαπάς και εσύ τον Άρδα και ξέρω ότι κάθε χρόνο και τι δεν έχουμε ακούσει για αυτό το φεστιβάλ, είναι πολύ σημαντικό το να γίνεται πάνω απ' όλα, και γιατί σημαίνει πολλά και για την τοπική οικονομία πέρα από τη μουσική.
1: Ναι,
0: έτσι δεν είναι?
1: Είναι ένα πολιτιστικό γεγονός. Πλέον μετά από 30 χρόνια είναι πολιτιστικό γεγονός της περιοχής μας, ίσως το μεγαλύτερο, και θα πρέπει να στηριχθεί από όλους.
0: Από όλους,
1: ακούμε πάρα πολλά από όλους, και από τον κάθε πολίτη θα πρέπει να στηριχθεί, γιατί αυτό το φεστιβάλ θα κάνει μεγαλύτερο καλό στο Δήμο μας γενικότερα. Mm-hmm. Θα φέρει κόσμο εδώ, όχι μόνο για 3-4 μέρες, γιατί κάποιος που μπορεί να έρθει να επισκεφθεί την πόλη μας μπορεί να του αρέσει.
0: Σωστά.
1: Και να αποφασίσει να κάνει κάτι περαιτέρω στη ζωή του.
0: Σωστά.
1: Δεν μπορεί κανείς να το γνωρίζει αυτό. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, αλλά πρέπει όλοι να βοηθήσουμε.
0: Ακριβώς.
1: Όλοι μαζί πρέπει να κάνουμε κάτι καλύτερο για τον τόπο μας.
0: Mm-hmm. Τώρα, και τι δεν έχει ακουστεί επίσης για το, ας πούμε, το λεγόμενο μουσικό ύφος του φεστιβάλ, που λένε ότι παλιά, μα παλιά, από την έναρξή του, αν δει κανείς τα πρώτα προγράμματά του, πάντα το φεστιβάλ είχε φιλοξενούσε καλλιτέχνες από διαφορετικά μουσικά είδη. Αυτό γίνεται και τώρα.
1: Αυτό γίνεται και τώρα, απλά έχουν αλλάξει τα ακούσματα.
0: Λογικό, της νεολαίας. Κάθε εποχής, ναι.
1: Ναι, κάθε εποχή έχει τα δικά της μουσικά ακούσματα, έχουν αλλάξει και αυτά και πρέπει να πηγαίνουμε με τη ροή της εποχής.
0: Μα το 95 η Γλυκερία και ο Μαχαιρίτσας στην κορυφή, όπως και να το κάνουμε.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Έτσι δεν
1: και
0: είναι.
1: Συνεχίζουν
0: και
1: να συνεχίζουν, είναι στην κορυφή,
0: ο Μαχαιρίτσας.
1: Αλλά τα χρόνια περνάνε και έχουν βγει πάρα πολλοί νέοι καλλιτέχνες.
0: Σωστά.
1: Που είναι επίσης ταλέντα και κάποιοι θα παραμείνουν στο χρόνο και κάποιοι ίσως να, μην, να τελειώσει η καλλιτεχνική τους πορεία πιο σύντομα.
0: Έλα να
1: αυτό
0: δούμε
1: δεν το
0: και
1: γνωρίζουμε.
0: Το
1: προσπαθούμε στο μουσικό πρόγραμμα να υπάρχουν για όλους τους επισκέπτες μουσικά ακούσματα. Υπάρχει παραδοσιακή μουσική.
0: Πάμε να το δούμε μέρα προς μέρα.
1: Ναι,
0: ωραία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τι αύριο, τι αύριο Πέμπτη ξεκινάμε.
1: Αύριο που είναι με ελεύθερη είσοδο. Ξεκινάμε με τοπικά σχήματα, mm-hmm. τους Timbres, αν
0: ναι.
1: θυμάμαι καλά,
0: ναι, ναι.
1: να με διορθώσεις αν
0: ναι,
1: έχει
0: ναι,
1: μπροστά
0: φυσικά.
1: Στο πρόγραμμα,
0: έχω, ναι.
1: γιατί εγώ δεν έχω κάτι μπροστά μου αυτή τη στιγμή. Και έπονται μετά
0: είναι
1: η
0: Bayanlar,
1: που ναι. είναι επίσης ένα της περιοχής μουσικό σχήμα με παραδοσιακό ήχο, mm-hmm. παραδοσιακό βαλκανικό, mm-hmm. θα έλεγα. Θα τις δούμε από κοντά. Έπεται
0: τα Μπρατίμια που είναι καταπληκτική.
1: Ναι, που είναι παραδοσιακή ορχήστρα από τη Βόρεια Ελλάδα.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά παίζουν με έναν δικό τους μοναδικό τρόπο και ξεσηκώνουν το κοινό.
0: Και ο μαέστρος είναι απίστευτος, άστο, εντάξει, είναι
1: άνθρωπος. Όπου και να βρεθούν, ακριβώς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και στο τέλος κλείνουμε με το δικό μας καλλιτέχνη εδώ από τη Βίσα, τον Πασχαλή.
0: Το Ζαφύρι. Ναι.
1: Το Ζαφύρι, τον Πασχαλή, ο οποίος θα απογειώσει τη βραδιά με λαϊκά ακούσματα.
0: Αυτό είναι. Μάλιστα. Πάμε την επόμενη μέρα.
1: Την επόμενη
0: Παρασκευή.
1: Μέρα, την Παρασκευή. Θύμισέ μου λίγο πώς
0: είναι
1: ξεκινάμε.
0: Η Plot Twist, δικά μας παιδιά.
1: Η Plot Twist, δικά μας παιδιά επίσης, τοπικό μουσικό σχήμα.
0: Έτσι.
1: Είναι ο Συντάρτα.
0: Ναι. Είναι η Κόζα...
1: ακούσματα της νεολαίας. Ναι, η Κόζα Μόστρα, η γνωστή σε όλους.
0: Βεβαίως.
1: Παλιό μουσικό σχήμα.
0: Βέβαια. Με τον Ηλία θα έχουμε την ευκαιρία αύριο ή μεθαύριο να τα πούμε εδώ στην ίδια ώρα.
1: Ναι. Και στο τέλος κλείνει το μουσικό πρόγραμμα η Ελεονόρα Ζουγανέλη, η οποία
0: τι
1: δεν
0: να
1: χρειάζεται να πούμε κάτι.
0: Έτσι.
1: Δεν μπορεί να πει κανείς τίποτα ακριβώς. Το όνομά της τα λέει όλα.
0: Πάμε στο Σάββατο.
1: Το Σάββατο.
0: Είναι η τέλεια από ό,τι βλέπω.
1: Ναι, δικό μας μουσικό σχήμα και αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Από την περιοχή. Νέα παιδιά.
0: Ναι.
1: Με νέα μουσικά ακούσματα επίσης που συνδυάζουν ήχους παραδοσιακούς και μη. Θα τους ακούσουμε. Θα
0: μου
1: τους
0: κάνω νόημα ότι είναι πάρα πολύ ωραίο συγκρότημα τώρα από απέναντι.
1: Ναι, έχω ναι. ακούσει και εγώ τα καλύτερα.
0: Μπράβο.
1: Περιμένω να τους δω από κοντά.
0: Οι Howling Friends βλέπω είναι επίσης.
1: Είναι παιδιά. Είναι ένα συγκρότημα που ο επικεφαλής τους είναι από την Ορεστιάδα, από
0: μάλιστα.
1: την πόλη μας,
0: ναι.
1: αλλά δραστηριοποιούνται στην Αγγλία.
0: Α, τι λες.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Και δίνουμε βήμα σε νέους καλλιτέχνες και εννοείται τους ντόπιους δικούς μας καλλιτέχνες που προσπαθούν να αναδειχθούν. Τους δίνουμε βήμα στη σκηνή
0: πολύ
1: του Άρδα, είναι νομίζω κάτι πολύ καλό.
0: Βέβαια.
1: Η ήχη τους είναι rock and roll, αν δεν κάνω λάθος. Σε άλλα μουσικά ακούσματα είναι. Μετά...
0: Έχουμε τις Κιαδαρέσες. Καλά, η Όλγα ήταν ενθουσιασμένη νωρίτερα όταν κουβέντιαζα μαζί της που θα έρθει στο φεστιβάλ.
1: Ναι.
0: Για πρώτη φορά.
1: Για πρώτη φορά έρχονται τις Κιαδαρέσες, ναι. Είναι αγαπημένες.
0: Πολύ.
1: Από τη νεολαία και όχι μόνο.
0: Έτσι είναι.
1: Βλέπω ότι έχουν μεγάλη επιρροή. Εγώ προσωπικά δεν τις έχω δει ζωντανά από κοντά, αλλά μου έχουν πει τα
0: είναι
1: καλύτερα.
0: Ναι.
1: Περιμένουμε να τις απολαύσουμε και εκείνες.
0: Και το βαρύ πυροβολικό το βράδυ.
1: Το βαρύ πυροβολικό το βράδυ. Η Άλκης Πρωτοψάλτη με τον Νίκο Πορτοκάλογλου, επίσης μεγάλα ονόματα της μουσικής σκηνής.
0: Που... σκίζουν όπου και αν πάνε φέτος. Οπότε...
1: έχουν χτίσει τη δική τους ιστορία.
0: Έτσι. Και κλείνουμε την Κυριακή.
1: Και κλείνουμε την Κυριακή.
0: Ζωή Γιαννούλη βλέπω, Jade Vine, είναι... ναι, Cross Meat, Στέλιος Λεγάκης.
1: Και Jade Vine και ναι, Ζωή Γιαννούλη, ναι. Είναι δικά μας μουσικά τοπικά σχήματα από εδώ.
0: Ωραία.
1: Παιδιά δικά μας. Μετά
0: ο Ρακ
1: είναι,
0: ο
1: Λεγάκης, ναι, ο Ρακ είναι ο οποίος είναι αγαπημένος του νεανικού κοινού.
0: Ακριβώς. Και φυσικά η Ρία.
1: Και κλείνουμε με τη Ρία Ελληνίδου σε λαϊκά ακούσματα.
0: Μάλιστα. Παρουσιάζει να πούμε ο Παναγιώτης Μπαρδάκης, μην το ξεχνάμε αυτό, έτσι.
1: Ναι, έτσι, παρουσιαστής θα είναι ο Παναγιώτης Μπαρδάκης, ένα παιδί από την περιοχή μας, που άλλο είναι το επαγγελματικό του και αυτό το κάνει εθελοντικά, αλλά
0: μια
1: έχει
0: χαρά.
1: Μεγάλο ταλέντο στην
0: μια
1: παρουσίαση.
0: Χαρά.
1: Θεωρώ ότι θα τα πάει πολύ καλά.
0: Έτσι είναι. Τώρα να δούμε λίγο εντάχει τα εισιτήρια πριν, πού μπορεί κάποιος φίλος από Κροατής που μας ακούει από κοντά ή από μακριά. Πώς μπορεί να αγοράσει τα εισιτήρια του.
1: Από την πλατφόρμα της Ticketmaster.
0: Ωραία.
1: Στο site του Άρδας θα βρείτε το σύνδεσμο που θα ακολουθήσετε για να κλείσετε τα εισιτήριά σας, είτε είναι ημερήσια είτε είναι τριημέρου.
0: Mm-hmm.
1: Και από τα ταμεία που θα, από αύριο θα έχουμε ταμείο προπόλησης για τα εισιτήρια του τριημέρου.
0: Ωραία.
1: Και τις επόμενες ημέρες θα έχει τα ημερήσια και τα... Επίσης υπάρχουν τα βραχιολάκια των κατασκηνωτών που θα πρέπει να τα προμηθευτούν συναπτώμενα με υπεύθυνη δήλωση για τους ανήλικους.
0: Για ηλικία, ναι.
1: Για ηλικία, ναι. Τα βραχιολάκια των κατασκηνωτών από το κοντέινερ εκεί από την είσοδο.
0: Μάλιστα.
1: Του φεστιβάλ του Άρδα.
0: Με να πούμε εντάχει και τα εισιτήρια.
1: Ναι, να πούμε εντάχει τα εισιτήρια. Η πρώτη μέρα είπαμε ότι είναι δωρεάν εντελώς. Ναι. Τα άτομα με αναπηρία είναι εντελώς δωρεάν με την επίδειξη της βεβαίωσης αναπηρίας που έχουν ή μια κάρτα, οτιδήποτε έχουν αποδεικτικό. Επίσης το ίδιο ισχύει και για τους ανέργους, θα πρέπει να επιδεικνύουν τα απαραίτητα έγγραφα, ούτως ώστε οι άνεργοι και οι τρίτεκνοι, πολύτεκνοι έχουν 50% έκπτωση, που είναι 7 ευρώ το εισιτήριο. Τα παιδιά μέχρι τι ηλικία, θύμισε μου Γιάννη,
0: μέχρι 7,
1: είναι 12.
0: Μέχρι 13, ναι.
1: Ναι.
0: Τώρα κάνω λάθος κι εγώ.
1: Μέχρι 12 έχω
0: μέχρι 12.
1: Την εντύπωση.
0: Εντάξει,
1: ότι είναι δωρεάν. Από 12 και πάνω είναι μισό.
0: Mm-hmm.
1: Το φοιτητικό είναι στα 9 ευρώ.
0: Μια χαρά.
1: Που είναι μια καινούργια παροχή φετινή.
0: Mm-hmm.
1: Αυτά.
0: Και όποιος θέλει μπορεί να πάρει και εισιτήριο διαρκείας όπως και να το κάνει.
1: Προσπαθώ να θυμηθώ, μήπως
0: λογικό,
1: έχω
0: λογικό,
1: ξεχάσει αλλά... κάτι. Ναι. Εισιτήριο διαρκείας εννοείται ότι είναι οικονομικότερο. Και εισιτήριο ηλεκτρονικό είναι ακόμη πιο οικονομικό.
0: Έτσι
1: κι αλλιώς
0: τα εισιτήρια του Άρδα πάντα ήταν και είναι δικό.
1: Να προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας. Έχουμε κάνει βέβαια και αρκετές κληρώσεις και τέτοια.
0: Καλά, λογικό.
1: Ναι.
0: Πάντως, να πούμε ότι είναι το πιο οικονομικό φεστιβάλ, όπως και να το κάνουμε. Πέρα από το ότι ακούγονται τελευταία, ότι λίγο ανέβηκε κτλ. Όχι, τα 10 ευρώ έτσι κι αλλιώς είναι στην προπόληση πάντα εκεί ήταν τα τελευταία χρόνια. Δεν βρίσκεις τέτοιες τιμές για
1: όχι.
0: Φεστιβάλ με τέτοια ονόματα. Να πούμε, με ειδοποιούν. Τα λεωφορεία. Υπάρχουν λεωφορεία από Καστανές, μάλλον και από Δημότυχο.
1: Υπάρχουν λεωφορεία. Η γραμμή ξεκινάει και από Ξάνθη και από Κομοτηνή και από Αλεξανδρούπολη.
0: Πολύ ωραία.
1: Υπάρχουν απευθείας δηλαδή που θα έρθουν εδώ και η επιστροφή. Όλα είναι αναρτημένα στην επίσημη ιστοσελίδα του Άρδα, τα δρομολόγια. Και από εδώ θα υπάρχουν καθημερινά από την πόλη της Ορεστιάδας. Προς το φεστιβάλ και επιστροφή.
0: Υπέροχα.
1: Ναι.
0: Χάρηκα πολύ που τα είπαμε. Ευχαριστώ που ήσουν κοντά μας σήμερα, κύριε Αντιδημαρχέ, έτσι να κλείσουμε επίσημα.
1: Ευχαριστώ.
0: Κάθε επιτυχία από καρδιάς, να πάνε όλα ωραία και να περάσει όλος ο κόσμος και εσείς μαζί βέβαια
1: ναι.
0: Στην 30η συνάντηση νέων, όπως πραγματικά το αξίζει αυτό το φεστιβάλ.
1: Ευχόμαστε όλοι να το απολαύσουν. Να δημιουργήσουν αναμνήσεις, να περάσουν υπέροχα Και εμείς εδώ είμαστε για να κάνουμε τη διαμονή τους και των επισκεπτών ακόμη καλύτερη.
0: Ευχαριστώ.
1: Ό,τι χρειαστούν στη διάθεσή τους όλοι.
0: Να είστε καλά, Ευαγγελία Βραϊκούδη. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ
0: πάρα πολύ.
1: Γιάννη.
0: Για χαρά. Για χαρά. Αυτά λοιπόν και από την 30η συνάντηση, για την 30η συνάντηση Νεονάρδας 2026. Να, εδώ είναι η λοκομόντο το μυαλό μου που πήγε. Είναι η Κόζα Μόστρα. Κλείνουμε κάπως έτσι. Αύριο και πάλι μαζί, την ίδια ώρα εδώ, στο δίκτυο. Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο και η Δώρα Δασκάλου στον ήχο. Καλό βράδυ σε

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η αναλυτική σας ενημέρωση στις 5. Έχουμε νεκρούς δύο πυροσβέστες που επιχειρούσαν στη μεγάλη φωτιά στη Νέα Κρύα Βρύση Ρεθύμνου, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής με τον οποίο συνομιλήσαμε πριν από λίγο. Οι δύο πυροσβέστες εγκλωβίστηκαν μέσα στο όχημά τους στην περιοχή Σαχτούρια στη Νέα Κρύα Βρύση Ρεθύμνου, όπως είπαμε. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχασαν τον προσανατολισμό τους από τους πυκνούς καπνούς. Η φωτιά στο Ρεθύμνο μένεται στο μεταξύ ανεξέλεγκτη από νωρίς το μεσημέρι και έχουν ήδη εκκαινωθεί 5 οικισμοί. Για το θάνατο των δύο πυροσβεστών αναμένεται τα επόμενα λεπτά να εκδοθεί σχετικό δελτίο τύπου από την πυροσβεστική υπηρεσία. Να πούμε ότι στο Ρέθυμνο και γενικότερα στην Κρήτη πνέουν ισχυροί άνεμοι με ρηπές που φθάνουν τα 7 μποφόρ δυσχεραίνοντας τις επιχειρήσεις κατάσβεσης. Στο μεταξύ σε Χάραδρα πίσω από το Πλωμάρι και η φωτιά στη Λέσβο σε εκτάσεις με πεύκα και ελιές. Αναζωπήρωση επιμέρους εστίας της φωτιάς στην Πάρο λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων που πνέουν στο νησί. Φωτιά σε εξέλιξη έχουμε αυτή την ώρα και στον Αγερανό Λακωνία σε χαμηλή βλάστηση, στο σημείο επιχειρούν εν αέρια μέσα. Σε Κρήτη και νησιά Ανατολικού Αιγαίου προβλέπεται περαιτέρω ενίσχυση των ανέμων τις επόμενες ώρες. Ακόμη δυσκολότερη θα είναι η αυριανή ημέρα, οπότε οι ρηπές των ανέμων θα αγγίξουν στο Αιγαίο ακόμη και τα 9 μποφόρ. Λήξη συναγερμού αναμένεται από το μεσημέρι του Σαββάτου. Στο μεταξύ, όπως έγινε γνωστό από αμέλη, εκδηλώθηκε η πυρκαγιά στον Αετό Μεσσηνίας, ενώ συνελήφθη ο χειριστής γεωργικού ελκυστήρα. Στη σύλληψη τριών ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στη φωτιά που είχε εκδηλωθεί στο παλιό κτίριο του μπάντμιντον στο Πάρκο Γουδί, προχώρησαν στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Εκτός όμως από την Ελλάδα φλέγεται και η Ευρώπη, γιγαντιές τάφροι εμφανίζονται στη νότιο-δυτική Γαλλία, καθώς έχει ξεκινήσει η μάχη των αντιπυρικών ζωνών με συνεχείς προειδοποιήσεις ότι ο τέταρτος καύσωνας είναι θέμα χρόνου και συνιστά απειλή για νέες επικίνδυνες αναζωπηρώσεις. Ευνοϊκή χαρακτήρισε την κατάσταση της πυρκαγιάς που μένεται όμως ακόμη στην περιοχή της Μαδρίτης ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ. Όπως είπε, είναι κρίσιμες οι επόμενες ώρες. Στο Ελληνοκυπριακό τώρα τη σύγκληση μιας νέας συνάντησης 5-1 για το Κυπριακό αποφάσισε ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Κουτέρες, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος μετά τις συναντήσεις του στην Κύπρο με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουμάν. Όπως είπε, η απόφαση για τη νέα συνάντηση ελήφθη με τη σύμφωνη γνώμη τόσο των δύο ηγετών όσο και των εγκυητριών δυνάμεων. Επεσήμανε πως αν δεν λυθεί το Κυπριακό, η Κύπρος θα γίνει πιο ευάλωτη στους κινδύνους. Τα Ηνωμένα Έθνη δεν μπορούν να επιβάλλουν την ειρήνη, αλλά παραμένουν πλήρως προσιλωμένα στη στήριξη του λαού της Κύπρου σε αυτή την κρίσιμη στιγμή για το νησί και την ευρύτερη περιοχή, τόνισε ο κ. Κουτέρες. Την ίδια ώρα, για απουσία κοινού εδάφους για λύση στο Κυπριακό, κάνει λόγο σε ανακοίνωσή του το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Η Άγκυρα, μάλιστα, επιρρύπτει την απουσία προόδου στην αδιάλακτη στάση της ελληνοκυπριακής πλευράς και εκφράζει τη στήριξή της στην τουρκοκυπριακή πλευρά. Οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας είναι καλύτερα εξοπλισμένες και στελεχωμένες από ποτέ, επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από το Αγαθονήσιο που βρίσκεται εδώ και δύο ημέρες, ενώ στάθηκε

0: για ακόμη μία φορά και στο μεταναστευτικό, αναδεικνύοντας τη συνεισφορά του φυλακίου στην αποτροπή των μεταναστευτικών ροών. Με ειδική αναφορά στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα από τον εμπριστικό μηχανισμό στην είσοδο της πολυκατοικίας που διέμενε, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοίδης, κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στη Θεσσαλονίκη, έστειλε σαφέστατο μήνυμα ότι όποιος επιχειρεί να επιβάλλει το φόβο με τη βία θα συλλαμβάνεται. Παραιτήθηκε από εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Καριστιανού ο Θανάσης Αυγερινός, ο οποίος ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την επικοινωνιακή διαχείριση, αφήνοντας αιχμές για ύποπτους και φυτευτούς συμβουλάτορες. Την απόσυρση του νέου βιβλίου της κοινωνικής και πολιτικής αγωγής της Τρίτης Γυμνασίου ζητά το ΠΑΣΟΚ δια των αρμόδιων τομεαρχών του, όπως αναφέρουν, λόγω σοβαρών αναφορών που αναπαραγούν έμφυλα στερεότυπα, σεξιστικά πρότυπα και αντιλήψεις ασύμβατες με τον παιδαγωγικό και δημοκρατικό ρόλο του δημόσιου σχολείου. Ειδικότερα αναφέρουν ότι στο κεφάλαιο για τη βία των γυναικών οι γυναίκες εντάσσονται στους αδύναμους, ενώ στα έφηβα κορίτσια δίνονται οδηγίες να θυμούνται πως οι άνδρες έχουν μεγαλύτερο όγκο και δύναμη και να αποφεύγουν. Τις κακοτοπιές. Ζητούν μάλιστα και την έναρξη νέας ουσιαστικής διαδικασίας επιστημονικής και παιδαγωγικής αξιολόγησης. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, συνεχίζοντας τους αρρωτικούς επιτόπιους φορολογικούς ελέγχους, εστιάζοντας σε περιοχές και επιχειρήσεις με αυξημένη τουριστική κίνηση, ανακοίνωσε ότι από τις 20 έως τις 26 Ιουλίου πραγματοποιήθηκαν 2.252 έλεγχοι και διαπιστώθηκαν παραβάσεις σε 732 επιχειρήσεις, με το ποσοστό παραβατικότητας να διαμορφώνονται στο 37,42%. Επιβλήθηκε 48ωρο λουκέτο σε 8 επιχειρήσεις. Σε 38χρονη Βρετανίδα ανήκει η σωρός που βρέθηκε σε βαλίτσα σε κατοικητό κτίριο στις 18 Ιουλίου. Έρευνες είναι σε εξέλιξη για τη διελεύκανση της υπόθεσης. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 30χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος συνελήφθη έχοντας στην κατοχή του μια αμυντική χειροβομβίδα, την οποία προόριζε να τοποθετήσει στο σπίτι του πρώην εισαγγελέα του Αριουπάγου, Ισίδωρου Ντογιάκου. Τραγωδία στη Λαμία, όπου 74χρονη πνίγηκε τρώγοντας σουβλάκι. Το προσωπικό του καταστήματος, όπου γευμάτιζε η γυναίκα, επιχείρησε να της προσφέρει τις πρώτες βοήθειες, κάνοντας τη λαβή Χάιμλιχ, χωρίς όμως δυστυχώς να υπάρξει αποτέλεσμα. Στην Ινδία επιβάλλονται 10 χρόνια φυλάκισης για όσους εμπλέκονται στη διαρροή θεμάτων εξετάσεων μετά τις κινητοποιήσεις νέων που ζητούσαν σαρωτικές μεταρρυθμίσεις και οδήγησαν στην παραίτηση του Υπουργού Παιδείας. Στην πρόγνωση του αυριανού καιρού, γενικά αιθρίος θα είναι ο καιρός, με προσκαιρές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική, βόρεια-ανατολική 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τοπικά τους 34 βαθμούς, στη Δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Γενικά αιθρίος ο καιρός αύριο και στη Θεσσαλονίκη, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως και 33 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στο 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 6.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φυλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Θα την ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα.
5: Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
6: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Τι εισαγωγάρα λέει, κάνει κοπελιά. Αυτά τα λέει φίλη μου η Σοφία, η οποία είναι ήδη συντονισμένη, όπως ήδη συντονισμένη είναι και η Στέλλα και η Νατάσα. Καλησπέρα, λέει, άκου να δεις. Εδώ είμαστε και σήμερα οι φαν σου. Και πόσο πολύ χαίρομαι που με το που μπαίνω στην εκπομπή κατευθείαν βλέπω μηνυματάκια. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε. Εδώ είμαστε και Summer Time και Τζάνις Τσόπλιν και τραγουδάρα και κομματάρα. Και έτσι τα περνάμε τα απογεύματά μας εδώ στο άκου να δεις, στον 102 Summer Edition, Τετάρτη σήμερα. Φέρνουμε στη μέση την εβδομάδα και όχι μία οποιαδήποτε Τετάρτη. Τελειώνει ο Ιούλιος, αλλά έχουμε και Πανσέλινο. Θα πούμε όλα κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Ζωή Κουτελοπούλου στην τεχνική υποστήριξη, την οποία την ευχαριστώ θερμά. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Αποχαιρετούμε σιγά σιγά τον Ιούλιο. Τετάρτη σήμερα 29 Ιουλίου στα 15 λεπτά μετά τις 5. 29 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Αυτή τη στιγμή βαίνουμε καλώς στους δρόμους. Βλέπω λίγο κόκκινο και κίνηση εκεί γύρω από τα δικαστήρια στη Δωδεκανήσου και Ερμού. Κατά τα άλλα είμαστε καλά. Θα μου πεις καλά, η επικαιρότητα εκεί είναι και είναι πάρα πάρα πολύ σκληρή. Εμείς εδώ θα ασχοληθούμε με τα δικά μας, με μουσικές, με μουσικά νέα, με όμορφες προτάσεις για τα βράδια σας και γενικά οτιδήποτε έτσι είπαμε σας φτιάχνει τη διάθεση και σας χαλαρώνει όσο μπορούμε. Μέχρι τις 7 εδώ θα είμαστε. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας, τα θέλουμε τα μηνύματά σας, θέλουμε τη συμμετοχή σας αυτή την εκπομπή στο Viber στο 6930 078 228. Την καλησπέρα μου και στην Τζόρτζια, συγγνώμη Τζόρτζια, έχεις δίκιο, την ξέχασα νωρίτερα. Λοιπόν, καλησπέρα, ραδιοφωνικές καλησπέρες οπουδήποτε φθάνει η φωνή μας. Viber λοιπόν τα μηνύματα 6930 078 228, είτε μιλάμε μαζί κατευθείαν στο 2313 338 420, το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Λοιπόν, θα συνεχίσω τώρα με Τσαντίλα. Αφιερώστε δηλαδή το επόμενο τραγούδι σε όποιον ή ό,τι σας εκνευρίζει και φύγαμε.

Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα Τετάρτης, 29 Ιουλίου. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα. Ευχαριστώ την Νατάσα για τα πολύ όμορφα λόγια που μου λέει. Έχω κοκκινήσει, να ξέρεις. Δεν μπορώ να τα πω στον αέρα. Να στείλω την καλησπέρα μου και στην Καβάλα που ξέρουμε ότι μας ακούτε, και στα Τρίκαλα και στο φίλο μου τον Άρη, και φυσικά και στη Δράμα και στις Σέρες και στην Κατερίνη και στη Χαλκιδική και οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας και στο εξωτερικό. Θέλουμε τα μηνύματά σας, τις παραγγελίες σας, τις φωτογραφίες σας, τα βιντεάκια σας, οτιδήποτε θέλετε να μοιραστείτε εδώ με το Άκου να δεις τον 102 στο 6930 078 228. Σας λέγαμε νωρίτερα, για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, ότι δεν αντιμετωπίζουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης. Λίγο κινησούλα έχουμε στο κέντρο, γιατί θεωρώ ότι σιγά σιγά οι περισσότεροι ξεκινάνε οι άδειές τους, φεύγουν, φεύγουμε. Νομίζω ότι από την επόμενη εβδομάδα θα αρχίσει να αδειάζει ακόμα περισσότερο η πόλη. Τώρα, αναφορικά με τον καιρό μας, σήμερα στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αίθριος ο καιρός. Οι άνεμοι πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως και 2 και 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου και όμοια η κατάσταση και αύριο Πέμπτη. Από την άλλη, γενικά τώρα βλέπω και τα μηνύματα που μου στέλνετε, γι' αυτό ενισχύονται οι βοριάδες, διαβάζω. Η Υδράργυρος φλερτάρει με τους 39 βαθμούς Κελσίου γενικότερα σήμερα. Το κακό είναι ότι αναμένονται ισχυροί βόρειοι άνεμοι να φτάσουν έως και τα 7 μποφόρ, αποτελώντας δυστυχώς το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού. Και σύμφωνα με την μετεωρολόγο της ΕΡΤ, την Αναστασία Τυράσκη, το ενισχυμένο αυτό μελτέμι θα συμβάλλει στη διατήρηση ναι μεν χαμηλότερων θερμοκρασιών στα ανατολικά και στη δυτική Ελλάδα, αλλά η ισχυροί άνεμοι, και αυτό, γι' αυτό λέω δυστυχώς, αυξάνουν τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών, με τις αρχές να προειδοποιούν όλη την εβδομάδα, έτσι, για αυξημένη προσοχή μέχρι δηλαδή και το τέλος της εβδομάδας. Στην πόλη μας μέχρι και το Σαββατοκύριακο βλέπω θα είναι αίθριος ο καιρός, με θερμοκρασίες όπως σας ανέφερα 24 με 33 βαθμούς Κελσίου. Το επόμενο τραγούδι είναι για το φίλο μου, το Βασίλη από την Καβάλα. Από χθες του το χρωστάω, αγαπημένη Donna Summer, και όχι μόνο. I feel love, και εμείς έτσι αισθανόμαστε εδώ, πολύ αγάπη, και μας αρέσει πάρα πολύ που μας στέλνετε μηνύματα και είσαστε κι εσείς εδώ μαζί μας αυτό το καλοκαιρινό απόγευμα, ναι μεν δύσκολο, αλλά καλοκαιρινό απόγευμα της Τετάρτης 29 Ιουλίου στο Άκου να δεις στον 102.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη. Yeah!

Από τα αγαπημένα τραγούδια αυτής της εκπομπής και όχι μόνο, Fleetwood Mac, Big Big Love, εδώ είμαστε άκου να δεις, ήταν 102.3 απόγευμα Τετάρτης, 29 του Ιούλη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη ραδιοφωνική μας παρέα. Να στείλω την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Αριστίδη που μας ακούει στα Τρίκαλα. Να τον ευχαριστήσω για μία ακόμη φορά για αυτή την υπέροχη φωτογραφία που μου έστειλε από την οδό Υψηλάντου. Το καλλιτεχνικό μου αρέσει που λέει δαιμόνιο δεν φυλακίζεται, έτσι ακριβώς. Όλο το σπίτι αυτό που μου έχει στείλει, όλη αυτή η εικόνα είναι μία ζωγραφιά. Πάρα πολύ ωραίο, υπέροχο. Θέλουμε τις δικές σας φωτογραφίες, θέλουμε τα μηνύματά σας, θέλουμε τη συμμετοχή σας σε αυτή την εκπομπή. Να μας βοηθάτε και στην playlist, να μας ζητάτε δηλαδή τραγούδια που εσείς αγαπάτε στο 6930-078-228. Τετάρτη λοιπόν, 29 του Ιούλη, και η Πανσέληνος του Ιουλίου είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά αστρονομικά φαινόμενα του καλοκαιριού και αναμένεται να χαρίσει ένα μοναδικό θέαμα σήμερα Τετάρτη στο νυχτερινό ουρανό. Η λεγόμενη Πανσέληνος του κόκκινου ελαφιού, ή αλλιώς Back Moon, θα φτάσει στο αποκορύφωμά της σήμερα Τετάρτη στις 3.30 τα ξημερώματα προς 5η 30 Ιουλίου. Το ολόγιο μου φεγγάρι του Ιουλίου αποτελεί κάθε χρόνο ένα από τα πιο αγαπημένα ουράνια φαινόμενα, καθώς συνδυάζεται με τις καλοκαιρινές νύχτες και προσφέρει ιδανικές συνθήκες για παρατήρηση από όσους θέλουν να απολαύσουν τη μαγεία του ουρανού. Στην αγγλική παράδοση, η Πανσέληνος αυτή είναι γνωστή ως Back Moon, από τη λέξη Back, που σημαίνει αρσενικό ελάφι, ενώ συχνά αναφέρεται και ως Red Deer Full Moon. Παράλληλα, όσοι κοιτάξουν το φεγγάρι κατά την Ανατολή, μπορεί να έχουν την εντύπωση ότι είναι και πιο μεγάλο και πιο εντυπωσιακό. Αυτό όμως σου λέει το φαινόμενο είναι η ψευδαίσθηση της Σελήνης. Είναι ένα οπτικό φαινόμενο που οφείλεται στον τρόπο με τον οποίο ο ανθρώπινος εγκέφαλος αντιλαμβάνεται τα μεγέθη όταν το φεγγάρι βρίσκεται κοντά στον ορίζοντα και πλαισιώνεται είτε από κτίρια είτε από φυσικά τοπία. Θέλουμε τις φωτογραφίες σας και φυσικά τοπία και κτίρια και θάλασσες και ό,τι και βουνά και ό,τι αγαπάτε εδώ στο άκου να δεις στον 102. Δεν έχουμε κίνηση. Λίγο εκεί είναι κόκκινα, βλέπω γύρω από τα δικαστήρια, συγκεκριμένα στη Δωδεκανήσου. Και στην Ερμού λίγο κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς, 29 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Με Doors θα συνεχίσω, διότι σαν σήμερα το 1967 στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100 βρίσκονται οι Doors και το τραγούδι Light My Fire. Σαν single είχε κυκλοφορήσει τον Απρίλιο του 1967, είναι μέρος του πρώτου άλμπουμ του συγκροτήματος με τίτλο The Doors, και αυτό το τραγούδι παραμένει κατσικωμένο στην κορυφή για 3 εβδομάδες.

και η Led Zeppelin στην παρέα μας για τη φίλη μου τη Σοφία που ξέρω ότι είναι Led Zeppelinού, διότι σαν σήμερα το 1973 η Led Zeppelin, μια σύντομη ιστορία, έπεσαν θύματα ληστείας όταν 203.000 δολάρια έκαναν φτερά από το ξενοδοχείο The Drake Hotel όπου εκεί διέμεναν στη Νέα Υόρκη. Τα χρήματα μάλιστα που εκλάπησαν ήταν οι σπράξεις από τις συναυλίες που είχαν δώσει στο Madison Square Garden. Συνελήφθη ο μάνατζέρ τους τότε, ο Richard Cole, ανακρίθηκε αλλά τελικά αφέθηκε ελεύθερος. Εδώ είμαστε άκου να δεις τον 102, απόγευμα Τετάρτης 29 του Ιούλη και ενδέχεται πολλοί από εσάς το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται και μπαίνει και ο Αύγουστος να ξεκινήσει η άδειά σας. Οπότε για να γίνουμε και λίγο χρήσιμοι, να σας πούμε ότι θα κλείσει αυτό το Σαββατοκύριακο ο περιφερειακός λόγω εργασιών για το flyover. Συγκεκριμένα, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από τις 11 το βράδυ του Σαββάτου έως τις 5 το πρωί της Κυριακής στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης λόγω της κατασκευής του flyover. Συγκεκριμένα, θα εφαρμοστεί καθολικός αποκλεισμός και των δύο κατευθύνσεων της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής στην περιοχή του ανισόποδου κόμβου ΕΚΑΠΑ 11 στην Πηλαία για την εκτέλεση εργασιών απομάκρυνσης των μεταλλικών ικριωμάτων στις δύο νέες γέφυρες Πηλαίας Πανοράματος. Τα οχήματα που κινούνται στον κλάδο κατεύθυνσης προς Χαλκιδική Αεροδρόμιο θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην οδό Φωκά, ενώ αυτά που κινούνται προς Καβάλα Κατερίνη στην οδό Πρασακάκη. Αυτή τη στιγμή, αναφορικά με την κίνηση στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, έχουμε λίγο αυξημένη στην Ίωνος Δραγόμου και στην Εγνατία. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. Είπαμε, εσείς είστε οι καλύτεροι reporters. 2313-338-420, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6930-078-228 και με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή η Αμερικανίδα τραγουδίστρια Cass Elliot. Μπορεί το όνομά της το 1974, είχε γεννηθεί το 1941. Το όνομά της μπορεί να μην σας λέει κάτι, αλλά σίγουρα θυμάστε το συγκρότημα των Mamas and Papas. Η φωνή της ακούγεται σε μεγάλες επιτυχίες του συγκροτήματος, όπως το California Dreaming, Monday Monday και άλλα. Αλλά φυσικά μεγάλη της επιτυχία ήταν και η επανεκτέλεση του δημοφιλούς τραγουδιού Dream a Little Dream of Me. Το όνομά της γράφτηκε στο Rock and Roll Hall of Fame το 1998. Εμείς το πειράξαμε λίγο, ελπίζουμε να σας αρέσει. On a winter's day.

While my guitar gently weeps, όντως είναι σαν να κλαίει η κιθάρα στο συγκεκριμένο τραγούδι, Beatles, διότι σας λέγαμε και νωρίτερα ότι σήμερα Τετάρτη 29 του Ιούλη εξακολουθεί να είναι μια πάρα πάρα πολύ δύσκολη μέρα. Σας θέλουμε όλους εδώ, ακούσαμε Beatles, διότι σαν σήμερα το 1965 η δεύτερη ταινία και πρώτη έγχρωμη του συγκροτήματος των Σκαθαριών με τίτλο Help κάνει πρεμιέρα στο Παβιλιόν Theatre του Λονδίνου και το soundtrack της ταινίας θα κυκλοφορήσει σαν άλμπουμ με τον ίδιο τίτλο τον Αύγουστο. Να καλησπερίσω στην παρέα τον φίλο μου τον Θόδωρο, τον Λευτερούδη, τον ευχαριστούμε για τα καλά του λόγια. Καλησπέρα λέει στην όμορφη και δροσερή παρέα, στην καλύτερη μουσική παραγωγή. Χαιρετίσματα, φιλιά σε όλους, εννοείται ιδιαίτερα τους τεχνικούς. Και φυσικά το τραγούδι που μου ζήτησες θα παίξει εντός λίγων λεπτών. Θέλουμε τα μηνύματά σας, θέλουμε την άβρα σας, τη συμμετοχή σας. Σήμερα Τετάρτη 29 του Ιούλη, τα μηνύματά σας στο Viber 6930-078-228. Και σας λέγαμε νωρίτερα για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα ότι έχει σήμερα πανσέλινο. Προς το παρόν δεν είναι ωραία. Ελπίζω αργότερα να είναι καλύτερα τα πράγματα, που δεν είναι σήμερα καλά τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, και επειδή έχει πανσέλινο ή του ελαφιού, όπως σας λέγαμε νωρίτερα, σήμερα 29 του Ιούλη, για τους ξενύχτιδες, εκεί στις 3.30 θα είναι το αποκορύφωμα, μου ζήτησε ο φίλος μου ο Θόδωρος στο Bad Moon Rising. Εννοείται, εμείς χατήρι δεν χαλάμε. Οπότε θα κλείσουμε την πρώτη εκπομπή που κύλησε, την πρώτη ώρα της εκπομπής που κύλησε ως ανεράκι και με Bad Moon Rising, αλλά θα ακούσουμε και λίγο Cream, διότι σαν σήμερα το 1966 η πρώτη εμφάνιση των Eric Clapton, Jack Bruce και Ginger Baker ως συγκρότημα των Cream πραγματοποιείται εκεί στο κλαμπ στο The Twisted Wheel στο Manchester στην Αγγλία. Οπότε Bad Moon Rising και Cream και πηγαίνουμε σε ειδήσεις των 6 και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις στον 102.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις. Ειδήσεις.

πυροσβεστική στην περιοχή Σαχτούρια στη Νέα Κρία Βρύση Ρυθύμνου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εγκλωβίστηκαν από τους πυκνούς καπνούς. Έχει γίνει ήδη απομάκρυνση των σωρών από το σημείο. Περισσότερα στοιχεία για το τραγικό συμβάν θα δώσει η ιατροδικαστική εξέταση που θα ακολουθήσει. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για έναν 25χρονο και έναν 58χρονο πυροσβέστη. Βαθιά θλίψη για τους νεκρούς πυροσβέστες, έχασαν τη ζωή εν ώρα καθήκοντος, ανήρτησε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Στο μεταξύ, στην ανακοίνωσή της, η πυροσβεστική αναφέρει: «Έπεσαν ηρωικά στο βωμό του καθήκοντος για τη διαφύλαξη της ζωής και των αγαθών των πολιτών αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος. Η φυσική ηγεσία του πυροσβεστικού σώματος εκφράζει τη βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή της συλληπιτήρια στις οικογένειες και τους οικείους των εκλειπώνων συναδέλφων μας. Η σκέψη όλων μας είναι μαζί τους», κλείνει η ανακοίνωση. Κατά τη μάχη της κατάσβεσης όμως τραυματίστηκαν και δύο κάτοικοι της κοινότητας Κρίας Βρύσης. Αυτή την ώρα η φωτιά πλησιάζει τα σπίτια, ενώ εκενώθηκαν ήδη 6 περιοχές στο νότιο Ρέθυμνο. Η φωτιά στο Ρέθυμνο μένεται ανεξέλεγκτη χωρίς την υποστήριξη από ένα αέρια μέσα λόγω των ισχυρών ανέμων, δήλωσε στην ΕΡΤ ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου, στα όρια του οποίου μένεται η φωτιά. Σε άμεση ετοιμότητα βρίσκονται δύο πλωτά σκάφη του λιμενικού και ιδιωτικά σκάφη στη θαλάσσια περιοχή Αγίου Παύλου Ρεθύμνου προς παροχή συνδρομής εφόσον απαιτηθεί λόγω εκδήλωσης πυρκαγιάς στην περιοχή της Κρίας Βρύσης. Επιπλέον στην περιοχή μεταβαίνει ένα ναυαγοσωστικό σκάφος. Μήνυμα του 112 εστάλει όμως και στους κατοίκους της περιοχής Πλωμάρη στη Μυτιλίνη για τη δασική πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει. Το μήνυμα κατευθύνει τους παραλήπτες να μετακινηθούν προς την παραλία Πλωμαρίου με κατεύθυνση τον Άγιο Ισίδωρο. Αναζωπήρωση επιμέρους εστίας στη φωτιά της Πάρου λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων που πνέουν στο νησί. Φωτιά σε εξέλιξη αυτή την ώρα και στον Αγερανό Λακωνίας σε χαμηλή βλάστηση. Από αμέλεια εκδηλώθηκε η πυρκαγιά στον Αετό Μεσσηνίας, ενώ συνελήφθη ο χειριστής γεωργικού ελκυστήρα. Στη σύλληψη τριών ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στη φωτιά που είχε εκδηλωθεί στο παλιό κτίριο του Μπάντμιντον, στο Παρκογουδί προχώρησαν στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, προβλέπεται αύριο σε Αττική, Κρήτη, Κυκλάδες, νησιά της περιφέρειας Βόρειο Αιγαίου και πολλές περιοχές των περιφερειών Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδος, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Στο μεταξύ, έρευνες είναι σε εξέλιξη υπό το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης στη θαλασσία περιοχή Σκάλας Ερέσου με τη συνδρομή ελικοπτέρου Super Puma για τον εντοπισμό πιθανών αγνοούμενου χειριστή ιστιοσανίδας. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα τώρα, διευρυμένη συνάντηση 5-1 για το Κυπριακό, με πολύ καλή όμως προετοιμασία, προανήγγειλε ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών μετά την κοινή συνάντησή του με τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων στη Λευκωσία. Ο Αντώνιο Γκουτέρες, κατά τη διήμερη επίσκεψή του, επιχείρησε να βολιδοσκοπήσει τα περιθώρια που υπάρχουν για επανεκκίνηση ουσιαστικών συνομιλιών για το Κυπριακό. Παραιτήθηκε από εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Καριστιανού ο Θανάσης Αυγερινός, ο οποίος ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την επικοινωνιακή διαχείριση, αφήνοντας εχμές για ύποπτους και φυτευτούς συμβουλάτορες. Σαφέστατο το μήνυμα ότι όποιος επιχειρεί να επιβάλλει το φόβο με τη βία θα συλλαμβάνεται, έστειλε από τη Θεσσαλονίκη, όπου βρέθηκε σήμερα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, με αφορμή το φωνικό χτύπημα με καζάκια στο σπίτι της πρώην πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα. Έρχεται στήριξη αγροτών με κρατικές ενισχύσεις de minimis ύψους 24,6 εκατομμυρίων ευρώ. Αφορά παραγωγούς ρυζιού σε όλη τη χώρα που επλήγησαν από δυσμενείς καιρικές συνθήκες το 2025, όσους αγρότες επλήγησαν από παγετό το 2021 σε διάφορες περιοχές της χώρας, αλλά και όσους επλήγησαν από τη λειψιδρία στην περιοχή Ιωαννίνων το 2025. Στη φυλακή οδηγείται ο 30χρονος Αιγύπτιος για την επίθεση με χειροβομβίδα κατά του πρώην εισαγγελέα του Αριουπάγου. Κατά την απολογία του, ο 30χρονος υποστήριξε ότι δέχθηκε εντολή από ισοβήτη κρατούμενο να παραλάβει τη χειροβομβίδα και να την τοποθετήσει στο συγκεκριμένο στόχο έναντι αμοιβής. Στο Γενικό Νοσοκομείο Κομωτινής, στο Σισμανόγλιο, ελαφρά τραυματισμένοι νοσηλεύονται ένας αστυνομικός και ένας νεαρός οδηγός μοτοσικλέτας μετά από τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε όταν το δίκυκλο παρέσυρε τον ένστολο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 19χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας, ο οποίος αργότερα διαπιστώθηκε

0: δεν διέθετε δίπλωμα οδήγησης, αγνόησε το σήμα των αστυνομικών για έλεγχο και συνέχισε την πορεία του, με αποτέλεσμα να τραυματίσει τον αστυνομικό. Ο 19χρονος συνελήφθη για παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, σωματική βλάβη από αμέλεια και επικίνδυνη οδήγηση. Τις ακριβείς συνθήκες δολοφονίας της 42χρονης διασώστριας της Σύρου αναζητούν οι αρχές, με το ζευγάρι να επιμένει στην απολογία του στην εκδοχή της απόπειρας ληστείας. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε η 30χρονη. Ενώ λόγω διχογνωμίας ανακριτική εισαγγελέα, το Συμβούλιο Πλημελιωδικών θα αποφασίσει για την τύχη του 41 ετών κατηγορούμενου, ο οποίος προς το παρόν τέθηκε σε κατοίκον περιορισμό. Σε μια 38χρονη με καταγωγή από τη Μεγάλη Βρετανία, ανικήσωρος, που βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα στις 18 Ιουλίου σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Η γυναίκα φέρεται να είχε ταξιδέψει στη χώρα μας αεροπορικός μέσω της Κύπρου και οι αρχές ψάχνουν να βρουν που είχε καταλύσει, καθώς και αν συνοδευόταν από κάποιον ή κάποια. Νέες αναταραξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας προκαλεί η νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, οδηγώντας τις τιμές του πετρελαίου και των καυσίμων σε ανωδική πορεία και εντείνοντας τις ανησυχίες για την επάρκεια του εφοδιασμού. Η Ρωσίδα δημοσιογράφος Ντάρια Σιπατσιόβα καταδικάστηκε με την κατηγορία της προδοσίας από δικαστήριο της Μόσχας σε 12 χρόνια φυλάκισης σε σοφρονιστική αποικία. Η δίκη έγινε και κλεισμένων των θυρών, ενώ επίσημα δεν δημοσιοποιήθηκαν λεπτομέρειες για την υπόθεση. Το πρακτορείο Interfax, επικαλούμενο άλλα μέσα ενημέρωσης, μετέδωσε πως οι κατηγορίες σχετίζονται με μια αφαιρόμενη μεταφορά χρημάτων στην Ουκρανία. Στην πρόγνωση του αυριανού καιρού τώρα, γενικά έθριος θα είναι ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική, βόρειο-ανατολική, 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά, έως 6 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 34 βαθμούς Κελσίου, στη Δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Γενικά έθριος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική ένταση έως 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία τοπικά θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7.
1: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Η περίμετρο στο κέντρο των εξελίξεων και το Σαββατοκύριακο.
3: Ζωντανά από κάθε γωνιά της Ελλάδας και του κόσμου.
2: Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων.
3: Σάββατο και Κυριακή στη 1 το μεσημέρι στην ΕΡ3.
2: Με τον Νίκο Πιτσιακίδη
3: και την Όλγα Βαδίνη.
4: Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
6: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Μουσικοθεατρική παράσταση Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης, έρχεται στο Θέατρο Δάσους Θεσσαλονίκη σήμερα Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 9 η ώρα το βράδυ. Το εισιτήριο είναι στα 20 ευρώ και με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λυράρι και ερμηνευτή, η παράσταση ξεδιπλώνει τη ζωή και την πορεία του Νίκου Ξυλούρη από τα παιδικά του χρόνια στα Ανόγια, στη σκιά της κατοχής, έως τις ημέρες του θριάμβου στις αθηναϊκές μπουάτες δεκαετίας του 70 και την πρόωρη αναχώρησή του από τη ζωή σε ηλικία μόλις 44 ετών. Η παράσταση είναι βασισμένη σε πολυετή έρευνα και αρχιακό υλικό. Επιχειρεί να συστήσει τον Νίκο Ξυλούρη όχι μόνο ως μια φωνή σύμβολο, αλλά και στο το εσωτερικό του σύμπαν ενός ανθρώπου που τραγουδούσε με την ψυχή ενός ολόκληρου λαού. Αναβιώνουν προσωπικότητες σταθμοί της ελληνικής καλλιτεχνικής ζωής, ενώ ιδιαίτερη μνήμα γίνεται στη σχέση του Νίκου Ξυλούρη με τον Σταύρο Ξαρχάκο, ζωντανή μουσική, αδημοσίευτο φωτογραφικό υλικό, ηχητικά ντοκουμέντα, αφήγηση συνθέτουν μια βιωματική εμπειρία που ενώνει τη μαρτυρία, την τέχνη και τη συγκίνηση. Τα εμβληματικά τραγούδια του Νίκου Ξυλούρη ακούγονται σε νέες ενορχιστρώσεις του Ανδρέα Κατσιγιάννη, ενώ το κριτικό πρόγραμμα επιμελείται μουσικά ο Ροζ Ντέιλι. Σήμερα λοιπόν Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 9 η ώρα το βράδυ, Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης, στο Θέατρο Δάσους και τα εισιτήρια όπως προανέφερα στα 20 ευρώ. Άνευ εισιτηρίου, εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3. Νικόλας Κακαρίκος, οποία έκπληξη στην τεχνική υποστήριξη, έτσι ξαφνικά έρχεσαι. Και μ' αρέσει που έρχεσαι, έτσι να τα λέμε αυτά. 2-3-13-3-3-8-4-20, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Φυσικά για τα μηνύματά σας στο Viber στο 6-9-30-078-228. Λίγο κινησούλα έχουμε στο κέντρο της πόλης, στη Λεωφόρο Νίκης και στη Μητροπόλεως. 28 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή. Και πάμε. I've got the power.

Εντάξει, εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Είμαστε, λέει, στο αυτοκίνητο με τα παιδιά μου και με λένε παλαιολιθικό γιατί χορεύω. Και τα τραγούδια αρχαία. Πες κάτι, φιλιά, δεν είναι αρχαία αυτά τα τραγούδια. Εντάξει, δεν είναι, είναι από το 2000 τουλάχιστον αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι, Deja Vu, I Can't Stop. Νομίζω είναι μετά το 2000. Όχι, νομίζω, είμαι σχεδόν σίγουρη. Θα μου πεις, από το 2000 μέχρι τώρα έχουν περάσει 26 χρόνια και εμείς νομίζουμε ότι το 2000 ήταν σαν χθες, να πούμε και την αλήθεια, αλλά δεν είναι και αρχαία. Παιδιά, μη λέτε έτσι στον μπαμπά, δηλαδή πραγματικά. Λοιπόν, να στείλω και την καλησπέρα μου στο φίλο μου το Σταύρο, στο Φίλιρο. Με συγχωρείς που έκλεισα γρήγορα το τηλέφωνο, διότι έπρεπε να βγω στον αέρα. Είναι, είπαμε, μία δύσκολη Τετάρτη σήμερα. Διότι σας τα λέγαμε και νωρίτερα, τα ακούσατε και από τις ειδήσεις. Το μυαλό όλων μας είναι σε αυτούς τους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους. Δεν θα πω περισσότερα, δεν θέλω να πω και περισσότερα, να πω την αλήθεια. Είμαστε όλοι πάρα πολύ στεναχωρημένοι όλη μέρα με αυτό. Συνεχίζω με τα θέματα της εκπομπής. Μου έλεγε νωρίτερα ο Νίκος ο Κακαρίκος ότι ήθελε να πάει να δει την Οδύσσια. Και δεν έχεις πάει να τη δεις. Και σου λέω να πας να τη δεις. Δεν θα κάνω spoiler. Δεν θα κάνω spoiler. Θα σου πω απλά να τη δεις. Όχι σε θερινό σινεμά, παρόλα αυτά. Θα τη δεις σε κανονικό σινεμά με μεγάλη οθόνη. Λοιπόν, η Οδύσσια πάει για ρεκόρ υποψηφιοτήτων στα βραβεία Όσκαρ. Μετά τη θριαμβευτική της πορεία στον παγκόσμιο box office, η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν φαίνεται έτοιμη να πρωταγωνιστήσει στην επόμενη κούρσα των βραβείων Όσκαρ. Δηλαδή, ο Ματ Ντέιμον που παίζει τον Οδυσσέα είναι φαβορί για το Όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου. Επίσης, υπάρχουν πολλά ισχυρά φαβορί στις τεχνικές κατηγορίες, μοντάζ, ήχος κτλ. Στα κοστούμια, στα σκηνικά, μπορεί να φτάσει, σου λέει, και τις 15 υποψηφιότητες. Με υποψηφιότητες για καλύτερη ταινία, σκηνοθεσία, διασκευασμένο σενάριο, καθώς και με τουλάχιστον 3 υποψηφιότητες στις κατηγορίες ερμηνείας, η Οδύσσια θα μπορούσε να φτάσει συνολικά τις 15 υποψηφιότητες και αν προσθεθεί, σου λέει, ακόμα μια ερμηνευτική υποψηφιότητα, η ταινία αυτή θα μπορούσε να ισοφαρίσει το ρεκόρ των 16 υποψηφιότητων που κατέχει το Σίνερς. Ακόμα και η πιο συντηρητική εκτίμηση πάντως θέλει αυτή τη νέα ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, που μεταξύ μας επικρατεί μια φρενίτιδα, να συγκεντρώνει τουλάχιστον 13 υποψηφιότητες, ισοφαρίζοντας και την επίδοση του Όπενχάιμερ. Όσοι δεν έχετε πάει να τη δείτε τη συγκεκριμένη ταινία, εγώ θα σας πω απλά να πάτε. Και το αφήνω εδώ. Λοιπόν, με αφορμή το γεγονός ότι κυκλοφόρησε την Παρασκευή που μας πέρασε, 24 Ιούλη, το νέο άλμπουμ της Charlie XCX, το Music Fashion Film, το οποίο, σου λέει, είναι ένα άλμπουμ τελείως διαφορετικό. Το Brat ήταν αυτό που την έκανε γνωστή τη Σπάση. Αλλά αυτό, σου λέει, είναι το αντι-Brat άλμπουμ που θέλει να δείξει συγκεκριμένη Charlie τις πολλαπλές ιδιότητες που έχει ως άνθρωπος και ως τραγουδίστρια, ως μουσικός, ως ηθοποιός, ως σκηνοθέτηδα, ως fashion icon. Εξάλλου, μην ξεχνάμε ότι όλοι οι άνθρωποι είμαστε πολλά πράγματα. Δεν είμαστε ένα, είμαστε πολυσχηδείς προσωπικότητες. Θέλω τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Δεν σου αφιερώνω ακόμα τραγούδι, Σταύρο. Θέλω να βρω κάτι έτσι για σένα ειδικά και θα σου το αφιερώσω σε λίγο.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Θα την ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Άκου να δεις, 102.3, απόγευμα Τετάρτης, 29 του Ιούλη. Πάμε να σας δώσουμε όμορφες ιδέες για να περάσετε πολύ ωραία. Σήμερα στη Θεσσαλονίκη έχουμε και θεατρικές προτάσεις και μουσικές. Άιλα Ω στο Θέατρο Γης. Η παράσταση, μια και μιλούσαμε νωρίτερα και για την Οδύσσεια του Νόλαν, η παράσταση ξεκινά λίγες ώρες μετά την πτώση της Τρίας. Ο πόλεμος έχει τελειώσει, η πόλη έχει καταστραφεί ολοσχερός και οι γυναίκες της Τρίας βρίσκονται αντιμέτωπες με την απώλεια, την αιχμαλωσία και την αβεβαιότητα του μέλλοντος. Μέσα από τις Τροάδες, η ιστορία του αφανισμού μιας πόλης συναντά το σύγχρονο απόϊχο της ιστορίας. Ο Άιλα Ω συνομιλεί με αυτό το υλικό μουσικό αντίστοιχμα, μια αφήγηση για έναν λαό που βιώνει την ήττα, την απώλεια και τη μνήμη που δεν πάβει να επανέρχεται. Σήμερα λοιπόν, σήμερα Τετάρτη, στο Θέατρο Γης, στις 9 και 4 και τα εισιτήρια ξεκινούν από 15 ευρώ. Ο Σόσον εαυτό ο Θήτο, εδώ στη γειτονιά μας, στο Θέατρο Κήπου. Ο γοητευτικός θειασάρχης, ο Ντόν Τζενάρο και ο θείος του καταφθάνουν σε ένα τουριστικό προορισμό για περιοδία, φέροντας μαζί πρόβες, φασαρίες, μικροπαρεξηγήσεις, μία αναστάτωση που διαταράσει την ήσυχη καθημερινότητα του τόπου. Το έργο είναι μία ζωντανή ιστορία, γεμάτη ρυθμό, που καθρεπτίζει από τη μία τη μυθοπλασία μέσα στην πραγματικότητα και το αντίστροφο και τιμάει τους ανθρώπους του θεάτρου, αναδεικνύοντας την τρυφερότητα και την αντοχή τους. Πρόκειται για κάτι περισσότερο από μία απλή κωμωδία. Είναι ένας φόρος τιμής, αν θυμάστε, στα μπουλούκια, σε εκείνους δηλαδή τους περιπλανόμενους ηθοποιούς που κουβαλούσαν το θέατρο σε κάθε γωνία. Ήδη είναι αυτή η παράσταση στην πόλη μας, από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου ξεκίνησε μέχρι και σήμερα Τετάρτη στις 9 η ώρα το βράδυ εδώ στο Θέατρο Κήπου και τα εισιτήρια ξεκινούν από 18 ευρώ. Ήδη σας αναφέραμε και μια μουσική πρόταση, ο Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης, καλοκαιρινή περιόδια και σήμερα κάνει έτσι ένα διάλειμμα εδώ στην πόλη μας με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου ερμηνευτή, σήμερα στο Θέατρο Δάσου στις 9 και 4 το βράδυ και τα εισιτήρια από 20 ευρώ. Πάμε να συνεχίσουμε. Αυτό είναι και επίσης μεγάλη επιτυχία στα νιάτα του και αυτό είναι μετά το 2000, να τα λέμε αυτά, όπως και το Ντεζαβού, το I Can't Stop είναι μετά το 2000, δεν είμαστε τόσο αρχαίοι παιδιά που μας ακούτε. Λοιπόν, Gossip, Heavy Gross, τραγουδάρα και έρχεται και η Σία, αλλά ούτε αυτό το τραγούδι σου το αφιερώνω, Σταύρο. Θα σου πω ποιο θα σου αφιερώσω.

Ασία και σαν τελείωρ, ή αλλιώς σιγά τον Βουργέλο, εδώ στο Άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, υπέροχο τραγούδι. Και αυτό μετά το 2000. Σε είπαμε, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής παίζουμε και πιο συγχρονάσματα για να σας δείξουμε ότι είμαστε και μοντέρνοι, όχι αρχαίοι που μας λένε μερικοί. Λοιπόν, εδώ είμαστε, απόγευμα Τετάρτης 29 του Ιούλη. Καλώς βαίνουμε στους δρόμους της πόλης, 28 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και όπως σας λέγαμε από την αρχή της εκπομπής, έτσι θα τσουλήσει όλη η εβδομάδα και το Σαββατοκύριακο εδώ στην πόλη μας. Επίσης, σας λέγαμε ότι σήμερα, να ξέρετε, έχουμε και την Πανσέλινο, το ελάφι, την Πανσέλινο του ελαφιού. Τετάρτη 29 του Ιούλη και θα είναι στο αποκορύφωμά της 3,5 ώρα λέει το βράδυ προς Πέμπτη αν ξενυχτήσετε σήμερα. Λοιπόν, Ίγκη και εν στιγμή αγαπημένη μου Σταύρο που μας ακούσε εκεί στο Φίληρο, να σου κάνω μια μεγάλη έτσι αφιέρωση μέσα από την καρδιά μου, γιατί μου άρεσε πολύ και η συζήτηση που είχαμε στο τηλέφωνο παρότι σύντομη. Θα σου αφιερώσω ένα τραγούδι το οποίο το αγαπάω ιδιαίτερα, είναι από τον Μάικλ τον Κιγουανούκα, είναι το Love and Hate, διότι σε αυτή τη ζωή υπάρχει η αγάπη, υπάρχει το μίσος, υπάρχει το καλό, υπάρχει το κακό. Και ξέρετε, συνήθως ο κόσμος, οι περισσότεροι τέλος πάντων, θέλγονται και έλκονται από τα άσχημα. Εμείς επίσημα όλων αυτών προσπαθούμε να επικεντρωθούμε στα όμορφα. Και γι' αυτό θα σας θέλουμε καθημερινά εδώ στο Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, διότι θεωρούμε ότι μέσω της μουσικής, μέσω του δικού μας έτσι οπτικού πεδίου της ζωής, ότι προσπαθούμε δηλαδή να δούμε τα ευχάριστα όσο μπορούμε, τα καθημερινά, τα απλά. Αυτό το ότι μιλάμε στο τηλέφωνο, το ότι μοιραζόμαστε μια σκέψη, το ότι μοιραζόμαστε τις μουσικές μας, το ότι μοιραζόμαστε το τι θα κάνουμε τώρα στις διακοπές, ακόμα και μία βόλτα στην παραλία ή ένα όμορφο φαγητό ή ένα ωραίο ποτό, νομίζω ότι αξίζει καθημερινά σε αυτή τη ζωή, οπότε επικεντρωνόμαστε στα όμορφα. Παρότι είπαμε ότι ο κόσμος έλκεται από τα άσχημα περισσότερο και επειδή όλοι είμαστε πολύ φορτισμένοι και φορτωμένοι και ιδιαίτερα όταν τελειώνει και ο μήνας έχουμε πάρα πολλές υποχρεώσεις και φυσικά τα ξέρετε τώρα τα οικονομικά, εμείς να είμαστε καλά και όλα τα άλλα θα γίνουν. Λοιπόν, υπέροχο τραγούδι για το φίλο μου το Σταύρο, ελπίζω να σου αρέσει. Love and Hate για τη συνέχεια.

Το τραγούδι που μου ζήτησε θα το παίξω αύριο, διότι δεν προλαβαίνω σήμερα. Αλλά εννοείται το έχω σημειώσει και εννοείται ότι θα το μεταδώσω. Λοιπόν, σήμερα δυστυχώς μεταξύ άλλων διαβάζω ότι ο Γάλλος DJ Καβίνσκι βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στο Παρίσι, πένθος σκέπασε τη γαλλική και διεθνή ηλεκτρονική μουσική σκηνή μετά την ανακοίνωση του θανάτου του DJ και παραγωγού Καβίνσκι. Ο Βενσάν Μπελογκρέν, έτσι ήταν το κανονικό του όνομα κατά κόσμον, ήταν Γάλλος μουσικός, παραγωγός, DJ, έφυγε ξαφνικά σε ηλικία μόλις 50 ετών από τη ζωή. Η εισαγγελία του Παρισιού επιβεβαίωσε ότι εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του την Τρίτη που μας πέρασε και οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του θανάτου. Αξίζει να σημειώσω ότι ο Καβίνσκι γνώρισε διεθνή αναγνώριση με το Night Call, το οποίο κυκλοφόρησε το 2010, και η παρουσία του στο soundtrack αυτής της ταινίας Drive το 2011 το ανέδειξε σε εμβληματικό κομμάτι της synthwave μουσικής. Στην ταινία, γιατί την έχω δει και παίζει πολύ σημαντικό ρόλο η μουσική, όχι μόνο στη συγκεκριμένη ταινία, γενικότερα η μουσική στις ταινίες. Στην ταινία λοιπόν πρωταγωνιστούσε ο Ryan Gosling, ενώ το τραγούδι απέκτησε παγκόσμια απήχηση και καθιέρωσε τον Γάλλο δημιουργό. Ο Καβίνσκι επίσης συμμετείχε στο μουσικό πρόγραμμα της τελετής λήξης, αν θυμάστε, των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού το 2024, αφήνοντας έτσι έντονο το καλλιτεχνικό του αποτύπωμα. Υπέροχο και το τραγούδι από την ταινία Drive, το Night Call, και με αυτό θα κλείσουμε σήμερα την εκπομπή, αφού πρώτα σας ευχαριστήσουμε θερμά όλους για την ακρόαση. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερος το φίλο μου τον Νίκο τον Κακαρίκο, αλλά και τη Ζωή Κουτελοπούλου που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Αυτή τη στιγμή βαίνουμε καλώ στους δρόμους της πόλης, δεν έχουμε κίνηση, 28 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης, είπαμε, έχει και πανσέλινο σήμερα. Άμα θέλετε να ξενυχτήσετε να τη δείτε, αλλά ούτως ή άλλως και να μην ξενυχτήσετε θα τη δείτε σίγουρα. Λοιπόν, Τόνιος Φλέρης στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Για Hit It, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Πάρα πολύ ωραίο. Πολύ κρίμα για τον Καβίνσκι και όχι μόνο σήμερα. Είπαμε, ήταν μια δύσκολη μέρα και χαιρόμαστε πολύ που σας είχαμε όλους εδώ κοντά στην παρέα του Άκου να δεις τον 102. Να προσέχετε, υγεία, τύχη και χαρά εύχομαι πάντα και γεια και χαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τραγωδία στην Κρήτη. Νεκροί είναι οι δύο πυροσβέστες που επιχειρούσαν στη μεγάλη φωτιά στη Νέα Κρύα Βρύση Ρεθύμνου. Πρόκειται για έναν εποχικό πυροσβέστη και ένα πενταετούς θητείας από το κλιμάκιο της Αγίας Φωτεινής. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα γνωστά, εγκλωβίστηκαν με το όχημά τους στις Φλόγες. Σήμερα είναι μια εξαιρετικά δύσκολη μέρα. Δύο πυροσβέστες έχασαν ηρωικά στο βωμό του καθήκοντος για τη διαφύλαξη της ζωής και των αγαθών των πολιτών αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος. Η σκέψη όλων μας είναι μαζί τους, αναφέρεται στην ανακοίνωση του πυροσβεστικού σώματος. Η φωτιά στο Ρέθυμνο μένεται ανεξέλεγκτη, καθώς το πύρινο μέτωπο φτάνει τα 15 χιλιόμετρα, ενώ έχουν εκκαινωθεί οι οικισμοί Κρύα Βρύση, Σακτούρια και Μέλαμπες με εντολές από το 112. Στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν 125 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων της 3ης και της 19ης ΕΜΟΔΕ και 27 πυροσβεστικά οχήματα. Παράλληλα, επιχειρούν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Όπως είπε, της 3ης και της 19ης ΕΜΟΔΕ και 27 πυροσβεστικά οχήματα. Παράλληλα, επιχειρούν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Αγίου Βασιλείου.

0: κατεύθυνση προς Άγιο Ισίδωρο. Επί τόπου έχουν σπεύσει και επιχειρούν 24 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 12ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 3 ελικόπτερα. Επίσης κινητοποιήθηκαν υδροφόρες του Δήμου Λέσβου για να συνδράμουν στο έργο του πυροσβεστικού σώματος. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Κρήτη, Κυκλάδες, νησιά της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και πολλές περιοχές των περιφερειών Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδος, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Τη σύγκληση άτυπης διευρυμένης συνάντησης 5-1 για το Κυπριακό με τις εγκύτριες δυνάμεις στην Ελλάδα, την Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Κουτέρες μετά τις επαφές του με τον Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν. Ερωτηθείς για το πότε θα διεξαχθεί η πενταμερής, ο κύριος Κουτέρες απάντησε ότι δεν έχει οριστεί ακόμη προθεσμία. Ξεκαθάρισε ότι έλαβε το πράσινο φως και ότι ζήτησε και έλαβε από τους δύο ηγέτες διαβεβαιώσεις ότι θα εντατικοποιήσουν τις προσπάθειές τους. Την ικανοποίησή του για τις εξελίξεις εξέφρασε ο κύριος Χριστοδουλίδης. Πρόσθεσε ότι ξεκινούν αμέσως εργασίες με την προσωπική απεσταλμένη του Αντώνιο Κουτέρες και τον ειδικό απεσταλμένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Κυπριακό, ο οποίος μάλιστα αναμένεται αύριο το βράδυ στη Λευκωσία και θα έχει συνάντηση με τον κύριο Χριστοδουλίδη την Παρασκευή. Αναζωοπήρωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεσμεύτηκε να δώσει σκληρή απάντηση μετά την αναχέτηση από αμερικανικές δυνάμεις της ιρανικής επίθεσης με βαλιστικούς πυράβλους στην Ιορδανία κατά τη διάρκεια της νύχτας. Την ίδια ώρα, οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης εξετάζουν το ενδεχόμενο να επιβάλλουν τέλη στα εμπορικά πλοία που διέρχονται από το νότιο τμήμα της Ερυθράς Θάλασσας, μία εβδομάδα αφού το ανακοίνωσαν τον αποκλεισμό των λιμανιών της Σαουδικής Αραβίας. Ανωδικά κινούνται εκ νέου οι τιμές του πετρελαίου στα 86,72 δολάρια το βαρέλι το Brent, στα 84,24 το ελαφρό αργό. Ολοκληρώθηκε η δεύτερη μέρα της περιοδίας του Πρωθυπουργού στα Δωδεκάνησα με τελευταίο σταθμό το ακριτικό Αγαθονήσι. Θα εξετάσουμε ένα πλαίσιο ειδικών αναπτυξιακών κινήτρων για τα πολύ μικρά νησιά ώστε να διευκολύνουμε τις μικρές επενδύσεις οι οποίες γίνονται για να δοθεί η δυνατότητα περαιτέρω ήπιας τουριστικής ανάπτυξης, ανέφερε ο κύριος Μητσοτάκης, προσθέτοντας ότι το κύριο και το σημαντικότερο μέλημά του είναι πώς θα μείνει το κόσμο στο νησί και κυρίως πώς θα μείνουν οι οικογένειες με παιδιά στο νησί. Παραιτήθηκε από εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Καριστιανού ο Θανάσης Αυγερινός, ο οποίος ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την επικοινωνιακή διαχείριση, αφήνοντας εχμές για ύποπτους και φυτευτούς συμβουλάτορες. Τις ακριβείς συνθήκες δολοφονίας της 42χρονης διασώστριας στη Σύρο αναζητούν οι αρχές με το ζευγάρι να επιμένει στην απολογία του για την εκδοχή της απόπειρας ληστείας. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η 30χρονη, ενώ λόγω διχογνωμίας ανακριτή και εισαγγελέα, το Συμβούλιο Πλημελιωδικών θα αποφασίσει για την τύχη του 41 ετών κατηγορούμενου, ο οποίος προς το παρόν τέθηκε σε κατοίκον περιορισμό. Σε μία 38χρονη με καταγωγή από τη Μεγάλη Βρετανία, ανήκει η σωρός που βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα στις 18 Ιουλίου σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Η γυναίκα φέρεται να είχε ταξιδέψει στη χώρα μας αεροπορικός μέσω της Κύπρου και οι αρχές ψάχνουν να βρουν που είχε μείνει, καθώς και αν συνοδευόταν από κάποιον ή κάποια. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα είναι γενικά έθριος, με πρόσχερες νεφώσεις τις μεσημβρινές αλλά και τις απογευματινές ώρες. Στη Θεσσαλονίκη αύριο γενικά έθριος καιρός, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8 η ώρα.
1: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Μια ιστορία θα σας πω.
3: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
4: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
3: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
4: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Ελάχιστοι ήταν αυτοί που σεβάστηκαν τον ιτημένο. Κακά τα ψέματα, τα ποτάμια αίματος δεν σταματούσαν όταν έλεγε μια μάχη. Αιώνες και αιώνες ο άνθρωπος αποδείκνει ότι όντως είναι ικανός για το καλύτερο αλλά και το χειρότερο. Ας μην ξεχνιόμαστε, ανθρώπου χέρι έχτισε τον Παρθενώνα, ανθρώπου χέρι έχτισε και το Auschwitz. Κάποιος θα έλεγε, υπάρχουν και συμβάσεις, ξέρεις, από το 1864 που ρυθμίζουν το καθεστώς των αμάχων και εχμαλώ των εμπόλεμων ζωνών. Ήταν η λεγόμενη πρώτη συνθήκη της Γενέβης που είχε κάτω από το μαξιλάρι της το συγκλονιστικό ημερολόγιο του ιδρυτή του Ερυθρού Σταυρού, Ερίκου Ντινάν, αναμνήσεις εξολφερίνο, στο οποίο περιέγραφε τις φρικαλαιότητες των πεδίων των μαχών. 140 χρόνια πέρασαν από τότε, αλλά δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έγινε πίσω από τις κουρτίνες. Όσο σκληρό και αν ακούγεται, στη Νικαράγουα υπάρχουν ακόμη γυναίκες με ραμμένες σκυλιές, από τις οποίες τους έβγαζαν τα παιδιά με φαλτσέτες και χωρίς αναισθητικό η ακροδεξή κόντρας με τη βοήθεια Αμερικανών πρακτόρων, τη CIA, με στόχο να κάψουν το ηθικό των επαναστατών Σαντινίστας. Ποιες συμβάσεις! Η ηθική δεν είναι σε θέμα σύμβασης. Και όλα αυτά τα δικαστήρια, όπως της Χάγης, υπάρχουν μόνο και μόνο για να δικάζουν κατά το δοκούν και να υπηρετούν την πάντα νέα τάξη των πραγμάτων. Ο σεβασμός στον αντίπαλο είναι υπόθεση αριστοκρατίας της ψυχής. Οι χριστιανοί δεν άφησαν κανέναν ζωντανό όταν κατέλαβαν την Ιερουσαλήμ, αλλά ο Σαλαδίν δεν πήρε ποτέ εκδίκηση όταν την ανακατέλαβε για λογαριασμό του Ισλάμ. Τους άφησε να φύγουν όλοι ολοζώντανοι.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας και καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, συντροφιά στην τεχνική υποστήριξη ο Απόστολος Κοσμόγλου. Την καλησπέρα μας σε όλους όσοι μας ακούν μέσω του διαδικτύου. «Vos crezen yaden» ο ύμνος με τον οποίο ξεκινήσαμε, φίλες και φίλοι, από την γειτονική Βουλγαρία, μια θαυμάσια, θέλω να πιστεύω, σύνθεση του Ιωάννη Κουκουζέλη, του σπουδαίου αυτού μελοποιού της Ορθόδοξης Εκκλησίας, ο οποίος έζησε τον 13ο και 14ο αιώνα, γνωστός και ως Αγγελόφωνος ή Καλικέλαδος. Θεωρείται ο δεύτερος μεγαλύτερος μελοποιός μετά τον Ιωάννη Δαμασκηνό και συχνά χαρακτηρίζεται ως μαΐστορ της μουσικής. Ο Ιωάννης Κουκουζέλης, ο οποίος αγιοποιήθηκε, γεννημένος στο Δυράχιο, έζησε στη γειτονική Βουλγαρία, δημιούργησε εκεί, κάποια στιγμή μετέβη και στην πρωτεύουσα του Βυζαντινού κράτους, τότε την Κωνσταντινούπολη, που πραγματικά έλαμψε με τις δημιουργίες του. Οι απαρχές των σχέσεων της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και του Βουλγαρικού κράτους εντοπίζονται τον 7ο αιώνα. Έκτοτε, μία σειρά συγκρούσεων και διπλωματικών σχέσεων έλαβαν χώρα με σκοπό την κυριαρχία στα Βαλκάνια. Τον 10ο αιώνα, μετά την περίοδο της ακμής του Βουλγαρικού κράτους επί Τσάρου Σιμεών, η Αυτοκρατορία με τους στρατηγούς αυτοκράτορες Νικηφόρο Φωκά και Ιωάννη Τσιμισκή, κατάφερε να υποτάξει τους Βούλγαρους μετά την ταυτόχρονη επίθεση των Βυζαντινών και των Ορός και την ήττα των Βουλγαρικών δυνάμεων από τις δυνάμεις του Τσιμισκή. Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία βρισκόταν πλέον σε μια ραγδαία φάση ακμής. Με το θάνατο του Τσιμισκή το 976, στο θρόνο ανεβαίνει ένας εκ των σημαντικότερων ηγετών του Μεσαίωνα, ο Βασίλειος ο Δεύτερος. Ο χαμηλού επίπεδου μορφωτικά βασίλειος βρέθηκε από την αρχή της παντοκρατορίας του αντιμέτωπος με ένα σοβαρό πρόβλημα, καθώς δύο μέλη της πλούσιας στρατιωτικής αριστοκρατίας της Μικράς Ασίας, ο Βάρδας Σκληρός, παλαιότερα στενός συνεργάτης του Τσιμισκή, και ο Βάρδας Φωκάς, διέθεσαν αρκετούς πόρους με στόχο να προβούν σε ανοιχτές εξεγέρσεις εναντίον της κεντρικής εξουσίας της Κωνσταντινούπολης. Το κύριο κίνητρο των δύο αδρών, οι οποίοι ήταν έμπειροι αλλά αλληλοσυγκρουόμενοι στρατηγοί, ήταν να αναρχηθούν στον αυτοκρατορικό θρόνο και να εκμηδενήσουν το ρόλο και την επιρροή του Βασίλειου του Δεύτερου. Από την πλευρά του Βασίλειος, δείχνοντας την τάση για σκληρότητα που θα γίνει και το σήμα κατά το εθέν του, ανέλαβε να τους αντιμετωπίσει ο ίδιος και κατέστειλε τις εξεγέρσεις τόσο του Σκληρού το 979 όσο και του Φωκά 10 χρόνια αργότερα. Πρώτο μέλημά του να ισχυροποιήσει τα σύνορα της αυτοκρατορίας στη Συρία, ώστε απερίσπαστος πλέον να αντιμετωπίσει έναν μεγάλο εχθρό του Βυζαντίου, τους Βούλγαρους, οι οποίοι, εκμεταλλευόμενοι τις εμφύλιες διαμάχες, έδωσαν σκληρό αγώνα προκειμένου να οργανωθούν καλά, να εξεγερθούν και να ανασυνταχθούν εκ νέου ως ισχυρή οντότητα της Βαλκανικής Χερσονήσου. Απέναντι στον Βασίλειο, ο μεγάλος Σαμουήλ, ο οποίος ήταν ο φόβος και ο τρόμος της Βαλκανικής. Η καθοριστική περίοδος του πολέμου ήταν μεταξύ 997 και 1018. Μετά την περίφημη μάχη του Σπερχιού και την ξεκάθαρη νίκη των Βυζαντινών, οι Βούλγαροι περιορίστηκαν στις ορεινές διαβάσεις των Δυτικών Βαλκανίων, διεξάγοντας ως επιτοπλίστων συστηματικές διώξεις και λαϊλασίες. Ουσιαστικά, η αναχέτησή τους από τον Νικηφόρο Ουρανό στον Σπερχιό στην Νότια Ελλάδα έδινε ανάσα στην περιοχή απέναντι στους εισβολείς, αλλά η τελευταία πράξη δεν είχε παιχτεί ακόμα. Μέχρι το 1014, ο Βασίλειος
εξαπέλυε σφοδρές εισβολές με στόχο την εξασθένιση των πόρων του βουλγαρικού κράτους. Κάποια στιγμή θα χτυπούσε εκεί που έπρεπε, στην καρδιά του αντιπάλου. Τρεις χειμώνες προετοίμαζε ο Βασίλειος τη μάχη στο κλειδί, έχοντας ως βάση και κέντρο ανεφοδιασμού τα Σέρας, συγκέντρωνε στρατό και οπλισμό και την άνοιξη του 1014 ξεκίνησε για το σημείο της μεγάλης μάχης που έχουμε πλέον μπροστά μας, φίλες και φίλοι. Η διάταξη του στρατεύματός του είχε πάντα την ίδια μορφή, δύο ύλες υπηκού ως εμπροστοφυλακή, μία από κατάφρακτους και μία από μονόζωνους που ακολουθούσαν το κύριο σώμα. Στο σημείο αυτό θα ακούσουμε ως δεύτερο μουσικό μας διάλειμμα τον ιεροψάλτη Σεραφείμ Γεροθόδωρο στον ύμνο Άγγελο Σεβόα, σε μια πάρα πολύ παλιά ενδιαφέρουσα ηχογράφηση του 1926.

Ο Βασίλειος ο Δεύτερος επεδίωκε να φτάσει στο στενό ανάμεσα σε Κλειδί και Κιμβαλόγκο με απότερο στόχο την κοιλάδα του Μελένικου και της Στρούμνησας, όπου υπήρχαν τότε ακόμη αρκετές βουλγαρικές κτίσεις. Η κατάκτησή τους θα του άνοιγε τον δρόμο για τις Πρέσφες και την Αχρίδα, την καρδιά ουσιαστικά της βουλγαρικής οντότητας. Από την πλευρά του, ο ηγέτης των Βούλγαρων Τσάρος Σαμουήλ, γνωρίζοντας ότι το στενό στο Κλειδί αποτελούσε το σημείο από όπου διέβαινε κάθε φορά ο Βασίλειος, ο Σάκης εκστράτευε κατά της Ανατολικής Βουλγαρίας, αποφάσισε να συγκεντρώσει το σύνολο του στρατού του και να οχυρωθεί στο Κλειδί για να δώσει την αποφασιστική μάχη. Παράλληλα, επιχείρησε με αντιπερισπασμό να διασπάσει την ενότητα των Βυζαντινών δυνάμεων, στέλνοντας έναν από τους πλέον έμπιστους στρατηγούς του, τον Δαβίδ Νεστορίτσι, με σημαντικές δυνάμεις, νότια, με στόχο την κατάληψη της Θεσσαλονίκης, δεύτερης τη τάξη πόλης της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Ο Βασίλειος δεν πτωήθηκε από την κίνηση αυτή του Σαμουήλ και παρέμεινε με τον στρατό του παραταγμένο στο Κλειδί. Τότε τη Θεσσαλονίκη υπερασπιζόταν ο θεοφύλακτος Βοτανιάτης σε αντικατάσταση του στρατηγού Δαβίδ Αριανίτη, που είχε σπεύσει να συνεπικουρήσει τους Βυζαντινούς και να αναλάβει την διοίκηση μοίρας του ενεργού στρατού στο Κλειδί. Ο Βοτανιάτης, με τη σύμπραξη του γιού του Μιχαήλ, κατόρθωσε να αναχαιτήσει την βουλγαρική επίθεση, να συντρίψει το σώμα του Νεστορίτσι έξω από τη Θεσσαλονίκη και να τρέψει τους Βούλγαρους σε φυγή, συλλαμβάνοντας πλήθος εχμαλώτων και πολλά λάφυρα. Τελικά επέστρεψε και αυτός στο Κλειδί για να συμπράξει με τον Αυτοκράτορα.

Ο Βασίλειος, φτάνοντας το κλειδί, στρατοπέδευσε σε απόσταση 2 ωρών από το στενό και έστειλε ανιχνευτές να εντοπίσουν τον εχθρό. Αν και το στενό είχε κλείσει με πρόχειρα αναχώματα από πέτρες και κορμούς, κάρα και βράχους, οι Βούλγαροι ήταν άφαντοι. Η απειλή ενέδρας φόβησε τον Βασίλειο, ο οποίος αποφάσισε να αλλάξει τη διάταξη του στρατού και να τοποθετήσει μπροστά το πεζικό και πίσω το ιππικό, θεωρώντας ότι οι άνδρες του δεν θα ανακόπτονταν από πιθανά εμπόδια σε αντίθεση με τα άλογα. Η διαταγή του αυτοκράτορα ήταν σαφής. Το στράτευμα όφιλε να βρίσκεται σε διαρκή εγρήγορση, οπλισμένο, με πλήρη εξάρτηση, έτοιμο πόλεμο ανά πάσα στιγμή. Κάπως έτσι η πρώτη νύχτα κύλησε ήρεμα. Οι Βούλγαροι δεν φαίνονταν πουθενά στις γύρω βουνοκορφές. Και την επομένη ο αυτοκράτορας έδωσε εντολή στο στρατό να προχωρήσει πλέον προς το στενό, ενώ ήταν σίγουρος ότι οι Βούλγαροι θα επιτίθεντο όταν οι Βυζαντινοί θα πλησίαζαν τα αναχώματα. Πράγματι, μόλις η εμπροστοφυλακή του Βυζαντινού στρατού ζύγωσε τα εμπόδια, εκδηλώθηκε η πρώτη επίθεση από τους Βούλγαρους, οι οποίοι έσπρωχναν βράχους από ψηλά, ενώ παράλληλα χτυπούσαν με βέλη και πέτρες τους Βυζαντινούς. Παρά την ορμή του Βυζαντινού στρατού, και οι δύο προσπάθειές τους να περάσουν τα αναχώματα απέβησαν άκαρπες, με αποτέλεσμα πολυάριθμους νεκρούς και τραυματίες. Πάμε μουσικά, παραμένουμε σε βυζαντινό ήχο, πάμε μουσικά, φίλες και φίλοι, πολλά χρόνια πίσω, πάμε σε μια συναυλία βυζαντινών χοροδιών στο Βέλγιο και συγκεκριμένα το 1977, σε διάφορες πόλεις. Είχε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία η περιοδία εκείνη και ταυτοχρόνως ήταν τόσο μεγάλη επιτυχία που αποτυπώθηκε και σε βινήλιο. Διευθύνει ο Θρασίβουλος Στανίτσας, μια μεγάλη μορφή της βυζαντινής παράδοσης. Ακούμε το «Και κραγάριον θου Κύριε ήχος πρώτος».

Ακούτε πάντα την εκπομπή, μια ιστορία θα σας πω. Ο Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, συντροφιά στην τεχνική υποστήριξη ο Απόστολος Κοσμόγλου. Ο Βασίλειος, βλέποντας πλέον τη δυσκολία του εγχειρήματος, με τους τόνους των βράχων να πέφτουν πάνω στον Βυζαντινό στρατό, συνταβέλη των Βουλγάρων, διατάσσει την υποχώρηση του στρατεύματος. Επιθυμούσε την ανασύνταξη των Βυζαντινών δυνάμεων και την ενίσχυση κυρίως του ηθικού των στρατιωτών πριν από τη νέα επίθεση που σχεδίασε. Χρειαζόταν επιτακτικά τη νίκη, καθώς επρόκειτο για την πρώτη μάχη της χρονιάς εκείνης, την πρώτη μια σειράς αναγκαίων συγκρούσεων προς την επίτευξη των μεγαλεπίβολων στόχων του. Έτσι λοιπόν καταστρώνει ένα νέο σχέδιο. Την ίδια νύχτα στέλνει τον στρατηγό του θέματος της Μακεδονίας, Νικηφόρο Ξηφία, με τους άνδρες του, να ανέβει στο όρος Βαλαθίστα, το οποίο ψωνόταν νοτίως του Κλειδίου, στα νότα δηλαδή, του Βουλγαρικού στρατού, ώστε οι Βούλγαροι, κατά την εκδήλωση της επίθεσης, να βρεθούν πλέον περικυκλωμένοι. Ο στρατηγός θα ειδοποιούσε όταν το σώμα του θα είχε λάβει θέσεις μάχης με ένα τριπλό σάλπισμα. Το μεσημέρι της επομένης 29 Ιουλίου του 2014, φτάσαμε και στην ημερομηνία, φίλες και φίλοι, εκδηλώνεται η πολυποθητή επίθεση. Μόλις ακούστηκε το τριπλό σάλπισμα του στρατηγού Ξηφία, το αυτοκρατορικό φουσάτο, σε ετοιμότητα από νωρίς, ορμά προς τα αναχώματα με ηγέτη τον ίδιο το βασίλειο. Η μάχη ήταν σκληρή, φίλες και φίλοι, αλλά το σχέδιο του βασίλειου δοκιμασμένο, αλάνθαστο θα λέγαμε. Ο βουλγαρικός στρατός καταλήφθηκε εξ απείνης και γρήγορα εγκατέλειψε τη μάχη. Περισσότεροι πετούσαν τα όπλα τους και έτρεχαν να σωθούν. Λίγοι ήταν αυτοί που πολέμησαν μέχρι τέλους. Μεταξύ αυτών και ο τσάρος, ο Σαμουήλ, με το γιο του και την προσωπική του φρουρά. Αλλά τελικά και αυτοί αναζήτησαν καταφύγιο την τελευταία στιγμή στο φρούριο Πρίλαπο, το σημερινό Περλεπέ. Ο απολογισμός της μάχης στο Κλειδί ήταν οδυνηρός. Σήμανε περί τους 15.000 εχμαλώτους Βούλγαρους αλλά και 1.000 νεκρούς για τον Βυζαντινό στρατό, καθώς και 1.500 τραυματίες, περισσότερους από όσους σε κάθε άλλη μάχη στο παρελθόν. Αμέσως μετά τη μάχη, ο Βασίλειος συγκαλεί συμβούλιο των στρατηγών. Η πρότασή τους ήταν σχεδόν ομόφωνη. Η τιμωρία που άρμοζε στους εχμαλώτους ήταν θάνατος. Και ελάχιστοι στρατηγοί ήταν εκείνοι που αντιπρότειναν να πουληθούν οι εχμάλωτοι σε σκλαβοπάζαρα. Ο Βασίλειος παρόλα αυτά έκρινε πως ο θάνατος με όποια μορφή ήταν μια ποινή που πολύ γρήγορα θα ξεχνιόταν. Ενώ το να πουληθούν σε σκλαβοπάζαρα δεν θα παραδειγμάτιζε καθόλου τους Βούλγαρους, όπως ο ίδιος πίστευε. Οι γείτονες, σύμφωνα με τον Βασίλειο, ήταν σκληρός και αδυσόπιτος λαός, δεν είχαν καμφθεί από τόσες ήττες χρόνια νωρίτερα και έπρεπε να τιμωρηθούν παραδειγματικά. Οι χρονικογράφοι της εποχής μαρτυρούν ότι ο Βασίλειος ταλαντεύτηκε στην απόφασή του και προβληματίστηκε εξαιρετικά. Βαρύνοντα ρόλο πάντως δεν έπαιξε η εκδίκηση για το θάνατο χιλιάδων στρατιωτών και συμπολεμιστών του, αλλά η σκέψη της δυνατότητας ανασύνταξης του Σαμουήλ που είχε διαφύγει και που ανατακτά χρονικά διαστήματα κατόρθωνε παρά τα πλήγματα να αναδιοργανώνει τις δυνάμεις του και να συνεχίζει τον πόλεμο για 30 ολόκληρα χρόνια. Φίλες και φίλοι, το μαρτύριο για τους Βούλγαρους εχμαλώτους ξεκινά στο αμέσως επόμενο κεφάλαιο.
και εμείς μεταφερόμαστε και πάλι στη γειτονική χώρα για να ακούσουμε έναν ύμνο τον οποίο πραγματικά έχω την αίσθηση ότι κάποιοι δεν σεβάστηκαν την ημέρα εκείνη. Μπρος στο σταυρό σου γονατίζουμε.

Θα συμφωνείτε φίλες και φίλοι ότι ήταν εξαιρετική έτσι η ορθόδοξη χοροδία της Σόφιας. Πολύ επιβλητική η παρουσία των μπασοβαρίτονων που κατά κάποιο τρόπο θα έλεγε κανείς μας εισαγάγουν και στην τραγωδία που θα ακολουθήσει στο κεφάλαιο αυτό. Αλλά βέβαια πόσο όμορφα πραγματικά έδεσαν οι φωνές των υψήφωνων που ακολουθούσαν ή μάλλον που συμπορεύονταν. Πάμε λοιπόν στην πολύ κρίσιμη στιγμή της 29ης Ιουλίου του 2014, διότι τελικά αυτό το οποίο έμεινε από τη μάχη εκείνη δεν ήταν η νίκη, ήταν αυτό που ακολούθησε τις νίκες του βασίλειου. Ο βασίλειος ήταν πεπισμένος πλέον ότι έπρεπε να καταφέρει προσωπικό πλήγμα κατά του βούλγαρου ηγέτη Σαμουήλ. Πλήγμα ικανό να τον καταρακώσει ψυχικά και να τον υποτάξει οριστικά. Και κάπως έτσι επέλεξε την τύφλωση των εχμαλώτων, θέλοντας με τον τρόπο αυτό να καταστήσει σαφές ότι ήταν αδίστακτος σε ό,τι αφορούσε τους εχθρούς της αυτοκρατορίας και ότι δεν θα οροδούσε προουδενός προκειμένου να συντρίψει την βουλγαρική αντίσταση μέχρι τέλους. Μπροστά σε ολόκληρο το στρατό του, και αφού συνεχάρη και επιβράβευσε τους στρατιώτες του για την ανδρεία τους στη μάχη, διέταξε, όπως προείπαμε, την τύφλωση των βούλγαρων εχμαλώτων. Οι Βυζαντινοί χώριζαν τους εχμαλώτους σε ομάδες των 100 και αναχυλίους τους οδηγούσαν σε ειδικό χώρο του στρατοπέδου, όπου αφού τους έδαιναν με πυρωμένες στη φωτιά σιδερένιες βέργες, τύφλωναν τους 99 και από τα δυο τους μάτια, ενώ τον εκατοστό μόνο από το ένα μάτι, έτσι ώστε να χρησιμεύσει μονόφθαλμος όν ως οδηγός των υπολείπων. Αμέσως μετά την τιμωρία τους, οι εχμάλωτοι αφήνονταν ελεύθεροι να επιστρέψουν στον διασωθέντα τσάρο τους. Το πλήγμα ήταν όντως τραγικό για τον Σαμουήλ, φίλες και φίλοι, ο οποίος, ήδη καταρακωμένος από το μέγεθος της συντριβής, ανέμενε τις ειδήσεις για την τύχη που θα είχαν οι εχμάλωτοι στρατιώτες του. Το βουλγαρικό φουσάτο μετρούσε περί τους 30.000 άνδρες πριν από τη μάχη. Περίπου 1.000 κατάφεραν να σωθούν μετά από αυτήν και να διαφύγουν, εκ των οποίων 12 μόνο από την προσωπική φρουρά του Σαμουήλ. Οι βουλγαρικές πηγές ιστορούν ότι η επιστροφή των εχμαλώτων προκάλεσε μέγα πένθος στην Αχρίδα, η οποία ήταν τότε η πρωτεύουσα της βουλγαρικής οντότητας. Οι χιλιάδες τυφλοί, προσπαθήστε να φανταστείτε τη σκηνή, αδυνατούσαν να πορευθούν συντεταγμένα, με αποτέλεσμα να πέφτουν, να συμπαρασύρουν τους συμπολεμιστές τους και να πορεύονται οι άνθρωποι ουρλιάζοντας, βογκώντας προς την πόλη τους. Ο Σαμουήλ δεν άντεξε το θέαμα όταν έφτασαν οι τυφλοί εχμάλωτοι και ξεψύχησε από τη συντριβή και τον ψυχικό κλονισμό. Και εδώ μπαίνει ιστορικά το εξής ερώτημα. Γιατί μια τόσο αποτρόπαια πράξη? Μα στην πολλές φορές απάνθρωπη, όπως έχει διαπιστωθεί, βυζαντινή νομοθεσία, η οποία προέβλεπε ως ποινή τόσο την τύφλωση όσο και τον ακροτηριασμό για κάθε βυζαντινό πολίτη που θα προέβαινε σε επαναστατική ενέργεια, συνωμοσία ή στάση κατά της νόμιμης βυζαντινής εξουσίας, φορέας της οποίας ήταν ο ίδιος ο αυτοκράτορας. Εκεί στήριξε την αποτρόπαια πραγματικά αυτή πράξη ο βασίλειος, ένα έγκλημα πολέμου. Συνακόλουθο ο βασίλειος αντιμετώπισε
και τιμώρησε τους Βούλγαρους εχμαλώτους όχι ως εχθρούς της αυτοκρατορίας, αλλά ως υπηκόους του και βυζαντινούς πολίτες που είχαν επαναστατήσει, δεδομένου ότι ήδη από το 971 το σύνολο της σημερινής βουλγαρικής επικράτειας είχε κατακτηθεί από τον αυτοκράτορα Ιωάννη Τσιμισκή και υπαχθεί πλέον στην βυζαντινή διοίκηση. Είδατε, ο νόμος, πάντα μπορεί και σου ανοίγει ένα παράθυρο προκειμένου να γίνεις στην κυριολεξία πάνθρωπος. Πρέπει να σημειωθεί ότι ορισμένες ιστορικές πηγές, όπως ο Κεντρινός για παράδειγμα, αμφισβητούν ότι ο αριθμός των εχμαλώτων που τυφλώθηκαν ήταν 15.000. Με την άποψη αυτή συνάδει άλλωστε και η επισήμανση ότι το επίθετο βουλγαροκτόνος που αποδόθηκε στον Βασίλειο εξαιτίας της τύφλωσης των Βουλγάρων προϋποθέτει θανάτωση και όχι τύφλωση. Ύμνος των Χερουβίμ, φίλες και φίλοι, από την εκκλησιαστική χοροδία της Σόφιας, σε σύνθεση Αλεξάνδρ Νικόλσκι.

Ήταν σκληρό σήμερα, αλλά κανείς δεν έχει πει ότι η ιστορία είναι μια υπόθεση μόνο χαράς. Ο θάνατος του Σαμουήλ επέφερε εξασθένηση της βουλγαρικής ισχύως. Ο γιος του Γαβρίλη Ρωμανός, ο οποίος τον διαδέχτηκε, δεν είχε ούτε τη σύνεση ούτε την ηγετική προσωπικότητα του πατέρα του, με αποτέλεσμα να τονίσει η βουλγαρική επιθετικότητα. Χρειάστηκαν 36 χρόνια διάκοπων μαχών για να υποταχθούν οι Βούλγαροι το 1018. Ο αυτοκράτορας νικητής αποφάσισε να ολοκληρώσει την πορεία του επισκεπτόμενος ένδοξους ελλαδικούς τόπους, το Σπερχιό, τις Θερμοπύλες, τη Θήβα, την Αθήνα, όπου σταμάτησε για να προσκυνήσει στον Παρθενώνα, ο οποίος βέβαια είχε μετατραπεί σε ναό της Παναγίας. Τελικά, τον Γενάρη του 1919, εισέρχεται θριαμβευτή στην Κωνσταντινούπολη, έχοντας νικήσει οριστικά τους Βούλγαρους και έχοντας αποκαταστήσει τα σύνορα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας στα όρια της εποχής του Ιουστινιανού. Και εμείς σας αποχαιρετούμε με μια ζωντανή ηχογράφηση από τον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου Αμπελοκήπων στην Αθήνα. Μια ηχογράφηση στις 6 Ιουνίου του 1971. Ψάλλει ο άρχον πρωτοψάλτης Θρασίβουλος Στανίτσας, που σε κάποιο ύμνο νωρίτερα στο Κεκραγάριον τον ακούσαμε να διευθύνει. Λοιπόν, και ψάλλει το βασιλέ Φουράνιε. Έχω την αίσθηση ότι ο βασιλιάς των ουρανών την ημέρα εκείνη πραγματικά θα προβληματίστηκε πάρα πολύ για κάποια από τα τέκνα του. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δραματικές διαστάσεις έλαβε η επιχείρηση της πυροσβεστικής στη μεγάλη φωτιά στην περιοχή της Κρίας Βρύσης στο Ρέθυμνο, καθώς δύο πυροσβέστες 58 και 25 ετών έχασαν τη ζωή τους. Πρόκειται για έναν εποχικό πυροσβέστη και ένα πενταετούς θητείας από το κλιμάκιο της Αγίας Φωτεινής. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πυροσβέστες εγκατέλειψαν το πυροσβεστικό όχημα, αλλά δεν πρόλαβαν να απομακρυνθούν με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν από τις φλόγες. Η φωτιά μένεται ανεξέλεγκτη λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων, με το πύρινο μέτωπο να εκτείνεται σε πάνω από 15 χιλιόμετρα. Στη Νέα Κρία Βρύση Ρεθύμνο επιχειρούν 156 πυροσβέστες με 27 οχήματα, 6 ομάδες πεζοπόρων της 3ης και της 19ης ΕΜΟΔΕ και περιοδικά 4 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη. Παράλληλα επιχειρούν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Απεγκλωβίστηκαν 17 άτομα στον Άγιο Παύλο από περιπολικά του λιμενικού και ναυαγοσωστικά πλοία. Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι ένας τρίτος πυροσβέστης έχασε τη ζωή του πιθανώς από παθολογικά αίτια, ενώ βρισκόταν στο πεδίο της κατάσβεσης αλλά μακριά από το μέτωπο στη φωτιά του Αγερανού Γηθίου. Ανησυχητική και η φωτιά στο πλωμάρι στη Λέσβο. Μήνυμα του 112 για εκένωση του πλωμαρίου προς Άγιο Ισίδωρο. Στο σημείο επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 16 οχήματα και 6 εναέρια μέσα. Επίσης, κινητοποιήθηκαν οι υδροφόρες φορέων της αυτοδιοίκησης για να συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης. Πυρκαγιά μένεται και στον Αγερανό Μάνης, όπου δίνουν μάχη με τις φλόγες. Πυρκαγιά μένεται και στον Αγερανό Μάνης, όπου δίνουν μάχη με τις φλόγες

0: Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Επίσης σε περιοχές της Θριώτιδας, της Φωκίδας και της Αρκαδίας. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων για αύριο σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιδωνίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Στη διεθνή επικαιρότητα, έκριθμη και πάλι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεσμεύτηκε να δώσει σκληρή απάντηση μετά την αναχέτηση από αμερικανικές δυνάμεις της ιρανικής επίθεσης με βαλιστικούς πυράβλους στην Ιορδανία κατά τη διάρκεια της νύχτας. Την ίδια ώρα, οι αντάρτες Χούθη στην Ιεμένη εξετάζουν το ενδεχόμενο να επιβάλλουν τέλη στα εμπορικά πλοία που διέρχονται από το νότιο τμήμα της Ερυθράς Θάλασσας, μία εβδομάδα αφού ανακοίνωσαν τον αποκλεισμό των λιμανιών της Σαουδικής Αραβίας. Ανωδικά κινούνται εκ νέου οι τιμές του πετρελαίου κοντά στα $88 το βαρέλι το Brent, άνω των 85 το ελαφρό αργό. Τη σύγκληση άτυπης διευρυμένης συνάντησης για το Κυπριακό με εγγυήτριες δυνάμεις στην Ελλάδα, την Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, μετά τις επαφές του με τον Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη του Φαν Ερχιουρμάν. Ερωτηθείς για το πότε θα διεξαχθεί η πενταμερής, ο κύριος Γκουτέρες απάντησε ότι δεν έχει οριστεί προθεσμία. Ξεκαθάρισε πάντως ότι έλαβε το πράσινο φως και ότι ζήτησε και έλαβε από τους δύο ηγέτες διαβεβαιώσεις ότι θα εντατικοποιήσουν τις προσπάθειές τους. Την ικανοποίησή του για τις εξελίξεις εξέφρασε ο κύριος Χριστοδουλίδης. Δεύτερη μέρα της περιοδίας του Πρωθυπουργού στα Δωδεκάνησα, στέλνουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στα άθλια δίκτυα των διακινητών ότι θα τους εμποδίσουμε να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους και να τους φέρνουν στην Ελλάδα και την Ευρώπη, δήλωσε ο κύριος Μητσοτάκης από το Αγαθονήσι και το φυλάκιο του νησιού ακριβώς απέναντι από τα τουρκικά παράλια. Την παραίτησή του από τη θέση του εκπροσώπου τύπου του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού υπέβαλε ο Θανάσης Αυγερινός. Παραμένει ωστόσο μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος. Ανάρτησή του με εχμές για παράλληλο γραφείο τύπου από τις 12 Ιουλίου και φυτευτούς συμβουλάτορες. Τις ακριβείς συνθήκες δολοφονίας της 42χρονης διασώστριας στη Σύρο αναζητούν οι αρχές, με το ζευγάρι να επιμένει στην απολογία του για την εκδοχή της απόπειρας ληστείας. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η 30χρονη, ενώ λόγω διχογνωμίας ανακριτήκε η εισαγγελέα, το Συμβούλιο Πλημελιωδικών θα αποφασίσει για την τύχη του 41 ετών κατηγορουμένου, ο οποίος προς το παρόν τέθηκε σε κατοίκον περιορισμό. Σε μία 38χρονη με καταγωγή από τη Μεγάλη Βρετανία ανήκει τελικά η σωρός που βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα στις 18 Ιουλίου σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Η γυναίκα φέρεται να είχε ταξιδέψει στη χώρα μας αεροπορικός μέσω της Κύπρου και οι αρχές ψάχνουν να βρουν πού είχε καταλύσει, καθώς και αν συνοδευόταν από κάποιον ή κάποια. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο 30χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη Παρασκευή στη Γλυφάδα, λίγη ώρα αφού είχε παραλάβει μία αμυντική χειροβομβίδα που επρόκειτο να τοποθετήσει στο σπίτι του πρώην εισαγγελέα του Αρίου Πάγου, Ισίδωρο Ντογιάκου. Διαφεύγει της σύλληψης ο 27χρονος Έλληνας που του έδωσε τη χειροβομβίδα. Για ηθική αυτουργία κατηγορείται έγκλειστος Αιγύπτιος στις φυλακές Διαβατών, ο οποίος έλαβε προθεσμία να απολογηθεί αύριο. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές αλλά και τις απογευματινές ώρες. Στη Θεσσαλονίκη αύριο γενικά αίθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 22 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9 η ώρα.
1: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Εκατόν δύο FM.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
2: Fade out, fade out.
1: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
3: ταξίδια στο παρελθόν,
1: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της Τετάρτης, 29 Ιουλίου 2026. Είμαστε στον 102, είμαι ο Παναγιώτης Μανής. Έχω Κωνσταντίνο Μανουσάκη στην τεχνική επιμέλεια και είναι μια δύσκολη μέρα. Έχουμε αυτή τη μεγάλη φωτιά στο Ρέθυμνο που άφησε πίσω της δύο νεκρούς πυροσβέστες. Ένας ακόμη πυροσβέστης έχει χάσει τη ζωή του στο Γήθιο, εντοπίστηκε νεκρός. Εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Σπάρτης, διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Όπως καταλαβαίνετε, μιλάμε για μια πολύ δύσκολη μέρα. Η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη στο Ρέθυμνο. Έχουμε εκενώσεις χωριών, απεγκλωβισμούς, διαθαλάσσεις και δυνατούς ανέμους εκεί στην περιοχή, τόσο δυνατούς που εμποδίζουν και τα εναέρια μέσα να πετάξουν για να βοηθήσουν στην κατάσβεση. Δύσκολη η κατάσταση και στη Λέσβο και την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, έχουμε ισχυρά μελτέμια στο Αιγαίο και βορειάδες που θα φτάσουν τα 7 με 8 μποφόρ, τα οποία μελτέμια εκτός από δροσιά φέρνουν και αυτές τις καταστάσεις, δηλαδή μια σπίθα μπορεί να μετατρέψουν σε φωνική πυρκαγιά. Οπότε έχετε το νου σας, τα μάτια σας 14 και ας ελπίσουμε ότι τα μέτωπα της φωτιάς θα πάνε πολύ καλύτερα.

0: Και πάμε εδώ στα δικά μας, στα της Θεσσαλονίκης, καθώς στο Δημοτικό Συμβούλιο είχαμε τη συζήτηση για την ανάπλαση της ΔΕΘ, η οποία θα γίνει Μητροπολιτικό Πάρκο. Ο Λεωνίδας Λιάμης είναι εκεί. Λεωνίδα, εγώ φωτογραφίες που είδα ψήθηκα από μακριά. Εσύ που ήσουν εκεί, πες μας.
1: Γεια σου Παναγιώτη. Να πούμε καταρχάς ότι εξαλείσσεται ακόμα η κουβέντα στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν έχει ολοκληρωθεί. Θα συμφωνήσω μαζί σου. Όντως το φωτογραφικό υλικό που παρατέθηκε από την διοίκηση του Δήμου αλλά και από την διοίκηση της ΔΕΘ και ΛΕΞΠΟ παραπέμπει έτσι σε ένα και φουτουριστικό σχέδιο, γιατί ο τρόπος με τον οποίο φαίνεται ότι θα χτιστούν τα δύο νέα περίπτερα έρχεται από το μέλλον. Από την άλλη, τα τοπογραφικά που παρατέθηκαν, πάλι θα επιμείνω λίγο εκεί, δείχνουν αρκετό πράσινο. Λίγα τα κόκκινα τα σημεία που θα είναι η δομημένη επιφάνεια και κάποια μπλε. Δόθηκαν κάποια στοιχεία ενδιαφέροντα, θα έλεγα, από τον πρόεδρο της ΔΕΘ ΛΕΞΠΟ, τον κύριο Τσεντεμεΐδη, τον Χρήστο. Να σου πω ότι σήμερα, με βάση το πώς είναι δομημένος ο χώρος εκεί, μιλάμε για ένα εκθεσιακό κέντρο, το οποίο στα περίπου 190 στρέμματα της επιφάνειάς του, το 90% καταλαμβάνεται σήμερα από κτίρια, διάφορα κτίρια. Υπάρχουν μόλις, σύμφωνα με τα στοιχεία που μας έδωσε ο κ. Τεντεμίζης, 75 δέντρα. Ακριβώς 75 δέντρα.
0: Μάλιστα.
1: Με το νέο σχέδιο, εφόσον λοιπόν προχωρήσει, που φαίνεται ότι θα προχωρήσει, αυτό το 90% που είναι δομημένο θα μετατραπεί σε 75% πράσινο. Και αντί για 75 δέντρα, κάποιες χιλιάδες δέντρα. Θα προσπαθήσουμε να βάζουμε όσο περισσότερα γίνεται, είπε ο πρόεδρος της ΔΕΘ ΧΕΛΕΞΠΟ. Από εκεί και πέρα πρέπει να παραδεχθούμε ότι με βάση τη διαπραγμάτευση που έχει γίνει σε σχέση με το αρχικό πλάνο, γιατί τώρα μιλάμε για μια τροποποιημένη σύμβαση, έχει αλλάξει ριζικά το τοπίο. Η προηγούμενη πρόταση μιλούσε για 60 στρέμματα μόνο Μητροπολιτικό Πάρκο, για real estate, ξενοδοχεία, για χώρους διάφορους επιχειρηματικούς μέσα στην ΔΕΘ. Πλέον όλα αυτά έχουν βγει από το κάδρο. Μιλάμε μόνο για δύο αμυγώς εκθεσιακά περίπτερα, ας το πω έτσι, κτίρια, και το υπόλοιπο θα είναι το πράσινο, θα είναι το ανακοινισμένο βελίδιο, θα είναι ένας χώρος πάρκινγκ 1.064 θέσεων και βεβαίως θα μείνουν ανακαινισμένα το κτίριο του Μόμους, ο πύργος του ΟΤΕ που ήδη έχει γίνει μια ανακαίνιση, και κάποια άλλα εμβληματικά κτίρια όπως το περίπτερο του Έσο Πάπας κτλ. Δόθηκαν επίσης, πρέπει να σου πω Παναγιώτη, και κάποια στοιχεία και ως προς το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και ως προς το προϋπολογισμό. Ο προϋπολογισμός, εδώ να βάλουμε μια παρένθεση, σε σχέση με την προηγούμενη πρόταση μιλούσαμε για ΣΔΙΤ, δηλαδή με μια σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην κατασκευή του έργου. Τώρα μιλάμε πλέον για ένα αμυγός δημόσιο έργο. Θα χρηματοδοτηθεί ως έργο στρατηγικής ανάπτυξης. Θα έχει έναν προϋπολογισμό μαζί με το ΦΠΑ γύρω στα 205 εκατομμύρια ευρώ από ό,τι υπόθηκε από τη διοίκηση της ΔΕΘ. Και ως προς το χρονοδιάγραμμα, θα είναι ένας χώρος προσβάσιμος 365 μέρες το χρόνο για όλους τους πολίτες. Θα λειτουργήσει στα πρότυπα του Εθνικού Πάρκου στην Αθήνα, δηλαδή θα είναι φυλασσόμενος μεν, αλλά θα υπάρχουν είσοδοι και έξοδοι, όπου θα μπορεί ο πολίτης της Θεσσαλονίκης, ο Δήμος της Θεσσαλονίκης και ο επισκέπτης της ακόμα να πηγαίνει και να απολαμβάνει το χώρο. Αυτή τη φύλαξη θα την αναλάβει μετά τη διαπραγμάτευση που έγινε η διοίκηση της ΔΕΘ ΛΕΞΠΟ. Όλα αυτά πρέπει να σου πω, για να το συνδέσουμε λιγάκι και με τη σημερινή συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, αποτέλεσαν το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης που έβαλε στο τραπέζι ο Δήμος Θεσσαλονίκης, έχοντας στην κατοχή του 13 στρέμματα, τα οποία βρίσκονται μέσα στο χώρο της ΔΕΘ. Είπε λοιπόν ο Δήμος, okay, για να σας τα παροχωρήσω αυτά, βάζω αυτές τις κόκκινες γραμμές, τις οποίες φαίνεται ότι πέτυχε αυτά που είχε βάλει ως στόχευση. Αυτό συζητείται σήμερα, δηλαδή, αν θα δοθεί το πράσινο φως. Η παραχώρηση αφορά 99 χρόνια. Για αυτό το σημείο της σύμβασης πρέπει να σου πω ότι υπήρξαν κάποιες χλιαρές και λιγότερο χλιαρές αντιδράσεις από δημοτικές παρατάξεις της μειοψηφίας. Επανέρχομαι όμως στο κομμάτι του χρονοδιαγράμματος για να το ολοκληρώσω και εδώ, γιατί έχω μακρηγορήσει, αν δεν το δεις κάτι άλλο εσύ. Υπόθηκε ότι την ερχόμενη Δευτέρα θα γίνει πρόσκληση για το διαγωνισμό για την ανάπλαση από τη ΔΕΘ. Εκτιμάται ότι ο ανάδοχος θα έχει βγει προς το τέλος του έτους. Εμείς, είπε ο πρόεδρος της ΔΕΘ, θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε νωρίτερα, αλλά ως απότατο χρονικό περιθώριο έβαλε αυτό το ορόσημο, το τέλος του έτους. Έναρξη κατασκευαστικών εργασιών αρχές του 2027. Τμηματική ολοκλήρωση των εργασιών και παράδοση του έργου σε τρεις φάσεις. Όπως αντιλαμβάνεσαι, έχει και εκθεσιακή δραστηριότητα, οπότε δεν μπορεί να γίνει.
0: Σωστά, σωστά. Θα έχουμε και εκθέσεις κανονικά.
1: Ακριβώς. Οπότε θα γίνει στην πρώτη φάση το ένα κτίριο, το εκθεσιακό. Μετά σε δεύτερη φάση το δεύτερο και ούτω καθεξής σε τρεις φάσεις. Στόχος είναι να παραδοθεί όλο το έργο Παναγιώτη το 2030.
0: Εγώ πάντως φωτογραφία που βλέπω από την άποψη πάνω, Εγνατίας με Αγγελάκη, βλέπω όλο το κομμάτι αυτό, δηλαδή από την Εγνατία μέχρι τη Βόρεια Πύλη και κάτω μέχρι τη Χάνθ, ένα τρίγωνο που θα είναι πράσινο και νερά.
1: Είναι αλήθεια αυτό. Τουλάχιστον αυτό αποτυπώνεται
0: στις φωτογραφίες. Έτσι όπως φιλοδοξούν ότι θα γίνει το κομμάτι αυτό της ΔΕΘ. Αυτό φαίνεται ότι θα γίνει ένα πολύ ωραίο μητροπολιτικό πάρκο που θα μπορεί ο καθένας να πηγαίνει και να βρίσκει μια σκιά, να κάνει μια βόλτα.
1: Για να μην το εστιάσουμε μόνο στο μητροπολιτικό πάρκο, που σαφώς είναι μια μεγάλη κατάκτηση των πολιτών, να υπάρχει αυτός ο πνεύμονας πρασίνου προσβάσιμος, όπως είπαμε, 365 μέρες το χρόνο για όλους τους πολίτες και τους επισκέπτες της πόλης, πρέπει να πούμε ότι θα γίνει και ένα σύγχρονο εκθεσιακό κέντρο.
0: Σωστά, σωστά.
1: Θα φύγουν πια αυτά τα περίπτερα που είναι ξεπερασμένα, να μην πω παρακμιακά, αλλά
0: Είναι ξεπερασμένα, καλά το είπες.
1: Ναι. Λοιπόν, και θα δημιουργηθούν δύο χώροι υπερσύγχρονοι που θα μπορούν να φιλοξενούν διευθύ εκθεσιακά γεγονότα. Να χαίρεσαι να πηγαίνεις εκεί πέρα, να βγαίνει μια πολύ ωραία εικόνα και από τους επισκέπτες που θα τη μεταφέρουν μετά στις χώρες τους. Και βεβαίως αυτή η συνύπαρξη θα επιδιώξει και στο κομμάτι το εκθεσιακό να γίνει ένα εκθεσιακό κέντρο με εμβέλεια νοτιοανατολικής Ευρώπης. Ή τουλάχιστον έτσι ετέθη ως στόχος από τους υφήνοντες της έκθεσης.
0: Λεωνίδα, ευχαριστώ πολύ. Εγώ φεύγοντας από εδώ θα πάω να μετρήσω τα δέντρα.
1: Τι είναι, δεν ξέρω, να το επιβεβαιώσω.
0: Ναι, ναι, να δούμε τι λένε, να ξέρουμε τι λέμε. Πάω στη ΔΕΘ φεύγοντας από εδώ, μετράω δέντρα και ενημερώνω. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, για χαρά.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Καλησπέρα στην Νατάσα που λέει άντε να δούμε όσον αφορά τη ΔΕΘ, αλλά και στην Ευτυχία που μας στέλνει την καλησπέρα της από τη Μυτιλίνη, η οποία αυτή τη στιγμή έχει να αντιμετωπίσει τις φλόγες που απειλούν εκεί περιοχές. Σας ευχηθούμε καλή δύναμη σε αυτούς που πολεμάνε τη φωτιά και όλα να πάνε καλά και οι δικές μας ευχές μαζί σας. Ευτυχία, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα. Περιμένουμε και εσάς στο 693-0078-228, 693-0078-228. Αυτή τη στιγμή η Εθνική Ελλάδα κάτω των 18 αντιμετωπίζει για το Ευρωμπάσκετ τη Σερβία και ξεκινώντας το 4ο 12λεπτο είναι 60-58, ήταν 58-52 προηγούνταν η Ελλάδα, ωστόσο δέχτηκε 8 αναπάντητους πόντους και πέρασαν οι Σέρβοι μπροστά με ένα καλάθι. Η Ελλάδα, να θυμίσουμε ότι είχε τερματίσει στην τρίτη θέση του πρώτου ομίλου με ρεκόρ 1-2, μία νίκη, δύο ήττες. Οι Σέρβοι κατέλαβαν τη δεύτερη θέση του δεύτερου ομίλου με δύο νίκες και μία ήττα και έτσι διασταυρώθηκαν στους 16. Όποιος επικρατήσει θα συναντήσει στα προημιτελικά τον νικητή του ζευγαριού Ισπανίας-Βουλγαρίας. Η Σερβία έχει πάρα πολύ δυνατή ομάδα. Είναι από τα φαβορί για να κατακτήσουν μετάλλια. Ας ελπίσουμε ότι στο δεκάλεπτο που απομένει η Εθνική θα δείξει το πολύ καλό της πρόσωπο. Έχει πολύ ταλέντο αυτή η Εθνική. Ας ελπίσουμε ότι θα το δείξει και ότι θα περάσει στην επόμενη φάση και ότι αυτό το ταλέντο θα βγει και στις επόμενες εθνικές ομάδες για να το δούμε επιτέλους και στη μεγάλη εθνική ανδρών.

Ξέρετε πόσα χρόνια έχουν περάσει από την τελευταία φορά που Άρης και ΠΑΟΚ συγκρούστηκαν στο τελικό πρωταθλήματος μπάσκετ, διεκδικώντας τον τίτλο της Α1 τότε. 35. Ναι, καλά ακούσατε, 35 ολόκληρα χρόνια έχουν περάσει από τότε που Τρινόμαυρη και Δικέφαλος του Βορρά κοντραριζόταν για το ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα. Και πλέον φέτος η κατάσταση δείχνει να αλλάζει. Αν όχι να κοντραριστούν οι δυο τους για να πάρουν το πρωτάθλημα, τότε να κοντράρουν με αξιώσεις τους δύο μεγάλους του λεκανοπεδίου, Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Δείχνει λοιπόν φέτος η κατάσταση να αλλάζει. Δεν έχουμε παρά να ρίξουμε μια ματιά στα ρόστερ των δύο ομάδων, ξεκινώντας ενδεικτικά από τον ΠΑΟΚ, με Ανδρέα Τρινκέρι στο πάγκο και φυσικά Τσέντι Όσμαν, τη μεγαλύτερη μεταγραφή μέχρι τώρα. Και βλέπουμε ότι στη θέση του point guard έχει Νικ Καλάθη, που μετακόμισε ήδη στη Θεσσαλονίκη, και δίπλα του ή πίσω του αν θέλετε ο εκρηκτικός σκόρερ Τρέβος Χάτζινς, αλλά και ο διεθνής γκάρντ Νάσος Μπαζίνας, που θα πάρει χρόνο συμμετοχής. Στη θέση 2 έχουμε Μάρκους Φώστερ και Μπριν Ταϊρή, που έχει δείξει τα διαπιστευτήριά του. Ο Δε Νάζ Μητρουλόγκ προσφέρει πολύτιμες λύσεις με ελληνικό διαβατήριο. Στη θέση 3 φυσικά μιλάμε για Τσέντι Όσμαν, ο Τούρκος στάρ που άφησε τον Παναθηναϊκό για να έρθει να παίξει για τον ΠΑΟΚ, και πίσω του έχει τον Νίκο Περσίδη. Στο power forward ο Ραϊκουάν Γκρέι, ο Μπεν Μουρ και ο Νίκος Χουγκάζ εγγυώνται δύναμη και rebound. Στο 5 ο Κάιλ Αλεξάνδερ και ο Κλίφον ο Μωρούγι, αλλά και ο Δημήτρης Χακλαμανάκης ο Έλληνας. Όσον αφορά τον Άρη, έχουμε λοιπόν στη θέση 1 Νένα Δημητρίεβιτς, όλοι ξέρουν τον εξαιρετικό point guard, αλλά και δίπλα του ο κορυφαίος πασέρ Στέβαν Γιώβιτς. Στη θέση του guard ο κορυφαίος περσινής EuroLeague Matt Morgan και ο Βασίλης Τολιόπουλος πλέον συνθέτουν ένα απίθανο δίδυμο, και Λευτέρης Μποχορίδης και Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου, ο οποίος παίζει αυτή την ώρα με την Εθνική κάτω των 18 και είναι από τους κορυφαίους. Στη θέση 3 ο Άνταμ Μομόκα, αλλά και ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος που έχει έρθει από την ΑΕΚ. Και στο 4 Τζερεμάια Ερλ Ρόμπινσον NBA και Τζέι Λιντέλ, τρομερό δίδυμο Powerfork. Στο 5 ο Μπίρτς, επίσης με θητεία στο NBA, και ο Κώστας Αντιτοκούμπο, ενώ φαίνεται πως μια ανάσα από τον Άρη είναι και ο Θανάσης Αντιτοκούμπο για να παίξει και αυτός κάτω από το καλάθι. Μιλάμε τώρα για δύο ομάδες οι οποίες, αν όχι θα διεκδικήσουν κάποιο τρόπαιο, σίγουρα θα βάλουν δύσκολα στους δύο μεγάλους του λεκανοπεδίου. Άντε να ξαναδούμε μπάσκετ με προοπτικές Θεσσαλονίκη.

Σήμερα ήταν εδώ στη Θεσσαλονίκη ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χωρίδης για τον απολογισμό του έργου της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης αλλά και του οργανωμένου εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας. Και μεταξύ των στοιχείων που παρουσιάστηκαν σε αυτόν τον απολογισμό είναι και η μείωση των τροχαίων ατυχημάτων κατά 4% σε σχέση με πέρσι. 905 ατυχήματα είχαμε μέχρι τώρα, αλλά και των παθόντων από τροχαία ατυχήματα κατά 8% είχαμε 1053. Αυτό αποδίδεται σύμφωνα με τους αστυνομικούς σε δύο πράγματα. Στην έμφαση, στη βεβαίωση παραβάσεων που οδηγούν σε τροχαία ατυχήματα, γιατί είχαμε αυξημένες παραβάσεις, βεβαιώσεις παραβάσεων κατά 7,61% για υπερβολική ταχύτητα, κατά 122% για επικίνδυνη οδήγηση και κατά 4,47% για παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη. Όσον αφορά την αλλαγή στην οδική συμπεριφορά, μειώθηκαν κατά 31,80% όσοι οδηγούσαν χωρίς κράνος, κατά 15,52% όσοι οδηγούσαν υπό την επίρρεια μέθης, καθώς είχαμε αύξηση σχεδόν 15% των ελέγχων για αυτό το λόγο και μείωση των ατυχημάτων με πατίνια. Όλα αυτά συνετέλεσαν στο να έχουμε λιγότερα τροχαία και λιγότερους παθόντες. Επίσης, η τροχαία πλέον ξεκαθάρισε ο Υπουργός ότι στόχος είναι να μην έχουμε αυτά τα ροζ χαρτάκια στο παρμπρίζ, οπότε αν παρκάρετε κάπου παράνομα και δεν δείτε ροζ χαρτάκι, μην είστε βέβαιοι ότι δεν σας έγραψαν. Καθώς εδώ και λίγες μέρες οι τροχονόμοι στη Θεσσαλονίκη επιχειρούν με 50 ψηφιακές συσκευές βεβαίωσης, μπιλετάκι εφορία στη θηρίδα σας, στο TaxiNet λοιπόν, κανονικά η παράβαση και έχουν καταγράψει μέχρι στιγμής 57.940 ψηφιακές πράξεις που σημαίνει τροχονομικές παραβάσεις. Την προσεχή εβδομάδα το δυναμικό ενισχύεται με ακόμα 60 συσκευές, οπότε ψηφιακά εκεί το πρόστιμο.

0: Κουφονίσια έχετε πάει? Αν όχι, ούτε να πλησιάσετε. Όχι για κανέναν άλλο λόγο, γιατί μέχρι πριν από λίγα χρόνια τα Κουφονίσια ήταν ένας εντός εισαγωγικών άγνωστος παράδεισος, όπου πήγαινες και έφευγες από τον κόσμο, χαλάρωνες, χωρίς μεγάλη κοσμοσυρωή. Στο Άνω Κουφονίσι λοιπόν, που είναι ένας από τους πιο ειδηλιακούς προορισμούς, έχει κυκλοφορήσει ένα βίντεο που έχει γίνει viral στα social media, γιατί λέει ότι σε εκείνη την περιοχή και μάλιστα σε συγκεκριμένη παραλία, η οποία λέγεται Ιταλίδα, κορυφώνεται η τουριστική κίνηση τέλη Ιουλίου έως και τέλος Αυγούστου, και αν δείτε βίντεο από τη συγκεκριμένη παραλία, είναι όταν ανάβει πράσινο Σαββατοκύριακο της ΔΕΘ στο φανάρι Εγνατία, εκεί που είναι η ΙΑΘ. Τόσο κόσμο σας λέω. Δεν έχει να περάσεις, σπρώχνονται. Όχι να κάτσεις, να κάτσεις ούτε το συζητάμε, δεν έχει χώρο να πλώσεις πιτσέτα. Σπρώχνονται οι όρθιοι για να δουν πού θα περάσουν και από πού. Οπότε καλά είναι αυτά όταν πας για να διασκεδάσεις, αλλά αν είναι να πας κάπου και να δεις περισσότερο κόσμο από όσο βλέπεις στην Τζιμισκή την περίοδο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, όσοι είναι από Θεσσαλονίκη καταλαβαίνουν τι εννοώ, τότε να μου λείπει, κάθομαι στην πόλη μου.
1: Και τώρα θα σας πάω για λίγο στην Αθήνα του 30. Ένα βράδυ ο Ατίκ τραγουδάει στη Μάντρα. Ξαφνικά εμφανίζεται η πρώην γυναίκα του Μαρίκα Φιλιππίδου με τον νέο της σύζυγο. Ο κόσμος μόλις τη βλέπει ξεκινά να ζητά επίμονα από τον Ατίκ να παίξει το τραγούδι «Είδα μάτια» που της είχε γράψει στο παρελθόν. Εκείνος ανταυτού ζητά λίγο χρόνο από το κοινό, αποσύρεται στα καμαρίνια και επιστρέφει ύστερα από 10 μόλις λεπτά λέγοντας: ζητάτε να σας πω τον πρώτο μου σκοπό, τα περασμένα μου γενάτια. Ζητάτε είδα μάτια.

Η Ελλάδα είναι μπροστά 71-77 με λίγα δευτερόλεπτα να απομένουν. Με το Χατζηλάμπρου να κάνει πράγματα και θαύματα, 21 πόντους με 2 στις 2 βολές, 4 στα 5 αν θυμάμαι σωστά τρίποντα και λίγο πριν λήξει φαίνεται ότι περνάει στην επόμενη φάση του Ευρωμπάσκετ κάτω των 18. Πάμε σε ένα αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Μασούρα και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα του Fade Out.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δύο πυροσβέστες ηλικίας 25 και 58 ετών εντοπίστηκαν νεκροί στα σαχτούρια της Κρύας Βρύσης Ρεθύμνου. Μετήχαν στην κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς που ξέσπασε το μεσημέρι και πλέον το μέτωπο εκτείνεται σε 15 χιλιόμετρα, έχοντας κάνει στάχτη αγροτικές και δασικές εκτάσεις, απειλώντας ολόκληρα χωριά τα οποία εκενώνονται διαδοχικά. Ήδη με πλωτά του λιμενικού και άλλα σκάφια έχουν απεγκλωβιστεί πολίτες που έχουν βρει καταφύγιο σε παραλίες. Επιχειρούν ενισχυμένες οι δυνάμεις με 190 πυροσβέστες, 40 οχήματα, 10 ομάδες πεζοπόρων και περιοδικά 4 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι με τις ρηπές που ξεπερνούν τα 7 μποφόρ. Διαδοχικά μηνύματα του 112 για κενώσεις οικισμών. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση του λιμενικού σώματος για τον απεγκλωβισμό ατόμων από τη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Παύλου Ρεθύμνου εξαιτίας της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή Κρύα Βρύση. Μέχρι στιγμής έχουν απομακρυνθεί με ασφάλεια συνολικά 29 άτομα με τη συνδρομή περιπολικών και ναυαγοσωστικού σκάφους του λιμενικού καθώς και ιδιωτικών σκαφών που συμμετείχαν στην επιχείρηση. Αρχικά απεγκλωβίστηκαν 17 άτομα, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο ακόμη 12. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης, στον Αγερανό Γηθίου εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς ένας ακόμη πυροσβέστης. Αφού παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΟΕΚΑΒ, μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Η φυσική ηγεσία του πυροσβεστικού σώματος εκφράζει τη βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή της συλληπιτήρια στην οικογένεια και στους οικείους του εκλειπώντος. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις και στο πλωμάρι της Λέσβου. Εντολή εκένας τη βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή της συλληπιτήρια στην οικογένεια και στους οικείους του εκλειπώντος. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις και στο πλωμάρι της Λέσβου. Εντολή εκένας.

0: Η πολιτεία οφείλει να σταθεί έμπρακτα δίπλα στις οικογένειες των εκλειπώντων και σε όλους τους ανθρώπους του πυροσβεστικού σώματος με ουσιαστική στήριξη, μέριμνα προστασία και αναγνώριση της επικίνδυνης αποστολής τους, ανέφερε ο κύριος Ανδρουλάκης. Απαιτούμε να διερευνηθούν άμεσα οι αιτίες του δυστυχήματος και να δοθούν απαντήσεις από την κυβέρνηση και το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ανακοίνωσε το ΚΚΕ. Για τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό, ανεπάρκεια του καθεστώτος των εποχικών πυροσβεστών, παλαιότητα των μέσων και του εξοπλισμού, αλλά και ελλείψεις σε μέτρα ασφαλείας, έκανε λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτονόητο χρέος της πολιτείας να σταθεί δίπλα στις οικογένειες των δύο ηρώων πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στην Κρήτη, δήλωσε ο κ. Βελόπουλος. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Σκύρο, Βιωτία, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, Κρήτη, Κυκλάδες, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Επίσης σε περιοχές της Φθιώτιδας, της Φωκίδας και της Αρκαδίας. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων για αύριο σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιδωνίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Τις ακριβείς συνθήκες δολοφονίας της 42χρονης διασώστριας στη Σύρο αναζητούν οι αρχές, με το ζευγάρι να επιμένει στην απολογία του για την εκδοχή της απόπειρας ληστείας. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η 30χρονη, λόγω διχογνωμίας, ανακριτή και εισαγγελέα, το Συμβούλιο Πλημελιωδικών θα αποφασίσει για την τύχη του 41 ετών κατηγορούμενου, ο οποίος προς το παρόν τέθηκε σε κατοίκον περιορισμό. Σε μια 38χρονη με καταγωγή από τη Μεγάλη Βρετανία ανήκει η σωρός που βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα στις 18 Ιουλίου σε εγκαταλειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Η γυναίκα φέρεται να είχε ταξιδέψει στη χώρα μας αεροπορικός μέσω της Κύπρου και οι αρχές ψάχνουν να βρουν πού είχε καταλύσει, καθώς και αν συνοδευόταν από κάποιον ή κάποια. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο 30χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη Παρασκευή στην Γλυφάδα, λίγη ώρα αφού είχε παραλάβει μια αμυντική χειροβομβίδα που επρόκειτο να τοποθετήσει στο σπίτι του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ισίδωρο Ντογιάκου. Διαφεύγει της σύλληψης ο 27χρονος Έλληνας που του έδωσε τη χειροβομβίδα. Για ηθική αυτουργία κατηγορείται έγκλειστος Αιγύπτιος της φυλακής Διαβατών, ο οποίος έλαβε προθεσμία να απολογηθεί αύριο. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αύριο γενικά αίθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10 η ώρα.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Κι όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
3: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
2: Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου.
3: Θα τα καταφέρεις.
4: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out, fade out.
8: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.
7: Fade out, fade out.
6: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
8: ταξίδια στο παρελθόν,
6: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, επιστρέψαμε ξανά για τη δεύτερη ώρα του Fade Out με Κωνσταντίνο Μανουσάκη και αυτή την ώρα στη ραδιοσκηνοθεσία. Καλησπέρα στην Έφη που λέει αν η πολυκοσμία μας ενοχλεί είναι επειδή γεράματα. Και δεύτερον, πολλά μπράβο για τις γυναικείες φωνές απόψε. Καλή εκπομπή, ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα και για τη συντροφιά. Όπως έλεγε και ένας φίλος μου, αν νομίζετε ότι η μουσική είναι πολύ δυνατά, είστε πολύ γερασμένοι. Καλησπέρα και στην Ιωάννα και περαστικά μας, εμάς που ετοιμαζόμαστε για δουλειά, λέει. Τι να κάνουμε, κάποιοι πρέπει να πάνε να δουλέψουν. Ευχαριστούμε πολύ, περιμένουμε και σας τα μηνύματα στο 693-0078-228. 693-0078-228 είναι Viber αυτό. Και όπως σας είπαμε πριν κλείσει η πρώτη ώρα της εκπομπής, η Εθνική Εφήβων, η Under 18 επισήμως Εθνική Εφήβων, εμείς την ξέρουμε, τα κατάφερε. Και εκεί που λέγαμε ότι έπεσε πάνω στο εντός εισαγωγικών φαβορί Σερβία, η Εθνική Ελλάδος τα κατάφερε και πέρασε στους 8, επικράτησε 78-77 της Σερβίας, πετώντας την έξω από την επόμενη φάση της διοργάνωσης. Η ομάδα του Βασίλη Σκροπολίθα δεν τα παράτησε ακόμα και όταν βρέθηκε πίσω με 10 πόντους στο σκορ, ακόμα και όταν το ημίχρονο ήταν 38-30. Οδηγός για μια ακόμη φορά ο Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου, ο νεαρός άσος του Άρη, αν και σήγησε στο πρώτο μέρος, ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 21 πόντους παρακαλώ, 4 στα 5 δίποντα, 3 στα 7 τρίποντα, 4-5 βολές και 8 rebound. Ο Δημήτρης Πούλος είχε 16 πόντους, 4 rebound. Ο Αλέξανδρος Θωμάκος 12 πόντους και 8 rebound. Δείχνει λοιπόν χαρακτήρα η εθνική ομάδα μπάσκετ των μικρών και περνά στον επόμενο γύρο, εκεί όπου θα περιμένει τον νικητή του αγώνα Ισπανίας-Βουλγαρίας που θα γίνει σήμερα στις 9.30 για να δει ποιον θα αντιμετωπίσει, γιατί όχι, κοιτώντας ήδη και στον μεθεπόμενο γύρο.

Καλησπέρα και στον Τάνα που μας στέλνει την καλησπέρα του από το γνωστό μπαλκόνι. Το γνωστό μπαλκόνι είναι αυτό το οποίο ζηλεύουμε στην Καβάλα, από το οποίο φαίνεται όλη η πόλη κάτω. Το λιμάνι και η θάλασσα είναι μια πολύ ωραία τοποθεσία για να βρίσκεται κανείς αυτή την ώρα. Λοιπόν, και επειδή καλοκαίρι έχουμε, σας λέγαμε για τα κουφονίσια εκεί και την παραλία με την κοσμοσυρωή, και επειδή φεύγει ο κόσμος από τις πόλεις και πηγαίνει στις παραλίες, δεν φεύγει μόνος του. Υπάρχει μια φωτογραφία που κυκλοφόρησε σε γνωστή ιστοσελίδα που κριτικάρει τους τρόπους στάθμευσης σε όλη την Ελλάδα και δείχνει έναν τύπο σε μια παραλία στην Αμμουδιά, κάτω από ομπρέλα στη σκιά, στην Ξαπλώστρα, και δίπλα του έχει παρκάρει επίσης στη σκιά, στην ομπρέλα, στην παραλία, τη μοτοσικλέτα του, η οποία είναι μεγάλου κυβισμού. Η φωτογραφία, όπως καταλαβαίνετε, συγκέντρωσε πλήθος σχολείων, με τον οδηγό να είναι αραχτός και δίπλα να έχει και το όχημα, αφού στην Ελλάδα ακόμα και το περίπτερο για τσιγάρα που λέει ο λόγος, με το όχημα πηγαίνεις, και όλοι οι χρήστες του διαδικτύου άρχισαν να κριτικάρουν τον τρόπο με τον οποίο στάθμευσε την μοτοσυκλέτα στην παραλία, στην Αμμουδιά, κάτω από την Ξαπλώστρα. Μάλιστα πολλοί εξέφρασαν την αγανάκτησή τους, γιατί όπως λένε αρκετοί μάλλον από τους λουόμενους το τελευταίο διάστημα παίρνουν και τα οχήματά τους μαζί στη θάλασσα, και δεν εννοούμε για να πάνε στη θάλασσα αλλά στην Αμμουδιά. Μάλιστα πριν από λίγες μέρες είχε γίνει επίσης viral στο διαδίκτυο η φωτογραφία ενός τουρίστα που αποφάσισε να οδηγήσει ένα πολυτελές γκάμπριο όχημα στην Αμμουδιά και να το παρκάρει ακριβώς δίπλα από την παραλία και τις ομπρέλες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Λοιπόν, τα τμήματα υποδομής της Ιταλικής ομάδας Κόμο αποφάσισαν να λειτουργήσουν με έναν ασυνήθιστο, αλλά όπως φαίνεται αναγκαίο πρωτόκολλο για την υγεία και τη σωστή ανάπτυξη των παιδιών. Η Ιταλική ομάδα πήρε την απόφαση να μειώσει στις πολύ μικρές ηλικίες τις κεφαλιές σε προπονήσεις και αγώνες για τα παιδιά. Μέσω της ανακοίνωσης έκανε γνωστό ότι οι τροποποιήσεις αυτές βασίζονται στην απλή φιλοσοφία: πρώτα προστατεύουμε τους νεαρούς παίχτες και στη συνέχεια τους διδάσκουμε την τεχνική της κεφαλιάς με ελεγχόμενο τρόπο όταν αυτή είναι έτοιμη. Η απόφαση ακολουθεί τις οδηγίες για το αναπτυξιακό ποδόσφαιρο που επιτάσσουν μείωση περιττών κεφαλιών και τη σταδιακή ένταξή τους όταν τα παιδιά αρχίζουν να μεγαλώνουν. Έτσι, ως αποτέλεσμα αυτού, στις ομάδες από 10 ετών και κάτω θα απαγορευτούν εξ ολοκλήρου οι κεφαλιές. Στις ομάδες K11 θα επιτρέπονται προς το τέλος της σεζόν μόνο με λαστιχένια μπάλα και στην K12 θα γίνει ένα ειδικό μάθημα μια φορά το μήνα, στο οποίο θα υπάρχει όριο 5 κεφαλιές αναπροπόνηση για κάθε παιδί. Στην K13 το συγκεκριμένο μάθημα θα γίνεται μια φορά την εβδομάδα με το ίδιο όριο. Λοιπόν, στις ηλικίες κάτω των 10 θα απαγορεύονται οι κεφαλιές, τα πλάγια θα εκτελούνται με πάσα στο έδαφος για να μην γίνονται κεφαλιές εκτελώντας τα με τα χέρια, τα κόρνερ όπως ένα πλάγιο επίσης με την μπάλα στο έδαφος. Για να μην έχουν προβλήματα ανάπτυξης στα παιδιά, οι άνθρωποι αποφάσισαν τέρμα οι κεφαλιές και εμείς δεν μπορούμε να πούμε παρά συγχαρητήρια.

Λοιπόν, στον αγώνα για την 19η αγωνιστική της Σέρια της Βραζιλίας μεταξύ των ομάδων Internacional Cruzeiro, η Cruzeiro πήρε την νίκη για την ιστορία με 2-1, στο 59ο λεπτό έχει γίνει η φάση της χρονιάς. Και δεν εννοούμε κανένα τρομερό γκολ ή κάτι το οποίο θα είναι εξαιρετικά εντυπωσιακό, αλλά είναι κάτι που σίγουρα θα μείνει στην ιστορία. Σε εκείνο το λεπτό λοιπόν, ο αμυντικός της Ίντερ, Βίκτορ Γκάμπριελ, με μια επικίνδυνη προβολή τραυμάτισε τον επιθετικό της Cruzeiro, Γκάμπριελ Πεκ, καθώς του έσπασε την γνήμη, με το διαιτητή να αφήνει αρχικά το μάτς να εξελιχθεί, αλλά έχοντας ενημερωθεί από το VAR, απέβαλε άμεσα τον παίχτη των γηπεδούχων. Το περίεργο δεν είναι αυτό, καθώς συμβαίνουν τέτοια μαρκαρίσματα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Το απίστευτο συνέβη όταν εκδικάστηκε η υπόθεση από την Πειθαρχική Επιτροπή της Βραζιλιάνικης Λίγκας. Οι νομικοί εκπρόσωποι του συλλόγου, λοιπόν, παρουσία του ποδοσφαιριστή, χρησιμοποίησαν πρώτα την επίκληση της πρώτης αποβολής στην καριέρα του ποδοσφαιριστή, αλλά όταν κατάλαβαν ότι ήταν ηλυμένη η απόφαση για την επιβολή τιμωρίας 6 αγωνιστικών, αυτό είναι η ανώτατη ποινή που προσβλέπει ο πειθαρχικός κώδικας, παρουσίασαν ένα ηχητικό ντοκουμέντο, όπως υποστήριξαν από την αίθουσα του VAR, όπου ο διαιτητής VAR και ο βοηθός εμφανίζονται να σχολιάζουν το σκληρό τάκλιν, λέγοντας ότι θα μπορούσε ο διαιτητής να μην δείξει κόκκινη κάρτα, μόνο που η αθλητική δικαστής διαπίστωσε ότι το ηχητικό ντοκουμέντο ήταν δημιούργημα ενός λογαριασμού παροδίας που διαχειρίζονται ένας δικηγόρος και ένας οικονομολόγος, οι οποίοι σατυρίζουν τα κακόσκημενα του βραζιλιανικού ποδοσφαίρου. Έτσι, ενώ το σχέδιο στην αρχή έλεγε ότι θα τιμωρηθεί με 6 αγωνιστικές ο ποδοσφαιριστής, τα δεδομένα άλλαξαν και η απόφαση ήταν να μείνει εκτός αγωνιστικών χώρων όσο διάστημα διαρκέσει η αποθεραπεία αυτού που τραυμάτισε. Υπολογίζεται ότι θα μείνει εκτός αγωνιστικών χώρων από 4 έως 6 μήνες. Εάν δεν υπήρχε αυτή η χρήση του παράτυπου υλικού, θα ήμουν υπέρ της ποινής των 6 αγωνιστικών, αλλά από τη στιγμή που αποδείχθηκε ότι το βίντεο δεν είναι αληθινό, όλοι άλλαξαν γνώμη, παραδέχθηκε μέλος της Επιτροπής. Έτσι βλέπουμε ότι είναι η πρώτη στο ποδόσφαιρο απόφαση που αποβάλλει έναν ποδοσφαιριστή που τραυμάτισε έναν άλλον για όσο διάστημα θα λείπει, εντός εισαγωγικών, το θύμα του.

Το χάσμα των γενεών είναι γνωστό σε όλους, όπως ξέρετε. Κάθε γενιά έχει τα κολλήματά της και τις δικές της ιδέες για το τι είναι καλό και τι είναι άσχημο, τι δεν αντέχει και τι αντέχει και τι θα ήθελε για το μέλλον και τι όχι. Υπάρχουν όμως πράγματα που η μια γενιά δεν αντέχει στην άλλη. Υπάρχουν λοιπόν, σύμφωνα με μια έρευνα, 8 πράγματα που δεν αντέχει η γενιά Z, οι νέοι δηλαδή αυτής της εποχής, σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές. Εμάς δηλαδή και άντε και λίγο παλιότερους. Ωραία, 8 πράγματα είναι αυτά και το πρώτο από αυτά είναι να τους παίρνεις τηλέφωνο χωρίς να τους στείλεις μήνυμα. Αγχώνονται λέει, αντιμετωπίζουν άγχος για το τηλέφωνο. Είναι αλήθεια ότι επειδή έχω παιδιά σε αυτή την ηλικία δεν παίρνουν τηλέφωνα. Όλα είναι μηνύματα. Στα social media μηνύματα και από εκεί συνεννοούνται. Το τηλέφωνο για κλήση δεν το χρησιμοποιούν. Η πλειοψηφία δε το έχει στο αθόρυβο. Παίρνουν εις τηλέφωνο και δεν το σηκώνουν. Ένα δεύτερο που τους ενοχλεί είναι η υπερβολική εργασία. Ναι, τα παιδιά αυτής της γενιάς θέλουν στάνταρ ωράρια, στάνταρ εργασία και όχι υπερβολική εξουθένωση. Η πίστη ότι οι νέοι πρέπει να πληρώνουν τα χρέη τους, το να πληρώνουν τα χρέη τους εντός εισαγωγικών, ότι πρέπει, οφείλουν να κάνουν αυτά που πρέπει. Δεν είναι αυτό στάνταρ για αυτή τη γενιά. Όπως λέγαμε και νωρίτερα, η επαγγελματική εξουθένωση δεν τους αφορά. Δεν είναι τιμή να δουλεύεις από το πρωί μέχρι το βράδυ όπως κάναμε εμείς κάποτε. Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να υπάρχουν όρια σε όλα. Γι' αυτό άλλωστε και δεν θέλουν και πολλά τηλέφωνα. Και εκεί όριο. Εξισορρόπηση των τραπεζικών λογαριασμών. Εκτύπωση των πάντων. Εντάξει, σε αυτό έχουν ένα δίκιο. Δεν μπορούν να εκτυπώνουν τα πάντα. Ό,τι λογαριασμούς υπάρχουν, οτιδήποτε έχουμε, πάτα μια εκτύπωση για να το έχουμε σε χαρτί. Επίσης, στο ίδιο πλαίσιο, είναι και η κωδική πρόσβασης που κάποιοι μεγαλύτερης ηλικία τους έχουν όλους σε χαρτάκια. Είτε είναι τράπεζα, είτε είναι κινητό, είτε είναι ό,τι θέλεις άλλο που μπορεί να χρησιμεύσει σαν κωδικός πρόσβασης. Και τέλος η χρήση μετρητών. Έτσι κι αλλιώς από τη δική μου την ηλικία και πιο κάτω νομίζω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που να κυκλοφορεί με μετρητά. Εγώ τουλάχιστον δεν έχω ούτε μισό ευρώ πάνω μου.

Καλησπέρα και στην Κατερίνα που στέλνει την καλησπέρα της σε όλη τη συντροφιά. Και πατώντας τώρα αυτή τη στιγμή στη δημοφιλέστερη μηχανή αναζήτησης για να ψάξω κάποιες φωτογραφίες, με ένα κλικ μπορεί να μου βγάλει χιλιάδες φωτογραφίες μέσα σε κλάσματα του δευτερολέπτου. Αυτό φυσικά δεν ίσχυε πάντα, καθώς οι φωτογραφίες που κυκλοφορούσαν παλιότερα στο δίκτυο ήταν ελάχιστες. Η πρώτη δε φωτογραφία που ανέβηκε ποτέ στο διαδίκτυο είναι αυτή που απεικονίζει τέσσερις κοπέλες που ποζάρουν όλο ναζί στο φακό. Μάλιστα η φωτογραφία έχει υποστεί αρκετή επεξεργασία. Πρόκειται μια φωτογραφία που την έχει βγάλει το 1992 ο Σιλβάρο Ντε Γκενάρο, ο οποίος εργαζόταν στο ΣΕΡΝ και δούλευε μαζί με το Τιμ Μπέρνερς-Λι, ένας από τους δημιουργούς του παγκόσμιου ιστού, και είναι επεξεργασμένη σε Photoshop και την ανέβασε στο διαδίκτυο και την αποθήκευσε πρώτα σε μορφή GIF και την ανέβασε στο διαδίκτυο και απεικονίζει λοιπόν ένα μουσικό συγκρότημα, τέσσερις κοπέλες. Το μουσικό συγκρότημα γαλλικό είναι Les Horribles Hernet και αυτή ήταν η πρώτη φωτογραφία που ανέβηκε στο διαδίκτυο, γράφοντας φυσικά ιστορία.

Κάπου εδώ και το σημερινό fade out έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ Κωνσταντίνο Μανουσάκη που ήταν επί δύο ολόκληρες ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με Βασίλη Μασούρα και έπειτα για δύο ώρες ο Γιάννης Παπαδόπουλος θα σας κάνει συντροφιά ως τα μεσάνυχτα με νυχτερινή βάρδια. Εμείς ραντεβού αύριο στις 8 στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συνεχίζουν τη μάχη με τις φλόγες οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε νότιο Ρέθυμνο, Λασίθι και Μυτιλίνη. Δύο πυροσβέστες βρέθηκαν νεκροί μέσα στο όχημά τους κατά την κατάσβεση της φωτιάς στη νέα Κρύα Βρύση Ρεθύμνου. Πρόκειται για έναν εποχικό και έναν πενταετούς θητείας από το κλιμάκιο της Αγίας Φωτεινής. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα γνωστά, εγκλωβίστηκαν με το όχημά τους στις φλόγες. Νεκρός και ο υποδιοικητής της πυροσβεστικής στο Γήθιο από παθολογικά αίτια. Πριν από λίγο ανακοινώθηκε η εκένωση της Αγίας Γαλήνης, ενώ νωρίτερα εκενώθηκαν 6 περιοχές. Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας λειτουργεί η ειδική πλατφόρμα για την προσωρινή διαμονή πληγέντων. Σύμφωνα με το λιμενικό, μέχρι στιγμής 31 άνθρωποι απεγκλωβίστηκαν από την περιοχή Κρύα Βρύση του Ρεθύμνου, ενώ στην περιοχή παραμένουν 2 πλωτά του λιμενικού, ένα ναυαγοσωστικό και ιδιωτικά σκάφη. Μάχη με τις φλόγες εξακολουθούν να δίνουν πυροσβέστες, εθελοντές και κάτοικοι της περιοχής στο πύρινο μέτωπο της Αγίας Τριάδας στη Σιτία, φωτιά και στον Αθερινό Λάκκο Σιτίας. Σε συλληπιτήριο μήνυμά του, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Στασούλας, εκφράζει βαθύτατη θλίψη για τον αδόκητο θάνατο των πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος. Σε μήνυμά του, ο Πρωθυπουργός εξέφρασε τα συλληπιτήριά του στις οικογένειες και τους συναδέλφους των τριών πυροσβεστών, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Η σκέψη μας είναι μαζί τους, όπως και μαζί με όλους τους πυροσβέστες, εθελοντές, εκπροσώπους των σωμάτων ασφαλείας που δίνουν μάχη στα πύρινα μέτωπα εν μέσω μιας νέας σκληρής πραγματικότητας που καλούνται κάθε χρόνο να αντιμετωπίσουν». Συλληπιτήρια μηνύματα από όλον τον πολιτικό κόσμο. Μάχη δίνουν οι επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής, εθελοντές και δυνάμεις των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας των φορέων της αυτοδιοίκησης προκειμένου να οριοθετήσουν τα μέτωπα της δασικής πυρκαγιάς που από τις 2 το μεσημέρι κατακαίει αγροτικές και δασικές εκτάσεις γης γύρω από το πλωμάρι της Λέσβου. Προς το παρόν το μέτωπο προς τις περιοχές Άγιος Ισίδρος και Πλαγιά στα ανατολικά όλα δείχνουν ότι έχει οριοθετηθεί. Το άλλο μέτωπο προς τα βόρειο-δυτικά έχει συνεχείς αναζωπυρώσεις. Παραμένουν και επιχειρούν 65 πυροσβέστες, 10 πεζοπόρα τμήματα και 19 οχήματα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για αύριο σε Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Σκύρο, Βιωτία, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, Κρήτη, Κυκλάδες, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Επίσης σε περιοχές της Θεότιδας, της Φωκίδας και της Αρκαδίας. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων για αύριο σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές, επίσης σε περιοχές της Θεότιδας, της Φωκίδας και της Αρκαδίας. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων για αύριο.

0: την αποστολή καλών υπηρεσιών που του έχει αναθέσει το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών προς την εξέβρεση μιας συνολικής και λύσης και στο πλαίσιο των παραμέτρων των Ηνωμένων Εθνών, προστίθεται στην ανακοίνωση. Η Άγκυρα χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Κουτέρες, ο οποίος επισκέφτηκε την Κύπρο και είχε συνομιλίες και με τις δύο πλευρές για το Κυπριακό. Ωστόσο, επαναλαμβάνει ότι δεν υπάρχει ακόμα κοινό έδαφος μεταξύ των δύο πλευρών και επιμένει ότι η λύση πρέπει να βασίζεται στην κυριαρχική ισότητα και στο ισότιμο διεθνές καθεστώς των Τουρκοκυπρίων. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεσμεύτηκε να δώσει σκληρή απάντηση μετά την αναχέτηση από αμερικανικές δυνάμεις της Ιρανικής επίθεσης με βαλιστικούς πυράβλους στην Ιορδανία κατά τη διάρκεια της νύχτας. Την ίδια ώρα, οι αντάρτες Χούθη στην Ιεμένη εξετάζουν το ενδεχόμενο να επιβάλλουν τέλη στα εμπορικά πλοία που διέρχονται από το νότιο τμήμα της Ερυθράς Θάλασσας, μία εβδομάδα αφού ανακοίνωσαν τον αποκλεισμό των λιμανιών της Σαουδικής Αραβίας. Ανωδικά κινούνται εκ νέου οι τιμές του πετρελαίου, κοντά στα 88 δολάρια το βαρέλι του Brent, άνω των 85 το ελαφρό αργό. Ένα ντρόουν φέρεται να χτύπησε δεξαμενόπλιο αποθήκες φυσικού αερίου αμερικανικής ιδιοκτησίας στο λιμάνι της Νταμιέτα στην Αίγυπτο, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία ναυτικής ασφάλειας Ambrey. Το ντρόουν χτύπησε ένα απλωτό δεξαμενόπλιο προκαλώντας πυρκαγιά, η οποία στη συνέχεια επεκτάθηκε σε άλλο πλοίο, σύμφωνα με πηγές του εμπορικού κλάδου που έχουν γνώση του συμβάντος. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Θράκης θα είναι γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 22 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11 η ώρα.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Κασάνδρα γεμίζει φως, μουσική, θέατρο και πολιτισμό. Το 34ο Φεστιβάλ Κασάνδρας επιστρέφει. Με 60 ημέρες γεμάτες πολιτισμό, μοναδικές παραστάσεις, μεγάλες συναυλίες και βραδιές που μένουν στη μνήμη. Εκεί όπου ο πολιτισμός συναντά το ελληνικό καλοκαίρι.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα.

every tomb are closing to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mortal can resist the evil of the thriller. Είναι από τις μέρες που εύχεσαι αυτά που μετέδωσες χθες να είχες πέσει έξω. Είπαμε χθες ότι λόγω των ισχυρών ανέμων υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για πυρκαγιές και δυστυχώς χθες κλείσαμε με ένα ενεργό μέτωπο στην Πάρο και σήμερα ξυπνήσαμε με φωτιές στο Ρέθυμνο που εκτός από τις δασικές και οργικές εκτάσεις χάσαμε και θρυνούμε και την απώλεια τριών πυροσβεστών που έπεσαν στο καθήκον. Φωτιές έχουμε και στη Λακωνία, στο πλωμάρι της Λέσβου αλλά και στη Σιτία αυτή τη στιγμή. Είναι φορές που εύχομαι πραγματικά να βρέχει όλο το καλοκαίρι έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια τα καλοκαίρια, ειδικά μετά το Μάτι. Κάθε χρόνο έχουμε εικόνες που μας στεναχωρούν πραγματικά. Νυχτερινή βάρδια λοιπόν μέχρι και τις 12, Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Κωνσταντίνος Μανουσάκης σήμερα στον ήχο, να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας 6930078228, 6930078228, στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber.

Τρία είναι τα μεγάλα μέτωπα που απασχολούν αυτή τη στιγμή. Το ένα είναι στο Ρέθυμνο, το άλλο είναι στη Σιτία και στο Πλωμάρι, το τρίτο. Δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους στο Ρέθυμνο, 25 και 58 ετών. Στα σαχτούρια της Κρύας Βρύσης Ρεθύμνου τους περικύκλωσε η φωτιά και πέθαναν από ασφυξία, από τον καπνό. Ο νεαρός ήταν εποχικός πυροσβέστης και ο 58χρονος ήταν πενταετούς υποχρέωσης. Πέσανε πάνω στο καθήκον. Υπάρχουν και συλληπιτήρια από τον Πρωθυπουργό μας, τον κύριο Μητσοτάκη, για το θάνατο των πυροσβεστών, όπως και η πυροσβεστική εξέδωσε ανακοίνωση. Κι άλλος ένας πυροσβέστης όμως πέθανε στο Γήθιο, από παθολογικά αίτια βέβαια, ήταν αρκετά μακριά από το μέτωπο, αλλά έπεσε την ώρα εργασίας και μέχρι να γίνουν οι εξετάσεις δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το οτιδήποτε. Λίγο μετά τις 3.30 ξεκίνησε η φωτιά στο Ρέθυμνο, ένα χιλιόμετρο μακριά από την Αγία Γαλήνη. Οι συνθήκες είναι υπερβολικά δύσκολες για την πυροσβεστική, οι άνεμοι φτάνουν μέχρι και τα 8 μποφόρ, γι' αυτό και δεν μπορούν να επιχειρήσουν ένα αέρια μέσα και προσπαθούν μόνο τα επίγεια. Δίνουν πάρα πολύ μεγάλη μάχη. Γίνονται και συνεχώς απεγκλωβισμοί από τους πυροσβέστες με βάρκες, συγκλονιστικές εικόνες. Άμα δείτε τη ζημιά που έχει γίνει στο δάσος αλλά και σε γεωργικές εκτάσεις, έχουν καταστραφεί αρκετά στρέμματα στο Ρέθυμνο. Στο Πλωμάρι επίσης έχουμε αρκετά μεγάλη ζημιά. Επιχειρούν και εκεί ένα αέρια μέσα αλλά και πυροσβέστες και πυροσβεστικά οχήματα. Και στη Σιτή αυτή τη στιγμή πάλι έχουμε πάρα πολύ ισχυρούς ανέμους. Η Κρήτη πληρώνει αυτή τη φορά το τίμημα από ό,τι φαίνεται. Υπάρχουν και πρακτικά ζητήματα. Στην περιοχή υπάρχουν 2.000 τουρίστες και θα πρέπει να υπάρξει ένας προγραμματισμός. Αν συνεχιστεί η φωτιά, τι θα γίνει με αυτούς. Απομακρύνονται από την περιοχή μεν, θα πρέπει να εξασφαλιστούν δωμάτια για τη φιλοξενία αυτών των ανθρώπων, όπως και των ντόπιων. Είναι σε ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός στην Κρήτη. Έχουμε μαζικές εκενώσεις, κάηκαν και σπίτια. Παράλληλα, σήμερα είχαμε και μικρότερες φωτιές στη Ρόδο, στην Καλαμάτα. Υπήρχαν αρκετά μέτωπα από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Μπαράζ φυσικά μηνυμάτων από 112 για να φύγει ο κόσμος και να μην θρηνήσουμε άλλα θύματα. Ας ελπίσουμε να γίνει κάποιο θαύμα, να σταματήσουν οι άνεμοι, γιατί αυτό είναι το ζήτημα αυτή τη στιγμή. Και γιατί όχι, ας ρίξει και μια βροχή που δεν την περιμένουμε, για καλό θα είναι.

Λοιπόν, Κωνσταντίνε, η Τένια ζητάει ένα τραγούδι από το Stevie Wonder, όποιο θέλουμε εμείς, και το αφιερώνει στον πατέρα της, τον Γκαλίνικο, που γιορτάζει σήμερα. Άρα γιορτάζουν όλοι οι Γκαλίνικοι. Χρόνια σας πολλά. Πολύ γλυκό που η κόρη εύχεται στον μπαμπά και του αφιερώνει προφανώς κάποιο τραγούδι από τον αγαπημένο του καλλιτέχνη. Θα βρούμε και θα το μεταδώσουμε αμέσως. Η Δάφνη λέει, εγώ φεύγω για Χαλκιδική και θα γυρίσω ένα μήνα μετά. Θα ήθελα πάρα πολύ να ξέρω τι δουλειά κάνεις, Δάφνη, και θα λείψεις ένα μήνα. Δεν θέλει, λέει, να κάθεται στην έρημη πόλη. Η αλήθεια είναι ότι έχει αδειάσει αισθητά η πόλη. Βέβαια, σήμερα για κάποιο λόγο βρέθηκα δυτικά. Υπήρξε αρκετή κίνηση, δηλαδή έκανα ένα 30 λεπτό να φτάσω από τα δυτικά στο κέντρο. Οπότε δεν το λες και εντελώς άδεια την πόλη. Και η Δέσποινα λέει το Σαββατοκύριακο, όχι, σας έχει πιάσει όλους, θέλετε θάλασσα και μπάνια, έτσι. Η Δέσποινα λέει θα πάει στην Πιερία αυτό το Σαββατοκύριακο, συγκεκριμένα στον Πλαταμόνα, για μπάνιο και ποτό. Καλά να περάσετε, κορίτσια, και να μην έχουμε εκπλήξεις, δηλαδή να μην καεί τίποτα στον Όλυμπο, γιατί είναι και μνημείο της UNESCO πλέον. Και πάμε από το δράμα των κατοίκων της Κρήτης και από το πλωμάρι της Λέσβου, πάμε στη Χανιώτη Χαλκιδικής, όπου οι πληροφορίες λένε ότι έχει βουλιάξει από τουρισμό, κυρίως με κόσμο από τα Βαλκάνια. Ανασύρθηκε χωρίς αισθήσεις του από τη θάλασσα ένα 12χρονο αγόρι σερβικής καταγωγής. Και το αναφέρουμε γιατί ήταν σωτήρια η παρέμβαση από τους ναυαγοσώστες. Το παιδί παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από τους ναυαγοσώστες που ήταν στην παραλία. Του έκαναν κάρπα και επανήλθε. Στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Κασανδρίας. Οι γιατροί το σταθεροποίησαν και επειδή αντιμετωπίζει νευρολογικό πρόβλημα για το οποίο λαμβάνει θεραπεία, κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης. Αυτά μας τα είπε ο πρόεδρος ΠΟΗΔΗΝ, ο Μιχάλης Γιαννάκος. Αυτή τη στιγμή ο 12χρονος είναι καλά στην υγεία του και συνεχίζει και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο μας εδώ, στο Ιπποκράτειο. Επιτέλους και μια ευχάριστη είδηση.

Τι γρήγορα αντανακλαστικά είναι αυτά που έχουν σήμερα το κοινό μας. Ο Σάββας λέει ότι ναι, έχουμε πάρα πολύ κόσμο στην Χανιώτη και στο Πευκοχώρι, αλλά όλοι λέει πηγαίνουν μόνο στα σούπερ μάρκετ και περπατάνε όλο το βράδυ. Δεν κάθεται κανείς, λέει, στις καφετέρειες και στις ταβέρνες. Μάλλον κάποιο λάθος έχετε κάνει οι ιδιοκτήτες σπιτιών στη Χαλκιδική. Επενδύσατε πάρα πολύ σε έναν τουρισμό από τα Βαλκάνια, που οι άνθρωποι, γιατί να αλλάξουν τις συνήθειές τους, μπορεί έτσι να διασκεδάζουν. Εμείς έχουμε διαφορετικές συνήθειες. Οι ξένοι, όταν έρχονται στη χώρα μας, μπορεί να διατηρούν τις συνήθειες που έχουν στις δικές τους χώρες. Οπότε δεν μπορούμε να γκρινιάζουμε. Τουλάχιστον υπάρχει κόσμος, κυκλοφορεί πώς το λένε, το χρήμα το τουριστικό στην περιοχή. Πάντως, από πλευρά κίνησης, τα Σαββατοκύριακα η Χαλκιδική υποφέρει, οπότε δεν μπορεί να μην δεν κινείται χρήμα στην εστίαση και στα beach bar που υπάρχουν στην περιοχή, γιατί όλο και κάποιοι Έλληνες θα πηγαίνουν προς τη Χαλκιδική. Είναι ακριβή όμως παρόλα αυτά, θα μου επιτρέψετε να σας το πω. Και από τη Χαλκιδική ξανά πάμε στη Βόλβη, όπου πέρσι ένας 28χρονος κινδύνευσε να χάσει τη ζωή του. Τον έσωσαν οι εθελοντές διασώστες της Βόλβης και ένα χρόνο μετά τη συγκλονιστική λοιπόν διάσωση του 28χρονου, οι γονείς του προχώρησαν σε μια πάρα πολύ ωραία και συμβολική κίνηση ευγνωμοσύνης προς τους ανθρώπους που του έσωσαν τη ζωή. Έκαναν μια προσφορά, πήραν έναν αυτόματο εξωτερικό απεινιδωτή, τον χάρισαν στο Δήμο της Βόλβης. Να θυμίσουμε την ιστορία. Ο νεαρός είχε βουτήξει για να σώσει έναν άλλον συνανθρωπό του που κινδύνευε, όμως κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς του βρέθηκε και ο ίδιος σε κίνδυνο. Αμέσως οι εθελοντές διασώστες της Βόλβης βρέθηκαν στην περιοχή, έσπευσαν άμεσα λοιπόν στο σημείο και κατάφεραν να τον επαναφέρουν στη ζωή. Και αυτή την κουβέντα είχα το Σαββατοκύριακο. Καλό θα είναι, γιατί κάποια πράγματα πληροφορήθηκα ότι έχουν αλλάξει στις πρώτες βοήθειες. Δεν είναι όπως τα μαθαίναμε πριν 10 και 15 χρόνια. Υπάρχουν αρκετές αλλαγές. Καλό θα είναι όλοι ή τουλάχιστον ένα μέλος της οικογένειας να ξαναπάει να κάνει σεμινάρια πρώτων βοηθειών. Γίνονται αρκετά συχνά σε αρκετούς δήμους. Στην πόλη μας δηλαδή φέτος έγιναν πάρα πολλά. Και είναι και χρήσιμο. Ποτέ δεν ξέρετε αν θα χρειαστεί. Εύχομαι να μην χρειαστεί, αλλά αν χρειαστεί, καλό είναι να ξέρουμε.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το Viber του σταθμού, να το ξαναδώσουμε, είναι το 6930-07-82-28. Το έχουμε για να μας στέλνετε μηνύματα. Το λέω για τη φίλη ακροάτρια που εδώ και αρκετή ώρα προσπαθεί επίμονα να μας κάνει βίντεο κλίση. Ας κρατήσουμε τη μαγεία του ραδιοφώνου και ας μείνουμε στα γραπτά. Και πάμε να δώσουμε και μια χρηστική πληροφορία σε πλήρη αποκλεισμό της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης. Θα προχωρήσουν οι αρχές το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου K11. Στο ύψος της Πηλαίας. Ειδικότερα, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από το Σάββατο 1 Αυγούστου από τις 11 το βράδυ έως και τις 5 το πρωί της Κυριακής. Εντάξει. Πώς θα διεξάγεται η κυκλοφορία? Για τη διευκόλυνση των οδηγών και την αποφυγή της ταλαιπωρίας, η Τροχιά έχει σχεδιάσει τις εξής εναλλακτικές διαδρομές ανακατεύθυνση. Κατεύθυνση προς Καβάλα Κατερίνη, τα οχήματα θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην οδό Πρασακάκη. Η κίνηση θα αποκαθίσταται στη συνέχεια μέσω των οδών Πρασακάκη, Τζον Κένεντι και Ελαιώνων. Κατεύθυνση προς Χαλκιδική και Αεροδρόμιο, τα οχήματα θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην οδό Φωκά. Η επιστροφή και η συνέχιση της πορείας τους θα γίνεται διαμέσου του κέντρου της πόλης. Εκεί θα υπάρχει αρκετή συμφόρηση. Και έχει γίνει και σύσταση για τα βαρέα οχήματα λόγω του αυξημένου όγκου κυκλοφορίας. Συνίσταται στους οδηγούς των βαρέων οχημάτων να αποφύγουν τις τοπικές παρακάμψεις και να χρησιμοποιούν τις μετακινήσεις τους στον οδικό άξονα Μοναστηρίου, Εγνατία, Κωνσταντίνου, Καραμαλή. Υπομονή, θα πω εγώ.

Η Μαρία μας έστειλε μήνυμα και μας λέει ότι φέτος θα πάει στα Σίβωτα και στην Πελοπόννησο διακοπές και θέλει να μας ακούει και από εκεί. Μπορείς άνετα μέσω του Ερτέκο, αλλά ελπίζω να μπορέσω να πάρω κι εγώ κάποια άδεια, οπότε θα μου επιτρέψετε να ακούτε εκείνη τη μέρα τις μουσικές επιλογές μου μόνο και όχι εμένα, έτσι για να ξεφύγουμε κι εμείς λίγο, μην βλέπουμε συνέχεια ένα στούντιο, να αλλάξουμε λίγο παραστάσεις και να έρθουμε πιο φρέσκοι και πιο ορεξάτοι μετά για να αντιμετωπίσουμε την καινούργια χρονιά. Το περιστατικό με τον γιο του Μάνου Χατζηδάκη, ο Γιώργος Χατζηδάκης, που απαγόρευσε στο Μανώλη Μητσιά να τραγουδήσει το τραγούδι το Γιάννης ο Φωνιάς, το ξέρετε, σας το μεταδώσαμε τις προηγούμενες ημέρες. Σήμερα απάντησε ο γιος του Μάνου Χατζηδάκη, έβγαλε μια ανακοίνωση, είπε ότι δεν είναι ότι απαγόρευσε στο Μανώλη Μητσιά να τραγουδήσει το τραγούδι, το απαγόρευσε στην εταιρεία παραγωγής. Δεν έδωσε δηλαδή την άδειά του να χρησιμοποιηθεί το πνευματικό έργο του Μάνου Χατζηδάκη σε αυτή τη συναυλία. Δεν ήθελε με κανέναν τρόπο να προσβάλλει, ούτε να απαγορεύσει τον κύριο Μανώλη Μητσιά να τραγουδήσει το τραγούδι. Αλλά κάποια στιγμή εγώ προτείνω δημιουργοί και τραγουδιστές και γη των δημιουργών να καθίσουν σε ένα τραπέζι να τα βρούνε, να υπάρχει ένας κανόνας, να μην κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Και ξαναλέω ότι τέτοιοι θησαυροί, όπως είναι τα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη και του Μάνου Χατζηδάκη, δεν πρέπει να έχουν τιμή.

0: life!
1: Με είδηση αθλητική της τελευταίας στιγμής, ο Παναθηναϊκός έκανε μια τεράστια μεταγραφή στο μπάσκετ, έκλεισε το Σιλβέν Φρανσίσκο, τον πήρε από τη Βιλερμπάν που τον απέκτησε πριν από 2-3 εβδομάδες. Για να συμβεί αυτό, έδωσε 1 εκατομμύριο ευρώ στη γαλλική ομάδα και ο Φρανσίσκο, ο καλύτερος playmaker της EuroLeague πέρσι, αυτό το παιδί κανονικά θα έπρεπε να παίζει στο NBA, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν βρίσκει θέση στο NBA, θα πάρει 11 εκατομμύρια για 3 χρόνια. 11 εκατομμύρια, τεράστια ποσά ξοδεύονται στο μπάσκετ φέτος. Ακολούθησαν και οι ομάδες Θεσσαλονίκης, θα τα πούμε πιο μετά για τις μεταγραφές που ανακοίνωσε σήμερα ο Άρης, αλλά θα μείνουμε για λίγο στο μπάσκετ γιατί πραγματοποίησαν διαστημική εμφάνιση τα παιδιά της Εθνικής Ελλάδος Under 18, κέρδισαν τη Σερβία με 77-78. Ήταν πραγματικά καταπληκτική ο δικός μας του Άρη, ο Χατζηλάμπρου, αλλά και ο Πούλος. Αυτό το παιδί ο Χατζηλάμπρου, αν πραγματικά προσέξει και βάλει λίγη μυϊκή μάζα γιατί είναι υπερβολικά αδύνατος, και αν ψηλώσει, γιατί είναι σε ηλικία που ψηλώνει ακόμα και μπορεί να παίξει μέχρι και τη θέση 3, είναι ό,τι καλύτερο έχει σε αυτές τις ηλικίες η Ελλάδα και θα πρέπει να τον προσέξουν πάρα πολύ τα κλιμάκια της Εθνικής. Είχαμε να κερδίσουμε τη Σερβία χρόνια.

Τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, τον γνωστό power forward Έλληνα καλαθοσφαιριστή, τον έχω δει δύο φορές αντίπαλο του Άρη και τις δύο φορές μας είχε ρίξει 25-30 πόντους. Εύχομαι την καινούργια χρονιά να συνεχίσει να ρίχνει τριαντάρες, αυτή τη φορά με τη φανέλα του Άρη. Υπέγραψε και ανακοινώθηκε σήμερα για τα επόμενα 2+1 χρόνια. Θα είναι στο ρόστερ της ομάδας της Θεσσαλονίκης και μαζί με τον Βασίλη Τολιόπουλο θα είναι οι δύο Έλληνες παίκτες που θα στηριχτεί πάνω τους ο Βασίλης Πανούλης για να διεκδικήσει ό,τι καλύτερο μπορεί φέτος. Ακούγεται και είναι σχεδόν σίγουρο, κατά 99,9%, ότι ο Θανάσης Αντετοκούμπο θα είναι η επόμενη μεταγραφή του Άρη. Αντιθέτως, ο Νουά έφυγε προς την Μάλαγα. Επέδειξε μια πολύ περίεργη στάση μετά τις μεταγραφές που άρχισε να κάνει ο Άρης. Ήθελε να είναι το πρώτο όνομα όπως ήταν πέρσι, αλλά όταν είσαι σε μια ομάδα που διεκδικείς πράγματα δεν χρειάζεται το να έχεις τόσο μεγάλο εγώ, ας είσαι μέρος της συνολικής προσπάθειας. Έφυγε τέλος πάντων, υπάρχει χρηματικό αντίτιμο που πήρε ο Άρης για αυτή την πώληση. Ακούγεται πως το στόχαστρο του Ηρακλή είναι ο Λευτέρης Μποχορίδης, ο παίχτης του Άρη, και ότι ο Μήτρου Λόγκ μπορεί να δοθεί δανεικός σε ελληνική ομάδα, ακούγεται η ΑΕΚ, να μην το κρύβουμε. Μένει να δούμε τις τελικές αποφάσεις του Βασίλη Σπανούλη. Αν όμως φύγουν και οι δύο παίκτες, και ο Μποχορίδης και ο Μήτρου Λόγκ, πρέπει να προχωρήσει σε μία ακόμη μεταγραφή στα γκάρτ. Να θυμίσουμε ότι αύριο ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός παίζουν για τα ευρωπαϊκά κύπελλα. Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στις 8:45 στην Τούμπα την Δυναμό Κιέβου και καλείται να υπερασπιστεί το 3-2 που έχει από το πρώτο μάτς, και ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Πάξη. Την είχε κερδίσει την ομάδα στην Ουγγαρία με 2-1. Νομίζω ότι θα έχουν εύκολο έργο και οι δύο ελληνικές ομάδες, και από το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ πάμε στο τένις, όπου έπαιζε ο Στέφανος Τσιτσιπάς πριν από λίγο και έχασε από τον Άλεξ Ντεμινόρ. Και το αναφέρω όχι γιατί είναι είδηση, τα τελευταία χρόνια δεν είναι είδηση ότι ο Στέφανος Τσιτσιπάς χάνει. Απλά είδα το μάτς και είδα ότι αυτό το παιδί έχει πρόβλημα ψυχολογίας. Έχει ίσως το καλύτερο σερβίς που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο τένις. Έχουν αποσυρθεί όλοι οι μεγάλοι. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχει τρελές ικανότητες. Αλλά ενώ κέρδιζε, είχε κάνει και το break μάλιστα στον αγώνα με τον Άλεξ Ντεμινόρ, άρχισε να μην ασχολείται με το μάτς. Δηλαδή σχεδόν δεν διεκδικούσε τις μπαλιές που του έκανε ο αντίπαλος, και δεν ήταν και τίποτα δύσκολες μπαλιές. Οπότε δεν ξέρω αν κατά πόσο θέλει να ασχολείται άλλο με το άθλημα ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Βέβαια τα λεφτά που αποκομίζει συνεχίζουν και είναι πάρα πολύ υψηλά. Οι αμοιβές, να ξέρετε, στα τουρνουά τένις που γίνεται το καλοκαίρι είναι εξωπραγματικές. Μιλάμε για έπαθλα που ο νικητής παίρνει 3 εκατομμύρια, 4, 5 σε μικρά τουρνουά. Φανταστείτε τι γίνεται στα μεγάλα και τα επώνυμα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δύο πυροσβέστες βρέθηκαν νεκροί κατά την κατάσβεση της φωτιάς στη Νέα Κρύα Βρύση Ρεθύμνου. Πρόκειται για έναν εποχικό και έναν πενταετούς θητείας από το κλιμάκιο της Αγίας Φωτεινής. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα γνωστά, εγκλωβίστηκαν με το όχημά τους στις Φλόγες. Κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης, τον Αγερανό Ιχυγηθίου εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς ένας ακόμη πυροσβέστης. Αφού παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του από παθολογικά αίτια. Σε συλληπιτήριο μήνυμά του, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, εκφράζει βαθύτατη θλίψη για τον αδόκητο θάνατο των πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος. Ο Πρωθυπουργός εξέφρασε τα συλληπιτήριά του στις οικογένειες και τους συναδέλφους των τριών πυροσβεστών, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι οι σκέψεις μας είναι μαζί τους, όπως και μαζί με όλους τους πυροσβέστες, εθελοντές, εκπροσώπους των σωμάτων ασφαλείας που δίνουν μάχη στα πύρινα μέτωπα εν μέσω μιας νέας σκληρής πραγματικότητας. Συλληπιτήρια μηνύματα από όλον τον πολιτικό κόσμο. Η πυρκαγιά στη Νέα Κρύα Βρύση Ρεθύμνου φτάνει τα 15 χιλιόμετρα. Αλλεπάλληλα μηνύματα από το απόγευμα από το 112 για εκενώσεις οικισμών. Επιχειρούν ενισχυμένες οι δυνάμεις με 190 πυροσβέστες, 40 οχήματα, 10 ομάδες πεζοπόρων. Απεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσεις 31 άτομα από την περιοχή του Αγίου Παύλου με περιπολικά του λιμενικού και ναυαγοσωστικά. Σε πλήρη εξέλιξη η εκένωση της Αγίας Γαλήνης και η οργανωμένη απομάκρυνση των ξένων επισκεπτών μετά το μήνυμα του 112 που εστάλει στην περιοχή. Ο ξενοδοχειακός κόσμος του Ρεθύμνου έχει τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, ενώ ο Σύλλογος Ξενοδόχων Ρεθύμνου καταγράφει τη διαθεσιμότητα καταλυμάτων προκειμένου να εξασφαλιστούν δωμάτια για τη φιλοξενία όσων απομακρύνονται από την περιοχή, εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο. Αυτή τη στιγμή στην Αγία Γαλήνη βρίσκονται περίπου 2.000 τουρίστες, ενώ οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της περιοχής παραμένουν σε διαρκή επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές. Η ειδική πλατφόρμα επικουρικά των παροχών από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης λειτουργεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την προσωρινή διαμονή πληγέντων από την πυρκαγιά του Δήμου Αγίου Βασιλείου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Σε εξέλιξη στην Κρήτη, άλλη μια πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Αγία Τριάδα Λασιθίου. Επιχειρούν 48 πυροσβέστες, 3 πεζοπόρα τμήματα με 12 οχήματα. Από το σημείο ζητήθηκε η συνδρομή των διασωστών του ΕΚΑΒ για 2 πυροσβέστες με ελαφρά εγκάβματα, στους οποίους αφού τους παρασχέθηκαν οι απαραίτητες πρώτες βοήθειες, μεταφέρθηκαν με όχημα της πυροσβεστικής στο Γενικό Νοσοκομείο Κέντρο Υγείας Σιτίας. Μάχη με τις Φλόγες δίνουν οι επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής, εθελοντές και δυνάμεις των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας των φορέων της αυτοδιοίκησης, προκειμένου να οριοθετήσουν τα μέτωπα της δασικής πυρκαγιάς, που από τις 2 το μεσημέρι κατακαίει αγροτικές και δασικές εκτάσεις γης γύρω από το πλωμάρι της Λέσβου. Προς το παρόν, το μέτωπο προς τις περιοχές Άγιος Ισίδωρος και Πλαγιά στα ανατολικά, όλα δείχνουν ότι έχει οριοθετηθεί. Το άλλο μέτωπο προς τα βορειοδυτικά έχει συνεχείς αναζωπηρώσεις. Επιχειρούν 65 πυροσβέστες, 10 πεζοπόρα τμήματα και 19 οχήματα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Σκύρο, Βιωτία, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, Κρήτη, Κυκλάδες, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμου, Ικαρία, Φθιώτιδα, Φωκίδα και Αρκαδία. Σε Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Σκύρο, Βιωτία, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, Κρήτη, Κυκλάδες, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμου, Ικαρία, Φθιώτιδα,

0: Πάγου Ισίδωρου Ντογιάκου. Διαφεύγει τη σύλληψη ο 27χρονος Έλληνας που του έδωσε τη χειροβομβίδα, ενώ για ηθική αυτουργία κατηγορείται έγκλειστος Αιγύπτιος στις φυλακές Διαβατών, ο οποίος έλαβε προθεσμία να απολογηθεί αύριο. Σε μια 38χρονη με καταγωγή από τη Μεγάλη Βρετανία ανήκει η σωρός που βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα στις 18 Ιουλίου σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Η γυναίκα φέρεται να είχε ταξιδέψει στη χώρα μας αεροπορικός μέσω της Κύπρου και οι αρχές ψάχνουν να βρουν πού είχε καταλύσει, καθώς και αν συνοδευόταν από κάποιον ή κάποια άλλα άτομα. Αύριο ο καιρός σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις τις μεσημβρινές αλλά και τις απογευματινές ώρες. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός αύριο, οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12 η ώρα.
1: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη ή πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Νόμιζα ότι ήμουν μόνη, ότι θα φέρω στον κόσμο το παιδί μου και δεν θα μπορώ να του προσφέρω ούτε τροφή.
3: Ένιωθα χαμένη. Όταν είσαι έγκυος, χρειάζεσαι στήριξη.
4: Πίστευα ότι το παιδί μου μεγαλώνοντας θα στερηθεί τα πάντα.
5: Δεν είσαι μόνη. Υπάρχει κάποιος που θα σε στηρίξει.
2: Που θα σε βοηθήσει να προσφέρεις στο παιδί σου ό,τι χρειάζεται για να μεγαλώσει όπως όλα τα παιδιά.
6: Αν και εσύ πρόκειται να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί ή έχεις παιδί και νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια, έλα στο Φιλανθρωπικό Σύλλογο Η Αγκαλιά. Τηλεφώνησε στο 210-8828-788 ή μπες στο agalia.org.gr. Εδώ θα βρεις την υποστήριξη και τη φροντίδα που χρειάζεσαι.
7: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. 1, 2, 3.

51 χρόνια πέρασαν από τότε που κυκλοφόρησε το Sweet Home Alabama για πρώτη φορά. 51 χρόνια και ακόμα ακούγεται και είναι πάρα μα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Λοιπόν, δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια. Πάμε να δούμε τι μπορείτε να δείτε στους θερινούς κινηματογράφους της πόλης μας. Θα ξεκινήσουμε με το θερινό σινεμά Alex εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου προβάλλει την ταινία Ψηλά τα Κούνια. Στο θερινό σινεμά Απόλλων αύριο παίζει την Νοσταλγία του Αντρέι Ταρκόφσκι και το Run Lola Run. Α, πάρα πολύ ωραία ταινία. Θρυλική πλέον, κλασική θεωρείται η ταινία επιστημονικής φαντασίας, Run Lola Run. Στο Σινέ Ναταλή προβάλλεται η ταινία Spider-Man Καινούργια ημέρα, νέα ταινία για τις κινηματογραφικές αίθουσες. Για ακόμη μια φορά ο Spider-Man καλείται να μας σώσει από κάποιον κακό. Δεν ξέρω ποιος είναι ο κακός αυτή τη φορά. Έχω σταματήσει να βλέπω Spider-Man. Και στο Σινέ Αύρα, δίπλα στη θάλασσα, μπορείτε να δείτε την Οδύσσια. Η Οδύσσια που συνεχίζει και σπάει ρεκόρ, την έχουν δει περισσότεροι από 400.000 Έλληνες. Για την ακρίβεια έχει κόψει 408.758 εισιτήρια μέχρι και σήμερα. Συνεχίζεται και παίζονται πάρα πολλές προβολές μέσα στην ημέρα, δηλαδή σε γνωστό κινηματογράφο της πόλης οι προβολές ξεκινάνε από τις 3 η ώρα το μεσημέρι και τελειώνουν στις 11 η ώρα το βράδυ. Κατά τη γνώμη μου, μην την αδικήσετε την ταινία και τη δείτε σε κάποιο θερινό κινηματογράφο. Προτιμήστε μια κλειστή αίθουσα όπου θα είναι η εμπειρία καλύτερη και αν μπορείτε φυσικά να τη δείτε σε κάποια αίθουσα IMAX.

Να επιστρέψουμε στο Ρέθυμνο που δοκιμάζεται από πυρκαγιές. Εκατοντάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από περιοχές του νότιου Ρεθύμνου λόγω της πυρκαγιάς που πηγαίνει προς τα εκεί. Μεταφέρθηκαν σε χώρους φιλοξενίας στις Μοίρες. Περισσότεροι από 800 κάτοικοι και τουρίστες φιλοξενούνται αυτή τη στιγμή στο κλειστό γυμναστήριο Μοιρών και στο δεύτερο δημοτικό σχολείο με τη συνδρομή του Δήμου Φεστού. Η περιφέρεια Κρήτης χρησιμοποίησε λεωφορεία για τη μεταφορά των πολιτών, ενώ ο Ερυθρός Σταυρός και ο Δήμος παρέχουν σίτηση και είδη πρώτης ανάγκης. Υπάρχουν δυνάμεις του ΕΚΑΒ που παραμένουν στους χώρους φιλοξενίας για την παροχή υγειονομικής βοήθειας. Έχει ήδη πραγματοποιήσει το ΕΚΑΒ μια διακομιδή ασθενούς στο νοσοκομείο. Οι αρμόδιες αρχές αναμένεται να λάβουν αποφάσεις για τη διαμονή των πληγέντων, εξετάζοντας το ενδεχόμενο να τους μεταφέρουν σε ξενοδοχεία τις επόμενες ημέρες. Ας ελπίσουμε με το πρώτο φως ημέρα τα δείγματα που θα έχουμε και οι εικόνες από το Ρέθυμνο να είναι πάρα πολύ καλύτερες και, αν γίνεται, να έχει σβήσει και η φωτιά. Και από τις πυρκαγιές να ξαναγυρίσουμε στο χώρο του πολιτισμού και στο φεστιβάλ Επταπυργίου που πραγματοποιήθηκε φέτος στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Ολοκληρώθηκε με επιτυχία. 14 sold out είχε σε σύνολο 16 εκδηλώσεων το φεστιβάλ Επταπυργίου. Περισσότερους από 12.000 θεατές. 7 πρωτότυπες παραγωγές. Ολοκληρώθηκε, όπως είπαμε, ο κύκλος του 8ου φεστιβάλ Επταπυργίου, καταγράφοντας ρεκόρ για το θεσμό. Σύμφωνα με το Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η διοργάνωση επιβεβαίωσε με την καθιέρωση του φεστιβάλ ως ένας από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς θεσμούς της χώρας, συνδυάζοντας την καλλιτεχνική ποιότητα με τη μεγάλη ανταπόκριση του κοινού. Πράγματι, άνθρωποι δουλεύουν για αυτό το φεστιβάλ και δίνουν τον καλύτερο έτους αυτό, χωρίς πάντα να έχουν πάρα πολλούς πόρους. Δηλαδή, το αποτέλεσμα που βλέπετε είναι αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς και ιδεών ανθρώπων της πόλης και όχι τόσο πολύ χρηματοδότησης. Η αλήθεια είναι ότι φέτος όλες οι συναυλίες στη Θεσσαλονίκη και στο Θέατρο Γης και στο Θέατρο Δάσους και τα θεατρικά έργα πήγαν πάρα πολύ καλά. Αυτό δείχνει ότι ο κόσμος διψά για παραστάσεις, διψά για συναυλίες, θέλει να βρίσκεται έξω και αυτό είναι και το φυσιολογικό.

Έχουμε εξελίξει τη φωτιά της, στην Πάρο. Συνελήφθησαν 4 άτομα, μεταξύ των οποίων ο δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος, ένας εργολάβος και ένας υπάλληλος για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στον Χιτά του νησιού. Άλλα 2 άτομα συνελήφθησαν στο Ηράκλειο Κρήτης για απόπειρα εμπρησμού από πρόθεση, ενώ στην Εύβοια και τη Λακωνία συνελήφθησαν 2 ακόμη άτομα για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Από την αρχή του έτους έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 232 συλλήψεις και έχουν επιβληθεί 624 διοικητικά πρόστιμα για παραβάσεις που σχετίζονται με την πρόκληση πυρκαγιών. Εγώ το μόνο που έχω να πω είναι ότι όταν κάποιος συλλαμβάνεται και αποδεικνύεται ότι είναι υπεύθυνος για εμπρησμό, οι ποινές θα πρέπει να αυξηθούν πάρα πολύ, θα πρέπει να σκεφτούμε ότι θα πρέπει να ισοδυναμεί ένας εμπρησμός με φόνο. Αυτή θα πρέπει να είναι η ποινή, κατά τη γνώμη μου πάντα, έτσι. Και από τις φωτιές στην Πάρο πάμε στα Κουφονίσια, ίσως η ωραιότερη θάλασσα που έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Κυκλοφορεί ένα βίντεο όμως από το Άνω Κουφονίσι, όπου για πολλά χρόνια ήταν ένας ιδηλιακός προορισμός για τους ανθρώπους που ταξίδευαν στις Κυκλάδες. Ένα ήσυχο νησί, πήγαινες, δεν είχε και πάρα πολλά πράγματα να κάνεις, θάλασσα, μια ταβέρνα, δύο ελιές. Μαλώνανε ο κόσμος ποιος θα κάτσει κάτω από τη σκιά. Και το βίντεο που κυκλοφόρησε σήμερα, βλέπεις χιλιάδες κόσμου στην παραλία στο Άνω Κουφονίσι, συγκεκριμένα στην Ιταλίδα, την πάρα πολύ διάσημη παραλία του νησιού. Δεν βλέπεις ούτε κόκο άμμου. Υπάρχουν παντού κόσμος. Και έχει ξεκινήσει φυσικά μια μεγάλη κουβέντα για τον υπερτουρισμό στις Κυκλάδες, όπου οι ντόπιοι ζητούν κάποια προστασία από την αυξημένη ροή των τουριστών και κυρίως πρέπει να κοιτάξουν τις υποδομές στα νησιά, γιατί όπως είπαμε ταλαιπωρούνται κάθε καλοκαίρι από τον υπερτουρισμό και έχουν τα προβλήματα, παραμένουν και το χειμώνα, δεν εξαφανίζονται, φεύγουν οι τουρίστες, φεύγουν και τα προβλήματα. Οι δομές και οι υποδομές του νησιού, κυρίως αποχετευτικό σύστημα και δρόμοι, πρέπει να προσεχθούν πάρα πολύ.

Για τους ρομαντικούς ακροατές της νυχτερινής βάρδιας, έχει πάρα πολύ ωραίο φεγγάρι έξω, είναι πανσέλινος, βγείτε να το απολαύσετε, είτε κάνετε μια βόλτα είτε βγείτε στο μπαλκόνι σας, πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραίο. Και πάμε στο Μαρκ Κουκουρέγια, το δεξί μπακ της Εθνικής Ισπανίας και πλέον και παίχτη της Ρεάλ Μαδρίτης, αφού πήρε πρόσφατα μεταγραφή στη Βασίλισσα της Ισπανίας. Είχε υποσχεθεί ότι αν η Ισπανία κερδίσει το Μουντιάλ θα κάνει τατουάζ με το πρόσωπο του προπονητή, του Λουίς Ντε Λα Φουέντε. Και εφόσον η Ισπανία κατάφερε να κερδίσει την Αργεντινή στο τελικό του Μουντιάλ, έπρεπε να το πραγματοποιήσει και σήμερα το έκανε. Όντως έκανε το πρόσωπο του προπονητή του τατουάζ ο Κουκουρέγια, ο οποίος δεν είναι η πρώτη φορά που υπόσχεται κάτι και αν φτάσει η Ισπανία στον τελικό και το σηκώσει. Το 2024 το είχε ξανακάνει. Είχε πει ότι αν η Ισπανία κατακτούσε το Euro θα έβαφε τα μαλλιά του κόκκινα. Πράγματι, η Ισπανία σήκωσε το τρόπαιο και ο Κουκουρέγια και πάλι τήρησε την υπόσχεσή του και έβαψε τα μαλλιά του κόκκινα. Βέβαια, να πούμε ότι το Νοέμβριο είχε πει ότι αν η ομάδα του κατακτούσε τον τίτλο του Μουντιάλ φέτος, θα ξύριζε το κεφάλι του. Γιατί για όποιον δεν γνωρίζει, ο Κουκουρέγια έχει μια πλούσια ακόμη, έχει πάρα πολύ μακριά μαλλιά, όλα μπούκλες. Δεν το πραγματοποίησε αυτό, δεν ξύρισε το κεφάλι του, αλλά έδωσε και την εξήγηση, γιατί λέει θέλει διατηρεί αυτό το χτένιζα για να τον αναγνωρίζει ο γιος του, λέει, που είναι αυτιστικός. Είναι στις κερκίδες συνήθως ο μικρός και με αυτόν τον τρόπο καταφέρνει και τον βρίσκει μέσα στο γήπεδο ο γιος του. Δεν πειράζει, χτύπησε το τατουάζ. Μία στις δύο υποσχέσεις είναι και πάλι καλό ρεκόρ.

Τι σας είπα ότι δεν είναι σε καλή ψυχολογική κατάσταση ο Στέφανος Τσιτσιπάς? Κυκλοφόρησε μόλις ένα βίντεο που μετά την ήττα του από τον Ντεμινόρ με 2-1 στην Ουάσιγκτον, το παιχνίδι τελείωσε πριν από λίγο, έσπασε και πάλι τη ρακέτα του. Φέτος μόνο έχει σπάσει 6 φορές τη ρακέτα. Δεν πάνε καλά τα πράγματα με τον Στέφανο. Ίσως χρειάζεται να κάνει ένα διάλειμμα από το άθλημα και να ξαναδεί την προοπτική, αν θέλει να ασχοληθεί πραγματικά, να το ξεκινήσει από την αρχή. Κάτι δείχνουν όλα αυτά τα νεύρα. Και σας πάω από τον Στέφανο Τσιτσιπά σε έναν καθηγητή στο Πανεπιστήμιο του Μισισιπί, όπου έβαλε μια παγίδα για να πιάσει τους φοιτητές του, όπου χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη. Τι έκανε? Μέσα στις οδηγίες που τους έστειλε με email, έβαλε μια λέξη άσχετη σχετικά με το θέμα. Το θέμα ήταν η βιομηχανική επανάσταση και πέταξε μέσα στις εντολές που έδωσε τη λέξη μαγαδασκάρι. Οι μαθητές, οι φοιτητές που πήρανε απλά τις οδηγίες του καθηγητή, τις βάλανε στην τεχνητή νοημοσύνη και γράψανε την τελική τους εργασία, εμφανιζότανε στο άσχετο μέσα στην εργασία η λέξη μαγαδασκάρι. Οπότε αυτοί χρησιμοποίησαν την τεχνητή νοημοσύνη για να το κάνουν και δεν μπήκαν καν στον κόπο να το τσεκάρουν. 32 από τους 35 φοιτητές το κάναν. Σας έχω ξαναπεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας, αλλά όχι για καλό σκοπό. Δηλαδή, δεν μπορεί οι φοιτητές ενός πανεπιστημίου να χρησιμοποιούν ένα τέτοιο εργαλείο και να μην χρησιμοποιούν την ίδια τους τη σκέψη. Δεν θα αναπτύξουν καμία ικανότητα, καμία δεξιότητα, όπως και το βλέπουμε. Δηλαδή, σε χώρους εργασίας βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι καταφεύγουν με το παραμικρό στην τεχνολογία, αλλά ακόμη η τεχνολογία δεν είναι σε σημείο που να μπορεί να κάνει τα πάντα και έτσι εκτίθονται όλοι. Και η επιχείρηση και ο εργαζόμενος και σε αυτή την περίπτωση και οι φοιτητές. Μπράβο στον καθηγητή που έπιασε τους κλέφτες σε εισαγωγικά φοιτητές. Αν ρωτάτε να μάθετε τι απέγιναν, μηδενίστηκαν και οι 32. Λοιπόν, η νυχτερινή βάρδια της Τετάρτης έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη που βοήθησε να πάνε όλα τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς και σήμερα στείλατε και μηνύματα και μας κρατήσατε και εσείς με τον τρόπο σας παρέα. Θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 10. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε κλειό πυρκαγιών βρίσκεται σήμερα η χώρα μας. Δραματικές διαστάσεις έλαβε η επιχείρηση της πυροσβεστικής στη μεγάλη φωτιά που μένεται στην περιοχή της Κρύας Βρύσης στο Ρέθυμνο, καθώς δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους. Πρόκειται για έναν εποχικό και έναν πενταετούς θητείας από το κλιμάκιο της Αγίας Φωτεινής. Νεκρός είναι από παθολογικά αίτια και ένας τρίτος πυροσβέστης κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης στον Αγερανό Γηθίου, όπου εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς. Τα ειλικρινή του συλληπιτήρια για το θάνατο των τριών πυροσβεστών εν ώρα καθήκοντος εξέφρασε η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Στο νότιο Ρέθυμνο η κατάσταση είναι εξαιρετικά κρίσιμη, καθώς το πύρινο μέτωπο που εκτείνεται σε 15 χιλιόμετρα παραμένει ανεξέλεγκτο, ενώ οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης. Ήδη έχουν εκενωθεί η Αγία Γαλήνη και άλλες 6 περιοχές, ενώ μέχρι στιγμής κάηκαν 10 σπίτια. Νωρίτερα ήχησε και το νέο 112 για εκένωση των περιοχών Γούδουρας και Ασπρολίθου προς Μακρύ Γυαλό, ενώ σύμφωνα με το λιμενικό, 31 άνθρωποι απεγκλωβίστηκαν από την περιοχή Κρύα Βρύση του Ρεθύμνου και στην περιοχή παραμένουν 2 πλωτά του λιμενικού, ένα ναυαγοσωστικό και ιδιωτικά σκάφη. Φωτιά και στον Αθερινόλα Κωσιτίας, όπου δύο πυροσβέστες υπέστησαν ελαφρά εγκάβματα. Στην περιοχή επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 12 οχήματα. Στο κλειστό γυμναστήριο του Δήμου Φεστού στις Μοίρες φιλοξενούνται κάτοικοι και επισκέπτες που απομακρύνθηκαν από την Αγία Γαλήνη. Ανησυχητική παραμένει η κατάσταση στο μέτωπο της πυρκαγιάς στο Πλωμάριο, που επιχειρούν 92 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων, συμπεριλαμβανομένων και 20 πυροσβεστών που μετέβησαν αεροπορικώς από Θεσσαλονίκη, εθελοντές και 19 οχήματα. Σε εξέλιξη πυρκαγιάς, σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στη θέση Πάτημα Μαρκόπουλου Μεσογείας στην Αττική. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 65 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και 15 οχήματα, αλλά και υδροφόρες των Δήμων Μαρκόπουλου, Κροπίας και Αρτέμιδας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Σκύρο, Βιωτία, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, Κρήτη, Κυκλάδες, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Φθιώτιδα, Φωκίδα και Αρκαδία. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων για αύριο σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιδωνίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική από 8 το πρωί μέχρι 8 το βράδυ λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Σε 8 συλλήψεις προχώρησαν τα ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων. 4 από αυτές αφορούσαν την πυρκαγιά στην Πάρο που ξεκίνησε από τον Χιτά του νησιού. Συγκεκριμένα συνελήφθησαν ο Δήμαρχος Πάρου, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, ο Εργολάβος του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων, καθώς και υπάλληλος του Δήμου, οδηγός απορριμματοφόρου και 2 Έλληνες σε Εύβοια και Γήθιο για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. 2 συλλήψεις για απόπειρα εμπρισμού έγιναν στην Κρήτη. Προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή πήραν οι 3 συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο Παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, όπου έχασε τη ζωή του ένας 67χρονος εργαζόμενος. Τα ακριβή αίτια αναμένεται να προκύψουν από τις πραγματογνωμοσύνες της πυροσβεστικής και των τεχνικών υπηρεσιών. Τις ακριβείς συνθήκες δολοφονίας της 42χρονης διασώστριας στη Σύρο αναζητούν οι αρχές, με το ζευγάρι να επιμένει στην απολογία του για την εκδοχή της απόπειρας ληστείας. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η 30χρονη, λόγω διχογνωμίας ανακριτή και εισαγγελέα, το Συμβούλιο Πλημελιωδικών θα αποφασίσει για την τύχη του 41 ετών κατηγορούμενου, ο οποίος προς το παρόν τέθηκε σε κατοίκον περιορισμό. Την ερχόμενη Παρασκευή, Τρίτη, ο Πλημελιωδικών θα αποφασίσει για την τύχη του 41 ετών κατηγορούμενου, ο οποίος προς το παρόν τέθηκε σε κατοίκον περιορισμό. Την ερχόμενη Παρασκευή.

0: Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα είναι γενικά έθριος, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη έθριος καιρός αύριο, οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοανατολική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Καλό σας βράδυ.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνε.

Oh!

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάν Ελευθεριάδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.